γλωσσών μας ανταμείβει, και πάλιν εκ των ιδίων τα ίδια, εκ του ιδίου του πλούτου μοιράζει, και εμείς η πτωχή και τυφλή και χολή από εκείνον πλουτίζομεν. Και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν απομένει, μήτε υστερείτε, μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, μυριάδας των μυριάδων επλούτησε και γίναν άγιοι, και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν παραμένει. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός μη ον εκ Θεού, μη δε πονηρός μη ον εκ του διαβόλου. Ό,τι λοιπόν καλόν ποιήσεις ή υπείς ή πολεμήσεις και νικήσεις ή ενθυμηθείς, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Ειδικών μας δεν έχομεν τίποτα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και ζητεί να λάβει τη χάρη να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίζει καλώς την ιδίαν του ύπαρξη, το γνώθην σ' Αυτόν. Και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχήν, και αν την αρχήν δεν θα μάθεις, ούχ αποβήσεις τέλος με χάριν καλώς. Η αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν, και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίσθησαν. Είπεν και γένετο γη, και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπο. Αυτή είναι η ιδία σου ύπαρξη, αυτό είμαι θα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτο μάθημα εις εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός πλησίων η χάρης. Εκ τούτου αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επιβάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι πυλός. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμίαν αξίαν. Ένθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε κτίζουν. Από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστος ύλη. Λοιπόν, σε ενεφύσισεν ο Δημιουργός και σου έδωσε πνεύμα ζωής. Και ειδού ευθύς έγινες ένας λογικός άνθρωπος. Ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις. Έγινες ένα μηχάνημα του Θεού. Όμως, μη λησμονείς ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Και αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωσε, εσύ πάλιν θα κτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο, μη μνήσκου τα έσχατά σου και ουμή αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάρη, αλλά και πληθύνει και συγκρατεί. Αυτή αναβιβάζει το νουν στην πρώτην θεωρία της φύσεως και εκτός αυτής της αρχής ευρίσκει μεν κάτι ολίγον, αλλά μετά καιρόν θα την χάσει, διότι δεν χτίζει επί εδάφους στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις, είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθεν, λέγεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη. Η χάρις ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει βρει την αλήθεια, κατά ανάγκην πρέπει να φύγει, διότι αναμφιβόλως θα πιστεύσει στον λογισμό του και χωρίς άλλο θα πλανηθεί. Ως εκ τούτου δεν παραμένει η χάρις, καθότι έχουμε τον αντίπαλον, όπου είναι τεχνίτης, είναι ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει, όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς. Και εν τέλει είναι πονηρό πνεύμα και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα όπου μας εχάρισε ο Θεός, και παίρνει τη μηχανούλα και την κοινάει όπως θέλει Αυτός. Κοιτάζει πούθεν ρέπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο την βοηθεί ο Θεός, και ευθύς μηχανάται και εκείνος στα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι νοερά πάλι και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς.

είναι ψυχικές αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολή. Καθότι ο δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβε εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών, και ως εκ τούτου είναι ανάγκης κάθε στιγμή να πάσχει συμφώνως της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου, ήγουν να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται. Και αν περισσεύει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα και συνεπώς συμπάσχει και η ψυχή. Δεν δύναται ο νους να αποδώσει τας νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς, σκοτίζεται και ο νους και θριαμβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, εάν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα ασθενούσι. Ο δε εχθρός μας διάβολος υψεύρει εις την κάθε αλλοίωση πώς πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρίνει να γίνεσαι πέτρα, να παρακούς, να αντιλέγεις. Εκ του ψυχρού να σου ψυχράνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος εις τα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις, να ταράτεσαι και να μην σε αφήνει να διακρίνεις το αληθές. Καθότι, ως είπον, περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνει σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες και παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή και την οεράκια σώματος. Παρόμοια και η χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο, δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά συστατικά και φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα όπου είναι πρικισμένη η φύση, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρεί και υπερπληρεί ή το ανάπαλιν, ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάση του εμφυσίματος, ούτως πρέπει να προηγείται και η πράξη της θεωρίας. Και πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος και θεωρία όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατον χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρίαν. Αγώνησε λοιπόν εις όσα η πράξη ζητεί και τα υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Έμαθες ότι είσαι πυλός, πτωχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από τον δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει και αν συνδώσει πολύ ή ολίγον, επίγνωθη τον σον ευεργέτη και μην σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα ζητώντας θα λάβεις και πάλιν με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας με φόβον θα την κρατήσεις, με θέρμην και ζήλον ελκύεται και με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Δεν σου ζητεί ο Χριστός περισσότερον για να σου δώσει τα Άγια του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν και αν έχεις είναι ειδικόν του και να συμπαθάς τον μη έχοντα και να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, είναι γλωσσόδης ή πονηρός ή φαύλος ή φλίαρος ή κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν ταύτην την επίγνωση να αποκτήσεις, δεν μπορείς να κατακρίνεις ποτέ καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς ότι «Δεν έχει την χάριν σου, Κύριε, δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις και από εμένα, θα πράξω χειρότερα. Αν στέκω, στέκω διότι με βαστάζεις εσύ. Τόσον βλέπει αυτός, τόσον κάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς? Είναι πτωχός. Πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος? Δώσ' τον πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει».
Εάν ζητήσεις το δίκαιο διονδήποτε πράγμα όπου θα σε αδικήσει ή ατιμάσει ή σε υβρίσει ή σε κτυπήσει ή σε διώξει ή επιχειρήσει να σε σκοτώσει επιτέλους ο άλλος, και πάλι νευρίσκεσαι άδικος εάν αυτόν αμυνθείς ή κατηγορήσεις, διότι ζητείς αυτό όπου δεν του το έδωσε ο Θεός. Εάν καλώς εννοήσεις αυτό που σου λέγω, όλοι θα σε είναι ανεύθυνοι διονδήποτε σφάλμα και μόνον σύ θα είσαι υπεύθυνοι. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούσει το γένος της φύσεως, οι δαίμονες, η ιδία μας φύσης και η συνήθεια. Εκτός τούτων, άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα όπου τυραννάει την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού σε ποιον πρέπει να δώσεις το άδικο, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρό. Ο άλλος είπαμε ότι είναι η φύση όπου αφότου άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντιτάσσεται στον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι προς καταστροφήν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος όπου είναι άξιος μίσους εφόρου ζωής. Αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να υβρίζεις και να κατηγορείς. Έχομεν προσέτει και τον άλλον εχθρό, τη συνήθεια, όπου συνηθίζομαι να αμαρτάνομεν πάν είδους κακών. Γίνεται έξις και επέχει δευτέρα φύσεως θέσιν και κατέχει ως νόμον την αμαρτία. Και ως αυτός θέλει τον ίσον αγώνα διαναλάβει απαλλαγήν. Ιδού λοιπόν και τον τρίτον εχθρό, όπου είναι άξιος τελείου μίσους. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίον σου να είναι εις πάντα καλός καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του αυτούς τους εχθρούς με την χάριν που έλαβες. Ετούτο είναι το δίκαιο, αν θες να το έβρεις. Να κάμνεις ευχήν εις τον Θεόν να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Ή δε και ζητήσεις να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος και επομένως η χάρις είναι ανάγκη να πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη. Ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει τον φωτισμόν, δηλαδή από την πράξη ο άνθρωπος λαμβάνει γνώσεως φωτισμόν, διότι η πράξη είναι τυφλή και ο φωτισμός είναι οφθαλμή όπου βλέπει ο νους εκείνο όπου δεν το έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλαίως τα πράγματα. Και πρώτα ή το η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβεν δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν. Έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει η θεωρία. Έβρε τον θρόνον καθό βασιλεύς και τον λείπει το θέατρο, το οποίο θα γράψουμε εις την άλλην επιστολήν. Σι δε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνη να μην σβήσουν επειδή είναι με το μολύβι, για να τας έχεις εις τας θλίψεις σου, να τας μελετάς και να διορθώνεις την πολιτείαν σου. Μόνον παρακαλώ τη γερόντισα, μόλις λάβετε την επιστολή να μου στείλετε γραμματόσημα, διότι εδώ το ταχυδρομείο δεν έχει. Κάποτε φέρνει ολίγα και με δώρα τα δίνει. Δι' αυτό εγώ γράφω εις όλους όπου ζητούν αλληλογραφία να βάζουν μέσα τα γραμματόσημα. Αλέως όλοι οι πατέρες εδώ απ' έξω τα προμηθεύονται. Αυτό γίνεται τώρα μετά τον πόλεμο. Και τώρα, για να προτιμήσω την οσιότητά σας, άφησα άλλην επιστολή όπου είχε μέσα το γραμματόσημο. Σήμερον έλαβαν και την επιστολή σας. Εγώ σας την είχον προγράψει, διότι με είχε μείνει καιρός. Τώρα εις την άλλη θα σας απαντήσω εις ό,τι μου γράφετε. Μόνον μη με χωρίζετε από το κοινόβιον. Δεν είμαι πλέον ησυχαστής, αλλά συγκοινοβιάτης και πληρώ εδώ διακόνημα. Ησυχάζω εδώ για να σας εύχομαι. Μου γράφετε τι και τι να ομιλήσω εις τον αγαπημένο μας γλυκύτατον Ιησού. Κι εγώ ως μεγαλύτερος αδελφός πηγαίνω ή έρχεται και τα λέγω ό,τι μου λέτε και ό,τι μου λέγει σας γράφω. Δεν είναι αυτό διακόνημα? Λοιπόν, από τώρα και ένθεν
εξυπηρετώ κι εγώ την ιεράν μας μονήν, αντί μεγάλης ευχαριστίας, όπου ελάβετε τη βριένη μου και εισέτη τα σάλας, όπου συγχρόνως θα έλθουν. Δια τα ρούχα, εάν δεν τα στείλατε, ας παραμείνουν. Πρώτον, πρέπει μόνοι σας να τα ράψετε, να ευλογηθούν από τα χεράκια σας. Εάν τα ράψατε, στείλτε τα. Αν δεν τα ράψατε, αφήστε. Μην το στείλετε και οπότε θα λάβω ανάγκη, σας γράφω εγώ. Δια την προσευχήν όπου γράφεις Βριέννη, εφόσον η γερόντισσα έχει γνώση της προσευχής, δεν φοβήσαι να πλανηθείς. Αλλά στην αρχήν έτσι κάμνει ο Νίκπιος. Ουές η πόλης εφείς ο βασιλεύσουν νεότερος εστίν. Ουές η ψυχή εφείς ο νους είναι αρχάριος εστάτη αυτά. Δια τες κουτάλες θα ρωτήσω, αλλά τι σχέδιον σας αρέσει, αυγοειδές ή στρογγυλές? Και η αποστολή τους είναι δύσκολος, πρέπει να ευρεθεί άνθρωπος. Θα παρέλθει χρόνος δια να σταλούν, το ταχυδρομείο δεν παίρνει. Μόνο συστημένα μικρά δεματάκια, όπου πληρώνεις ακριβά, όπως την συστημένη επιστολή, αναλόγως του βάρους. Τους σταυρούς, μόλις έλθει ο πατήρ Αθανάσιος, θα τους ταχυδρομήσω και τότε θα γράψω τιμήν. Αυτά είναι μικρά δεματάκια, θα έλθουν συστημένα. Δια την Εργίναν και Διονύσιον μη διστάζεις. Όταν θέλει ο Κύριος, θα έλθει. Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Πάντα δυνατά, αδυνατή δε ουδέν. Πρώτον, ασπάζομαι το ευλογημένο χεράκι του πνευματικού μου Πατρός και κατά τάξην εύχομαι όλα σας να σας φυλάει ο Κύριος από κάθε κακό και να σας χαρίσει την νοεράν και αδιάλειπτον προσευχήν. Εύχεστε κι εσείς εμένα, διότι έχω ανάγκη των ιερών σας ευχών. Και ούτως πληρούτε το «αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά». Αμαρτωλός Ιωσήφ.

προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 9 Δεκεμβρίου 1947. Τεκνίο μου αγαπημένον, Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά μεθ' όλης της αδελφότητος, του γέροντος και της ευλογημένης σου γεροντήσης. Παιδί μου Βριέννη, 2 μήνες παρήλθον και επέκεινα όπου δεν έγραψες, εάν έλαβες τα στρίς μου επιστολάς, και ήλθε μη λογισμός. Άραγε, μήπως με την ελευθερία μου όπου σας γράφω σας λύπησα, ή μήπως ακολούθησε εν της λόγης μου παρεξήγησης. Όταν ακολουθήσει κάτι τιούτον, μην κακίσετε, αλλά ερωτήσατε του λόγου την έννοια και θα σας κάμω αγαθήν και ειλικρινήν την εξήγηση. Καθότι, όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει την ψυχήν του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπό μέτρων, αλλά ευγένει του περιορισμού, δι' αυτό ευγάζει έξω τον φόβο και ή τι γράφει ή τι λαλεί, κλείνει στην αμετρίαν. Αλλά κατά αυτήν τη στιγμή, ό,τι και αν λέγει έναντι της περιφλεγούς έγλης, όλα είναι μικρά όπου ομιλεί. Αλλά κατόπιν, αφού συσταλεί η καρδία και η νεφέλη απέλθει στα ίδια, τότε εμβαίνει στο μέσον ο διαβήτης και ζητεί μέτρο να διακρίνει. Λοιπόν, αυτά όλα όσα σας έγραψα, ίση είναι ο σκοπός που ελέγχθησαν. Θέλων να διαθερμάνω της ψυχής σας την θέρμη και προτρέψω η ζήλων και επιθυμίαν του γλυκητάτου μας Ιησού, καθώς κάμνουν και στα στρατεύματα οι στρατηγοί, όπου διηγούνται των γενναίων τα κατορθώματα, της πολιτείας όπου μέλει να κάμουν επίθεση τα πλεονεκτήματα, και ούτως τους αναγκάζουν και πολεμούν με ανδρείαν και φέρουν την νίκη εις πέρας. Αλλά και οι Άγιοι, όπου τους βίους και τους λόγους τους έγραψαν και μας άφησαν, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλά και η ψυχή, ο Θεός όπου την έχει δημιουργήσει, εάν δεν ακούει συχνά τι αυτά υψηλά και άξια θεωρίας λόγια, της έρχεται νησταγμός και αμέλεια, και μόνον μετά τι αυτά, με αναγνώσεις, με θαυμαστά διηγήματα, ανακαινίζει το οικοδόμημα και διώκει την λύπην. Εις δε την τελευταίαν επιστολήν μου την τρίτην, όπου λέγω να μην υπείτε εις μοναχών του Αγίου Όρους τίποτα από ό,τι σας είπων, είναι το εξής αίτιον. Δεν σας το λέγω δια να κατακρίνω τους αδελφούς μου, αλλά επειδή εγώ όταν ήλθον εις το Άγιον Όρος, έβρον πολλούς των πατέρων εν πράξη και θεωρία, γυρεούς και αγίους ανθρώπους. Ήταν ο γέρο Καλίνικος, άριστος ασκητής, έγκλειστος 40 έτη, εξασκών την νοεράν εργασία και αισθείων της θείας αγάπης στο μέλι, γενόμενος και εις άλλους ωφέλιμος. Ούτως εγεύθη την αρπαγήν του νόος. Κάτωθεν αυτού ήτο έτερος ένας γερών γεράσιμος, άκρος ησυχαστής, χείος στην καταγωγή, θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοεράν προσευχήν 90 ετών. Έκανε 17 έτη στην κορυφή του προφήτου Ηλία, παλεύων με δαίμονας και κεραυνιζόμενος από τους καιρούς. Έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε των αμέριμνων και ησύχιων βίων του. Υψηλότερα ήταν ο γέρον Ιγνάτιος, αόμματος πολλά έτη, χρόνια πνευματικός, γέρον 95 ετών, ευχόμενος νοερός και αδιαλείπτος, και εκ της ευχής ανέπεμπε το στόμα του Ευωδίαν τόσον, όπου εχαίρετο κανείς να ομιλεί πλησίον στο στόμα του. Ήτο και άλλος πλέον θαυμασιότατος εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, ο παπά Δανίηλ, ο οποίος ήτο μιμητής του μεγάλου Αρσενίου, άκρος σιωπηλός, έγκλειστος εφόρου ζωής, λειτουργός 60 έτη. Μήτε μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει τη λειτουργία, και τη Μεγάλη Σαρακοστή όλα στα ημέρας έκανε προγιασμένας, και μέχρι τελευταίας ημέρας υπέργυρος ετελειώθη χωρίς ασθένειαν. Η δε λειτουργία του εκράτη πάντοτε 3,5 ή 4 ώρες, διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει τας εκφωνήσεις από τα δάκρυα. Εννοούσε να μουσκεύει το έδαφος. Δι' αυτό
Δεν ήθελε κανείς ξένος να είναι στη λειτουργία του, για να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, επειδή ήμουν πολύ κολακευτικός, με δέχετο. Και την κάθε φορά που επήγαινα, 3 ώρες βαδίζον ολονυχτίως, για να παρασταθώ εις αυτήν την φρικώδη, όντως θείαν παράσταση, μου έλεγε και 1 ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερό, και αμέσως εκρύβετο μέχρι την άλλη μέρα. Αυτός είχε νεφόρου ζωής ολονύχτιον αγρυπνία και νοεράν προσευχήν. Από αυτόν και εγώ ταλέπορος επήρα και τάξην και έλαβα μεγίστην ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί καθημέραν και ήτο όλος μετέωρωσε στη λειτουργία του και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος δεν ετελείωνε λειτουργία. Ήσαν και άλλοι πολλοί θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθηνα εδώ, διότι είχαν τελειωθεί προενός ή 2 ετών και μου διηγούντο τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα. Διότι εγώ με αυτά ειδωλέσχισα, βήμα προς βήμα εγύριζα τα βουνά και τα σπήλια, δια να εύρω τιού τους. Διότι ο γέροντάς μου ήταν απλούς και πολύ αγαθός, και αφού τον ετοίμαζα την τροφή του, μη έδιδεν ευλογία να ζητά ότι αυτά, όσα ήταν ωφέλιμα δια την ψυχή μου. Και όταν τον έθαψα πλέον, τότε εξηρεύνησα όλον τον άθωνα. Ήτο ένα σε μια σπηλιά όπου την ημέρα έπρεπε να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Την δε νύχταν όλην να την διέλθει με δάκρυα και το προσκέφαλόν του ήτο όλον πάντα βρεγμένον. Και τον ηρώτα ο διακονητής όπου πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα, διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του, για να μην του διακόπτει το πένθος. «Διατί γέροντα τόσον κλαίεις?» «Όταν, λέγει, ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεόν, από την αγάπη του τρέχουν τα δάκρυα και δεν μπορεί να τα συγκρατήσει». Ήσαν και άλλοι μικρότεροι, ο Παπακοσμάς και λοιποί, και μεγάλοι, όπου αν τους γράψει κανείς πρέπει να έχει περίσσια χαρτιά. Ούτε όλοι τώρα πέθαναν εδώ και ζούνε εις αιώνας εκεί. Και επειδή την σήμερον δεν ακούεται λόγος, αλλά άκρα σιγή περί τα τι αυτά, μόνον ένας απλούς τυπικισμός και πράξης ολίγη. Δι' αυτό σας έγραψα να μην υπείτε ποσός, διότι τόση πολύ μέριμνα και φροντίς ηλική έχει καταλάβει το Άγιον Όρος και τελεία καταφρόνησης στην υπτική, όπου όχι μόνο δε θέλουν να ερευνήσουν, να πράξουν, αλλά και αν ακούσουν να επίτει αυτά κανείς, ευθύς αν δεν έχει άλλους κοντά του βοήθεια, θα τον δέσουν, διότι είναι ανώμοιος ο βίος αυτού και λογίσθη εις χλέβην αυτής. Και γίνεται ένα παρόμοιο της ειδωλολατρικής εποχής. Ετότε, όταν ύβριζε στα είδωλα, σε ελιθοβόλουν και κακήν κακός σε θανάτωναν. Και τώρα, το κάθε πάθος έχει θέση ειδώλου και αν ελέγξεις και κατακρίνεις το πάθος όπου βλέπεις ότι νικέται ο καθής, ευθύς σου λέγουν ότι «δέστε τον και λιθοβολήστε, διότι ύβρισε τους θεούς μας». Εις δε των κόσμων, διότι είναι απλοί, δεν γνωρίζουν πολλά, ευθύς με την πρώτη ορμήνη χάρης τον απαντά και προκόπτουν. Μάλιστα οι γυναίκες εσείς, όπου έχουν περίσσιαν θερμότητα, ευθύς προσιπαντά των Χριστών. Δι' αυτό είπω ότι, αν είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος ας φωτιστεί. Αρκεί λοιπόν δια τα τι αυτά μέχρι εδώ, και αν λέγω λάθος, ζητώ συγχώρεση. Τώρα, ο λόγος αυτής της επιστολής δεν ήταν αυτά όπου έγραψα, αλλά ήτο δια την Αγίαν Βριέννη όπου εζήτησες αγαπητή μου Βριέννη, διότι ήλθεν η ώρα. Λοιπόν, εις αυτό το χαρτάκι είναι το μέγεθος. Ζητάνε 30.000, αλλά δεν είναι ο λόγος δια την τιμήν, αλλά αν σας φθάνει το μέγεθος και να μάθω μην τύχει και παραγγείλατε. Δώσε την μετάνοιά μου εις τον γέροντα και καθεξής γερόντισά σου ευλογημένη και σία. Σε εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ, με υγεία να δεχθείτε την γέννηση του Κυρίου. Αυτό είναι το μέγεθος της Αγίας Βριέννης. Εάν θέλετε μεγαλύτερον, γράψετε.
εμοναχέ της Ανατολής από το Εικόνιον, όταν είχον έλθει στην ανταλλαγή, ή το μία συγγενής ενός επισκόπου εκείθεν εις την Ήγδη και κόμισαν Άγια Λείψανα, ότι ήταν του Αγίου Χαραλάμπους και Τέρων Αγίων, σε ένα αρχαίο παλαιό σεντουκάκι με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους μέσα. Το σεντουκάκι άχρηστο δια την αρχαιότητα. Λοιπόν, όταν εγώ είχον βγει έξω και συνενεστράφην με φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μεταεχάρισαν αυτές. Ευωδιάζουν θαυμάσια και πολλάκι στο Αγίου Χαραλάμπου στην ημέρα πολλήν ευωδία να πέμπουν. Άλλην σαφήν μαρτυρία δεν έχω. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας στείλω αυτού ένα τεμάχιον όπου έχει μείνει, διότι τα μοίρασα εις τους πατέρας από χρόνια ολίγο-ολίγο, κόπτοντας με ένα πριονάκι τρίχας. Τώρα θα σας στείλω πάλιν μερικούς σταυρούς. Είναι μεγάλη, από Κυπαρίσι Αλεξανδρίας. Ευωδιάζει ωραία. Είναι δια μοναχούς και μοναχάς. Επειδή τώρα είναι Χριστούγεννα και νέον έτος, ίσως πουληθούν ευκολότερα. Γράψατε αν θέτε το Άγιον Λείψανον και αν κάμνει να το στείλω σε δεματάκι με το εργόχειρον άλλη φορά. Η σταυρή είναι 20 μεγάλη προς 10.000 τον ένα και τα άλλα ίδια τιμή όπως άλλοτε. Τα χρήματα δεν ήλθαν ακόμη, αλλά μήτε το αλεύρι δεν ήλθε. Ταξιδεύει ακόμη των ωκεανών. Έτερον δεν έχω προς το παρόν. Και πάλιν έχετε τη μετάνοιά μου, ταπεινός Ιωσήφ.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος πέμπτο. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολίτικο πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολίτικο πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολίτικο πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε την λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια. Γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός. Απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους. Η αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν για αυτόν, τότε δεν συγγενεύει με το Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στον πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγγελοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πώς θα πάνε στον παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πώς θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές ενώ μπορούν να ζήσουν από εδώ τον παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανοί παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς δεν θα μας δίνουν καμία περιουσία, γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο, αλλά αν ξεκινούμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική. Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν να εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε με χαμένα πράγματα για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό για να σας θυμάται και εκείνος. Σκοπό δεν έχω να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στο μοναχισμό
στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλεται σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς, το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν τον μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνεύμα της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό, να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της κοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο τον πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για μένα είναι ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιο πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό? Εμείς κανονικά σαν μοναχοί πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη κοσμική, πόσο μάλλον τον μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και οι κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα έναν λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για τον μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λάθεψε τον δρόμο του. Ενώ ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχισμός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο, χάνονται η τιμή, ο σεβασμός και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτό τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι. Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή. Αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους Οσίους Πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, πού ζούσαν και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε «Εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Φοβερό. Και βλέπεις πως προσπαθούσαν να μιμηθούν τον Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού γιατί μιμούνταν τον Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς στην έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις, δυστυχώς αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή, διώχνουμε το πνεύμα μας
και μένει το πτώμα μας.

Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο από τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο, όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν, πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής, νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Και έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν, βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους απέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλαπτόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινήσει τον κοσμικό? Το ινόπνευμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει αν το ανάψεις κλπ. Και αν το βάλεις στο καμινέτο, θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός. Αν δεν προσέξει, διώχνει τη θεία χάρη και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το ινόπνευμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής, άγγελοι, φως κοσμικής μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτε. Γιατί αν το άλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλει στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμπει ο μοναχισμός. Σε αυτή τη σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν, ούτε να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε και οι καθολικοί που έφτασαν. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόκομα από μια εφημερίδα που έγραφε. 300 καλόγριες διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθήσουν ένα κινηματογραφικό έργο, γιατί τα φορέματά τους να είναι μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα όταν το διάβασα που είπα, μα γιατί να γίνετε καλόγριες τέλος πάντων? Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν τα ράσα. Αν και έτσι που σκέφτονταν, πεταμένα τα είχαν και από πριν. Μια φορά πάλι είδα μια καθολική καλόγρια που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά. Έκανε δήθεν έργο ιεραποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές πολύ κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει και σε μας αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό. Να μην φτάσουμε και εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο. Εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Διό εξήλθες. Εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάμε. Αλλά καλά δεν καταλήγουν. Επειδή ξεχνούν γιατί πήγαν στο μοναστήρι. Είπατε γέροντα ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνεται η πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού? Μια μπόρα είναι. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα, μου πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά? Αυτό έλειπε ακόμα να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία Συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά, αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε μητρόπολη κλπ. Οι μεμονωμένες ψυχές αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μία μαρτυρία. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει βάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα
βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ, πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μετά από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μία αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει, όπου κι αν είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως, για να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μία μεριά βλέπεις να κάνουν μία αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο. Γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες. Τους βρίσκουν αρρώστιες και λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα». Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγο συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτοι είναι από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρνουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει. Όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος γέροντα, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμία ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγο αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή. Και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος σκόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί
έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι Γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτό και κανείς τιμίως δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός, να δείτε τι συμβούλεψε, έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις. Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν τώρα στο δικηγόρο, τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας και εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια. Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα δίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κλπ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς όλοι οι παπάδες να του διαβάζουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και τα μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας: η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία, όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελά σε μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη και την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει η σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εντωμεταξύ όμως μας χτύπησε και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους, το τίμιο, προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τίμιο ξύλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο σχολείο, στο δημοτικό, η δασκάλα μας έλεγε «Κλείστε τα μάτια σας και μην μιλάτε για 2 λεπτά, για να ηρεμήσουμε». Λοιπόν... όταν έχεις πολλές υποχρεώσεις και μιλάς πολύ, βαριέσαι να ακούς τον εαυτό σου. Τώρα θα υπομένω τον εαυτό μου λίγο και εσύ σε μένα. Ψάχνοντας το Γέροντα Εμιλιανό το βιβλίο, έγινε στην Αθήνα αυτές τις μέρες... είμαι κατανυχτικός. Λοιπόν, έγινε αυτές τις μέρες, το τριήμερο που πέρασε, ένα εξαιρετικό συμπόσιο στην Αθήνα για τον Γέροντα Εμιλιανό. Με σπουδαίους ομιλητές, τσιμπήσαμε μερικούς, θα τους φέρουμε. Θα βρω τα στοιχεία να σας πω που μπορείτε να το δείτε για να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά. Είναι εξαιρετικό. Την ευχή του να έχουμε. Και 9 Μαΐου εκοιμήθη. Και μάλιστα η σύμπτωση είναι ότι και 9 Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, που ήταν και αυτός εκεί στην Σιμωνόπετρα. Λοιπόν, και διαβάζω το βιβλίο, νομίζω ότι τα είδαμε όλα, αλλά βρήκα κάποια πράγματα που δεν τα είδαμε και είναι πάρα πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά. Ο Αββάς Ισαΐας, το χαρακτηριστικό του που ερμηνεύει τον Γέροντα Εμιλιανός, αναφέρεται πάρα πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις ως αντανάκλαση της πνευματικής ζωής και ως αντανάκλαση της σχέσης μας με τον Θεό. Και ο τρόπος που το αποδίδει ο Γέροντας είναι όχι μόνο, θα λέγαμε, ψυχολογικά βαθύς και αναλυτικός, αλλά κυρίως έχει μια πνευματική διάσταση. Να δούμε λοιπόν τι παράξενα λέει. Το κείμενο που ερμηνεύει λέει τα εξής. «Ώστις στηρίζει αυτόν επί τη διαγνώση και κατέχει το θέλημα αυτού, κτάται την έχθρα και εκ του πνεύματος ουδύνατε είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία». Λέει, όποιος πιστεύει στη γνώμη του και στη γνώση του και καταλαβαίνεται από το θέλημά του, δημιουργεί έχθρα με τους ανθρώπους. Και εκ του πνεύματος ουδύνατε είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία. Και δεν μπορεί να κυριαρχηθεί από το πνεύμα που φέρνει συντριβή.

από την έχθρα. Δεν θα μπορεί να συμφωνήσει με κανέναν. Έχει φοβερή δύναμη αυτός ο λόγος και αυτή η κουβέντα. Πολλές φορές μέσα μας διαμαρτυρόμεθα ότι δεν τα πάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση και υπάρχει θυμός, ένταση, ασυνεννοησία και στη συνέχεια απομόνωση. Και στο τέλος θρηνούμε για τη ζωή μας ότι αποτύχαμε και δεν κάναμε τίποτα. Και αντί να δούμε την προσωπική μας ευθύνη, το πώς τοποθετούμεθα στη ζωή μας, συχνά κατηγορούμε τους άλλους και κατηγορούμε την τύχη μας, ας το πούμε έτσι. Όμως εδώ, με μια πνευματική βάση, μας δείχνει το πρόβλημά μας. Κάνει χειρουργική επέμβαση. Αυτό δεν είναι υπόθεση απλώς διανοητικής ικανότητας και γνώσεως. Είναι βαθιάς πνευματικής εμπειρίας. Με τον τρόπο τον ησυχαστικό που ζούσε ο γέροντας και με την προσευχή και το φωτισμό του Θεού, ανοίγονταν εσωτερικοί ορίζοντες μέσα του, καταλάβαινε βαθιά τον εαυτό του και μπορούσε να φουγκραστεί και τους άλλους ανθρώπους και την έννοια αυτή των σχέσεων. Άλλο καταλαβαίνει ο νους μου και άλλο εσωτερικά μου αποκαλύπτεται και βιώνω και γίνεται διάφανος ο εαυτός μου μέσα από την χάρη του Θεού και την προσευχή και έτσι με διάφανο τρόπο διαγνώτω και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Που αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την έννοια κατάλαβα, γνωρίζω, πιστεύω στη γνώμη μου, στη γνώση μου και στην επιθυμία μου. Για να το δούμε λοιπόν ένα-ένα. Λέει, όποιος στηρίζει τη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα. Έχω κάποια δεδομένα δικά μου, κάποιες γνώσεις που διάβασα, άκουσα ή διαμορφώθηκα μέσα από τη ζωή μου και διαμορφώθηκα κάποιες βεβαιότητες ότι έτσι είναι. Και είμαστε τόσο στενόκαρδοι και στενόμυαλοι. Άρα θεοποιώ, απολυτοποιώ τη γνώση μου. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αυθεντία των πραγμάτων, αυτό που έχω στο μυαλό μου και ανατρέπω τη γνώμη του άλλου με μια επιπολαιότητα. Γιατί επιπολαιότητα? Γιατί είναι τόσο σύνθετη η έννοια του ανθρωπίνου προσώπου που δεν φτάνει μια ελάχιστη γνώση που έχω και μάλιστα του μυαλού μου και όχι φωτισμό μέσα από την συντριβή και την ταπείνωση. Προσπαθώ να βάλω τους ανθρώπους σε κουτιά, σε κουτάκια και να έχω βεβαιότητες για τον κάθε άνθρωπο. Γιατί λοιπόν συγκρούμεθα στη ζωή μας, στη σχέση μας, γιατί στηριζόμαστε στη γνώση μας που έρχεται να ανατρέψει την γνώμη του άλλου με έναν επιπόλαιον τρόπο. Και τι γίνεται τότε? Μία απομάκρυση, μία απομόνωση. Όποιος λέει επίσης είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογηθεί και να δικαιολογήσει αμέσως, μόλις μας πούν κάτι διαφορετικό, κάτι που έρχεται σε διαφωνία με τις βεβαιότητές μου, με τα οχυρά μου που έχω χτίσει για να διασφαλίζομαι και να ξεπερνώ την ανασφάλειά μας, το πούμε, γιατί μόνο αυτόν τον τρόπο ξέρω, δεν έχω πνευματική οριμότητα να δω αλλιώς τα πράγματα, τότε είμαι πρόθυμος να απαντήσω, να δικαιολογηθεί, λέγει, και να δικαιολογήσει. Η δικαιολογία είναι το χειρό των ανώριμων ανθρώπων. Όποιος δικαιολογείται, όποιος αμέσως έχει μία απάντηση μόλις του υποδειχθεί κάτι, τι δείχνει? Ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μία ανισορροπία. Δεν έχει κάτι όμορφο μέσα του που το πιστεύει και ένα θησαυρό μέσα του και μια χαρά μέσα του και αμέσως τον πιάνει ο φόβος. Και έρχεται η δικαιολογία και να δικαιολογούμε τα πράγματα. Ή έχει θέλημα, λέγει, που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή του. Να, αυτό είναι το θέλημά μας. Αυτό φαντάζει για μένα σπουδαίο, αυτό θέλω,

Το έκανα σκοπός ζωής και γίνεται αιμονή. Δεν μπορώ μετά από αυτό να δω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο εγκλωβισμένος σε επιθυμίες μου και στις εσωτερικές μου ανάγκες που δεν μπορώ να δω βαθύτερα τον εαυτό μου. Και λέγει, έχει θέλημα που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Η ζωή του δηλαδή τον ορίζει και δεν ορίζει αυτό στη ζωή του. Εμείς, αυτό είναι ένδειξη του πνευματικού ανθρώπου ή του μη πνευματικού. Εμάς μας παίρνει η ζωή όπου θέλει και καθορίζει τη διάθεσή μας. Όχι εμείς να ορίζουμε τη ζωή μας έχοντας επίγνωση του τι είμαστε και τι θέλουμε. Έτσι λοιπόν, ζώντας έτσι στη ζωή, μας ορίζεται από τα θελήματά μας και μας κατακτά το θέλημά μας και γίνεται μετά κατάσταση εσωτερική. Όταν λοιπόν το θέλημά μου γίνεται κατάσταση, δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα εδώ πρόσωπο Θεού. Δεν μπορώ να φωτιστώ, γιατί έχω ένα τείχος μπροστά μου, ένα σύννεφο μπροστά μου, αδιαπέραστο, που είναι το θέλημά μου, η αιμονή μου. Μόνο ο κενός, ο άδειος άνθρωπος από αυτά μπορεί να ανοιχτεί στο φως του Θεού και στη χάρη του Θεού. Είναι αυτό που είπαμε κάποτε, ο θεληματάρης άνθρωπος δεν δίνει προϋποθέσεις στον εαυτό του για να ελκύσει το φωτισμό του Θεού, αλλά και ούτε είναι ικανός να καταλάβει τον καθένα. Δεν έχει διάκριση, δεν έχει ενσυναίσθηση. Είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος στο θέλω του, στις επιθυμίες του, στη γνώση του, στην άποψή του και στη δικαιολογία του, που δεν μπορεί να δει τίποτα. Ο πιο άρρωστος άνθρωπος είναι αυτός που έχει τις βεβαιότητές του. Και αν του πεις κάτι, θα σου πει και εσύ τι είσαι και εσύ βεβαιότητα έχεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ο άνθρωπος αυτοεγκλωβίζεται στον εαυτό του. Μα θα πείτε, πάει και εκκλησία. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ο Θεός δεν είναι φακίρης και ούτε λειτουργεί με μηχανικό τρόπο, πάω εκεί και βρήκα τον Θεό. Είναι καρδιογνώστης. Και από την εμπειρία των πατέρων μας, μόνο ο συντετριμένος, ο ταπεινός άνθρωπος που αρνείται τη γνώση του και της βεβαιότητας του, μπορεί να γευτεί το έλεος του Θεού. Και είναι ενεδεκτικός της χάρητος του Θεού. Ουδής άλλος. Ο κόσμος λέει διάβαση για να μάθεις. Η Πνευματική λέει ταπεινό σου για να γνωρίσεις, για να σου αποκαλυφθεί. Δεν είναι η γνώση η αληθινή ανακάλυψη, είναι η αποκάλυψη στους συντετριμένους και τεταπεινωμένους, στα μωρά και ασθενή του κόσμου. Δεν μπορεί, λέει, και αυτός λέει απολαμβάνει ως καρπό αυτής τοποθέτηση στην έχθρα. Ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει σχέση. Είναι σε μια διαρκή σύγκρουση, σε μια διαρκή ένταση. Όχι ως απόδειξη της ισχύως του, αλλά ως επιβεβαίωση της μειονεξίας του. Αυτός που φωνάζει, που συγκρίνεται, είναι ο μειονεκτικός άνθρωπος, δεν είναι ο ικανός άνθρωπος. Και επομένως, αυτό που οπωσδήποτε θα διασφαλίσει την έχθρα, την απομόνωση και την αποσύνδεση από το σώμα, το όλον και από τον άλλον, είναι αυτά τα στοιχεία. Και λέει αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμφωνήσει με κανέναν. Πάντα είναι ο διαφωνών. Γιατί? Επειδή βαθιά μέσα του γνωρίζει την έλλειψή του, πρέπει με κάποιον τρόπο, έστω και αρνητικά, να κάνει εμφαντική την παρουσία του. Είτε με την αγιότητά του ή με τη βλακεία του. Πρέπει να με προσέξω. Αυτή η ανάγκη να κάνω εμφαντική την παρουσία μου κρύβει την έλλειψή μου, τη μειονεξία μου.
Πάμε παρακάτω. Έχετε, λέει ο γέροντας, παρατηρήσει ποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί και περιζήτητοι. Ποιοι είναι αγαπητοί και περιζήτητοι. Ακούστε. Όσοι διακονούν, όσοι υπηρετούν, αυτοί που βγαίνουν από τον εαυτό τους. Όχι όμως με έναν παθητικό τρόπο και έναν δειλό τρόπο για να κερδίσω τον άλλο και να με θαυμάσει και να κερδίσω την αποδοχή του, αλλά με έναν γνήσιον τρόπο. Όσοι διακονούν. Μιλάει βέβαια σε μοναστήρια, αλλά αυτό είναι πανανθρώπινο το γεγονός. Αφορά καθένα μας. Όσοι διακονούν, όσοι είναι πέρα για πέρα ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Πρόθυμοι να δεχθούν τη γνώμη του άλλου, δεν αντιδρούν αμέσως. Εμείς τι παθαίνουμε? Μόλις έχετε κάτι το οποίο αντιστρατεύεται σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αμέσως λέμε, όχι, δεν είναι έτσι, αμέσως. Κάτσε ρε κοράκι, κοκοράκι, ποιος σε ρώτησε? Κάτσε λίγο στα αυγά σου, ας το πει λάθος. Ποιος έχρισε να διορθώσεις τον άλλο? Μα θα πάει στην κόλαση. Εσύ πού είσαι? Πού είσαι? Ένας κολλασμένος θα σώσει κάποιον από την κόλαση? Ένας διαταραγμένος άνθρωπος θα ηρεμήσει κάποιον? Λοιπόν, όσοι είναι πέρα και πέρα ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Ήρεμα ακούω τον άλλον. Αμέσως με μια βιασύνη σαν αστραπή, ό,τι μου φαίνεται παράξενο αντιδρώ. Χαλάρωσε. Ήσυχα. Άκουσε. Αποδέξου ειρηνικά. Τότε το να ακούσω τον άλλον δεν σημαίνει και συμφωνώ. Και αν διαφωνώ πρέπει να το πω, για ποιον λόγο? Με ρώτησε. Λοιπόν, να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Την επιθυμία του να την ακούσω. Δεν σημαίνει θα την υπηρετήσω. Την σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, το πάθος του, την ευγένεια του, την αγένειά του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι αποδεκτοί. Αποδέχονται, λέει, τη γνώμη του άλλου. Δέστε ο γέροντας πόσο προχωρημένος είναι. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι μας, γιατί είναι αληθινοί. Η αλήθεια είναι πάντα προχωρημένη. Συντηρητικό είναι το ψέμα. Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα όριμοι και πρέπει να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου, την επιθυμία του, να την αποδεχθούν, την ακούσουν, να τη σεβαστούν. Τη σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, να το αποδεχθούν. Ναι, δεν το κρίνω, το αποδέχομαι. Είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό είναι πνευματικότητα. Το πάθος του, την ευγένειά του, την αγένειά του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι τόσο γεμάτος αυτός ο άνθρωπος, τόσο αναπαυμένος μέσα του, που δεν ταράσσεται η ειρήνη του και η κατάσταση που έχει αναπαυσή του από τα εξωτερικά γεγονότα. Τον αφήνουν απείρακτο. Δεν τον πειράζουν, γιατί έχει μια άλλο πλούτο μέσα του και έχει άλλο θησαυρό μέσα του και έχει άλλη αποκεκαλυμμένη αλήθεια μέσα του, που είναι η αλήθεια του Θεού. Και δεν κλονίζεται αυτή η αλήθεια. Το αληθινό δεν κλονίζεται. Κλονιζόμεθα εμείς, γιατί δεν είμαι αληθινοί και δεν ζούμε την αλήθεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν το λέει ο γέροντας, μιμήσου αυτό, κάντο αυτό, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Όχι. Αυτός που είναι αγαπητός στους άλλους ανθρώπους, λειτουργεί έτσι γιατί έχει την αλήθεια μέσα του. Βιώνει την αλήθεια και δεν προσβάλλεται αυτή η αλήθεια. Από τα καμώματα των άλλων, τα πάθη, τις επιθυμίες, τις συγκρούσεις, τις έχθρες, την αγένεια, την ευγένεια. Είναι ατάραχος και ειρηνικός. Που ευαισθησία του λέγει, και αυτό είναι η βεβαίωση της αλήθειας του, είναι στραμμένη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Η ευαισθησία του, η λεπτότητά του, η καρδιά του είναι στραμμένη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και κατά αυτή την έννοια λοιπόν δεν προσβάλλεται από αυτά που κάνουν οι άνθρωποι και συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο τέτοιος άνθρωπος που είναι τελικά ο ήσυχος άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, ο πλήρης άνθρωπος είναι ο αγαπητός προς τους άλλους. Να το κάνουμε λίγο σκηνή. Πάρτε την πρώτη περίπτωση που είπαμε, αυτός που έχει γνώμη του επαναστατεί, βάλτε τον στην παρέα σας και βάλτε αυτό στην παρέα σας. Πού θα αναπαυτείτε? Ποιος θα κερδίσει? Στη σχέση σας, συζυγία,
ό,τι θέλετε, φιλική σχέση, επαγγελματική σχέση, βάλτε μια περίπτωση, βάλτε και την άλλη. Και να ρωτήσουμε εμείς τον εαυτό μας, πού ανήκουμε, σε ποια περίπτωση είμαστε. Εδώ είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Όχι αυτός που κάνει μεγαλό σταυρούς. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, πού ανήκουμε, πού θέτουμε τον εαυτό μας, πώς τοποθετούμε τον εαυτό μας, τη μια ή στην άλλη περίπτωση. Και γιατί έχουμε έχθρες στη ζωή μας και δεν είμαστε αγαπητοί και να μας επιθυμούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Γιατί, πού ανήκουμε. Άρα εμείς ορίζουμε αν θα έχουμε έχθρες ή φιλία. Αν θα είμαστε κοινωνικοποιημένοι σε μια σχέση, σε ένα περιβάλλον ή θα είμαστε απομονωμένοι. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που τα θέτει ο γέροντας και δεν διάβασα πιο σοφόν και πιο διακριτικό από το γέροντα Μιλέων όσο διαβάζω, είμαι και λίγο τεμπέλης, στα θέμα πολύ τεμπέλης, και δεν διάβασα να είναι πιο λεπτός και πιο εύστοχος και ουσιαστικός όσο αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι υπόθεση ψυχαναλυτικής ικανότητας, αλλά είναι εμπειρία στο Αγίου Πνεύματος που το φώτιζε και αποκάλυπτε τα βάθη της συνειδήσεως και της καρδίας των ανθρώπων. Αντιθέτως λέγει, αυτοί που θέλουν να υπερασπίζουν τον εαυτό τους. Να υπερασπίσω τα δικαιώματά μου, το δίκαιό μου, την αδικία που μου έγινε, να περιγράψω τα γεγονότα. Μήπως παρεξηγήσανε, μήπως δεν πήρασα σοβαρά, μήπως λανθάνουν οι άνθρωποι και με αδικούνε. Λοιπόν, αντιθέτως αυτοί που θέλουν να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, που θέλουν να έχουν θέση, άποψη, γνώμη, σκέψη, να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα, να επιβάλλουν τη γνώμη τους. Άκουσε με λένε και μετά κάνουν τι θέλεις. Γίνονται αντιπαθητικοί. Άκουσε με και μετά κάνουν τι θέλεις. Αυτό δεν λέμε όλοι. Άκουσε με και κάνουν τι θέλεις. Πρώτα άκουσε με. Γιατί ρε μεγάλε. Τι σπούδιο έχεις να μας πεις. Περιγράψεις τα γεγονότα. Εντάξει, περιέγραψέ τα και λύνεται το πρόβλημα. Η διάθεση μετράει. Η ποιότητά σου μετράει. Τι λόγο ζωής έχεις μετράει, πού είσαι προσανατολισμένος μετράει, ποιος είναι άξονας στη ζωή σου μετράει, όχι η περιγραφή των γεγονότων. Πού είναι ο άξονας ζωής, όχι η περιγραφή των γεγονότων. Ποιες είναι οι αρχές σου, ποιες είναι οι αξίες σου, πού είσαι προσανατολισμένος, ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς σου, αυτό μετράει. Και λέει λοιπόν, αντιθέτως αυτοί που θέλουν να περασπίζουν τον εαυτό τους. Ξέρω τώρα τι ερωτήσεις. Και τι πάτε, δεν θα περασπίζουν τον εαυτό μας, η αυτοεκτίμηση, μας συμπεριβάλλουν, μας εκμεταλλεύονται και μέχρι πόσο. Δεν καταλάβατε. Και αυτό είναι μια κουβεντούλα. Εδώ μεταφέρει ένα είδος και ένα πνεύμα που μαρτυρεί εσωτερική αλλίωση. Αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Δεν παίζουμε τις κουμπάρες τώρα να πούμε τόσο και τόσο. Αυτό είναι για άλλο παπά Ευαγγέλιο. Του παπά αυτό το Ευαγγέλιο είναι άλλου είδους, άλλης αντίληψης πραγμάτων, που σημαίνει αλλίωση πνευματική, ένα Αγίο Πνεύματι. Να γίνεις καινή κτήση, καινούριος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, με άλλες αισθήσεις, με άλλη αντίληψη. Όταν είσαι έτσι, τον άλλον του καθυλώνεις, δεν μπορεί να παίξει μαζί σου. Όταν δεν έχουμε αυτό, χρονοτριβούμε σε βλακίες, τι μου είπες και τι σου είπα. Μα το πράγμα είναι άλλης ποιότητας το θέμα και διαφορά. Δεν είναι διαπραγμάτευση να την κάνουμε, αλλά σε ποιο επίπεδο, με ποιο κριτήριο. Υπάρχει εδώ μια συνεννοησία. Δεν θέσαμε το πλαίσιο των σχέσεων και το κριτήριο ζωής. Απλώς έτσι, ατάκτως ερημένα όλα μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ό,τι φανεί στον ολοστεφανεί. Όπως μου φανεί κάτι, θα υπερασπιστώ ένα δικαίωμα και μια άποψη. Αλλά το ερώτημα για ποιον λόγο και ποια είναι η βάση μου δεν απαντούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό να απαντήσουμε σε ερωτήματα και άμα άλλος με εκμεταλλεύεται και άλλος με ξεγελάει, θα τρώσει ένα για σφαλιάρες. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο κουβέντα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα, να επιβάλλουν τη γνώμη τους, άκουσε με λένε και μετά κάνουν θέλεις. Γίνονται αντιπαθητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να σε ακούσω, βρε αδελφέ, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Βέβαια από ταπείνωση ή εξυπνάδα, το ίδιο είναι, θα σε ακούσω, αλλά εσύ έχασες. Όταν μπλέκεις με τέτοιους ανθρώπους, λέει,
είτε από εξυπνάδα, είτε από ταπείνωση, θα σε ακούσω. Θα κάνω πως σε ακούω δηλαδή. Αλλά εσύ έχασες. Εσύ ακολουθείς αυτόν τον τρόπο που μέσα του έχει ένα κόμπλεξ, μία μειονεξία. Προσπαθούμε με το ζόρι να διεκδικήσουμε κάτι που ούτε ξέρουμε και τι είναι. Και αν το πετύχουμε πάλι χαρούμενοι δεν είμαστε. Αν έρθουν όλος ο κόσμος να πει, είχες δίκιο, συγχαρητήρια, συγγνώμη, είσαι μια χαρά. Όχι απλώς δεν θα είμαστε καλά. Όχι απλώς δεν θα βρούμε τη λύτρωσή μας. Θα χάσει και ενδιαφέρει η ζωή. Γιατί αυτή η σύγκρουση μας έδινε ενδιαφέρον. Χωρίς βαρβάρους τι θα κάνουμε. Χωρίς αντίπαλο τι θα κάνουμε. Χάνεται και το ενδιαφέρον της ζωής. Όποιος αφήνει ανέγκυκτο, τι ωραία που το λέει, όποιος αφήνει ανέγκυκτους τους άλλους σαν την παρουσία του, όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν και η μόνη σχέση του μαζί τους είναι η σχέση της διακονίας, της υπηρεσίας, του εσχάτου ανθρώπου, ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος, αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Όχι γιατί έχει σκόπευε να είναι αγαπημένος. Είναι συνέπεια αυτής της πραγματικότητας. Γιατί είναι, έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, καμιά φορά μιλούσαμε, μου λέει αυτός είναι απαλός άνθρωπος. Εγώ τώρα παπά μου, ο παππούλ μου κάποιοι, λέω Παναγία πότε να φύγουνε. Με πιάνει και πονοκέφαλος και κάποιοι με ματιάζουνε. Πάπα λέγει, μακριά, τους βρίζω, τους διώχνω. Νιώθεις όταν είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, ποιος, τι εκπέμπει ο καθένας. Αν είσαι ευαίσθητος και λεπτός και πνευματικός άνθρωπος, αντιλαμβάνεσαι. Και λέει λοιπόν, όποιος αφήνει ανέγκυκτους τους άλλους από την παρουσία του, δεν τους προσβάλλει, δεν καταλαμβάνει τον χώρο τους. Έρχεται κάποιος και απλώνεται έτσι την κορμάρα του και λες Παναγία μου να φύγω. Κάτσε ρε μεγάλη, κάτσε. Σιγά. Μην φτιάχνεις όλο τον χώρο. Δώσε μας και μας λίγο οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Παίρνουμε εκεί κυριαρχικά στον χώρο. Δεν είναι αυτός, είναι βαρύς άνθρωπος. Λοιπόν, όποιος αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους σαν την παρουσία του, είναι διακριτικός, απαλός, αερικό. Περνά και δεν παίρνει είδηση. Τι ωραίοι άνθρωποι, Θυμάμαι, θα ξεχάσω τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Πώς περπατούσε. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Σαν άγγελος. Ήταν τόσο ταπεινός ο Άγιος Ιάκωβος. Το γνωρίσαμε. Περπατούσε τόσο απαλά, σαν να δεν ήθελε να βαρύνει τη γη. Τι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι. Περιστέρια είναι, πετάνε, πεταλούδες. Πάνε ήσυχα, απαλά, κάνουν τη δουλειά τους γρήγορα, χωρίς να παίρνουν σύνδεση, δεν προκαλούν, ήσυχοι, διακριτικοί και φεύγουν. Αυτοί είναι ευλογημένοι άνθρωποι, είναι αγαπητοί άνθρωποι. Οι άλλοι δεν λες πότε ήρθε και πότε θα φύγει η Παναγία μου, μετράς το ρολόι σου. Όποιος αφήνει ανέγκυκτους άλλους στην παρουσία του, όποιος αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν, δεν τους ελέγχεις, δεν τους παρακολουθείς, τους εξουσιάζεις, τους δίνεις αέρα. Όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν και η μόνη σχέση μαζί τους είναι σχέση διακονίας, αγάπης, προσφοράς. Του εσχάτου ανθρώπου, του τελευταίου άνθρωπου. Εδώ είναι άλλο ερώτημα. Τελευταίος άνθρωπος. Η κοινωνία μας λέει να είσαι πρώτος. Έχουμε αυτόν τον πολιτισμό που λέει να είσαι πρώτος, κυρίαρχος, να κυριαρχείς πάνω στα άλλα πράγματα. Καλά κάνει. Άποψη, δεν την κρίνουμε. Όμως ο Χριστός λέει τι. Λέει για τα πρωτεία της εσχατιάς. Οι εσχατιές όνται πρώτοι. Τι θέλουμε εμείς. Ο αφανής άνθρωπος είναι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτή η αγία αφάνεια. Λέει ο έσχατος άνθρωπος, ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος. Ανεπιτίδευτος δεν κάνει κάτι επιτιδευμένα για να προκαλέσει. Είναι αυτός, απλός και φυσικός. Δεν κάνει κάτι έχοντας δεύτερες και τρίτες και τέταρτες σκέψεις. Όταν μιλάς με κάποιον, λες ρε θέλω ρε φίλε, αυτό που λες σκέφτεσαι αυτό να λες. Μη λες κάτι, σκέφτεσαι άλλο και προκαλείς κάτι άλλο. Με ποιον να μιλήσω από τους τρεις. Με αυτό που σκέφτεται, με αυτό που μιλάει, αυτό που έχει προγραμματισμένο και σχεδιάζει στο μυαλό του. Βγαίνει άκρη έτσι. Παλαβώνει στο τέλος. Σας λέω ότι θα πάρω ψυχοφάρμακα στο τέλος. Δεν γίνεται. Λες με ποιο μιλάω τώρα. Έχω αυτό που ακούω μπροστά μου, είναι αυτό που βλέπω ή αυτό να υποπτευτώ κάτι άλλο. Εδώ να έχουμε μία απλότητα. Να είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτό να λέμε. Να μην έχουμε δεύτερες και σκέψεις. Και τρίτες σκέψεις. Να είμαστε ανεπιτίδευτοι. Τι ωραίο πράγμα.
αυθεντική. Τέτοια είναι τα παιδιά. Αυτός είναι πάντοτε, λέει, ο αγαπημένος. Όσοι ζητούν, τι ωραία παρακάτω, και αυτό το έλεγε πάρα πολύ και ο παππούλης ο Ανανίας. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Ο γέροντας το λέει. Και ο παππούλης ο Ανανίας το έλεγε. Πώς έλεγε να δεις, πώς το έλεγε. Όχι κλαψοφαγούρα. Η απέτηση, λέει, μεγάλη αμαρτία, η απέτηση, να απαιτείς. Μεγάλη αμαρτία, να απαιτείς. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να απαιτείς, είναι μεγάλο λάθος. Ποιος εσύ που απαιτείς, με ποιο δικαίωμα. Δείχνει και πνευματική ανοριμότητα και κακό χαρακτήρα. Δεν έχει ευγένεια αυτός ο χαρακτήρας. Δεν έχει λεπτότητα. Όσοι λοιπόν ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν αυτούς, από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Όλα αυτά, λέγει, που περιγράφει προηγουμένως, δεν έχουν θέση σε μια ψυχή η οποία αγνίζει αυτήν και την ευπρεπίζει ο Θεός. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν θέση σε μια ψυχή που αγνίζει, καθαρίζει τον εαυτό της και την κοσμεί και την ευπρεπίζει και την ομορφαίνει ο Θεός. Όποιος δεν προσέχει και υποστηρίζει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα, δεν τον αγαπάει κανείς. Όποιος δεν προσέχει και υποστηρίζει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα, δεν τον αγαπάει κανείς. Όλοι σαν να δαιμονίζονται όταν συναντούν τέτοιους ανθρώπους. Έχουν ένστικτο, έχουν απέναντί του ένα ένστικτο αντιδράσεως και θέλουν να του πούν όχι. Μόλις πει κάποιος έτσι, αμέσως αντιδράσεις, θέλει να πεις όχι. Υπάρχει μια αντίδραση εσωτερική. Βέβαια, αυτός τα βάζει με τους άλλους. Προφανώς όμως ο ίδιος είναι υπέτειος και άξιος της μοίρας του, του στρώματος το οποίο στρώνει. Αυτός λέει, εκ του πνεύματος ου δύναται είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα το οποίο φέρνει συντριβή στην καρδιά. Αυτά τα πολύ σημαντικά λέει εδώ ο γέροντας, την ευχή του να έχουμε πάλι. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Πώς σας φαίνεται? Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι Ευαγγέλιο στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Να τα βάλουμε μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να ζούμε έτσι, ειρηνικά, μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν σπουδαία πράγματα. Τα κάνουμε εμείς σπουδαία γιατί δεν ζούμε κάτι σπουδαίο και πραγματικό μέσα μας. Όσο δεν ζεις τη σποδαιότητα της παρουσίας του Θεού, που είναι το μόνο και μοναδικό που έχουμε ανάγκη, μεγαλοποιούμε ασήμαντα πράγματα. Μου μίλησαν έτσι, δεν με πρόσεξαν, με αδίκησαν. Σιγά τα ουά. Και τι έγινε? Τι έγινε δηλαδή? Σου φώναξαν πιο πολύ και τι έγινε? Τι σπουδαίο έγινε δηλαδή? Τι φοβερό έγινε? Όμως είναι καλά αυτά. Γιατί αποκαλύπτουν τη δική μας αναπηρία, τη δική μας δύσκολη, τη δική μας έλλειψη. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μην μεγαλοποιούμε πράγματα και τρελαινόμαστε. Πάμε κι αλλού. Θέλετε, έχουμε χρόνο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θύμισε με το όνομα σου. Πολύ ωραία και ουσιαστική ερώτηση του Νίκου. Λέει, δεν είναι λίγο οξύμορο αναχωρητές που τα άφησαν όλα αυτά να μιλούν για προσωπικές σχέσεις? Σε μια σύνοδο μίλησε για τον γάμο καλύτερα από όλους ένας άγαμος και για την μοναχισμό ένας έγαμος. Που σημαίνει η αγάπη και ο έρωτας είναι ένας, είναι ο Χριστός και η Αγία Τράπεζα. Αν αγαπάς τον Χριστό που είναι ο έρωτας, ξέρεις τα πάντα περί των σχέσεων. Δεν είναι υπόθεση διανοητική. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί του Θεού, είναι όντως κοινωνικός άνθρωπος.
και μπορεί να κοινωνεί εκάστου προσώπου και ξέρει τα πάντα. Άρα, ο αναχωρητής δεν αναχωρεί μόνος του. Ο αναχωρητής, η προσευχή του είναι οικουμενική, αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Πάσχει υπερ κάθε ανθρωπίνου, για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Στην προσευχή δεν είναι αυτός και το τομάρι του, είναι όλη οικουμένη. Και μέσα στον αγώνα που κάνει με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες του, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τον αγώνα εκάστου προσώπου. Και γνωρίζει τα βάθη της ανθρωπίνης υπάρξεως με τέτοιο τρόπο που είναι εκπληκτικός. Αυτά που λέει ο Γιώργος Σιμελιώνας, δεν ξέρω αν ένας ψυχολόγος θα μπορεί να τα γράψει με αυτόν τον βαθύ τρόπο. Γιατί είναι βιωματικά. Όταν παλεύεις με τον εαυτό σου, με την αμαρτία σου, με τα πάθη σου, είναι σαν να παλεύει όλος ο κόσμος και όλοι οι οικουμένοι. Και όταν παλεύεις με τον Θεό, για να τον κερδίζεις τον Θεό, γίνεται η προσευχή μια πάλι με τον Θεό, ουσιαστικά μαθαίνεις πώς να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους και με κάθε πρόσωπο. Όλη αυτή η πάλι λοιπόν είναι που σε εκπαιδεύει βιωματικά να μπορείς να γνωρίζεις τις σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί και ο Θεός είναι κοινότητα, είναι κοινωνία τριών προσώπων. Όταν σχετίζεις με τέτοιον Θεόν, δεν μπορείς παρά να είσαι ο πλέον όριμος κοινωνικά άνθρωπος και παρόλο που δεν έχεις πρακτικά να βιώσεις κάτι τέτοιο, ξέρεις για τις σχέσεις καλύτερα από κάποιον που τη ζει πρακτικά αλλά δεν τις εμβαθύνει και είναι τελείως επιφανειακός. Δηλαδή, ένας που θα έχει 500 σχέσεις ερωτικές, ξέρει για τον έρωτα περισσότερα από αυτό που έχει τη γυναίκα του. Το θέμα είναι, δεν είναι φιλοσοφικό, είναι αγιοπνευματικό. Και όταν κοινωνείς του Θεού, είσαι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος, καθίστασε πρόσωπο και γνωρίζεις τα μυστικά αυτών των σχέσεων. Βέβαια, και ο αναχωρητής ζει σε μια κοινότητα. Εδώ μιλάει σε μια μοναστική κοινότητα ο γέροντας και μάλιστα, όχι μόνο σε αντρική, και σε γυναικεία που είναι καλύτερη εκπαίδευση. Έλεγε ο παπά Εφραίμου Κατουνακιώτης, ο Άγιος Εφραίμ, «Ρε παιδί μου, παρά να έχεις 10 καλόγρες, καλά να έχεις 100 καλόγερους. Τον καλόγερο τραβάς και μια σχολιά, τη γυναίκα μπορείς». Με την έννοια ότι έχει σύνθετη σκέψη η γυναίκα. Είναι πολύ ευαίσθητη και είναι, δεν το κατηγορούμε, είναι και χάρισμα είναι και μειονέκτημα. Ας πούμε στην εκκλησία θα δεις τη λειτουργία 50 γυναίκες και 2 άντρες. Έχουν την ζεστασιά, είναι καρδιακές, είναι ταπεινές, ξέρουν, έχουν την προσευχή, την αγάπη προς τον Θεό πιο πολύ. Ο άντρας είναι... Λοιπόν, αλλά όμως έχουν και τη συνθετότητα. Για φαντάσου σε ένα μοναστήρι με καλόγρες, έχει εκπαιδευτεί, μην νομίζεις. Κάθε καλόγρη και ένα βιβλίο. Λοιπόν, οπότε λύθηκε η απορία σου, Νίκο. Δεν ήταν αναχωρητής ο οποίος ήταν στα βουνά μόνο, και ο αναχωρητής ακόμα είχε να κάνει και με ανθρώπους. Δεν είχε κάνει με πόσους, είχε να κάνει με ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μη θελήσεις γυμνώσε το λογισμό σου μετά πάντων ή μη μετά τον πατέρα σου ή να μη ελκύσεις σε αυτό λείπει την καρδία σου. Α, δεν λέει κάτι τελείως κουφό εδώ. Λέει, για να σας το πω περιπολιτικά, λέει μη λες το τι σου συμβαίνει στον καθένα, λέγει. Μη μοιράζεσαι το λογισμό σου στον καθένα. Και όχι μόνο για να μην απαντήσει ένα στον άλλο. Έχει άλλο περιεχόμενο βαθύτερο. Για να δούμε. Μη θελήσεις γυμνώσε το λογισμό σου. Μη θέλεις να γυμνώνεις το λογισμό σου. Να ξεσκεπάζεις τους λογισμούς σου και να τους λες τους άλλους. Τολμηρό και περίεργο αυτό. Μας παραξένευε. Για να δούμε τη συνέχεια. Πότε γυμνώνουμε, αποκαλύπτουμε τους λογισμούς μας. Έχω λόγω χάρη κάτι που με βαραίνει και θέλω να το πω. Μόλις δω κάποιον θα του το πω. Μια μέρα όμως θα πικραθείς πάρα πολύ, λέγει, για αυτό που κάνεις. Διότι θα χάσει το σεβασμό που είχε για σένα αυτός που του τα λες. Δεν μπορούν όλοι να ακούσουν. Δεν μας παίρνουν σαν σοβαρά μετά. Και όπως τα λες έτσι, εσύ θα τα πει και ο άλλος κάπου αλλού μετά.
Γιατί βλέπει ένας άνθρωπος που είχε χείο, ανοίγει στο στόμα και κερδάς τίποτα. Σαν, να μην το πω, δεν κάνει. Λοιπόν, μια μέρα όμως θα πικραθείς πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Διότι θα χάσει το σεβασμό που έχει για σένα. Και όταν πας να του ζητήσεις κάτι, ή θα σε ατιμάσει και δεν θα σου το δώσει, ή θα σε αποκαλύψει στους άλλους. Όταν είμαστε πειραγμένοι μέσα μας και είμαστε όριμοι, λέμε να σου πω κάτι, μην το πεις. 99% θα το πει. Γιατί είπες στον άλλο, θα σου πω κάτι, μην το πεις κι εσύ. Και θα είναι κοινό μυστικό σε όλους. Όταν δεν έχεις την οριμότητα, να κρατήσεις κάτι να δουλέψεις, να ξέρεις πού το λες, απλώς θέλεις να εκτονωθείς και αυτός το ίδιο θέλει να κάνει. Και μάλιστα δεν τον αφορά, πιο εύκολα θα το πει. Να γεμίσει τη ζωή του, από τα κενά του. Αφού εσύ δεν μπόρεσες να το κρύψεις μέσα σου, θέλεις να το κρύψει το στόμα του αλλού, ουκ έστι κρυπτό ου φανερό γεννήσεται. Ό,τι του είπες μυστικά, θα το βγάλεις στα μπαλκόνια για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Όταν λες το πρόβλημά σου, την αμαρτία σου, την δυσκολία σου, τις σκέψεις, ο άλλος πάβει να σε εμπιστεύεται, να σε τιμά, γιατί βλέπει τις αδυναμίες σου, αυτό που είχες να πεις, να το πεις στους πατέρες σου, στο γέροντά σου και μόνο. Όταν ο άλλος καταλάβει τις αδυναμίες σου, τις δυσκολίες σου και επειδή αυτός αδύνατος είναι και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του μέσα στη μειονεξία του, θα σε βγάλει εσένα στη σέντρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θέλει να δικαιολογηθεί, θέλει να καλύψει τις ενοχές του, θέλει να καλύψει τις ελλείψεις, τις μειονεξίες του και θα το πει και όπως θέλει, γιατί είναι πληγωμένος. Αλλά δεν θα σε πάρει σοβαρά. Χάνουν τα γεγονότα της ζωής μας την ιερότητά τους και τη σοβαρότητά τους και απλώς τα λέμε όχι για να ωφεληθούμε, για να εκτονωθούμε και να δικαιολογηθούμε. Τα λέμε για να εκτονωθούμε και να δικαιωθούμε. Άλλος λόγος για τον οποίο απογυμνώνουμε την ψυχή μας είναι οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Έχω δυσκολία με τον γέροντά μου, διότι δεν μου δίνει σημασία. Πήγα, του το είπα τρεις φορές και εξακολουθεί να μην δίνει σημασία. Ή αντιδρώ μέσα μου εναντίον του αδελφού μου, διότι του ενός ακούγονται τα παπούτσια όταν περπατά, ο άλλος δεν με ακούει, εκείνος όταν ψέλει μοιάζει σαν να γρατζουνάει. Μιλάει για μια κοινότητα, μια και ανέφερε ο Νίκος, δεν είναι αναχωρητή, σε ένα μοναστήρι ζούσε, που αυτή είναι η καημή. Και όταν έχω κάποια δυσκολία, πάω και τη μεταφέρω στον άλλο. Και αυτή η μεταφορά των προβλημάτων διαιωνίζει και μεγαλώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει. Ή αντιδρώ μέσα μου εναντίον των αδελφών. Ναι. Εάν αποκαλύψεις ό,τι αφορά τον εαυτό σου ή τους άλλους, αυτό θα γίνει μια πέτρα που θα έρθει μια μέρα πάνω στο κεφάλι σου. Εμπειρία, ε. Εάν αποκαλύψεις ό,τι αφορά τον εαυτό σου ή τους άλλους, αυτό θα γίνει μια πέτρα που θα έρθει μια μέρα πάνω στο κεφάλι σου. Πες το μόνο στο γέροντά σου. Ιδιαίτερα όταν είναι αντίδρασης, δυσκολία, προβληματισμός. Βέβαια, προσέξτε, άνθρωποι πρώτα εξομολογούνται στους φίλους τους και μετά πας στο πνευματικό. Και μετά σχολιάζουν γιατί τους είπε ο πνευματικός. Άλλο πάλι και αυτό. Και μετά λένε ο πνευματικός δεν κρατάει μυστικά. Μα ίδιος τα είπες δρευολογημένε. Πόσες φορές το έχουμε συναντήσει αυτό. Υπάρχει χεμήθεια. Ο πνευματικός και αν το σκοτώσει δεν πρέπει να πει τίποτα. Δεν δικαιούται. Και έγκλημα να ακούσει. Και έρχονται οι άνθρωποι πρώτα τα εξομολογούνται, τα λένε μεταξύ τους και σαν μια δεύτερο κουτσομπολιό πάμε στο πνευματικό και στη μετάνοια. Και ο πνευματικός μπορεί να πει κάτι, το μεταφέρουν έτσι και λέει α, έτσι και έτσι. Α, άρα λέει ο πνευματικός. Είναι σοβαρότητα αυτή. Έχουμε αίσθηση του μυστηρίου. Εάν αποκαλύψεις ό,τι αφορά τον εαυτό σου του άλλου, αυτό θα γίνει μια πέτρα που θα έρθει μια μέρα πάνω στο κεφάλι σου. Πες το μόνο στο γεροντά σου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίδρασης, δυσκολία, προβληματισμός, αδυναμία, συμβιώσεως, κατανοήσεως, αποδοχής του άλλου ή σκύψιμο του κεφαλιού σου. Δεν γυμνώνομαι τον εαυτό μας ενώπιον των άλλων ανθρώπων. Γιατί, πρώτον, όταν εξομολογείσαι, το χειρότερο με έγκλημα να έγινε
δικαιώνεσαι, συγχωρείς, είναι ως μη γινόμενο. Όταν εγώ επιμένω σε αυτό, το σχολιάζω αυτό και του λέω και στους τρίτους, πρώτο, δεν πιστεύω ότι συγχωρέθηκα, δεν πιστεύω στη χάρη του μυστηρίου ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το αμάρτημα, έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί. Και δεύτερο, εκθέτω τον εαυτό μου και χάνω την αξιοπρέπειά μου. Και τι συμβαίνει τότε, τι παθαίνει ο άνθρωπος, όταν βγάλω την αδυναμία μου, όταν την κοινοποιήσω την αδυναμία μου και γίνεται μια κατάσταση, σιγά σιγά ταυτίζομαι με αυτή την εδότη με τέτοιος και δεν αποκτώ την αξιοπρέπεια και την εκτίμηση της δικής μου αξίας για να σηκωθώ εύκολα. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κοινοποιούνται τα πάθη μας και αμαρτία μας σε τρίτους, γιατί και δεν θα μας πάρουν στα σοβαρά, δεν θα ξέρουν πραγματικότητα μας γιατί μπορεί να έχουμε μετανοήσει και ταυτόχρονα ταυτιζόμαστε με την ιδέα πως είμαστε τέτοιοι. Ήμασταν, μετανοήσαμε, τελείωσε. Και όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο που του τα έχω πει, θα έχω ενθυμίσεις της προτέρας μου ζωής, ενώ η ζωή μου έχει αλλάξει και θα με σέρνει προς τα κάτω ο πειρασμός. Δεν είναι ταπείνωση. Είναι ένας εγωκεντρικός αυτοεξευτελισμός το να λέγω τη ζωή μου σε δουλειά τους ανθρώπους. Δεν είναι ταπείνωση. Ο άνθρωπος για να μετανοήσει θέλει χρόνο αξιοπρέπειας προσωπικό και να έχει κρυφά μέσα στην καρδιά του και να τα λέγει ενώπιν του Θεού. Η έκθεση του εαυτού μας σε τρίτους με μια αίσθηση εγώ είμαι άνετος, δεν έχω πρόβλημα, είμαι έτσι, ξέρω, είμαι χάλιας και όλα αυτά, είναι ένας εγωκεντρικός αυτοεξευτελισμός που υποτιμάει το γεγονός του μυστήριου της μετανοήσεως και εξομολογήσεως. Ή πιστεύουν ότι πλέον μας απεκατέστησε η μετάνοια χάρη σου δει, δεν πιστεύουν στο μυστήριο τότε. Είσαι μοναχός και έχεις πρόβλημα με το διπλανό σου, ότι μέρα νύχτα δεν ησυχάζει. Επισκέπτεσαι ένα άλλο μοναστήρι και λες το πρόβλημά σου. Το είπες, αυτός ο λόγος θα σε εκδικηθεί μια μέρα, θα το δεις μπροστά σου, γιατί εσύ το είπες, ίσως την τρέλασε και το είπες, μετά από λίγο και το ξεπέρασες, όταν όμως σου την πει ο άλλος, ή θα πεις τότε. Για πες μου, θα πεις μάγκα. Εσύ θέτεις τον εαυτό σου αυτή την πέτρα στο κεφάλι σου και θα σε συνοδεύει η δυσκολία ενώ ξεπεράστηκε με τη χάρη του Θεού. Όποιος ανοίγει την καρδιά του στους άλλους είναι πάντα ταλέπορος, λέγει. Και όπου και αν πάει συνήθως δεν του δίνει κανείς σημασία. Δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Δεν τον εκτιμούνε. Ξέχωρα ότι ο λογισμός μας απασχολεί και με τους άλλους. Τι λέει αυτό? Ξέχρω ότι ο λογισμός μας ασχολείται και με τους άλλους. Έχω λογισμό δηλαδή για τους άλλους, πραγματικούς ή φαντασιακούς, κάνω σενάρια με το μυαλό μου. Οπότε εκφράζοντας τον λογισμό μας, που τις περισσότερες είναι απάτη, αποκαλύπτουμε και τα των άλλων ψευδός και κατακρίνουμε. Είμαστε χήμα δηλαδή, χήμα στο κύμα. Αυτό δεν είναι μόνο, λέει, βλακεία, λέει ο γέροντας, αλλά και θανάσιμο αμάρτημα. Είναι βλακεία το να λέω στον άλλο τι μου συμβαίνει. Είναι όμως αμαρτία το να εκφράσω αυτό που νιώθω περί των άλλων. Είναι κατάκρισης, δημόσια μαστίγωσης, ξεγύμνωμα των άλλων. Ο άνθρωπος που κάνει κάτι τέτοιο θα χτυπηθεί από τον Θεό και θα περιπέσει σε πολύ μεγάλη θλίψη. Γιατί είναι πνευματικός νόμος αυτός. Αυτός που του κάνει αυτό, εμείς το περνάμε και τι είπα ένα λογάκι, δεν έκανε και πολλές αμαρτίες. Πάτε λίγο τσουμπόλευση, λίγο κατέκρινα. Δεν λέμε και τι ακριβώς, γιατί είμαστε και θέλει να προστατευτούμε από το πνευματικό. Λέμε ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε. Και ό,τι κομμάτι θέλουμε, ανάλογα τι μας βολεύει. Αυτό όμως λέγει, κάποια στιγμή, αυτός που κάνει κάτι ο άνθρωπος θα ακτυπηθεί από τον Θεό και θα περιπέσει μεγάλη θλίψη. Για να χαμηλώσει, να ταπεινωθεί, να γίνει φιλάδελφος, να γίνει συγχωρητικός, να γίνει εύσπλαχνος. Πέρασε η ώρα. Ένα λεπτό ακόμα. Θέλεις, λέγει, να μην είσαι δυστυχής, μάθε να ηρεμείς με την εναπόθεση του εαυτού σου στον Θεό και στο γέροντά σου. Δεν χρειάζονται τρίτη.
Τα υπόλοιπα είναι σαν να έχεις μια πληγή, την οποία ξύνει συνεχώς, αναφέροντας τα τη ζωή σου στους άλλους. Διότι μας ξεγελάει ο λογισμός. Μας λέει πες το και θα ανακουφιστείς. Και αντί να ανακουφιστείς, πιθανόν να προβληματιστεί και ο άλλος και να καταρακυλήσει μαζί σου στο λάκκο που άνοιξες. Λόγω της υπερηφάνειάς σου, του εγωισμού σου, της μικρόνειάς σου, της αμυαλοσύνης σου δηλαδή. Έτσι, ούτε εσύ μπήκε στη βασίλεια της ευτυχίας, ούτε τους άλλους αφήνεις να μπουν. Ακόμη λέει και το κλείσιμο το ματιό μπορεί να σε γεμίσει με λογισμούς, με γνώμες, με ειδήσεις. Γιατί με κοιτάξεις έτσι? Γιατί ανοίγουν οι κλειστά τα μάτια του? Γι' αυτό δεν θα πεις σε κανένα τίποτα. Αν πεις, θα σου πούν και θα είναι σαν δίνει και είναι, θα σου πούν και θα είναι σαν να δίνει γροθιά ο ένας τον άλλον. Θα πεις και θα σου πούν και γροθιά. Εμόφερτος γίνεται όποιος ανοίγει το λογισμό του και την καρδιά του. Να την ανοίξεις μόνο στο γεροντά σου αν θέλεις να ζήσεις ευτυχισμένος, λέει. Πολύ ουσιαστικά πράγματα αυτά. Πολύ σοβαρά πράγματα. Τώρα θα πει κάποιος, αν δεν λέμε αυτά τι θα λέμε? Σόγια και καλά θα λέμε αυτά? Δεν έχω κάτι σημαντικό να πούμε? Ο Χριστός με τη Σαμαρίτα τι είπε? Κουτσομπόλευα τους άλλους ή τις πνευματικές αναζητήσεις? Εμείς οι επικοινωνίες μόνο να λέμε πληροφορίες. Και όσο πιο πιπεράτες είναι, πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες είναι. Και πιο πολύ ελέγχουμε τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ενώ έχουμε πολύ ουσιώδη πράγματα να μοιραστούμε και να κοινωνήσουμε. Ένα χέρι δεν νομίζω. Συγγνώμη, πιο δυνατά σας παρακαλώ. Η πνευματική σου αναζήτηση, οι αγωνίες σου, η πορεία της ζωής σου, η καλοσύνη, ένα θέατρο που θα δεις και θα σχολιάσεις, ένα βιβλίο που διάβασες, μια εκδομή που θα πας, μια δοξολογία στον Θεό στη φύση, ένα τραγούδι που θα πεις, σε μια συναυλία που θα έρθει 24 Μαΐου. Με λένε ρίζει και όπως θέλω το γύρισμα. Λοιπόν, θα έρθείτε όλοι. Τα έχω εδώ έφερα για να πάρετε σήμερα. Δεν είσαι βαλτός. Τυχαίο ήταν αυτό, ήταν εκ Θεού. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε, καλό μου. Και πολλές φορές πιο πολύ λένε τα μάτια μας και η σιωπή μας και η αγκαλιά μας και το μοίρασμα της ζωής. Ο πόνος μας, η αγωνία μας, η ανάσα μας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που θα μοιραστούμε. Δεν θα εκθέσω όμως πράγματα εσωτερικά της καρδιάς αμαρτίες. Όχι πάντα. Και όταν μάλιστα είναι ένας αδελφός που εμπιστεύεσαι και δεν είναι ένα κουτσομπολιό, αλλά να του ζητήσει την προσευχή του, τη βοήθειά του, να ζητήσει μια πορεία που έχετε, ένας αγώνας που περνάς, με ποιον τρόπο θα ξεπεραστεί, αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Νομίζω τελειώσαμε. Λοιπόν, 25, την Κυριακή που έρχεται τελευταία για δεύτερη Θεία Λειτουργία, τις 25 του μήνα θα τελειώσουμε μετά τη συναυλία που θα κάνουμε, τελευταία Δευτέρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, αν θέλετε, σηκώστε χέρι ποιοι είναι οι φοιτητές εδώ. Αρκετοί πάνω. Λοιπόν, στους φοιτητές θα κάνουν ένα δώρο εισιτήρια τζάμπα, δωρεά. Θέλετε, αν θέλετε. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε, ελευθέροι, όποιοι θέλουν, μπορούν να πάρουν. Αν θέλετε, κάποιοι θα είναι κάποιοι έξω, αν θέλετε να αγοράσετε. Γιατί διαδικτυακά είδαμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Γιατί δεν πας έξω? Α, να έρθεις από εδώ να πάρουνε. Όσοι θέλετε από εδώ. Είναι 15 ευρώ το εισιτήριο. Θα δοθούν ό,τι υπάρχει για τους φοιτητές οι υποτροφίες που έχουν ανάγκη. Η συναυλία αυτή, νομίζω, αν την γευτείτε, θα καταλάβετε τι έπρεπε να γίνει. Είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Θαλασσινός, ο Ανδρεάτος, η Ίκαρη Νταγάκη. Σπουδαίο πρόγραμμα, πολύ επιλεγμένα τραγούδια και κείμενα που γράφτηκαν, που έχουν ποιότητα, που αναφέρει τις ανθρώπινες σχέσεις, η ζωή μου άλλος, που θα διαβάσει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Νομίζω η πρόταση είναι αυτή, επιλέγετε. Επειδή όμως οι φοιτητές δυσκολεύονται, θέλω να το κάνω ένα δώρο στους φοιτητές. Εντάξει. Αν θέλει. Ναι. Και οι υπόλοιποι όσοι θέλετε παίρνετε. Συγγνώμη, θα το πω και αυτό.
Αυτό το ευκολύνουν γιατί διαδικτυακά κάποιοι δεν μπορούν και δεν ξέρουν πώς θα το βρούνε. Λοιπόν, όσο αφορά τις 23 Μαΐου Σάββατο θα έχουμε ομοδοσία εδώ στον τρίτο όροφο. Είναι η μέρα που θα γίνουμε βαμπύρ. Θα πιούμε το αίμα σας. Εντάξει, όσοι θέλετε είναι πολύ σημαντική η βοήθεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Θανάτω θανατοπατή σας και της ενδυσμένης χαρισάμενος. Εδώ είμαστε ελευθεροί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά στον Θεό».
2: Λέω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι ομολογώ ότι από την άλλη φορά που είχα έρθει, κατά κάποιον τρόπο συνεπέφθη μαζί σας, διότι και στις πανεπιστημιακές αίθουσες που ήμασταν πρώτης ομιλίας, αλλά και στην ομιλία, εδώ ο πιστός λαός ήταν έκδηλο πόσο με προσοχή και με αγάπη και με πόθον πνευματικών παρακολουθεί το η ομιλία με μια διάθεση αγαπήσεως περισσότερο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα, παρότι παρεκλήθη αρχικώς να ομιλήσω για το θέμα του γάμου, εν τούτης προτίμησα να πάρουμε κάποιο θέμα σοβαρότερο και βαρύτερο, ένα θέμα που θα είναι πιο κατάλληλο για τις μέρες τις οποίες περνάμε, διότι γνωρίζω ότι αυτοί που με παρακολουθούν τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και αν θέλει ο Θεός, μία άλλη φορά θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο επέλεξαν οι καλέσαντες εμάς για αυτή μας την ομιλία. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Το πήρα το θέμα αυτό, το διάλεξα εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζουμε όπως ξέρετε την σημερινή ημέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένας πατήρ, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας διδάσκαλος, ένας θεολόγος, ένας μέγιστος ασκητής, φιλόσοφος εις την πραγματικότητα, ουρανοβάμων εις την καρδία και εις τον νου και εις τον λογισμό, ένας ο οποίος έπαιξε από τους μεγαλύτερους ρόλους εις την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και εις την διατήρηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς η σημερινή ημέρα δεν τιμάται λιγότερο από την προηγουμένη Κυριακή της νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην θεολογία μας και στην ζωή της Εκκλησίας μας έπαιξε μοναδικών λόγων ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις τους εκκλησιαστικούς του αγώνας κατήγαγε νίκας, οι οποίοι εξυνάγκασαν τους θεολόγους και τους κληρικούς εις όλων των κόσμων να ομολογήσουν ότι πράγματι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι

του Θεού. Είναι δηλαδή εσύνοδοι, οι οποίοι υπεγράβησαν, επεσπράγησαν και καθυπέγραψαν οριστικά το δόγμα της Εκκλησίας μας, την οποίαν την κατέστησαν άσυστον, θα λέγαμε, από όλα τα αιρέσεις. Εξισφάρισε με τον καλύτερον τρόπον το μέλλον της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάστηκε Αστήρ Φαϊνός. Και ακόμα μέσα στην ακολουθία των αποκαλούμεν ο κόσμος του τάγματος ιεραρχών αλυκός, δηλαδή είναι ο καλύτερος στολισμός ανάμεσα εις τους Αγίους Ιεράρχας. Αν υποθέσουμε ότι δίνουμε κάποιον αρχιερέα με τα ενδύματα τα αρχιερατικά του, τα οποία είναι τόσο μεγαλόπρεπα για να εκφράζουν την δόξα του Θεού και τη μεγαλοπρέπειά του, και αρχίζουμε και του φοράμε όλα τα ενδύματα, σκεφτείτε εάν θα ήταν δυνατό να τον αφήσουμε χωρίς το διάδειμα, χωρίς την μήτρα. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού εκφράζεται με την μήτρα. Λοιπόν, η μήτρα των αρχιερέων μας είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το διάδειμα των επισκόπων και των θεολόγων που μας κάνει να νιώθουμε εισφαλισμένοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή της καθημερινής μας αναφοράς προς τον Θεό, εις την πραγματικότητα είναι το πρόβλημα ο αιώνιος πόθος του ανθρώπου να μπορεί να κυνηγάει, να ευρίσκει, να συναντά και να αγκαλιάζει τον Θεό. Ό,τι και να δώσει κανένας εις τον άνθρωπο, εάν δεν έχει τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ του να αναπαυτεί. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος, όταν έπεσε μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, ζητούσε τον Θεό όπου μπορούσε και περισσότερο σε ό,τι πράγμα υπήρχε ψηλά ή χαμηλά, που ήταν φοβερό ή ήταν μεγάλο, και προπάντων ό,τι ήταν πολύ φωτεινό. Παραδείγματος χάρη ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και οτιδήποτε άλλο. Ένιωθαν ότι ο Θεός πρέπει να είναι μέγιστος και να είναι παμφότινος. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι, δεν μπορούσε κανένας να το πει αυτό. Σκεφτείτε να ρωτάς ποιος είναι ο πατέρας μου και να μη σου λέγει κανένας ποιος είναι ο πατέρας σου, και να λες μα τι συμβαίνει, μήπως είμαι νόθο παιδί. Ένα τέτοιο δίλημα υπήρχε εις η ψυχή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο όμως διότι επρόκειτο περί του ο πατρός όλης της οικουμένης. Δι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι, απεκάλεσαν τον Θεό με την λέξη φως. Και αν θα πάμε εις όλα τα πλάτη της γης και θα πάρουμε τις τοπικές ονομασίες του μεγαλύτερου Θεού, θα δούμε ότι αυτός είχε ακριβώς το όνομα του Φωτός. Παραδείγματος χάρη, εάν θα πηγαίναμε στην Ανατολή, θα βρίσκαμε την λέξη Διάους, που σημαίνει παμφότινος. Η ίδια όμως λέξη, η ίδια ρίζα υπάρχει και στα λατινικά, το Deus, που δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά και αυτό σημαίνει φωτεινός. Και αν έρχομαι στην ελληνική γλώσσα, έχουμε τον ύψιστον Θεόν του Ολύμπου, τον Δία, και Δίας και Deus είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει ο Θεός του Φωτός. Βρήκαν κάποιος

0: Dio για να μπορούν να απευθύνονται εις τον Θεό. Για να τον εσαρκώσουν λοιπόν, έφτιαξαν είδωλα, τα οποία πότε τα άλλαζαν, πότε προσέθεταν κι άλλα, για να φτάσουν τελικώς εις των πραγματικών ξεχασμένων και κρυμμένων Θεών. Ακόμη μπορούμε να βρούμε αυτή την αναζήτηση σε νησιά όπως είναι στην Πολυνησία, σε τόπους όπως είναι η Αφρική, όπως είναι οι Ινδιάνοι κλπ, που όταν ήθελαν να μιλήσουν στον Θεό τους, τον άγνωστον Θεό, με πόνο και με λαχτάρα στην καρδιά έτρεχαν επάνω σε ψηλά βουνά σαν ερημίτες, και εκεί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φωτεινότητα. Τι έκαναν λοιπόν? Άναβαν μεγάλες φωτιές, έβαζαν μπροστά μίαν οθόνη σαν να είναι παραδείγματος χάρη τηλεόρασης, και εκεί αντανακλούσε το φως και δημιουργούσε φυσικά τις σκιές. Έλεγαν λοιπόν ότι αφού εγώ δεν μπορώ να δω τον Θεό, τότε προσκαλώ τα πνεύματα των πατέρων μου. Να τα πνεύματα είναι οι σκιές και το φως είναι ο Θεός. Και ετοιμούσαν τους πατέρας, ετοιμούσαν τις ψυχές για να δείξουν την ευλάβεια και τον σεβασμό εις τον μεγάλο Θεό. Και ακόμη περισσότερο για να κατορθώσουν να επικοινωνήσουν όχι απλώς εξωτερικά αλλά και ληπτικά, για να πάρουν Θεόν, τον άγνωστον Θεόν, ευρήκαν δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι θυσίες, τρόπος με τον οποίον ανεβάζοντας τον καπνό και την ευωδία των τιμιαμάτων ένιωθαν ότι ανεβαίνουν οι πόθοι τους, οι λαχτάρες τους, και το σεβασμός τους και η τιμή τους προς τον Θεό. Και το άλλο, η μαγεία για της οποίας προσεπάθουν να κατεβάσουν τον Θεό και να αρπάξουν τον Θεό στα χέρια τους με μαγικούς τρόπους. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στο φως και μέσα στη λαχτάρα ζητούσαν τον Θεό. Και αν πάμε στους Ιουδαίους, και εκεί θα δούμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Λέγει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ, και επειδή ξέρει ότι είναι ο τόπος όπου έγιναν τόσα μεγαλεία, ο προφήτης λέγει στην Ιερουσαλήμ, θα έρθουν από όλα τα έθνη εδώ και θα σε προσκυνήσουν, και οι άνθρωποι που θα ζητούν τον Θεό θα προσεύχονται σε σένα, λέγει προς την Ιερουσαλήμ, και βλέποντας σε σένα θα λέγουν, ουκέστη Θεός πλην σου, σίγαρη Θεός και ουκ είδαμεν, ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ. Μαζεύονται λοιπόν τα έθνη και λέγουν, δεν βλέπουμε τον Θεόν, προσκυνάμε σε Ιερουσαλήμ που είσαι τόπος που μας κρύβει τον Θεόν. Είσαι ο Θεός τον ουκ είδαμεν. Είσαι ο Θεός ο κεκριμένος, είσαι ο Θεός ο κρυπτόμενος, κρύβεσαι για να μας κάνεις να σε ποθούμε περισσότερο. Τι βίωμα δραματικό, δεν υπήρξε ποτέ τόπος και χρόνος που δεν ζητούσαν τον Θεό οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρξαν εύκολοι τύποι που ήξεραν να λύνουν τον γόρδιο δεσμό και να λέγουν εμπροκειμένο, δεν υπάρχει Θεός και επομένως τελείωσε το πρόβλημα. Έλα όμως που η ψυχή έχει κάποια ανάμνηση από τον τόπο του παραδείσου και η ψυχή πιστεύει στον Θεό, οτιδήποτε καν λέει το στόμα μου ή λέει το μυαλό μου. Ο νους έχει η καρδία του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου έχουν τη δική τους λογική που λέγει Θεέ μου, πού είσαι». Ο Θεός λοιπόν ετοιμάτω και εις τους Εβραίους εις την Ιερουσαλήμ και περισσότερο από αρχής που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος ετοιμάτω εις την θέση ακριβώς της σκηνής όπου είχαν βάλει την κυβωτόν της Διαθήκης και μάλιστα ένα καπάκι χρυσού, ένα καπάκι το οποίο ήταν το ηλαστήριόν τους και από πάνω είχαν δύο χερουβίμ και εκείθεν ομιλούσε ο Θεός εις τους Ιουδαίους. Δεν τους επετρέπετο να κάνουν τίποτε άλλο, όμως και με αυτό έδειχναν ότι ο αόρατος Θεός υπάρχει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, αν και πέρασαν τόσοι αιώνες, αν και πέρασαν χιλιετίες ολόκληρες, η ανθρωπίνη ψυχή δανείζεται ακόμη τη γλώσσα του ψαλτηρίου και φωνάζει και λέγει «Επίξησε σε η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάθο και ανίδρο». Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάω να σε ρυψώ, Θεέ μου, αλλά η γη που πατάω, ακριβώς επειδή νιώθω ότι λείπεις εσύ, όπως όταν λείπει το νερό από το χώμα, η γη αυτή είναι ξηρά, όπως ένας χώρος που δεν τον πατάει ανθρώπινο πόδι και έχει γίνει βαρύ το έδαφος. Παρουσιάζομαι λοιπόν σε σένα του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ο προφήτης ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν, πόσο ωραία το προεφήτευσε. Θεέ μου, είσαι αόρατος, όμως εγώ περιμένω να δω την δύναμή σου και την δόξα σου. Είναι μία προφητεία και την οποία θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ο ρόλος λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ρόλος τον οποίον έπαιξε ακριβώς είναι εδώ. Μας έρισε το πρόβλημα αυτό, την προφητεία αυτήν, δανειζόμενος το βίωμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το επεσφράγισε λοιπόν, το επεσφράγισε το δόγμα αυτό και είπε εκείνος και το εδέχτη η Εκκλησία συνοδικός. Ο Θεός είναι πράγματι λέει άπιαστος και αγνώριστος, αλλά ο Θεός είναι κοιούτος εις την ουσίαν του, όχι στην ύπαρξή του, όχι στο είναι του, αλλά ο Θεός το είναι του, το είναι του Θεού. Η ύπαρξή του Θεού δεν έχει μόνο την ουσία, αλλά έχει και την ενέργεια, όπως εγώ τώρα υπάρχω εδώ και υπάρχοντας είμαι αυτός που είμαι, αλλά και αυτό που βγαίνει από το στόμα μου και αυτό είναι εγώ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός έχει και το βγάσιμο του από τον εαυτό του, έχει την ενέργειά του και αυτή η ενέργεια είναι λυπτή και επομένως γνωστή. Η ενέργεια του είναι λυπτή και γνωστή. Έρχεται προς εμάς και εμείς μπορούμε να μετέχουμε της θεότητος. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν της Εκκλησίας που από αγάπη η Ορθόδοξος Εκκλησία την διετήρησε και πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη Εκκλησία από όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες και περιφέρειες που κράτησε αυτό το δόγμα και το διατηρεί μέσα στα αποθέματα της συνειδήσεώς της. Είναι η μόνη Εκκλησία που έχει αυτήν την διδασκαλία, ουδεμία εταίρα Εκκλησία, διότι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία διατήρησε το πλήρωμα της αληθείας, αλλά ταυτοχρόνως διατήρησε και την πραγματική, την μοναδική και την τελεία αγάπη προς τον άνθρωπο, διότι τον αγαπά τον άνθρωπο η Εκκλησία, τον αγκαλιάζει, σκύβει επάνω του, ενώ οι άλλες εκκλησίες δεν γνωρίζουν δογματικά άκτιστες ενέργειες που έχονται σε μας. Και γι' αυτό είναι αδύνατον μέσα στην πίστη τους ο άνθρωπος να πάρει Θεό. Κοινωνάει, εξομολογείται, βαπτίζεται, αλλά που ο άνθρωπος είναι θνητός και ο Θεός είναι άκτιστος, πώς είναι δυνατόν το ένα να έρθει σε επικοινωνία με το άλλο, πώς είναι δυνατόν το κτιστόν να πάρει μέσα του άκτιστον. Άρα ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μένει μυστικός και γυμνός. Γι' αυτό ακριβώς και οι άλλες εκκλησίες περνούν σήμερα τόσο μεγάλη κρίση μέσα στην ζωή τους και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να ενωθούν μαζί μας, ώστε ο λαός τους να νιώσει μία ασφάλεια, την ασφάλεια των Ορθοδόξων, ο λαός τους να νιώσει ότι έχουν την αλήθεια όπως την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακεραίαν απαρχής του Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγκαλιάζει λοιπόν η Εκκλησία και του παρέχει την θεότητα για την οποία κράβγαζε η ψυχή του όλους τους αιώνας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει τον Θεό? Ο Θεός εκεί επάνω μέγιστος και ο άνθρωπος ένας κουλίκι της γης. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει μυαλό, έχει πνεύμα, έχει ανάγκες, είναι ένας άνθρωπος που χτυπιέται επάνω στη γη. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, από τα οποία είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανένας, ώστε σχεδόν δεν ξεφεύγει κανείς από όλα αυτά. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου της γης, ο μόχθος. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο που δεν μοχθεί, που δεν κουράζεται, που δεν πονάει, που δεν αγανακτεί, που δεν λέγει να μην είχα γεννηθεί? Έχετε δει άνθρωπο που δεν έχει στενοχώρια, δεν έχει θλίψη? Έχετε δει άνθρωπο να σας πει είμαι ευτυχής? Τόσο σπάνιο, και αν το πει τούτη την ώρα, δεν θα το πει την άλλη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα παίζει με τι? Παίζει με τη θλίψη του, αλλά και με τον θάνατο. Θέλουν να απαγορεύσουν και στην Ελλάδα να έρχονται η τελευταία μετακομιστική άμαξα του ανθρώπου που τον πάει στην τελευταία του γύριν κατοικία όταν αποθρίσκει. Φοβούνται οι άνθρωποι και να βλέπουν ακόμη την κάσα που τον βάζουν μέσα. Ακούν για θάνατο και τρομάζουν. Και όμως παίζει η ζωή μας κάθε μέρα ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Γι' αυτό και το άχτι και ο βραχνάς επάνω στις αρρώστιες, ένα φόβητρο καθημερινό και νυχτερινό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακόμα είναι αυτός που καθημέραν, ας πω πάλι την ίδια λέξη, παίζει με τον γάμο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται, αλλά οι περισσότεροι όταν υπόσχονται αιώνιαν αγάπη στον σύντροφο που θέλουν να τον πάρουν και τον αγάπησαν, έχουν μέσα τους το ερώτημα πόσα χρόνια θα κρατήσει ο γάμος μου. Γιατί τώρα προσεπάθησαν να φέρουν των πολιτικών γάμων, όχι μονάχα από μια αντίδραση εις την τάξη την παραδεδομένη, αλλά και ακόμα και περισσότερο και διότι βλέπουν ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την διάλυση και προς την διάλυση και του γάμου, και βρίσκουν έτσι έναν τρόπο να διευκολύνουν το κακό αυτό που το συναντούν, θέλουν δε θέλουν, μέσα στην ζωή. Ο γάμος, ως επί το πλείστον, είναι η αρχή του διαζυγίου ή έστω της σφαγομάρας μέσα στο σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να πει ο ένας τον άλλον τον ναι στο σπίτι. Ο άνθρωπος ακόμη κάθε μέρα παίζει με την αμαρτία. Ποιος δεν νιώθει πως είναι βαριά η συνείδησή του. Ασήκωτο του φαίνεται. Έρχεται γεροντάκι να εξομολογηθεί. Που εξομολογεί το χρόνια και χρόνια. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνων πολλές φορές άνθρωπος και λέγει αμαρτίες που τις είχε ξαναεξομολογηθεί από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον βλέπεις λεβέτης και μάλιστα εκείνοι παλαιοί άνθρωποι, οι γενναίοι εκείνοι με το μίστακά τους τον ηρωικό και με την κορμοστασιά τους τη λεβέντικη, και κλείνει κάτω το κεφάλι του σαν μωρό, διότι τον σπρώχνει προς τα κάτω η αμαρτία του. Θα μπορούσε να πει δεν βαριέσαι, αλλά δεν το λέγει αυτό η ψυχή. Παλεύει λοιπόν με την αμαρτία ο άνθρωπος, και τούτο εδώ γίνεται μια κόλαση και λέγει έχω ένα σφίξιμο μέσα μου και δεν ξέρω το γιατί. Παλεύει ακόμα με ιδανικά της ζωής. Άλλος πέρισε να κατακτήσει τούτο, άλλος τα πολιτικά, άλλος τα θρησκευτικά, άλλος τις επιστήμες, οπουδήποτε ιδανικά της ζωής. Το ιδανικό όμως δεν εξαρτάται πάντοτε από τη δική μας την βούληση. Και έτσι έχουμε όλο τραγωδίες που συμβαίνουν πλάι μας και πολλάκις δεν τις παίρνω με χαμπάρι, διότι φοβούμεθα και ξέρουμε μόνο τις τραγωδίες που συμβαίνουν μέσα στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, τα παίρνει όμως όλα αυτά η Εκκλησία και εξ αυτών προσπαθεί αυτών των κακών να εξαγάγει Θεόν. Παραδείγματος χάρη παίρνει τον μόχθον, παίρνει την θλίψη του ανθρώπου και λέγει ότι ο πόνος σου είναι η άσκησή σου. Γίνεσαι σαν μοναχός με τον πόνον αυτόν. Το παίρνω εγώ και σου οφείλω, λέγει ο Θεός. Η κακοπάθεια του ανθρώπου, ο πόνος που είναι τόσο ανυπόφορος, γίνεται ένας τοκετός, διότι οριμάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αντιληφθεί την άλλη ζωή. Τον θάνατον τον παίρνει η Εκκλησία και τον κάνει μετάβαση εις την αιωνιότητα, τον γάμον που είναι έτοιμος παρά ταύτα να διαλυθεί, τον ευλογεί η Εκκλησία και τον ακόμα βλέπει ότι προτού να αρχίσει ήδη είναι ετοιμόροχος, και τον καθιστά μυστήριον εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, και αυτοί οι δυο μαζί γίνονται Χριστός, αυτοί οι ετοιμόροποι άνθρωποι. Και σε αυτούς η Εκκλησία παρέχει την κληρονομιά της, παρέχει την παράδοσή της, παρέχει την πίστη της, παρέχει την γρησιότητά της, των πλούτων της θεότητος, και τα δίνει σε μας και μας κάνει κληρονόμους Θεού, εμάς τους πονεμένους και τους κτικιασμένους και τους δυστυχισμένους, και μας κάνει κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μας δίνει λοιπόν την λατρεία, μας δίνει την Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ήταν φοβερά χωρίς τον Θεό, μας τα κάνει κλίμακα που μας ανεβάζει εις τους ουρανούς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάτι που εδημοσιεύει αυτές τις μέρες, ένα γεγονός μεταστροφής εις την Εκκλησία μιας γυναικός, η οποία ανήκοντας στον μορφωμένον κόσμο κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της πατρίδος της, της Ρωσίας, και να εκφράσει το βίωμά της προς όλους, και έγραψε ένα βιβλίο εις το οποίο λέγει περί της μεταστροφής της. Αυτή είχε σπουδάσει φιλοσοφία και όμως από την αρχή της ζωής της ήταν άθεος άνθρωπος, ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει Θεός, ποτέ δεν διερωτήθη, αλλά πολύ αργά κατόπιν κατάλαβε ότι κάθε σταγόνα της ζωής της εδώ μέσα, από το αίμα και από το νερό που έχει και από τη σάρκα και από τα κόκκαλα το κάθε τεμάχιο, ζητούσε τον Θεό, όπως δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Μα βέβαια δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εν τούτης καταντάει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση, διότι ζει έτσι η φαινομένη πληθής των ανθρώπων. Είχε μια λύσα λοιπόν μέσα της εναντίον των γονέων της, και για να βρει κάποιο αποκούμπι σκέφτηκε να κάνει και τίποτε άλλο, μέχρι που οδηγήθηκε στον Χριστόν. Και ξέρετε πως οδηγήθηκε στον Χριστόν? Αν ήξερε αυτά που λέμε τώρα, δεν θα ετυρανίτω τόσο πολύ. Δεν το ήξερε όμως, τι να κάνει. Ζήτησε και πήγε, ακούστε πως γνώρισε το χριστιανισμό, επήγε να γνωρίσει το γιόγκα. Είναι τόσο σήμερα μοντέρνο πράγμα. Επήγε λοιπόν και άρχισε να κάνει ασκήσεις γιόγκα και έπαιρνε τα εχειρίδια ένα επάνω στο άλλο και έκανε ό,τι γυμναστικών υπήρχε μέσα και ό,τι πνευματικών που προσπαθούσε να ελευθερώσει την προσωπικότητα από το σώμα. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο από αυτά τα εχειρίδια, μία άσκηση που την βρήκε και έπρεπε να την κάνει και αυτή για να προχωρήσει στη ζωή της, ήταν άσκηση προσευχής. Δεν ήξερε τίποτε για προσευχή, ούτε ποτέ είχε προσευχηθεί. Το εχειρίδιο πως η Γιώκα έλεγε πως πρέπει να προσευχηθεί, και της επέβαλε να κάνει, να πει 6 φορές με συγκεκριμένο τρόπο και στάση 6 φορές ποια προσευχή νομίζετε. Το Πάτερ ημών. Αυτοί που δεν είναι χριστιανοί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο ψέμα και στην απάτη της φιλοσοφίας των και της εντός εισαγωγικών θεολογίας των, βάζουν τους ανθρώπους να λέγουν το Πάτερ ημών που μας έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το είπε λοιπόν το Πάτερ ημών 6 φορές και τότε λέγει έφνης ένιωσα αλλαγμένη, αισθάνθηκα ότι δεν είμαι αυτή που ήμουν. Ποιος μπήκε μέσα μου και με άλλαξε, δεν μπορούσε να καταλάβει, ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Πάτερ ημών, δεν τον ήξερε. Ένιωσα όμως, λέγει, ότι υπάρχει ο Θεός, ο ζών, ο προσωπικός Θεός, ο Θεός που μπορεί και κατεβαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο και μπαίνει και στα αμαρτωλά μου σπλάχνα. Μέσα της, χωρίς να καταλάβει, μπήκε το μυστήριο του Χριστού. Όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και γύρω μου, λέγει η Δία. Τώρα άρχισα να ζω ανακαλύπτοντας τον Θεό μου. Και προχωρεί και λέγει, πόση χαρά τώρα, πόσο φως στην καρδιά μου, πως ο Πατήρ ο Θεός επήρε τον άνθρωπο αυτόν και πως τον αποδίδει τώρα, προτού ακόμα να γίνει χριστιανή. Πόσο φως στην καρδιά μου, ακόμη και ο εξωτερικός κόσμος και το κάθε χαλίκι και ο κάθε θάμνος περιβάλλονται από ένα λεπτό ακτινοβόλημα. Αμέσως βλέπετε πάει στο φως της σκέψης της. Ο κόσμος είναι, συνεχίζει, το βασιλικό ένδυμα του Κυρίου. Πώς δεν το είχα παρατηρήσει ενωρίτερα. Επαλήθευσαν λοιπόν σε αυτήν, λέγει ίδια τα λόγια ενός φιλοσόφου που είχε πει μπροστά στο Ευαγγέλιο, όλη η παγκόσμια λογοτεχνία ομοιάζει με άχυρο έξω από τον Χριστόν. Όντως, έξω από τον Χριστόν, όταν τρώει οτιδήποτε ο άνθρωπος με το νου και με την καρδιά, είναι ένα άχυρο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή την καρδιά που είναι και του καθενός μας καρδιά και λέμε τι θα με κάνει εμένα ο Θεός να νιώθω την τρόπο ο Θεός. Να λοιπόν το έργο του Γρηγορίου Παλαμά, έγινε ο εκφραστής όχι του αοράτου Θεού αλλά της βιωμένης εμπειρίας του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Διέκρινε τον Θεό, όπως είπαμε, στην ουσία Του και μας χάρισε πλούσια και μας πέταξε τον ενεργούντα Θεό. Για τον ακτίστον αυτών ενεργειών ο Θεός μας κάνει να ζούμε την ζωή με ένα καινούργιο βλέμμα. Γινόμαστε καινοί κτίσεις. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός φιλοσοφίας, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Μας τον απεκάλυψε ο Πατήρ τον εαυτόν Του δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δεν είναι κάποιο αντικείμενο, κάποια σύλληψη της σκέψεώς μας ή του βραχνά της καρδιάς μας. Ο Θεός είναι το υποκείμενο της ζωής μας, είναι Αυτός που υποκινεί τον εαυτό μας και μας κάνει να ζούμε. Ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος Θεός, ο άγνωστος Θεός, αλλά είναι ο περιλαμβανόμενος. Είναι αυτός που ήρθε και δεν τον είχαν παραλάβει οι πατριώτες του, τον παρελάβαμε όμως εμείς μέσα στις καρδιές μας. Η χάριση λοιπόν του Θεού που είναι η άκτιστος ενέργειά του είναι κάτι που δωρίζεται εις ημάς και επομένως γινόμαστε όντως και εμείς μέτοχοι θείας ζωής. Αυτή η μετοχή της ζωής, επειδή φέρνουμε τον Θεό ενθυακτή στο ενεργεία του, τι είναι, σαν να πιάνω κάτι στο χέρι μου, το κοιτάζω, το ανοίγω, το βλέπω μπρος πίσω, το ψακουλεύω καλά καλά, το δοκιμάζω πως λειτουργεί, το εγνώρισα θαυμάσια. Έτσι μπορούμε και γνωρίζουμε τον Θεό ενεργούντα προς ημάς. Οι γνώσεις λοιπόν του Θεού μας παρέχεται και οι γνώσεις αυτή μας δίνει πραγματική αγάπη, γιατί μας παρέχεται ως θεότητα και όχι σαν κάτι που χάνεται. Δεν είναι η λαχτίδα που η ενέργειά της στο τέλος σβήνει, αλλά που δεν σβήνει ποτέ. Άκτιστος λοιπόν χάρης, άκτιστος θεότης, να πούμε για να καταλάβετε λιγάκι, είναι το Θείο Φως, που βλέπουμε ότι το έβλεπαν πάλι και πολλάκι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και που έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Άκτιστος χάρης, Θεός δηλαδή, είναι το Πνεύμα του Θεού, είναι το Άγιον Πνεύμα, είναι η δόξα που είχαν δει οι μαθητές, το Θαβόρ, η Θαβόριος δόξα. Αυτό το άπλετο φως ήταν Θεός. Εκείνη η πνοή που ακούστηκε και οι γλώσσες που εμφανίστηκαν στην Πεντηκοστή ήταν Θεός. Δεν ήταν κάποιο άκουσμα ή κάποιο όραμα τεχνικό, υλικό, κτιστό. Είναι άκτιστος Θεός ενεργών. Ακόμα η χάρις των μυστηρίων είναι και αυτή άκτιστο πράγμα. Είναι δηλαδή Θεός, διότι μέσα στα μυστήρια, μέσα στα κτιστά στοιχεία υπάρχει μέσα κρυμμένος ο Θεός. Ακόμα η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν, πόσες φορές το νιώθουμε ότι μέσα μας έχουμε τον Χριστόν. Η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν είναι άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Και η ζωή του πιστού μέσα στον Χριστόν, του Χριστού που προχωράει και εμβαθύνει εις τους κόλπους του της θεότητος, είναι επίσης άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Βλέπετε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάτι αν είναι κτιστόν ή αν είναι άκτιστο, να περδικλώνεται μέσα στα χέρια μας, στα πόδια μας, στα δόντια μας, στα μάτια μας και να μην ξεχωρίζουμε πότε είναι ο Θεός και πότε είμαστε εμείς. Τόσο δικό μας τον έκανε, βλέπετε, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει στην θεότητα όταν θυσιάζει τον εαυτό του, όταν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, όταν καθαρίζει την καρδιά του, και τότε ο Θεός κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος καθίσταται ολόκληρος δικός μας. Όλος ως ενέργημα γίνεται δικός μας. Οπότε αφού έχουμε τον Θεό τόσο δικό μας και τόσο όντως ας το πούμε ανθρώπινα ένα Θεό έτσι φτιασμένο ώστε να είναι για μας στα δικά μας τα καλούπια, ενώ μας έκανε εμάς εκείνος κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Ο Θεός λοιπόν αυτός αφού είναι τόσο δικός μας, πώς μπορούμε εμείς να του μιλάμε και να τον κερδίσουμε? Είναι το κατασταλαγμα της παλαμικής θεολογίας, είναι το κατασταλαγμα όλων των αγώνων που έκανε η Εκκλησία με αυτόν τον 14ο αιώνα, είναι η ευηρία όλης της Εκκλησίας. Έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τα μυστήρια, αλλά θέλουμε κάτι ανά πάσα στιγμή με το οποίο να μπορούμε να του μιλάμε και αμέσως να ξέρουμε ότι μέσα μας οπωσδήποτε μπαίνει άκτιστος ενέργεια, μπαίνει Θεός. Και επομένως στη κτιστή μου την καρδιά έχω άκτιστον και αθάνατον στοιχείων. Τον βάζουμε τον Θεόν μέσα στη τσέπη μας και δεν φοβόμαστε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμώνου Πετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος πέμπτο. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολίτικο πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολίτικο πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολίτικο πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε την λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια. Γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός. Απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους. Η αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν για αυτόν, τότε δεν συγγενεύει με το Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στον πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγγελοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πώς θα πάνε στον παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πώς θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές ενώ μπορούν να ζήσουν από εδώ τον παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι

Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν να εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε με χαμένα πράγματα για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό για να σας θυμάται και εκείνος. Σκοπό δεν έχω να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στο μοναχισμό στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλετε σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς, το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνεύμα της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό, να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της κοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο τον πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για μένα είναι ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιο πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό. Εμείς κανονικά σαν μοναχοί πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη κοσμική, πόσο μάλλον τον μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και οι κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα έναν λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για το μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λάθεψε τον δρόμο του. Ενώ ξεκίνησε για το Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχισμός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο, χάνονται η τιμή, ο σεβασμός και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτό τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι. Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή. Αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους Οσίους Πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, πού ζούσαν και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε

εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Φοβερό. Και βλέπεις πως προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν το Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς στην έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις, δυστυχώς αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή διώχνουμε το πνεύμα μας και μένει το πτώμα μας.

Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο από τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο, όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν, πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής, νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Και έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν, βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους απέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλαπτόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινήσει τον κοσμικό? Το ινόπνευμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει αν το ανάψεις κλπ. Και αν το βάλεις στο καμινέτο, θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός. Αν δεν προσέξει, διώχνει τη θεία χάρη και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το ινόπνευμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής άγγελη, φως κοσμικής μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτε. Γιατί αν το άλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλει στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμπει ο μοναχισμός. Σε αυτή τη σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν, ούτε να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε και οι καθολικοί που έφτασαν. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόκομα από μια εφημερίδα που έγραφε. 300 καλόγριες διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθήσουν ένα κινηματογραφικό έργο, γιατί τα φορέματά τους να είναι μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα όταν το διάβασα που είπα, μα γιατί να γίνεται καλόγριες τέλος πάντων? Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν τα ράσα. Αν και έτσι που σκέφτονταν, πεταμένα τα είχαν και από πριν. Μια φορά πάλι είδα μια καθολική καλόγρια που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά. Έκανε δήθεν έργο ιεραποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές πολύ κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει και σε μας αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό. Να μην φτάσουμε κι εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο. Εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Διό εξήλθες. Εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάμε. Αλλά καλά δεν καταλήγουν. Επειδή ξεχνούν γιατί πήγαν στο μοναστήρι. Είπατε, γέροντα, ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνεται η πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού? Μια μπόρα είναι. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα, μου πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά? Αυτό έλειπε ακόμα να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία Συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά, αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε μητρόπολη κλπ. Οι μεμονωμένες ψυχές αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μία μαρτυρία. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει βάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα
βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ, πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μετά από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μία αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει, όπου κι αν είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως, για να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μία μεριά βλέπεις να κάνουν μία αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν. Δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο. Γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες. Τους βρίσκουν αρρώστιες και λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ολίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα». Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτι είναι από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρνουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος γέροντα, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμία ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγο αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος σκόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι, ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί
έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτό και κανείς τιμίως δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός, να δείτε τι συμβούλεψε, έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις. Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν τώρα στο δικηγόρο, τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας και εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια. Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα δίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κλπ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς όλοι οι παπάδες να του διαβάζουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και τα μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας: η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία, όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν, λόγου χάρη, κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη και την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει η σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησε και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους, το τίμιο, προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τίμιο ξύλο.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσυτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου νέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθινη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σημή λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμοι εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παππούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσουν Κύριε το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, νίκες τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώμ φυλάπτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, που υψωθήσαν το σταυρό εκουσίου στην υπουνήμου σου κοινή πολιτεία του συχτριμού σου δόρηση Χριστέ ο Θεός. Έφραν οι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει τη συνόπλο ρήνη σε ήτη των τρόπεων. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχετη με παρήδες αγαθήτας οικησίες ημών πανήμητη Θεοτόκε. Στήριξ των Ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην. Διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημάνοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύτησαν οι θλιβοντές με, πολλοί πανίστανται επέμε. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρου μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκου σώμεξ όλο του Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνου σου εξηγέρθην, Κύριο, σε αντιλήψατε. Ο φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού των κύκλου συνεπιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσουμε, Θεός μου, τη επάταξα πάντα σου εθροντά μου ματέω. Οδόντα αιματολών συνέτριψα. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνου σου εξηγέρθην, ότι Κύριο σε αντιλήψατε. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει, μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν με και επιστήραξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέστην η εσύνη τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέστην η ειρήνη στου θέσει μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μία πήραν την κεφαλή μου, στη φορτίου βαρύ, ευαρύνθη σαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώ είμαι πλήστην επεγμάτων και ουκέστην η εσύνη τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα ρεόμενο προ τον αγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και στον αγμό μου όπω σου καπεκρίβει. Καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντί με ήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαρματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κύκων και ο σιάλολο σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ο κέχουν εν το στόμα αυτό οι λεγμού. Ό,τι πει κυρίλη σα ή ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι επιχαρώσει με εχθρή μου και το σελευτή είναι επόδο μου επεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και ελγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέω ότι υπέρ εμέ και πληθύδε εν ημισούδε με αδίκω. Για τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών εν διαβαλώ με επί κατά δίκω εν αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία που στήσα από μου πρόσχη στη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία που στήσα από μου πρόσχη στη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδου. Ούτως είναι Αγίου όφθηνση του δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πρεσβάς, τα χείλη με πενέ σου σύσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος επληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε νέση το στόμα μου. Για μνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρτης εμελέτων εισέ μου. Ότι γεννήτες βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου, φαίω μελίδε ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύ εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μην αυτό την εφράγει στο μάλλον του άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισαι, ότι γεννήτε βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και αϊ και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου έρασε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγισε. Προσελογίστη μετά του καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ουσιοι άνθρωπος αβοήθητος εν εκκρίσει ελεύθερος. Ουσιοι τραυματοί καθέβονται σεν τάφουνο και μνήν στις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο αμιλά κατ' το άτον εις σκουτεινής και εν σκιά θανάτου. Πεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας του νοστούς μου απ' εμού έθεντο με δέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη φθαρμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξε προς σε Κύριο όλη την ημέρα διεπέτασε προς σε τας χείρας μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια γιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου στην διαπολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλελισμένη. Εγώ προς ο Κύριε και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπο όνος απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και νικόπησε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δε ρεθόν η οργία σου, επεμένα μνήμα σου εξαταλάξά μου. Κύκλωσά με ως ίδρου την ημέρα πυρία σου με άμα. Εμάκρυνα σε πνευμοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία των ιόμενων πάση τα γνώση σου. Το
Λυτρούμενε εκ θωράς τη ζωή σου, στεφάνοντας ενεργά.

0: λέει και εκτιμείς, τον επιπλώντον αγαθείς την επιθυμία σου να κηρυστείς το σαϊ του νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάθης αδικουμένης. Εγνώριστε σου τους αυτό το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νικτήρ μου και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ουκ και στέλος οργιστής ετε ουδέης των αιώνα μην ήμ. Ουκ κατά τα σανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά της αμαρτίας ημών τα πέδικην ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλειος αυτού επ' τους φοβούμενους αυτών. Καθώς σου να πέχω στον λέω αποδεσμόν ημά και να φημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβούμενους αυτών, ότι αυτός έγαν το πλάσμα ημών εμνήστε τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χώρα του σε μέρα αυτού ως ο άνθρωπος του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δηλητήριν αυτού και έχει υπάρξει και ούπι γνώση των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνα και ως το αιώνα σου ψηφοβουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα της φυλάω στην διαθήκη αυτού και αμνημημένη στον εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος στην ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιώντας το λόγο αυτού του ακούς τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργία αυτού ποιώντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέησή μου τη αληθεία, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, του δικαιωθεί στην οποία σου πάζων. Ότι κατέδιωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε να γίνει την ζωή μου. Εκάθεσαι με να σκοτεινήσουν νεκρού αιώνου και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμείς τη μηνών αρχαίων εμελέτησε πάση τη έργη σου ποιήμα στο χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασε προς έτα σχήρα ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνωση νη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του λεγό σου του πισί, ήλπισα. Γνωρίσω με, Κύριε, εδώ εμπορεύσε μου προσήρα την ψυχή μου. Ξυλού με τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου τη Ιωθεών. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκπλήψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωτοθρέφει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημί. Ισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλου σου. Ισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δεήσον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

0: του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτούν, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Όντα τα έθνη εκυκλώσαν με, και το ονόματι Κυρίου ημιν, άμιν αυτούς.

0: παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και με φανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε το ελεήμον η Θεού, ειν άπτεσμα των άπεσιν παράσχει,

Η τη ζωή άχαντε του προστρέχοντα, η πίστο λύτρωσε των κινδύνων. Ή να δοξάζομεν των Παναγίων τόκων σου.

0: Δηλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ρεήσον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Όπισον το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο σωστήρας του κόσμου και ο οδηγός της ημών σωτηρίας τας απαρχάς, τους θείους υμνήσομεν μαθητάς του Θεού ημών, ότι φως της εν σκότη ημίν εξανέτηλαν και τον ήλιο.

0: Άδα κηρύξαντες εν μία τη θεότητη προς ακούσουν ο ίσομεν Απόστολοι Χριστού του Θεού των δεσμάτων απεσυνετίσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Νήμην ημών
1: εις πάσα την γυναίκα.

Αγία Δραμών, ο σοφός ημών Θόγκος, ο αληθός του κόσμου παρέφημη του Κυρίου Απόστολη, Θεογνωσίαν πάση τρανός ανεκήρυξε και των έθνων την άγνοιαν εις γνώση με τη

Κύριου των πειρασμών, νίνος ακυβέρνη των ποντουμένην πανάμωμε, αμαρτιώντε φόρτων οθήσαν υπέραντρων και εις πυθμένα άδου πεσίν κινδυνεύουσαν θάσον Θεότο και τη θερμή σου πρεσβεία και σώσον παρέχουσαν τον λιμένα των Εβίων ή να πίστη η κραυγά σώση. Πρέσβε με Χριστό το Θεό των δεσμάτων δουνέμι την άφεσιν σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.

0: Πανίδη ούτε δόξαν Θεού, πίσιν τα χειρόνα του αναγγέλει το στερεώμα. Ως του Κυρίου εψυχή παραγγελίας, ως τη σαυρών πλουτοποιών πιστών λαβώντες, οι Απόστολοι όφησαν πάσιν ευεργέται, το χι αναποσοβούντες θεμονική και πάντας καταπλωτούντας πλούτο Θεού. Πρόσον πάντες βοήσομεν, πλουτίσατε και ημάς, αρίστες εργασίες νυν πενωμένης δεόμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκ πάσης απεινής και κακίας ανθρώπων, διάσωσον ημάς Παναγία, Πάρθενε, σκέπιν γάντισε πάντες και προστασίαν θερμήν και εκτιμέθα. Και το έξου τεχθένει εν συγχαρούντες αεί προσπίπτωμεν, ον εκ δυσοπήρης ας Θεή μας, εκ πάσης περισταμασέως.
2: Ελέησου όνομα ο Θεός, κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψουν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκου και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σημώνω ήματον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει το κρινεστές. Ιδού γάρν ανομίες εν λήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμει η μύτη. Ιδού γάρ αλήθιν η γάπη σε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Αντίσμης όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιόνια λευκαντήσουμε. Ακουτής μεγαλείας εν κεφροσύνη να γαλιάσονται στο ενταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιόν μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισουν εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδες μεγαλείας εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκω ενώπιν στα σωδού σου και σε βίση πισε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει σε θυσία να δω καλό καυτώματα, ούκε δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκε ξοδενό. Αγάθινον, κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επιθυσιαστήριον σου μόσχου.
0: Υγράν δύο δεύσα ω ηξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγόνα Ισραήλ σαν εγώ άτολη τροντή και Θεό ημών άσομεν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, χορός Αποστόλων φωτοειδής ποτή το μεγάλο παριστάμενο στην εμήν σοφόδη κατάβασον καρδίαν και σωτηρίας προς τρίβος οδήγησον δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Η γνήση η φίλη του ρήτρου του παθών με φιλίας εκκυτρώσεις των πολλές απάντες του βίου πλανηθέντα και αγνωσία συνεχτή καλυπτώμενων. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι ο Θεός, πληγέντα του πονηρού, για σα θεβέλη πεφικότη του δυνατού. Απόστολοι θείοι του εν πίστη υπό την σκέπη νημών, καταφεύγοντα υπεραγία Θεοδογή σώσον ημά. Ο πλήρη καινούτε Θεοπρεπό και σου εκτηρία σαρκοφόρο, μήτε ραγνή προέρχεται σώσον εσπλαχνή του υπαχθέντα κακία του όφεου. Άγιε του βιού πρέσβε περιμών. Συντεσκορίε των αδυνάμων του Βασιλεί και Θεό Μάκαρ, βαριστάνο ημά σε πηγή πιστό, εξετωμένο σε παντό και τα τυρίου χαλιπού. Νικόλαε περίσωζε. Λύσιν εξετούμενο σημείν των παραπτώσεων. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόνη, σε μπροστά την πλουτούντε Νικόλαη. Ημέρα στε και νυχτό πίστη κραυγάζουμε, είναι πρόθασαν ημά μεγάλο κινδυνεύοντα δαιμόν, πονηρέ επιβουλέ. Θεωροποιών ανθρώπων τε όπω ανεψύξιο στη χώρα τη επιμόμενη ευεραγία Θεού και σώσεν ημά. Νομίμω δίχα τη φύση ω τέτοκα στον ομοδότην και θεών άνθρωπων γενόμενων αθώνων αγαθών. Οικέτευε επανάμα η μόντα ανομία παρεδίν των βόντων πάντων το κυρίω άσμεν δόξο γάρδε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπερημών, ανοίξουμε στόμα εφημικών, τρανώσουμε γλώτταν εν τη μνήμη πάντες πιστή του αρχιπείμενου σαν ανίου και συναυτό το Θεό ημονάσουμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπερημών, νύμφη ο Θάντων, νύμφα εγωγή, την άσπινο νύμφην, Ανανία σου ευκρέης Χριστού, την εντάφθα εκκλησία μεθής Πεδρός το Θεό ημονάσουμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπερημών, αρχαίος γενόμενος μαθητής του νέου βραβεύης, την ανάβλεψη φοιτητή το πάλι διώκτη Ανανία και μελωδί στο Θεό ημονάσουμε. Βεραγία Θεό έχει σώσει ανημά, τάξη σε αγγέλων των δοτών, ανήφευτε με τη ρεφημό συναντελειπώ. Τον κτίστην γάρ του, τον όσπερ βρέφο εν τη αγκάλη ο ευάστασα. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωτολαμπής λαπηδώνας εξ ουρανού ημίν εξ απόστηνων, τες πρεσβείες ως οφέρωμαν έθες πέσει την συνεφημίση ηράν ημίν εν άσμες. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, από νεότητος όλων σύν του Χριστός αυτών παραθέμενος, οικολούθησες αυτό φεγκοβόλους λάμψη των ουρανών όρθεν ορβάν έτ καταστρατευόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, οραϊσμένος το κάλλι του Παντουργού, και Αγίου Πνεύματος σας αστή φωτολαμπής, αρετών εφεδόρητος οφέρνα ειδίκτης Ρωμανέ κόσμο της πέραση, και νυν και αεί και σε όνος τρένα μην εξού προήρθε να φράστος του Θεού Λόγους, ο συνάνορχος επισκάτων των καιρών και των πρώτων άνθρωπων θαράπεπτο κότα Θεότο και ανεσώσατο. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων, συ Κύριε, συ το φως των εσκοτισμένων και ημίσαι το πνεύμα μου. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, στένος περιζώσατε, εξασθενήσασαν πάθεση και ειδονέστην εμήν καρδία του Σωτήρου Απόστολη. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, μίαν καταγέροντες τρεις οφαεί Θεού, έναν ψήμα θέτης πολιθείας στην αχρήν εξυφάνισαν. Υπερογείε Θεέ, σώσον ημάς, σώσον με κύσεις, επερφιώσον η δέσποινα των λιτρωτήν πάντων και δεσπότην και σωτήρα και Κύριον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ή να σε γεραίρουμε εν ετοιμόμενοι σε πάντοτε δίδω ημίν χείρα βοηθείας ιεράρχα Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, κοίμησον Νικόλαε, εσέσα κοιμή της εντεύξης τους καθημάς επιγερουμένους πειρασμούς της οβούμενσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, όλων μεν της πάθης υπερσταπτούμενων Άγιε και πειρασμής πονηρών ανθρώπων με συντία σου λύτρωση. Υπεραγία Θεέ και σώσον ημάς, λύσιν το ρηθήν με αμαρτιών αγνή, αίτησε των αγαθών και το βίο χαλεπών περιστάσεων. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Νεύμα συνεπόμενος του διδάσκαλου σου γένους αρχιερεύς ανθρωπορικών τεηρίων Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ήλιον εντέξει θεοποιήσει ο εργασέ των λυτρωτήν της ένωσης ενανή Απόστολε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε ημών, όλοι σου επέδεισε το Θεό σου αρμήν, κύριο επιφανή στην φωτιά ρήτω, μαύρο στο πρόσωπο. Βεραγίε Θεό και σου σνημά σε πάντα και εκτίμεθα κατά βγήν και τείχο ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμε να συγείδω σαν έγκαιρτε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο νου σου γέγονε σοφέ, κίνομα τη τριάδα, ρωμανέ τη Αγία, δεδεμένο ευσεβό, την γνώση να ανηθεί και προχαίων εν θεά διδάγματα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρευμάτων έβλησα πηγά στη μία σου γλώσσα, κυλαδούσα τα θεία και τρανού έμφανο. Την του Χριστού προς ημάς εκ Παρθένου γέννησιν την άφραστον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ιδού εκτρέφεις τα ψηλώς, τες σοφές ομιλίες και τερπνές μελωδίες, τας διανύες ημών και εμπιπλάς γλυκασμού Θεοτάτου Ρωμανέ θεσπέσια και νυν και αεί και ουσιώνος να μην πασών υπάρχει στρατιών ανωτέρα Παρθένε των εκείνων γαρκτίστην των Υιόντων του Θεού, συνέλαβε εν γαστρή και τεκουσαμένης αϊπάθινος. Ουκαι στην Άγιο σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τυπέ.

0: Κρίσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Ότι Σύ ο Θεός ημών, και Σύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν της πάθες η Χριστού κοινωνώσανε δείχθης Απόστολε σοφέ και αυτόπτα του λόγου ποιόν γαρ το ποτήριον ετελέστης νιέματος άλλος σύνθρονος και κληρονόμος υπάρχων εκδησόπισον υπερ ειρήνης του κόσμου αυτό.

Θεώνας των αιώνων, αμήν, τον εξουσαρκωθέντα Θεόν και Κύριον, ημάστος θαρέντας της αμαρτήμασι, του τον ηκέντευε θερμός του ηθήνησε ημάς και αποστρέψε τον θυμών και την

την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών των κλείδων ή το ευδείο λιμένη σου προστραβών βόση ανάγαγε, εκθορών

0: ψεύτης ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτορ και της ετούση ταχύτατα υπακούν, δέξε την δέησιν Ανανία ημών και των Χριστών της όπη του ελεήσε εμάς των μόνων, εν Αγίης δοξαζόμενον των μόνων, εν Αγίης δοξαζόμενον. Το φωτισμό της ελάμψεως εκαθάρασε σωτήρ μου την αχθήν της εμείας καρδίας και την πόρωσιν, δίδουμι λόγων ανεφημίσαι καθαρό συνειδότη του Αποστολού τάστε αυγής αρετάς και τους άθρους του μάκαρος, πηγή γάρση ή σοφίας και δοτήρ αγαθός πολυέσπαθλη, διότραν όσα στην γλώτα μου των εφήμνιων ύμνων μου πρόσδεξε, ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος. Ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος. Μην Οκτώβριος έχων ημέρας 31, η ημέρα έχει ώρας 11 και η νύχτα ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός νύμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Τη ευθύμερα νύμη του Σιού Πατρός Σιμών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων. Τη ευθύμερα νύμη του Αγίου Ματήρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ρώμης και των Συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη ενορία Σεβαστοπόλεως. Τη ευθύμερα νύμη των Αγίων εξ οσιομαρτύρων ξύφτελιο θέτων. Τη ευθύμερη νύμη του Αγίου Μάτυρος Δομνίνου. Τη ευθύμερη νύμη των επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ή της η μνήμη μετατίθεται τη 28 Οκτωβρίου, Όσιος Ιωάννης Κουκουζέλης. Ο Ιδίμολγος, ο εν της Οσίης, της εν το άθο μεγής της Λαύρας ασκήσας εν ειρητηριούτε. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, εν τη αυτή μεγή στη λαύρα του άθου ασκήσας και εν χρυσούν νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών, εν ειρήνη τελείωτε. Θες τον Αγίον σου πρεσβείες και Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο νόμων πατρών, η μακαριστή εν Βαβυλών είναι οι προκινδυνεύοντες, βασιλεύοντος κατέβησαν προς τα γης αλογής του και συνημένη, ο ουκ εχωνεύθησαν.

0: Θεϊτός των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεονόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέτρεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού, λόγαρ από τον Ιμακαριούς ημερφάς έγεθεν, την τιμιωτέρα του χέρου μην και δόξωτέρα να συγκρίνει.

0: Ένας συγκρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάς αποθρόνων και ύψος ταπεινούς ποινώντας ενέπλησε να καθόν και πλουτούντας εξαπέστη.

Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνήστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών, του Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγο αντεκούσαν, την όντως

0: αδενούς και υπερκόσμιος ημίν σε Θεοτόκε, όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστη δέχου και γάρ των ποθων είδας των εν Θεών ημών, σίγαρ χριστιανών η προστάτης σε μεγαλύνομεν.
1: Αξίον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άγη Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερουβήμ και Δοξωτέραν Ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφόρους Θεολόγων Θεκούσαν, την Όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξεν αναπέμπουση, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν αρχαίος μαθητή.

0: Κύριος αληθή, μάρτυρα και κύριοι κάθε εικόνων και πρεσβευτήν θερμότατον πάσης της οικουμένης.
1: Εν Θεό πνεύστησάς μας η κατετρανός ασμάκαρτην

0: Μητέρ, απανσώφε Πάτερ, μεθόν, μεθύσιμον, νημόνευε, παρεστωστή Τριάδη.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείτε εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση ημών καθήμουνα στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην μέλλον ευλογή σου και νέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά μου. Εγώ είμαι Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον δεξόμην του πίνη του θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτί σου αψώμεθα φως. Παράθυνο το ελαιό σου της γινός που σύσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτην εμαρτή του φυλαχτή είναι ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεξαμένο το όνομά σου εις τους αιώνας εμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά προελπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός Κύριε διδάξομεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνέντησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια και εις τους αιώνας.

0: Αρτητών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκητε ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπρευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ό,τι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: Κύριε Άγιε, ονυψηλής κατοικών και τεταπεινά εφορών και τριπτοφόρου σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήση, σύ εκλείναμε τον αφιένα της τυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον τη χείρα του ναόρου των εξαγίου και τη τριούς και ευλόγησου πάντα σε εμάς και τη μάρτυμον εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός σε χώρου σου, δωρούμενος σου μητέ κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, εσύ το ελέγχει και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξεν να πέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε σε ειλικρινός επί της γης οι Απόστολοι υποθήσαντες, σκύβαλα η γη σαν το πάντα είναι ασεβόνων κερδίσωση, και είπε σου εκεί μη στα σώματα.

0: Κύριε και κυρία Σάμαδη και Φράνθη, μεν πάση σε μέρη σημών εφρανθή, μεν αναθών ημερών εν ταπείνωσε σημάς, ετώνων είδομεν κακά και είδη τους δόλους και βέει τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Κύριε, εσύ των Αποστόλων, την ήμην επί της γης εμεγάλινας, πάντες γάρο μου συνελθόντες εν αυτοί δοξολογούμεν σε, ότι παρέχεις ημίν δι' αυτών τα ιάματα, και το κόσμο την ειρήνη ευχές αυτών και το μεγά έλεο.
1: Και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφή μας, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφή μας, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων.
0: Τον θώρακα της πίστεως εν δυσάμενη καλός και το τύπο του σταυρού καθοπλήσαντε σε αυτούς. Στρατιώτες στενήσανε δείχθητε, της τυράννης ανδρείως αντέστητε και διαβρόλουν την πλάνη κατηδαφίσατε, νίκητε γενόμενοι των τεφάνων ηξιώθητε, πρεσβεύσατε τους σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μαθή

0: Ορωθή απέλασον της αθλίας καρδίας μου και των ζητούντα και οριωμένων καταπίν με κάκιστον λέοντα όφιν των δόλιων σχολείων και δράκοντα των πονηρών σύντριψον το κράτη σου υπό τους πόδας μου.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε λάστες, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρευσον τας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένι και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως κι εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών κι εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και

0: έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων όσων των καμνώτων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράμπη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σούτερ σώσον ημάς.
3: Προεμεγέννη το πρωτελεός και μια ηθιά σου κατά νύχτα τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι έφθανας με Κύριε της ποίημασής σου και της έργης των θυρών σου αγαλιάσομαι τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
3: Διευθύς Κυρίως ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Μένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερα αγκαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξουμε το Θεό, το Σωτήρι ημών, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν Αγίης Θαύμαστος ψάλλοντας, η Αλληλούια.
2: Προφθάσουμε το πρόσωπο, να Θεόν εξομολογήσει και την ψαλμή,

0: έξονι μας, ο Θεός της ηχάρητη,
1: την διελεήσον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εις πάσαν την γυναίξη ήρθεν ο θόγκος αυτού, και εις τα πέρατα της οικούμεν.

0: Εν σοι πατέρα ακριβώς διεσώθητο κάτι εικόν αλαβών για τον σταυρόν οικολούθησα στο Χριστό και πράτων εδίδασκες υπερόραν μεν σαρκός παρέρχεται γαρ επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθάνατου διό και μετάγγελων συναγάλετε όσιε Ρωμανέ το πνεύμα σου.
1: Των βασιλίδων του κλέωσες και οι τριώνται αγνάισμα της ακανανίας του εύκους και οι αμάτων ρήθρων ακενωθών. Το λιγουμάν και φτωχόν την προστάτη την ακτίνος δίκην την εντολή αν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού.

αυτή γαρά εν άους υπέρ ημών, που παύει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης γεγόνιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

0: Πρόσχομεν
1: εν τες ημέρες εκείνες ειν της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας και είπε προς αυτόν ο

Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν, Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην, την καλουμένην, ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα, Σαύλον ονόματι Ταρσέα, ιδούγαρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι, άντρα ονόματι Ανανίαν, εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα, όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακήκω από

Ιώβε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη έστεινα ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθύσε βαπτώντας χείρας είπε, Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέ με. Ιησούς, ο οφθήσιεν τη όδο ή ήρχου

Και ευθέως απέπεσον από τον ορθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες.

0: Μα πρόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κυρία, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εξήθεν ο Ιησούς εις το όρος προσεύξαστε και ίνδια νυκτερεύον εν την προσευχή του Θεού και ότε γένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτάν δώδεκα ους και αποστόλους ονόμασε Σίμωνα, ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέα

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

του Άρχιε Επισκόπη μόν Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστουμο στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και φυρωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μυστρογία ταύτη, των μακαρίων και αδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ρίου Ναοτούτου, των υπερ της πίστεως και πατρίδος ορισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Προσκομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανών και γης ορατώνται πάντων και ωράτων και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα υπ' ημών Πόντιου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλεία σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άμφις αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και

άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου, σοι γάρ Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, εκατάλλητος, αιώνος, αυτόσον, σοι και ομονογνήσιος και το πνεύμα στο Άγιον, σοι εκ του μειόντος, εις το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέες της ασπάλιν και καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίστου μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσιο εκ το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ενοικείσμεν, το φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των αχυρών ημών, δέξτε κατεξίωσης και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεγιάδες αγγέλων, τα χεροβήν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε πρώτα.

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθόμενου, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμενου.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής Αγίας, ήρω το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, η ερυθείο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηγείουσιν δώσουν εις σήμερον, και άφεση μην το οφειλεί μετά ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους φιλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν,

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέ Φαόρατε, ότι η αμετρήτουση δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου εξουκόντων. Εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δεσπτωρονόθεν έπιδε επ' τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρ έκνες και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό, σίουν δέσποτα προκείμενα πάση μνης αγαθών εξομάλισον και την εκάστη αχρία, της πλέον συσύμπλευσον, της ειδοπορούσης, συνόδευσον, τους γνωστούντας ίες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόνο του Βασιλεία σου και θέσεις το γεια σε εμάς, ο άνω του Πατήρ συγκεθειμένος και ο δειμνά ουράτος ημών και καταξίωσον κατιά σου Κύριε μου τα δουν ημίν το κράτος σώματός σου και επί κοιμή αίματος και δημού παντή το λαό, ο Θεός και η λάστη μου, το λαό και λύσουμε.

0: Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Σπάσαν την γυναίξ ήλθεν οφθόγκος αυτόν και εις τα πέραδα της οικουμένης, τα ρήματα αυτών, αλληλούια.
1: Υπεραγία Θεόντο και σώσον ημάς υπτωχή.

0: Δέσποινα πάντως κινδύνουρ, είσαι του σηκέτασου.
1: Περαγία Θεόντο και σώσαν ημάς, βασιλέων προφήτων και αποστόλων και μαρτύρων υπάρχει στο καύχημα και προστασία του κόσμου παλάμωμε.
0: Περαγία Θεόντο και σώσαν ημάς, γλώσσα πάσε εφημερίδα.

0: και σώσοντες πρεσβείες σου και δώρησέ μη των δεσμάτων άφεση.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, ζώσον με ητέκουσα ζώδωτην και σωτήρα σώσοντες πρεσβείες σου, ευλογημένη επί στον ψυχών ημών.
0: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, ή τον δίστην των απάντων εγκαστρίσου, συλλάβουσα παρθένε πανάμω με τες πρεσβείες σώσοντας ψυχάς.

0: νοσημάτων, άμυστων και θλιβωμένων ψυχών παραμύθιο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ψαλωμένσι το Θεό το εν τριάδι εκώντες φωνήν την Τρισάγιον εκλεισοπούντες σωτηρίας θεύσαστε.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο Παρθένε είτε κούσα τον Σωτήρα και Δεσπότην του κόσμου και Κύριον αυτόν δισόπη σώσε τας ψυχάς ημών.

0: επίλυσε ερε κρίμα, χαιρεθεί ατράπεζα ή πάντων χαιρε βοήθεια δεσποινά.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εσ πρεσβείες ελέημον της Μητρός Σου, της Αχράντου και πάντων των Αγίων Σου, τα σα ελέη το λαό Σου δώρησε.
0: Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν δοξολογούμεν και το Πνεύμα το Άγιο λέγοντες Τριάς Αγίας σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η αρήτως επεσχάτων συλλαβούσα και τεκούσα τον δύστην των ιδίων παρθένε σώζε τους εμεγαλύνοντα.
2: Εις εσπλαχνίας την πυρήν άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτοκία.
3: Σώσον ο Θεός.

0: μάρτυ των ετισάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εσύ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου
1: δεηθόμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Μητέρα Άγιε
2: ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επί σύ επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις αιρεύσεις, τις άρκωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόνημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Είναι πέστη ο καιρός, ο πάντας αγιάζων και ο δικαίος ημάς αναμένει κριτής. Ανεπίστευσον πληθύ προς μετάνοια, όσοι πολλοί κράζουσαν,

0: δημοφυγαδεύεις, τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Παρθένος έλτε και σαπειρούγαμε, και παρθένος έμεινας μήτεραν υπερτε, Θεότο και Μαρία Χριστόδικον Θεόν ημών ηκέτε δε σωθείτε ημάς.
0: Παναγία Θεότο και παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου.
1: Πρόσχομαι.
0: Κύριος πειρασπιστής της ζωής μου.
1: Σοφία.
0: Ως Εβραίους εξωρίς Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί ο Αγιάζων και η Αγία Ζώμηνη. Εξ ενός πάντες νυν αιτίανο και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου. Εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε και πάλι εγώ έσω επεπιθώ σε παρτώ και πάλι ειδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδες και ο Θεός επίουν τα παιδεία και κοινωνικές αρκώς και αίματος και αυτός παραπλησίως μετές και των αυτών είναι αδεία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός τους είναι ενοχής αντουλίας που καρδίπου αγγέλα επιλαμβάνεται αλλά σπέρματος αμράβε επιλαμβάνεται ο θενόφινε κατά πάντα εις αδελφής ομοιωθένε ή να ελεήμων γέννητε και πίστος αρχιερέξτα προς τον Θεό εις το ημάσκεστε τας αμαρτίας του λαού ενώ καρπέπων θεαθώ.

Ιω Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δέν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήθρα, υπελεγουμένη βραίστη Βηθεσδά πέντες το ασέχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν, άγγελος κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα, και ταράσετο το είδωρ, ον πρώτος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο. Οδήποτε κατήχει

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστε

0: Ενός πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ πλεόντων οδηπορούντων όσων των καμνώντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίας τρίνετο ειδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του καταφυτίσε το ύδατι τούτο την καθαρτικήν της υπερουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του γενέστε το ειδωρ τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του καταπευθύνει αυτό την χάρη της απολυτρεώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμό γνώσεως δια της ομοσίου τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν όπως Κυρίος ο Θεός ημών αναδείξει μας Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας αυτού, δια της του ύδατος τούτο μεταληψεώς και κερατισμού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστηναί μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδων επί Μωυσέως το λόγος λυκή μεταποίησας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράτους επιφανία, αυτός και είναι δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε, πας της αεριωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πας επιβολής, ορατήστε και αοράτων εξιτήριων. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ, Κύριε.
0: Κλείνω Κύριε το όσο και πάκουσον ημώνων Ιορδάνη βαπτιστήνη καταδεξάμενος και αγιάσεις τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσιν ημάς ευλυστήν του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως και κερατισμού και γενέσει το εμήν Κύριε υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός του ψυχών, το σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νίκη και αΐ και εις τους

0: Κύριος έλθει, θυμάστε αυτού Θεέ χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξα Συν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Ναχράτου και Παναμώ Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Πατρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμενων Αποστών Πέτρο και Παύλο και πάντων Αγίων Αποστών, των Σύγκριτων Φωνών Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών, Νικολάου και Αρχιεπισκόπου Μύρων τη Δικαία Ματουργού, των Αγίων Δόξων Μεγαλομάτρου Γεωργίου του Τοπιοφόρου, τη Οσία Μικρό Σιμών, Θεοδόρα τη Βασιλίση, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννη Αρχιεπισκόπου του Νεπόλεω στο στόμο, ούτε θεία μισθαογία επιτελέσαι με των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνη, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ανανίου και του Σιου Πατρό Σιμών Ρωμανού του Μελωδού, όν τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Κυριάζα φυλάξει πάντα μας. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό
0: ο Θεός
2: ευλογεί.
1: Πηγήνει αμά των έχοντες Άγιοι.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: revelados en Él.
1: Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ναός του Θεού, σκεύος εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές». Επιστολή προς την ανιψιά του μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, την 1η Οκτωβρίου 1947. Τεκνίων ηγαπημένων Βριέννη και πάσε η εν Χριστώ αδελφέ κατά τάξην, η ευχή και ευλογία του γέροντος ημών με θυμών και ημών. Και πάλιν, ποθινοτάτη Βριέννη, δια το διπλούν της αγάπης αρχίζω και πάλιν να κελαϊδίσω εις τα ότα όπου ζητούν και επιθυμούν να ακούσουν. «Ετείτε», λέγει ο γλυκής Ιησούς, «και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Τιμώ την προαίρεσιν, επενώ των ζήλων, εκτιμώ την αγάπην και μιμούμε ημάς». Ο τρόπος όπου γράφεις ότι προσεύχεσαι όταν αρχίζεις είναι λίαν καλός. Με τη αυτάς εννοίας δύνασε να κρατήσεις το νουν, λογιζομένη ότι ο γέροντας ή η γερόντισσα ως πύρινη στήλη ανεβαίνει η προσευχή τους και νοερός ομιλούσιν με τον Θεόν. Και τη αυτά νοών και φρονών προς στιγμήν σταματάει ο νους και γλυκαίνεται η ευχή και σταλάζουν τα δάκρυα. Και εγγίζει η χάρις, αυτή όπου λέγεις των αρχαρίων, ως μία μητέρα όπου διδάσκει τα μικρά της να περιπατούν. Το αφήνει και φεύγει και αυτό την ζητεί. Κλαίει, φωνάζει, την εγυρεύει. Έρχεται και πάλιν με το λίγο να αναρχωρεί. Πάλιν κλαίει, φωνάζει, πάλιν γυρίζει χάρις. Μέχρι ότου μας μεγαλώσει. Δεν είναι τρόπος να καθίσει μαζί μας, διότι την εμποδίζουν τα πάθη. Τα πάθη είναι ύλη σκληρά, ουράλια όρη, έχουν συν 35 χιλιόμετρα ύψος. Η χάρις είναι ο ήλιος, ανατέλει ο ήλιος, αλλά η σκιά των ωραίων δεν τον αφήνει να περιθάλψει όλων των πνευματικών άνθρωπων. Μόλις μία αχτής τον ευρίσκει και ευθύς πυρπολείται από χαράν. Το δε υπόλοιπον μέρος ευρίσκεται υπό την σκιά των παθών και δύναντε να ενεργήσουν ευθύς και οι δαίμονες συσταλήσεις της χάριτος. Και πολλάκι την εμποδίζουν, ως τα νέφη όπου εμποδίζουν το φως του ηλίου, καθότι η σκιά των παθών αναβιβάζει ατμίδα όπου σκοτίζουν την ακτίνα την μικράν όπου ανατέλει. Και είναι αυτοί οι λογισμοί όπου γράφεις της απελπισίας. Δηλία, φόβος, ανέδεια, βλασφημία κλπ. Όπου μαραίνεται η ψυχή και χάνει την παρησίαν. Κάθε λογισμός όπου φέρει απόγνωση και λύπην πολλήν είναι του διαβόλου. Είναι ατμής των παθών και πρέπει ευθύς να τον αποβάλεις. Με την ελπίδα προς το Θεόν, με την εξαγόρευση στη γερόντισσα, με τα σευχάς των μεγαλυτέρων, λογιζομένοι ότι προσεύχονται και εκλιπαρούν τον Θεό. Μικρά λύπη με τα χαράς συνδάκριση με μειγμένη και παράκληση στη ψυχή είναι της χάριτος του Θεού. Και αυτή μας οδηγεί προς μετάνοιαν εις ό,τι και αν σφάλωμεν εφόρου ζωής. Το σφάλμα διώχνει την παρησία και η μετάνοια ευθύς την ανακαλεί. Δεν απελπίζει η χάρις ποτέ, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο προς μετάνοια. Οι δε λόγοι του δαίμονος ευθύς τον δίδει απόγνωση, τον μαραίνει ως το χαλάζει, οπόταν πίπτει στα τρυφερά φυλαράκια όπου νεωστοί ανεφύησαν. Πρόσχες λοιπόν εις αυτό το μαθηματάκι της πράξεως. Οπόταν βλέπεις την χάρη να ενεργεί και εφραίνεται η ψυχή σου και σταλάζουν χωρίς βίαν τα δάκρυα δια τα ελέη όπου σε χάρισε ο Θεός, στάσου. Εάν είσαι στην ευχή, μην κινείσαι, αν είσαι όρθια. Όπου κάθεσαι, κάθου. Εάν εύχεσαι, εύχου. Χωρίς λογισμόν υπιώδη και δέχου την επομβρίαν του πνεύματος όσον επέλθησι. Καθότι και εις την εργασία να ανέλθει, εάν σηκωθήσεις ευχήν, ευθύς διακόπτεται. Θέλει όπου σε ύβρε, εκεί να σταθείς. Να μην γίνεις εσύ τεχνίτης εις αυτήν. Αυτή ζητεί να διδάξει τον λογισμό σου, να μην πιστεύεις ποτέ εις τον εαυτό σου, ενώσο υπάρχεις εν τη ζωή. Και μιας ημέρας βροχή
οικονομάει τα φυτευθέντα στην ψυχή σου όλον το διάστημα όπου φεύγει η χάρις. Άλλοι είναι της ιεροσύνης η χάρις, άλλοι του σχήματος, άλλοι των μυστηρίων, άλλη ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγή.

Αγή συναλλάγματος, αφαίρεσης αίματος, εις ροή πνεύματος. Ανταλλάσσεις την ύλην λαμβάνουσαν πνεύμα. Η χάρις αυτή αυξάνει όσον δύναται να χωρέσει ο άνθρωπος, αναλόγως το σκεύος καθόσον χωρεί. Δια τούτο λέγεται και καθαρκτική χάρις. Την πράξην διαδέχεται φωτισμός. Δεύτερον στάδιον, χάρις φωτιστική. Αφού καλώς παιδαγωγηθεί με την χάρη της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί, τον διαδέχεται γνώσεως φωτισμός, διάβγεια του νόος, όπου καθορά την αλήθεια. Βλέπει τα πράγματα εις την φύση τους, χωρίς τέχνη και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικώς εις την πραγματική του αλήθεια, όπως εγγράψαμεν εις την προηγουμένη επιστολή. Αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέα λιώσεις, αλλά ενθάδε βρίσκει ειρήνη των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Των δε φωτισμών διαδέχονται η διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε, η αρπαγή του νόους, η κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωση Θεού και ανθρώπου εις εν. Τούτο είναι το θείον συνάλλαγμα, όπου ή της υπομένει τους πειρασμούς και δεν παύσει τον δρόμον αγωνιζόμενος, ανταλλάσσει την ύλην τη αηλία. Θα σας κάμω εξήγηση εάν χωρέσει ο χάρτης, ή δε κατόπιν. Μη λέγεις, ποια ένωση μας συνδέει? Ακούσατε μου λοιπόν, ενωτήσατε μου τους λόγους, ότι μέλλω η πίνηση μας όντως φοβερών και απόκριφων και της οικονομίας Θεού το μέγα μυστήριον. Ου φθονώ την ωφέλεια, ου κρύπτω ο είδα όσο κρύψα στο τάλαντον, ου δηλειώτας απειλάς των δαιμόνων, όπου ορίονται κατ' εμού εμφανίζονται αυτά μυστήρια, αλλά ελπίζω εις τας ευχάς σας. Ελάτε λοιπόν πάση ομού κατά τάξην, καθάρατε στόματα διαλυθείας, αγνίσατε σώματα διανυστείας και αγιάσατε πνεύματα διαπροσευχής. Γίνεστε νήπια σώματα και ηγεμονικά πνεύματα. Τεροφυΐσατε και αποσκόλικες γίνετε πεταλούδες. Μηδέν γήινο να αφήσετε εις το νου σας. Πεταστείτε πλησίον μου, καγώ ημών προπορεύομαι. Με λιγάρ να διέλθομεν τον εθέρα. Μη φοβήστε ποσός, καγώ πολλάκις ανήλθον και γινώσκω των δρόμων. Ακολουθείτε λοιπόν εδωρκάδες του Ιησού μου, κατόπιν η μία την άλλη. Αφήσατε το νου σας ελεύθερο να φανταστεί τα ουράνια και ιδού μας ανοίγεται η θύρα του παραδείσου. Ένθεν κακήθεν οι άγγελοι παραστέκονται, χερουβίμ και σεραφείμ, εξαπτέρυγα περίπτανται, δεξιά και αριστερά αδαμάντινα τείχη. Μυρύπνο άνθη χρυσοφαέσι ευωδιάζουν τα πέριξ. Ένθα στρουθία διάφορα, μυριόχρωμα, μελυρίζουν διάφορα τερεντίσματα και το νουν μας από θεωρίαν εις θεωρίαν ανάγοντα. Το έδαφος ως ηχιώνα λευκών και μέσω αυτού της Ανάσης ημών και Παναχράντου Μητρός το Μέγα Παλάτιον. Τρεχάτε λοιπόν, καθότι εμάς περιμένει η γλυκιά μας μανούλα. Μην προσέχετε στους αγγέλους, διότι γέγραπτε «Μήτε άγγελοι να μην μας χωρίσουν εκ της αγάπης του Ιησού». Και ιδού ο καλός θυρωρός μας ανοίγει, ο πυρήμορφος άγγελος και η γλυκιά μας μανούλα, ως η χιώνα λευκή εγείρεται και μας κάμνει υποδοχήν. Ω γλυκιά μας μανούλα, ω φως της ψυχής μας, ω αγάπη ανώθευτος, ω ζωή της ψυχής μας, με το όνομά σου στο στόμα να ξεψυχήσουμε, με ένα γλυκύτατο φίλημα να μας παραλάβεις και εις τους κόλπους σου να υποδεχτείς. Ω μάνα, μέλι και νέκταρ γλυκύτατον, ω ευωδία και μυρύπνοον άρωμα, πέσατε λοιπόν χάμω και ασπαστείτε τη γλυκιά μας μανούλα, πόδας και χείρας,
και λάβετε ευωδίαν άρητον από Αγίαν Παρθένων.

μην διστάζετε, ότι αυτή μόνη των τρόπων μη εδίδαξε και την παρησίαν και αγάπη μη έδειξε και μου έδωσε. Φράσον εις ημάς, γλυκιά μας μανούλα, το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου και της μετά σου και ημών συγγενίας. Εσύ, μανούλα μας γλυκητάτη, όπου βαστάζεις διαπαντός, το γλυκίτα τον βρέφω στην αγκαλιά σου, εκείνο που βαστάζει τα πάντα δια του νεύματος, το μικρουλάκι δι μας εν χρόνο και άχρονων και παλαιών ημερών. Υπέησι μας με το μυρύπνο στοματάκι σου αυτά, όπου δεν δίνανται άγγελοι παρακύψε, α ημείς ηξιώθημεν. Και ακούσατε, αδελφές μου αγαπημένες, και πάλιν, οπόταν τελείται η Θεία Μυσταγωγία, δίδει η γλυκιά μας μανούλα το βρέφος και θείεται δί μας. Και οπόταν ημείς κοινωνούμεν αξίως, δια προηγησαμένης νηστείας, δια προαιρετικής αγρυπνίας, δια κατανυχτικής προσευχής, εσθίωμεν το σώμα του Ιησού και το αίμα αυτό που έλαβε από το πανάχραντο αίμα της Παναγίας. Επίσης, το σώμα του Κυρίου εσθίοντες, θυλάζομεν συνεχώς το γάλα της Παναγίας. Οπότε, τι γίνεται εις ημάς? Γινόμεθα γνήσια τέκνα της Παναγίας και αδελφοί του Χριστού και κατά χάριν Υιοί και τέκνα Θεού. Και οπόταν ημείς των Χριστών περιέχομεν απορρίτως εις την ψυχήν και εις το σώμα ανουσίως, επειδή είναι συν Πατρία διαίρετος, και τον Πατέρα συνέχομεν ομού και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η υπερφιεστάτη συγγένεια, όπου από την Παναγία και τη γλυκιά μας μανούλα ελάβομεν. Βλέπετε ποιας δωρεάς μας ηξίωσεν η γλυκιά μας μανούλα? Βλέπετε πόσον χρεωστούμε να αγαπώμεν αυτήν? Δι' αυτό πρέπει αδιαλείπτως ως βρέφη να προσεγγίζομεν και συχνά το θείον μαστόν της να λαμβάνομεν, να θυλάζομεν ως άκα κατέκνα της. Εις κάθε φοράν όπου μέλει να κοινωνήσομεν, νοερός να λαμβάνομεν τον μαστόν να θυλάζομεν και ο γλυκής Ιησούς ο μικρούλης εις την αγκάλιν της υποχωρεί και μας δίδει την άδεια. Δεν ζηλωτυπείς την άφθονον διανομήν της μανούλας του, αλλά χαίρεται και μας προσκαλεί. Τυλιχθείτε λοιπόν ως βρέφη εις το φόρεμα της μανούλας μας και πληρωθείτε αγνίαν από θείον σώμα παρθενικών. Ευωδιάσατε απ' αυτήν. Δεν είδα εγώ άλλον τι όπου τόσο να αρέσει η Παναγία ως την αγνίαν. Και ή τίς εξ ημών θέλει να αποκτήσει την πολλήν της αγάπη, ας φροντίζει να καθαρεύει και διαρκώς θα την περιθάλπτει στους κόλπους της και κάθε ουράνιον θα της δίδει. Τώρα λοιπόν να σας κάνω εξήγηση τι εννοεί διακοπή της ευχής οπόταν η χάριση των άνθρωπων πληθυνθεί. Της μεν πράξεως η χάρις απικάζεται ως αστέρων διάβια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, καθότι εις τρεις τάξεις διήρεσαν οι πατέρες την πνευματικήν πολιτείαν. Τη δεν τρίτην της θεωρίας, τελειωτικήν, ως ηλίου με συμβρινού διαβαίνοντος τον ορίζοντα απικάζεται. Οπόταν λοιπόν η χάρις πληθυνθεί στον άνθρωπο και αναγνωρίζει όλα τα προγεγραμμένα ως είπομεν, έρχεται εις μεγάλην απλότητα και ο νους απλώνει έχων μεγάλην χωρητικότητα. Και όπως εγεύθης εκείνην την τρανίδα της χάριτος και γράφεις ότι σε ήλθεν πολύ χαρά και αγαλίασης, έτσι έρχεται πάλι όταν στέκεις την προσευχήν, αλλά πολύ, ως άβρα λεπτή, ως ευώδης βιαία πνοή και πλημμυρίζεις όλον το σώμα όπου τέμνεται η ευχή, πάβουν τα μέλη και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Γίνεται ένωσης Θεού και ανθρώπου. Δεν δύναται να χωρίσει αυτός εαυτόν. Όπως το σίδηρον, προτού βληθεί στο πυρ λέγεται σίδηρον, όταν ανάψει και κοκκινήσει είναι ένα με τη φωτιά. Ή όπως το κερί, όποταν πλησιάσει στη φωτιά αναλύει, δεν μπορεί να σταθεί στην φύση του. Μόνον οπόταν παρέλθει η θεωρία έρχεται πάλιν στην φύση του.
εν ούτε όλος διόλου με τον Θεό. Σώμα δεν νομίζει πως έχει, μήτε καλύβει. Όλος είναι μετέωρος, χωρίς σώμα ανεβαίνει στον ουρανό. Μέγα όντως είναι αυτό το μυστήριο, διότι βλέπει εκείνα όπου γλώσσα δεν μπορεί να τα υπεί. Και οπόταν παρέρχεται αυτή η θεωρία, είναι εις τόσιν ταπείνωση, όπου κλαίει ως σαν παιδάκι μικρό, πώς τον δίδει τι αυτά ο Κύριος, αφού αυτός δεν κάμνει ουδέν. Και τι αυτή επίγνωση γίνεται, όπου αν ερωτήσει την ας αυτόν, νομίζει πως είναι πάμπτωχος, ανάξιος να υπάρχει στη γη. Και όσον τι αυτά λογίζεται, τον δίδει πιο περισσότερο. Φτάνει, φωνάζει στον Θεό, και έτι πληθύνεται, γίνεται Υιός Βασιλέως. Και αν λέγεις, τίνος είναι αυτά που φορείς, του Κυρίου μου. Το ψωμί και φαΐ όπου τρως, του Κυρίου μου. Τα ρούχα όπου φορείς, του Κυρίου μου. Τα χρήματα όπου βαστάζεις, του Κυρίου μου. Τι έχεις ειδικών σου, μηδέν. Είμαι χώμα, λάσπη και σκόνη. Με σηκώνεις, σηκώνομαι. Με ρίπτεις, ρίπτομαι. Με ανεβάζεις, πετώ. Με ρίχνεις, χτυπώ. Η φύση μου είναι μηδέν. Αυτό δεν χορταίνει να λέγει, ότι είμαι μηδέν. Και τι είναι αυτό το μηδέν? Είναι εκείνο όπου προτού ποιήσει ο Θεός των ουρανών και τη γη, ή το μηδέν. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή της υπάρξεώς μας. Το δε φύραμα και η καταγωγή μας είναι ο πυλός. Η δε ζωτική δύναμης είναι η πνοή του Θεού, το θείον εμφύσιμα. Λάβε λοιπόν, Θεέ, εραστά των Εφέσεων, και δημιουργέ παντός αγαθού το θείον εμφύσιμα, όπου ενεφύσισε σημάσεις το πρόσωπον και ελάβομε πνεύμα ζωής και καταλύομεν πάλι εις των πυλών. Τι έχεις λοιπόν, υπερήφανε άνθρωπε, όπερ ου και έλαβες? Είδε και έλαβες, ή να τι καυχάσε ως μη λαβών. Γνώθη ψυχή μου ταπεινή τον σον ευεργέτην, και πρόσχες μην σφετεριστείς τα ξένα, τα του Θεού, ως ίδια κατορθώματα. Γνώθη αθλία την ύπαρξήν σου και την καταγωγή σου. Μίλεις μονάς πως είσαι ξένη εδώ και όλα ξένα, και αν σου έδωσε ο γλυκής ευεργέτης Θεός, απόδωσεν καθαρά συνειδήσει τα σά εκ των σών. Εάν ανέβησες στους ουρανούς και είδες τον αγγέλοντας φύσης, ήκουσας δε και φωνάς των θείων δυνάμεων, εάν θεολογείς και διδάσκεις, εάν ενίκησας τας μηχανάς των δαιμόνων, εάν γράφεις και λέγεις, και ό,τι κάμεις δια Θεών, υπέ το Κυρίο σου. Λάβε πνοή μου γλυκία Ιησού μου, τα σά εκ των σών. Και τότε, αχ! Ψυχή μου, τι έχεις να ειδείς όταν ανοίγουν οι θησαυροί του Θεού και σε λέγει, λάβε Υιέ μου τα πάντα, διότι εφάνεις πιστός και καλός κυβερνήτης. Σας εύχομαι εξ όλης της ψυχής μου, ταπεινός Ιωσήφ. Και την μετάνοιά μου εις τον γέροντα, φροντίσατε να μας στείλατε τα χρήματα όπου έγραψα εις την παρελθούσαν επιστολήν, διότι λένε ότι θα φέρουν αλεύρι και δεν έχω πεντάρα, εάν επουλήθησαν οι σταυροί. Στείλτε και γραμματόσημα. Προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, της 26η Οκτωβρίου 1947. Τεκνίων αγαπητών μη Βριέννη, και πάσε εν Χριστώ αδελφέ, εύχομαι πάντοτε να είστε καλά, ψυχή και σώματι. Αγαπητή μου Βριέννη, έχει η μέρα σου όπου σου έστειλα δύο επιστολές, η μία απάντησης και δευτέρα, ία σε είχον υποσχεθεί συστημένη. Τώρα έλαβον μόνον απάντηση ότι έλαβες τα κουτάλια κλπ. Και ότι έστειλα 50.000 διακομποσχήνη. Τώρα λοιπόν σου γράφω συντόμως αυτήν την δισύλλαβον, και όταν πάρω γράμμα σου έναντι των δύο επιστολών, τότε συμφώνως θα απαντήσω. Διότι εξετάζω και τον λογισμό σας, πόσον χωρεί το χαριτωμένον δοχείον σας. Άραγε εννοείται τι ομιλώ? Τα εξηγείτε ορθώς και νουνεχώς, και καθεξής να συνεχίζω τα υψηλότερα? Διότι ο άνθρωπος ανεβαίνει από γνώσην εις γνώσην και από θεωρίαν εις θεωρίαν.
είναι γνώσεις φυσική, γνώσεις πνευματική, γνώσεις φωτιστική και γνώσεις των μυστηρίων. Θεωρία φυσική, θεωρία πνευματική, θεωρία των μυστηρίων. Είναι πράξεις όπου την διαδέχεται χάρις καθαρκτική, θεωρία όπου την διαδέχεται χάρις φωτιστική και αγάπη όπου την διαδέχεται χάρις τελειωτική. Είναι φύσης υπέρ φύσιν και παρά φύσιν. Πράξεις λέγεται όχι το να δοκιμάσει κανείς και να υποχωρήσει, αλλά πράξεις λέγεται το να εισέλθει, να μονομαχήσει, να νικήσει, να νικηθεί, να κερδίσει, να χάσει, να αναμοχλεύσει τα πάντα και να εκδέχεται αγώναν και πάλιν μέχρι τελευταίας αναπνοής και ποτέ να μην ξεθαρεύει στον εαυτόν του έως να βγει η ψυχή του. Αλλά όταν ανεβαίνει στον ουρανό, πρέπει να περιμένει την επομένη να καταβεί. Αφήνω ότι και την αυτήν στιγμή γίνεται η κατάβαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τας αλλοιώσεις, αλλά να έχει προοφθαλμόν ότι αμφότερα είναι δικά του. Προηγείται η χάρη των πειρασμών ως μία ειδοποίηση προετοιμασίας και ευθύς όταν βλέπεις την χάρη να συσφίγγεσαι και να λέγεις «Ήλθε το διάγγελμα του πολέμου. Φυλάξου πύλε, πόθεν θα συγκροτήσει την μάχη νομοχθηρός. Πολλάκης έρχεται σύντομα και πολλάκης μετά δύο ή τρεις ημέρας. Πάντως θα έλθει και να είναι τα προχώματα στερεά. Εξομολόγησης κάθε εσπέρασης την γερόντισσα, υπακοή και ταπείνωσης και αγάπη με όλους και ελαφρύνει την θλίψη». Λοιπόν αρκεί, τώρα ζητώ από όλους σας την υπόσχεση ότι όσα σας γράφω και ό,τι μέλλω να γράψω να μην γίνει λόγος ποσός εις μοναχών του Αγίου Όρους παντελώς, εις δε τους κοσμικούς αυτού εάν χωρεί, ας φωτιστεί ή δυνατόν και όλος ο κόσμος, διότι στον κόσμο δίνανται και χάρη να λάβουν και καρποφορία να γίνει, ενώ εδώ παντάπαση εσβήστη ο σκοπός των, όχι μόνο να έβρει, αλλά μήτε να ακούσουν τι αυτά. Διαταζωστικά όπου έγιναν, στείλτε τα. Τώρα μας ήλθεν προχθές και ο Ιωάννης, ο μικρός από τον Βόλο. Εδώ πρόκειται περί τον μετέπειτα ερωμόναχο Εφρέμ καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και νυν Αριζονίτη. Αυτά που είχε στείλει με τη Μαρία το Κομποσχήνη, εάν μπορείτε στείλτε μας δύο σχήματα με πολύ σταύρι και αν είναι εύκολον και έχετε διαθέσιμα χρήματα. Τώρα σας στέλνω σταυρούς.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Ο Άγιος Ανανίας καταγόταν από την πόλη Δαμασκό, της οποίας επίσκοπος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους. Όταν 3 χρόνια μετά τη θεία του ανάληψη παρουσιάστηκε ο Χριστός στον Σαούλ στο δρόμο για τη Δαμασκό και έχασε εκείνος την όρασή του από το περιαστράπτον φως, τον έστειλε στον Άγιον Ανανία. Ο Άγιος Απόστολος έδεσε τα χέρια του επάνω στους οφθαλμούς του Σαούλ που ευθύς ανέβλεψε και βαπτίστηκε λαμβάνοντας το όνομα Παύλος. Ο Άγιος Ανανίας έκανε πολλά θαύματα στη Δαμασκό και στην Ελευθερούπολη, οδηγώντας έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απέκτησε μεγάλη φήμη και οι αρχές τον έκριναν επικίνδυνο. Ο έπαρχος Λουκιανός διέταξε να τον συλλάβουν και να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Καθώς ο Άγιος έμενε ακλόνητο στην πίστη του προς τον Σωτήρα Χριστό, τα βασανιστήρια έγιναν πιο σκληρά. Οι δήμοι του έγδαραν τα πλευρά και ύστερα έκαιγαν το σώμα του με αναμένους δαυλούς. Τον πέταξαν κατόπιν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν έως θανάτου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού. Ο Όσιος Πατήρ ημών ο Ρωμανός καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στην Εκκλησία της Βηρητού και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστοσίου I γύρω στα 496. Διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος με σεμνότητα και ευλάβεια νυχθημερών προσευχόμενος. Ενώ έλαμπε για την αρετή και την επιμέλεια σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική, ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ψάλει όπως επιθυμούσε τη δόξα του Θεού. Και ενώ βρισκόταν στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι ένα κουντάκιο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε, ο Ρωμανός, μια άφατη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη, κοντάκιο που ψάλεται μέχρι τις ημέρες μας». Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Όσιος Ρωμανός πέρασε τον υπόλοιπο βίο του κοσμώντας με θεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Του αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και απήλθε προς τον χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί γης.

μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 μαρτύρων μοναχών. Οι Άγιοι αυτοί ασκήδευαν στη Μονή Ζώβης, κοντά στη Σεβαστούπολη του Πόντου, κατά τους χρόνους του Κωνσταντίνου VI και της Ειρήνης. Ο Εμμύρης Αλεΐμ κατέκτησε την περιοχή και συνέλαβε τους Αγίους για να τους αναγκάσει να αρνηθούν το Χριστό. Στάθηκε τότε ο Μιχαήλ μεταξύ των μοναχών, κατεδίκασε την ασέβεια των Αγαρινών και ενθάρρυνε τους μαθητές του να αντέξουν με γενναιότητα το μαρτύριο υπέρ του Χριστού, του νικήσαντος τον θάνατο. Από τον ίδιο ζήλο φλεγόμενοι, οι μοναχοί έτρεξαν και μόνοι τους γονάτισαν κάτω από το ξύφος. Απήλθαν εκείνοι στους τόπους των Αγίων και λίγο μετά ακολούθησε και ο ηγούμενός τους.

Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος, τα σκέλη συντριβής, τελειούνται. Ο Άγιος Δομνίνος ζούσε στη Θεσσαλονίκη στους χρόνους του Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και ζούσε με ευλάβεια και φόβο Θεού, κηρύττοντας τη σωτηρία σε όλους τους συμπολίτες του, τόσο με πράξεις όσο και με λόγους. Όταν έμαθε ο Αυτοκράτορας ότι ο Δομνίνος κήρυτε την πίστη του Χριστού σε όλη την πόλη και καταδίκαζε τη λατρεία των ψευδών ειδώλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αυτοκρατορικά διατάγματα, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιόν του στο παλάτι. «Διατίσι τολμάς να ομολογείς άλλων θεών, ξένων θεών, ενώ ο βασιλεύς τιμά και θυσιάζει στους θεούς των πατέρων του», τον ρώτησε οργισμένος. Καθώς καμιά από τις απειλές του δεν κατόρθωσε να κλονίσει την πίστη του Αγίου, ο Γαλέριος πρόσταξε να πάρουν τον Άγιο, να τον πάνε έξω από την πόλη και να τον βασανίσουν. Ο Δήμιος του έσπασε τα οστά και του έκοψε τα δύο πόδια και όλη την ώρα ο Άγιος Δομνίνος δεν έπαυσε να περιγελά τον τύρανο. Δεν ξεψύχησε από τα βασανιστήρια ο Άγιος. Έζησε άλλες 7 ημέρες, δίχως να φάει τίποτα, και εν χάριτη και προσευχή παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο Ψάλτης, ο εν τη μεγή στη λαύρα του άθου ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο της Ιλυρίας στα τέλη του 13ου αιώνα κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του τον έστειλε στους καλύτερους διδασκάλους και έτσι ο Ιωάννης έλαβε λαμπρή μόρφωση. Σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο βασιλέας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυμφεύσει πλούσια. Ο νεαρός όμως Ιωάννης ολόψυχα αποζητούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στον μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της Μεγής της Λαύρας στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τον Ιωάννη, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια. Έβγαλε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε και παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της Μεγής της Λαύρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία ενεδύθη το αγγελικό σχήμα και είχε για διακόνημα να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς το Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι σταματούσαν να βόσκουν, στέκονταν και τον άκουγαν και η φύση όλη έμοιαζε να σταματά κάθε κίνησή της ώστε να μην τον ενοχλήσει. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης που ασκήτευε εκεί κοντά και τόση κατάπληξη ένιωσε που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα, χάρη όμως στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο βασιλέας που στο μεταξύ είχε βάλει ανθρώπους του να ψάξουν να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω, έστερξε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο Ιωάννης κοντά στη Λαύρα σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Ταξιάρχες. Τις 6 ημέρες της εβδομάδας ησύχαζε εκεί μόνος του και πήγαινε στο μοναστήρι μονάχα την Κυριακή για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίασιν των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του ακαθίστου, 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ώρα που επιμελώς και κατανυκτικά έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, εφάνει μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του «Χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δεν θέλω σε εγκαταλείψει». Έτσι, με θαύμα της Παναγίας γιατρεύτηκε και η γάνγκρενα που έπαθε στα πόδια από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του πέρασε στη μετάνοια με νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρέθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί των ταξιαρχών πριν το 1341. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη στα χειρόγραφα που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Δομεστίκου της εν το άθο Μεγής της Λαύρας. Και ο Όσιος Γρηγόριος ήταν επίσης ψάλτης στη Μεγή στη Λαύρα την εποχή του Ιωάννη του Κουκουζέλη. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Παραμονής των Φώτων, ο Γρηγόριος, μετά από θεία έμπνευση, έψαλε όχι το άξιο νεστή, αλλά το επισή χέρι και χαριτωμένη. Εφάνει τότε μπροστά του η Παναγία για να τον ευχαριστήσει και ως δείγμα της εύνοιάς της του έδωσε, όπως και στον Ιωάννη τον Κουκουζέλη, ένα χρυσό φλουρί, το οποίο φυλάγεται έκτοτε στη Μονή. Αφού έζησε βίο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σάβα του Στυλίτου και Θαυματουργού του εν Βιτσέρα Ασκήσαντος. Γιος Βογιάρου του Κασίν, ο Όσιος Σάβας, ζούσε ασκητικό βίο ήδη από τα νεανικά του χρόνια και εγκαταβίωσε σε διάφορα μοναστήρια της περιοχής του Τβέρ. Το 1397 ξεκίνησε και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έζησε πολλά χρόνια αφιερωμένο στην Ιερά Προσευχή. Γυρνώντας στη Ρωσία είχε πλέον την όψη πτωχού γέροντα και εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα ποτάμι, σε ένα πυκνό δάσος της περιοχής του Νόβγκοροντ. Το πληροφορήθηκε από τους κατοίκους ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και έστειλε έναν έμπιστο του άνθρωπο να δει ποιος ήταν αυτός ο ασκητής που ήρθε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπική του περιφέρεια δίχως άδεια. Ο Όσιος Σάβας του απάντησε: «Ζούμε εδώ όχι για να σας αποφύγουμε, σεπτέπι μενάρχα, αλλά για να απομακρυνθούμε του κόσμου και ευχόμαστε η ευλογία σας να μας σκεπάζει πάντοτε». Απέσπασε έτσι την εύνοια και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου. Οι μοναχοί όμως ενός γειτονικού μοναστηριού εκδήλωσαν την αντίθεσή του στην παρουσία του ανθρώπου του Θεού και ο Όσιος Σάβας, για να μην δημιουργήσει αναστάτωση, έφυγε και εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Βίτσερα, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στην ανάληψη. Εκεί ο βίος του ήταν ακόμη πιο αυστηρά ασκητικός, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές του να προκόπτουν πνευματικά. Όταν οργάνωσε το κοινόβιο, ανέβηκε και ζούσε σε έναν στήλο, από όπου κατέβαινε μόνον τα Σάββατα και τις Κυριακές για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, να γευματίσει στην κοινή τράπεζα, να κατηχήσει τους αδελφούς. Μια μέρα ήρθε να τον επισκεφθεί ο κατασάρκα αδελφός του. Ο Όσιος Σάβας κατέβηκε από τον στήλο του, τον ευλόγησε σιωπηλά και αμέσως ξανανέβηκε στη θέση του. Την ώρα της εκδημίας του, σε ηλικία 84 ετών, είπε στους μαθητές του: «Ό,τι βλέπατε να πράττω στον ασκητικό μου αγώνα, να το πράτετε και εσείς». Όρισε δύο από τους μοναχούς να τον διαδεχθούν, τον Άγιο Εφραίμ του Περεκόπ και τον Ανδρέα, και μεταπαρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν η 1η Οκτωβρίου 1460. Αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος το 1549. Όταν αργότερα το μοναστήρι κάηκε από πυρκαγιά, μόνον ο τάφος του Αγίου έμεινε άθικτος και ανέπαφος. Ο Όσιος Σάβας πολλές φορές έχει φανερώσει την εξ ουρανών προστασία του προς τους μοναχούς και τους προσκυνητές που έρχονται μέχρι σήμερα να προσκυνήσουν τον αγιασμένο από την παρουσία του τόπο.

0: τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο τέταρτο. Η παραβολή του σπορέως και γενικές σκέψεις επί της παραβολής. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και μαζεύτη τριγύρω του λαός πολλής, ώστε να αναγκαστεί να έμβει στο πλοίο και να καθίσει επ' αυτού μέσα εις την θάλασσα, και όλος ο λαός ήτο εις την ξηρά κοντά εις την θάλασσα. Και δίδασκεν αυτούς πολλά με παραβολάς και τους έλεγε εις την διδαχή του: «Ακούσατε την διήγηση που θα σας είπω. Ιδού ευγήκεν εις το χωράφι για να σπείρει αυτός που σπέρνει. Ήλθεν εις τον κόσμο ο μέγας πορεύς της αληθείας δια να σπείρει στας ψυχάς των ανθρώπων. Και συνέβη, όταν έσπερνεν, άλλο μέρος του σπόρου έπεσε πλησίον του δρόμου και περνούσεν από το χωράφι, και παιδί παρέμεινεν εκτεθειμένο εις την επιφάνεια του εδάφους, ήλθον τα πετεινά και το κατέφαγον. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσε εις τόπον που είχε υποκάτω στρώμα πέτρινον και δεν είχε χώμα πολύ, και αμέσως ευλάστησε χωρίς να ρίξει βαθιάς ρίζας, διότι δεν είχε βάθος γης που τρέφει ρίζα στερεάς. Όταν δε ανέτειλεν ο ήλιος, εκάει από την ζέστη, και επειδή δεν είχε ρίζα, εξηράνθη. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε εις τα αγκάθια, και βλάστησαν τα αγκάθια, και το εκύκλωσαν από όλα τα μέρη και το έπνιξαν, και δεν έβγαλε καρπό. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε εις την γην την μαλακή και έφορο και απέδιδε καρπό που ευλάστανε προς τα επάνω και εμέστονε και έβγαλε αλλού τριακονταπλάσιο και αλλού εξικονταπλάσιο και αλλού εκατονταπλάσιο και τους έλεγε: «Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά δια να ακούει και καλή διάθεση δια να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει». Και όταν έμεινε μοναχός του, τον ρώτησε ο ευρύτερος κύκλος στο μαθητό του μαζί με τους 12 την σημασία της παραβολής και τους έλεγε: «Εσάς μόνους, επειδή έχετε καλή διάθεση, εδόθη από τον Θεό ως χάρις να μάθετε τα μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους δε που είναι έξω από την Βασιλεία αυτή και δεν έχουν διάθεση να πιστεύσουν, όλη τη διδασκαλία των μυστικών αυτών γίνεται με παραβολάς. Ο νους των ανθρώπων αυτό είναι χονδρός και ανίκανος για την πνευματική διδασκαλία. Δι' αυτό διδάσκω αυτούς με τον τρόπο αυτόν, δια να βλέπουν μεν με τα σωματικά των μάτια, αλλά να μην μπορούν να είδουν βαθύτερα με τους πνευματικούς οφθαλμούς τα μυστικά της ουρανίου βασιλείας που σκεπάζονται κάτω από το κάλυμα των παραβολών. Και όταν ακούν την διδασκαλία μου, να ακούουν μεν με τα σωματικά των αυτιά, αλλά να μην μπορούν να καταλάβουν την πολύτιμο αξία της, δια να μην συμβεί και επιστρέψουν δια μετανοίασης στον Θεό και συγχωρηθούν τα αμαρτήματά των». Και λέγει εις αυτούς: «Δεν εκαταλάβατε τη σημασία της παραβολής αυτής, που δεν είναι δυσκολοτέρα από τα σάλας, και πώς θα μπορέσετε να εννοήσετε όλα στας παραβολάς? Αυτός που σύμφωνα με την παραβολή σπέρνει είναι εκείνος που σπέρνει στα ψυχάς των ανθρώπων το λόγο του Θεού. Εκείνοι δε που σημαίνονται από τον σπόρο ο οποίος έπεσε πλησίον του δρόμου είναι αυτοί εις τους οποίους πήρεται ο λόγος του Θεού, και όταν τον ακούσουν έρχεται αμέσως ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγο που έχει σπαρεί δια του κηρύγματος μέσα εις τας καρδίας των. Και εκείνοι που ομοίως σημαίνονται και εικονίζονται από τον σπόρο ο οποίος έπεσε εις τα πετρώδη μέρη είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούσουν τον λόγο αμέσως με χαρά και ενθουσιασμό τον δέχονται και δεν έχουν ρίζαν μέσα τους, αλλά είναι ασταθής και η προθυμία των διαρκεί ο λίγων χρόνων. Έπειτα δε, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός για το λόγο του Ευαγγελίου, αμέσως οι άνθρωποι αυτοί σκοντάπτουν και χάνουν τον ενθουσιασμό και την πίστη των, και εκείνοι πνίγουν και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι που σημαίνονται από τον σπόρο που εσπάρει εις την γη την καλή, είναι αυτοί που ακούν το λόγο και τον παραδέχονται και καρποφορούν τριαγκονταπλάσιον και εξικονταπλάσιον και εκατονταπλάσιον. Και έλεγε εις αυτούς, «Με τη διδασκαλία μου ίναψα εις τας ψυχάς σας φως και γίνατε πνευματική που έχει προσοχή και ακούει με ενδιαφέρον την αλήθεια, θα δοθεί υπό της Θείας χάριτος γνώσης και κατανόησης των ακουμένων. Και από εκείνον που δεν έχει προσοχή και ενδιαφέρον και η ολίγη εκείνη γνώσης που έχει θα του αφαιρεθεί». Η παραβολή της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του συνάπεως. Και έλεγεν, έτσι ομοιάζει η διάδοση και πρόοδος του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού εις τας καρδίας των επιδεκτικών ανθρώπων, σαν να ρίψει ένας άνθρωπος τον σπόρο επί της γης. Ούτω και ο Κύριος ή οι διάκονοι του, οι συνεχίζονται στο έργο του, ρίπτουν εις τας ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων τον σπόρο της χριστιανικής διδασκαλίας και αληθείας. Και αυτός που έσπηρε τον σπόρο εις την γη, κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα, χωρίς να κάνει τίποτε δια την βλάστηση και αύξηση του σπόρου, κι όμως ο σπόρος, διότι έχει μέσα του ζωτική δύναμη, αυξάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και αυτός ο Γεωργός δεν εξεύρει. Διότι μόνη της η γη και χωρίς τη συνεργασία εκείνου που έσπηρε τον σπόρο, καρποφορεί πρώτων χόρτων, που φυτρώνει από τον σπόρο, ύστερα στάχη και επιτασί των δεμένων και γεμάτο μέσα εις τον στάχη. Έτσι και η αύξηση της χριστιανικής ζωής εις κάθε επιδεκτική καρδία δε φαίνεται μεν και παραμένει μυστηριώδης, πλην όμως είναι βεβαία και πραγματική. Όταν δε εις τον αγρό καρπός παραδοθεί όριμος προστερισμό, τότε ο Κύριος του αγρού αποστέλει αμέσως τον θεριστή που κρατεί το δρέπανον, διότι ήλθεν ο καιρός του θερισμού. Και εσείς λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου, να είστε βέβαιοι ότι η σπορά που θα κάμετε εις τας ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων δεν θα χαθεί. Ο λόγος θα καρποφορήσει κατά τρόπο μυστηριώδη και άγνωστον εσάς, και όταν η καρποφορία αυτή οριμάσει δια τον καθένα, η πρόνοια του Μεγάλου Γεωργού θα επισυνάξει τον καρπόν. Και έλεγε, με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού που δια του κηρύγματος διαδίδεται εις τας καρδίας των ανθρώπων και δια της Εκκλησίας εγκαθιδρύεται και επί της γης, και με ποια παραβολή και εικόνα να παραβάλλουμε την αύξηση και επέκταση αυτής. Ομοιάζει σαν τον μικρό σπόρο του συναπιού, ο οποίος την ώρα που σπέρνεται πάνω εις την γη είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους της γης. Και όταν σπαρεί, φυτρώνει προς τα επάνω και γίνεται από όλα τα λάχανα και τους θάμνους μεγαλύτερος και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε κάτω από την σκιά του να μπορούν να φωλιάζουν τα πετεινά του ουρανού. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και εξαπλώς εκκλησίας μου και του υπαυτής πυρωμένου στα ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και άσημη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττώμενος, όταν καλλιεργηθεί εις τας επιδεκτικάς καρδίας από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεραστίας κατακτήσεις και παρέχει προστασία και ανάπαυση στας ψυχάς. Και με πολλές τέτοιες παραβολές εδίδας και εις αυτούς τον Λόγο του Θεού, σύμφωνα με την ικανότητα που είχαν οι ακροατές να ακούν και διατηρούν εις τη μνήμη των τα διδασκόμενα, ώστε και αν τότε δεν είναι δύνατο να κατανοήσουν μερικά, να τα ενθυμώνται δια των παραβολών και οι επιδεκτικοί να κατανοήσουν ταύτα βραδύτερο. Χωρίς παραβολή δε, δεν εδίδασκεν αυτούς. Ιδιαιτέρως όμως εις τους μαθητάς του εξήγει και διεσαφήνιζεν όλα όσα τον ηρώτων. Η κατασύγαση της τρικυμίας. Και όταν ευράδιασε κατ' εκείνη την ημέρα που είπε τας παραβολάς αυτά, λέγει εις αυτούς, ας περάσομεν απέναντι. Και αφού αφήκε το πλήθος του λαού στην παραλία, το παίρνουν μαζί τον οι μαθητέ, όπως είτε ο Κύριος μέσα εις το πλοίο, από το οποίο προηγουμένως εδίδασκε τα πλήθη, ήσαν δε και άλλα πλοιάρια που έπλεαν μαζί με το πλοίο του Κυρίου, και γίνεται μεγάλη ανεμοζάλη, τα κύματα δε εκτυπούσαν επάνω εις το πλοίο, ώστε κινδύνευε πλέον αυτό να βυθιστεί, και εξακολούθη αυτός να κοιμάται στην πρίμνη στο επάνω μέρος του θρανίου που ήτο εκεί, και τον εξύπνησαν και του είπαν, «Διδάσκαλε, δες εν μέλη που χανόμεθα». Και αφού εσηκώθη, επέπληξε τον άνεμο και είπε εις την θάλασσα, «Σώπα, βουβάθητη», και κατέπεσε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη στην θάλασσα, και είπεν εις αυτούς, «Διατί είστε τόσο δειλοί, ώστε να τα χάνετε? Αφού τόσα θαύματα με είδατε να κάνω, πώς δεν έχετε πίστη ακλόνητον, ώστε να μην ανησυχείτε όταν με έχετε πλησίω σας?» Και φοβήθησαν φόβον ευλαβίας μεγάλο για την παρουσία και ενέργεια της Θείας Δυνάμεως, και έλεγαν μεταξύ τους ο ένας εις τον άλλον, «Ποιος λοιπόν να είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από τον θεωρούσαμε έως τώρα, διότι και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν».
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

Και σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν την ώρα, σε αυτόν τον φιλόξενο σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε για το πρώτο μέρος αυτό της Θείας Αποκαλύψεως. Είναι 49 βιβλία που την αποτελούν. Λέμε ότι αυτά τα βιβλία αποτελούν τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης και η λέξη κανόνας μας θυμίζει από τα μαθηματικά αυτό το όργανο με το οποίο σημειώνουμε την ευθεία γραμμή. Άρα ο κανόνας είναι μέσα, είναι το μέσο, είναι η οδός, πάνω σε αυτήν θα βαδίσουμε για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι θεογνωσία και είναι και η θέωση. Να πούμε σήμερα μερικά σημεία σχετικά με την προσέγγιση της Παλαιάς Διαθήκης και μερικά σημεία για την ερμηνεία, για τη λέξη ερμηνεία της βίβλου και ειδικότερα της Παλαιάς Διαθήκης. Να πούμε καταρχήν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θεόπνευστο κείμενο. Ένα θεόπνευστο κείμενο που έχει βέβαια μέσα ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, αληθινά στοιχεία, έχει στοιχεία πολιτιστικά ενός λαού, είναι ο λαός του Ισραήλ, περιέχει ρήσεις, αποφθέγματα, παραδόσεις, έχει ποιητικά κείμενα, έχει συμβολικά στοιχεία, αποκαλυπτικά και εσχατολογικά στοιχεία, κυρίως όμως έχει θεοφάνειες. Αυτές οι εμφανίσεις του Θεού σε ανθρώπους, οι οποίοι οι άνθρωποι ήθελαν να ζήσουν αυτές τις καταστάσεις και ήταν έτοιμοι και προετοιμασμένοι για να τις ζήσουν, είναι αυτό που ξεχωρίζει το βιβλίο, το σύνολο των βιβλίων αυτό της Παλαιάς Διαθήκης από όλα τα άλλα βιβλία. Δηλαδή, ναι μεν περιλαμβάνει ιστορία, γεγονότα, αλλά οι θεοφάνειες, η παρουσία του Θεού κάτω εδώ στη γη είναι αυτό που κάνει το βιβλίο αυτό τόσο ενδιαφέρον. Η Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, αποτελείται από ένα κανόνα βιβλίων, μια σειρά, μια ομάδα βιβλίων, όπως γίνεται και με την Καινή Διαθήκη. Ο κανόνας λοιπόν είναι ο χάρακας εκείνος, είναι ο οδηγός εκείνος, με βάση τον οποίον ο άνθρωπος πορεύεται προς το Θεό, πορεύεται προς τη συνάντησή του με το Θεό. 49 βιβλία που το καθένα από αυτά τοποθετήθηκε από την Εκκλησία μέσα στον κανόνα. Και το σύνολο του κανόνα όλο μαζί αποτελεί το ιερό βιβλίο της πίστης μας. Αξίζει κάποιος καθημερινά να μελετά, καθημερινά και συστηματικά να μελετάει το κείμενο. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αν δεν έχει διαβάσει έστω μία φορά την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε περισσότερη προθυμία να τη διαβάσει κάποιος. Στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή υπάρχουν κάποια κομμάτια που φαίνονται, παρατηρείται μία βία, παρουσιάζεται σε κάποια σημεία ο Θεός ως τιμωρός, που λαμβάνει μέρος σε μάχες. Αυτά βέβαια δεν είναι τυχαία τοποθετημένα εκεί και θα πρέπει να πηγαίνεις στην εποχή για να τα κατανοήσεις γιατί γράφτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εξηγήσεις για όλα αυτά και ότι δεν υπάρχει ένας Θεός κακός και τιμωρός στην Παλαιά Διαθήκη και ένας Θεός καλός στην Καινή Διαθήκη. Ίδιος είναι ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Όποιος μελετά το κείμενο λαμβάνει φυσικά γνώση για τα σημεία της εμφάνισης του Θεού, αλλά
και η μελέτη του προσθέτει χάρη. Επειδή με τη χάρη του Θεού συνέγραψαν οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, όποιος το μελετά καλοπροαίρετα, αναγνώστης, μελετητής, και αυτός λαμβάνει τη Θεία Χάρη που υπάρχει μέσα στο κείμενο αυτό. Το καταλαβαίνει και κάποιος ότι είναι ιδιαίτερο βιβλίο, διότι συμβαίνει κάτι παράδοξο για τα ανθρώπινα. Όσες φορές διαβάζεις μία περικοπή, κάτι καινούριο αναδύεται από αυτήν. Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα βιβλία. Μπορεί να διαβάζεις

απόφαση να διαβάσει το ιερό αυτό κείμενο, αφού έχουμε πει και άλλη φορά ότι καλό θα ήταν να διαβάσει πρώτα μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη που θα τον τοποθετήσει στην εποχή που γράφτηκε το κείμενο, θα τον τοποθετήσει δηλαδή και θα τον πληροφορήσει για το ποιος έγραψε, πότε, για ποιο λόγο, ποια η αφορμή, ποιες οι βασικές θεολογικές ιδέες του κάθε ενός βιβλίου. Είναι πολύ σημαντικό να λάβει αυτή τη γνώση ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν το κάνει αυτό και φτιάξει και μπει μέσα στο πλαίσιο, μετά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ερμηνεία, η ορθή κατανόηση του κειμένου. Και αυτό γίνεται με τη σωστή ερμηνεία. Το να διαβάσει μία απλή μετάφραση ασφαλώς θα λάβει κάποια, θα κατανοήσει πάνω κάτω το κείμενο, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι η κατανόηση, η βαθύτερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων. Γι' αυτό η λέξη κλειδί είναι η λέξη ερμηνεία. Η ερμηνεία, κατά τη γνώμη μερικών ειδικών, έχει τη ρίζα, την ετυμολογία από το Ερμής. Ο Ερμής ήταν ο αγγελιοφόρος των αρχαίων Ελλήνων και με βάση αυτό ερμηνεία είναι να βρίσκεις και να ανακαλύπτεις το ορθό νόημα και να το μεταφέρεις μετά σε όσους το αναζητούν και το ψάχνουν και διψούν. Γι' αυτό ερμηνεία είναι να κάνεις μία έρευνα εις βάθος, να βρίσκεις το νόημα και μετά αυτό να το μοιράζεσαι με όσους το επιθυμούν, το θέλουν και το αναζητούν. Άρα πρόκειται για μια πολύ σπουδαία και υπεύθυνη εργασία. Η ερμηνεία μπορεί να σε οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα και μια κακή ερμηνεία μπορεί να σε οδηγήσει ακόμα και εκτός εκκλησίας. Όλοι, ας σκεφτούμε, οι αιρετικοί δεν έλεγαν κάτι που φαντάστηκαν. Το κείμενο είχαν και αυτοί υπόψη τους, αλλά το παρερμήνευσαν. Και επειδή δεν είχαν την ταπεινότητα να πούν ότι αυτή είναι μία τοποθέτηση δική μας, αλλά μπορεί κάποιος άλλος να μας πει ότι είναι λανθασμένη η τοποθέτηση, έφτασαν στην αίρεση. Κατά ερμηνεία σύγχρονη θεολόγου, η αίρεση είναι μία αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα. Άρα η αίρεση έχει κάποια αλήθεια μέσα της. Οπότε είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες και χρειάζεται πολύ υπεύθυνη δουλειά από αυτόν που αναλαμβάνει να κάνει, να δώσει κάποια ερμηνεία σε ένα χωρίο, σε μια περικοπή της Αγίας Γραφής. Για την ορθή ερμηνεία έχουμε μια βασική πηγή. Η βασική μας πηγή είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Και γιατί αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Μα ήδη το αναφέραμε. Το κείμενο της βίβλου είναι θεόπνευστο. Έχει γραφτεί με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα και ο ερμηνευτής χρειάζεται να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, Άγιο Πνεύμα είχε και αυτός που συνέγραψε τα βιβλία, Άγιο Πνεύμα, το ίδιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, έχει και αυτός που αποπειράται την ερμηνεία του κειμένου. Έτσι λοιπόν, δίνουμε εμπιστοσύνη στους πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ακριβώς ήταν φωτισμένοι άνθρωποι, αγιασμένες μορφές, που έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Όμως για μία ερμηνεία μόνο εκεί θα μείνουμε? Δηλαδή εκτός από τους πατέρες της Εκκλησίας μπορούμε να εμπιστευτούμε άλλους ερμηνευτές? Εκτός των πατέρων επιτελούν ένα θεάρεστο έργο και οι ειδικοί βιβλικοί θεολόγοι, οι καθηγητές των πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, μπορεί να μην είναι οι κληρικοί, οι μοναχοί,
Αλλά είναι άνθρωποι

που έχουν επιδοθεί και σε όλη τους τη ζωή αγωνιούν και αγωνίζονται για να προσεγγίσουν και να λύσουν ερμηνευτικά θέματα και προβλήματα, ζητήματα.

Αυτοί προσπαθούν με διάφορες μεθόδους που εφαρμόζουν να σπάσουν το φλοιό και να οδηγηθούν και να ανακαλύψουν την ουσία. Σημαντικές μέθοδοι είναι η ιστορικοκριτική, η αλληγορική, αλλά και άλλες νεότερες υπάρχουν, οι οποίες εφαρμόζονται από θεολόγους, κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στρουκτουραλισμός, φεμινισμός, φεμινιστική μέθοδος και άλλες είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι βιβλικοί θεολόγοι στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε για αυτά κάποια στιγμή. Πολλές φορές η δική τους έρευνα έχει να μας βοηθήσει στην ερμηνεία. Αυτοί λαμβάνουν υπόψη και ό,τι η επιστημονική έρευνα μας προσφέρει. Πολλές φορές η επιστήμη, με την οποία δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση, μόνο κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι θεωρούν ότι ο εαυτός τους είναι σχεδόν επηγείς θεοί και συμπεριφέρονται και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο σε πολλά επιστημονικά πεδία, που όμως εν πολλοίς πολλοί επιστήμονες όπως της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της γεωλογίας, έρχονται με τις ανακαλύψεις τους να μας δώσουν στοιχεία από τις επιστήμες αυτές που να επιβεβαιώνουν περιστατικά και γεγονότα που υπάρχουν μέσα στη βίβλο, ή έρχονται και με τις ανακαλύψεις αυτές μπορούν να θέτουν σε κάποια αμφισβήτηση κάποια θέματα. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Εμείς δεν είμαστε στο πίστευε και μη ερεύνα, αλλά στο ερευνάτε τας γραφάς. Δεν μας φοβίζει όλο αυτό. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι κατέχουμε την αλήθεια. Είναι αποθησαυρισμένη η αλήθεια μέσα στην Εκκλησία και δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ούτε την έρευνα, ούτε το διάλογο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές μας δίνει αφορμή ένα αποτέλεσμα, ένα πόρισμα μιας επιστημονικής μελέτης που συχνά έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λέγονται μέσα στην Αγία Γραφή, και έτσι προάγονται οι βιβλικές σπουδές και μας οδηγεί στις αλήθειες της πίστεως αυτή η προσπάθεια. Άρα λοιπόν, οπωσδήποτε, έχουμε και παράλληλα με την επιστήμη της θεολογίας, έχουμε και άλλες παράλληλες επιστήμες οι οποίες συνηγορούν και ενισχύουν την επιστήμη της θεολογίας. Άρα λοιπόν, εκτός των πατέρων της Εκκλησίας, τους οποίους λαμβάνουν υπόψη τους οι βιβλικοί θεολόγοι στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, ακούμε και τα πορίσματα εκείνων οι οποίοι πολλές φορές χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που είπαμε ή εξετάζοντας μία-μία λέξη ή τη συνάφεια της λέξης αυτής ή δίνοντάς μας την ερμηνεία της λέξης πηγαίνοντας στην εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα, μας δίνουν πληροφορίες σημαντικές. Βέβαια, προσέχουμε πάντοτε, όταν προέρχονται από άλλες χριστιανικές ομολογίες και δόγματα, τι ακριβώς λένε, διότι μπορεί μέσα σε αυτό που εκφράζουν να εκφράζουν και μία αίρεση. Οπότε εμείς έχουμε τα φίλτρα αυτά της ορθόδοξης πίστης με τα οποία απορρίπτουμε οτιδήποτε αμφισβητεί την αλήθεια της πίστεως. Και πρέπει να τα έχουμε αυτά τα κριτήρια, και μάλιστα να τα έχουν όχι μόνο οι ειδικοί, οι θεολόγοι που ειδικεύονται σε αυτό, αλλά και όλοι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να βρίσκονται σε κανένα φόβο, να νιώθουν κανένα φόβο
όταν είναι απέναντι σε οποιοδήποτε αιρετικό. Απλά θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι. Αυτό μας λείπει. Αυτή η κατήχηση μας λείπει, την οποία δεν λαμβάνουμε, διότι από την ώρα ακόμα που γίνεται η βάπτιση ενός μικρού παιδιού, συνήθως χάνεται αυτός ο νέος άνθρωπος μεγαλώνοντας και δεν συνεχίζει να, δεν μπαίνει στο σχολείο, γιατί σχολείο είναι η κατήχηση και η κατήχηση δεν τελειώνει ποτέ. Όλοι χρειαζόμαστε κατήχηση. Είναι τόσα τα θέματα και είναι τόσο μεγάλη γκάμα των θεμάτων της πίστεως που αν θέλεις να τα παρακολουθήσεις αυτά πρέπει να αφιερώνεις πολύ χρόνο και να έχεις βέβαια την ανάλογη διάθεση. Είναι λοιπόν σημαντικό στο να έχουν όλοι οι άνθρωποι τα φίλτρα εκείνα με τα οποία οδηγούμαστε σε μία σωστή, ορθόδοξη, ερμηνευτική. Και εμείς τα ιερά κείμενα τα προσεγγίζουμε με ευλάβεια, με προσευχή. Μία πολύ ωραία σειρά είναι ο άνθρωπος πρωτού ξεκινάει τη μελέτη της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης να ανάβει ένα κεράκι, να θυμιάζει στο χώρο και με ηρεμία να ξεκινά επικαλούμενος τη χάρη του Θεού να τον φωτίσει, να πλησιάσει τα ιερά κείμενα. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά είναι να υπάρχει το κείμενο, δίπλα να υπάρχει ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, να υπάρχει μετάφραση και βέβαια να υπάρχουν και οι πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι ερμηνεύουν το κείμενο. Μία τέτοια συστηματική μελέτη η οποία φαίνεται σήμερα ουτοπική γιατί δεν υπάρχει ή δεν κάναμε ή δεν το φτιάξαμε έτσι ώστε δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για όλο αυτό. Τις περισσότερες φορές πολύ γρήγορα και φευγαλαία μελετούμε ένα μικρό τεμάχιο, μια μικρή περικοπή από τη βίβλο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια σωστή μελέτη θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ανέφερα. Το λεξικό μας δίπλα, μια καλή μετάφραση του κειμένου και βέβαια τα ερμηνευτικά σχόλια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Θα ήθελα να κάνουμε τώρα το εξής. Να κάνουμε, να δώσουμε τις προϋποθέσεις μιας ορθόδοξης ερμηνευτικής. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Η Εκκλησία ό,τι κάνει δεν το κάνει τυχαία και δεν τον κάνει γρήγορα. Η Εκκλησία συμβολίζεται με ένα καράβι ναύς και στο καράβι αυτό, στο τιμόνι, βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Μέσα στο καράβι αυτό υπάρχουν επιτελικές θέσεις των κληρικών και υπάρχει και το πλήρωμα και το πλήθος του λαού, όσοι δηλαδή έχουν βαπτιστεί και βρίσκονται εντός της Εκκλησίας. Πρέπει να εμπιστεύεσαι την Εκκλησία, διότι πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, όπως αυτό που είπα πριν, ο κανόνας δηλαδή το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ήταν ένα έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δηλαδή όρισε το ποιο βιβλίο θα μπει μες στον κανόνα και θα αποτελεί την Αγία Γραφή και ποιο δεν θα μπει. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για το ποια βιβλία θα τοποθετηθούν εντός. Υπήρχαν πάρα πολλά ψευδεπίγραφα κείμενα, δηλαδή κείμενα τα οποία έβαζαν
Έβαζε ο συγγραφέας από πάνω ένα όνομα προσώπου Αγίου της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης, προκειμένου να αποκτάει κύρος, και μέσα δεν υπήρχε η αλήθεια όπως έχει δοθεί από το Θεό. Οπότε έπρεπε να ξεκαθαριστεί αυτό, ότι για παράδειγμα είναι ένα ευσεβιστικό κείμενο το οποίο δεν αποτυπώνει την αλήθεια, ή υπάρχουν υπερβολές μέσα σε αυτό λόγω πάλι ευσεβισμού. Ξεκαθάρισε η Εκκλησία τα πράγματα και όρισε συνοδικά το ποιο βιβλίο θα αποτελεί τον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει μια θεοπνευστία. Η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να φαίνονται και ανθρώπινα χαρακτηριστικά ή και λάθη από εκπροσώπους της, αλλά η Εκκλησία συνοδικά, ως σύνολο, της δίνουμε εμπιστοσύνη.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε κάποιες προϋποθέσεις μιας ορθόδοξης ερμηνευτικής. Κάθε εποχή έχει τις δικές της ερμηνευτικές μεθόδους και στόχος αυτών είναι η πληρέστερη κατανόηση του Λόγου του Θεού. Ανέφερα πριν ότι υπάρχουν νέες μέθοδοι ερμηνείας της βίβλου οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα. Η διαφορά είναι το εξής, ότι πολλές φορές με την εφαρμογή μιας μεθόδου έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν από τις διαφορετικές προϋποθέσεις προσέγγισης των βιβλικών κειμένων. Γιατί, λέει ο καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ενώ όλες οι χριστιανικές παραδόσεις στηρίζονται στην ίδια γεγραφή, δεν έχουν όλες την ίδια αντίληψη για αυτήν. Όλοι μιλάνε για Χριστό, αλλά για ποιο Χριστό μιλάμε? Η διαπίστωση αυτή καθιστά προφανή την ανάγκη καθορισμού ορισμένων βασικών κανόνων λοιπόν ορθόδοξης προσέγγισης της βίβλου. Το πρώτο που σημειώνει ο καθηγητής ως κανόνα, ως σημείο, προϋπόθεση ορθόδοξης ερμηνευτικής προκύπτει από την ίδια ιδιομορφία της βίβλου σε σχέση με τα άλλα αρχαία κείμενα. Η Αγία Γραφή δεν είναι προϊόν ούτε ενός συγγραφέα. Συχνά βλέπουμε ότι ένας συγγραφέας μπορεί να έχει γράψει ένα μέρος του βιβλίου και το συμπληρώνει ένας διάδοχός του, ένας μαθητής του. Και αυτό δεν μας σκανδαλίζει καθόλου. Επίσης έχουν γραφτεί τα κείμενα σε διαφορετικές εποχές. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά χρονική από τον ένα ψαλμό στον άλλον. Είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία διαφέρουν ως προς τη συγγραφή των ψαλμών και άλλων βιβλίων. Και το σημαντικότερο, τα βιβλία αυτά δεν είναι ένα προϊόν γραφείου. Δηλαδή δεν κάθισε κάποιος σε ένα γραφείο και έγραψε μία διατριβή, μία εργασία. Κανένα από τα βιβλία δεν γράφτηκε με σκοπό να εκτεθούν, ας πούμε, οι προσωπικές απόψεις του συγγραφέα σε κάποιο αναγνωστικό κοινό, όπως γίνεται σήμερα. Και σε καμιά περίπτωση δεν είναι τα πρόσωπα των συγγραφέων που προσδίδουν κύρος στα βιβλικά κείμενα, αλλά, όπως είπαμε, η Εκκλησία είναι εκείνη που αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει ένα βιβλίο ως Αγία Γραφή. Υπάρχουν βιβλία μεγάλων Αποστόλων, όπως του Πέτρου, τα οποία δεν μπήκαν στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Γιατί είχαν κάποια στοιχεία, όχι ότι κάτι κρύβουμε, όχι ότι κάτι θέλουμε να καλύψουμε. Είναι κείμενο όμως που δεν είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί η Αγία Γραφή αυτό είναι. Αναφέρει όσα είναι αναγκαία για την σωτηρία του ανθρώπου και τη βίωση του Θεού, της παρουσίας του Θεού και στην παρούσα ζωή. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ορθόδοξη πίστη δεν μιλάει μόνο για τα μεταθάνατο, αλλά μιλάει και για την παρούσα ζωή. Όταν λοιπόν κάνουμε λόγο για ένα βιβλικό κείμενο, είναι όλη η κοινότητα η οποία βίωσε μια αποκάλυψη και την κατέγραψε πρώτα προφορικά, δηλαδή ο ένας τη μετέδιδε στον άλλον και μετά την καταγράφει και σε κείμενο. Άρα, πολλές φορές ο συγγραφέας δεν είναι ένας του βιβλίου, αλλά είναι ένα συλλογικό κείμενο που ένας το αποτυπώνει, αλλά είναι κοινή εμπειρία όλης της κοινότητας. Ένα άλλο που σχετίζεται με αυτό είναι ότι δεν είναι πάλι ένα κείμενο η Αγία Γραφή που θα καθίσεις, θα βάλεις τα δυνατά σου, το δυνατό σου μυαλό, τη σκέψη σου
και όταν το κάνεις αυτό θα καταλάβεις το τι θέλει να πει. Χρειάζεται να είσαι μέλος της Εκκλησίας και να μετέχεις και στα μυστήρια. Είναι χαρακτηριστική η περικοπή στο 24ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, εκεί που ο Ιησούς αναστημένος πλέον συζητά με τους μαθητές του και πορεύεται μαζί τους και πάνε προς τους Εμαούς. Αρχίζουν ο ένας μιλάει στον άλλον, δεν έχουν καταλάβει όμως ποιον έχουν ανάμεσά τους. Και αυτό θα τα καταλάβουν πότε, στην κλάση του άρτου, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί ανοίγουν τα μάτια των ανθρώπων, εκεί ανοίγουν τα μάτια της ψυχής των ανθρώπων και εκεί αναγνωρίζουν ότι πλέον αυτός ήταν ο διδάσκαλος, αυτός ήταν ο Ιησούς. Αυτό μας δίνει ένα νόημα. Το νόημα είναι ότι για να κατανοήσεις βαθύτερα τα θέματα θα πρέπει να είσαι μέλος της Εκκλησίας, θα πρέπει να μετέχεις και στα μυστηριά της, να έχεις περάσει από το πρώτο μυστήριο, το βάπτισμα, και μετά οπωσδήποτε να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία. Άρα, για να κατανοήσεις, για να κάνεις μια σωστή ερμηνεία ενός κειμένου, δεν χρειάζεται μόνο η γνώση, ας πούμε, μιας γλώσσας ή η γνώση μιας ερμηνευτικής μεθόδου, αλλά ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος έρχεται όταν μετέχεις στα μυστήρια και όταν παλεύεις και στην καθημερινή σου ζωή σε ένα πνευματικό αγώνα.

0: Υπάρχει η λεγόμενη πενθέκτη οικουμενική σύνοδος. Αυτή είναι σημαντική σύνοδος γιατί περιέχει κανόνες της πέμπτης και έκτης συνόδου. Το 691 μετά Χριστόν συγκλήθηκε, 102 κανόνες ήταν το αποτέλεσμα της συνόδου αυτινής. Και στεκόμαστε, όπως στέκεται ο καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, στον 19ο κανόνα, που εκεί η Εκκλησία βάζει τα όρια της. Έχουμε πλέον περάσει σε μία, έχουμε περάσει από τους διωγμούς, η Εκκλησία έχει γίνει επίσημη, ο χριστιανισμός έχει γίνει επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, και μάλιστα με προνόμια εκ μέρους των βαπτισμένων, και έχουν ξεκινήσει έντονα θέματα από αιρετικούς στην αρχή για τη Χριστολογία, αν ο Χριστός ήταν Θεός, αν ήταν άνθρωπος, αν ήταν και τα δύο. Μετά έχουμε τους πνευματομάχους, μετά έχουμε πάλι, συνεχίζουν αυτοί που αμφισβητούν την τριαδικότητα, και η Εκκλησία, όπως κάνει πάντοτε, φροντίζει πάντοτε για τα παιδιά της, βάζει ένα όριο και λέει η ερμηνεία, το οποίο είναι, είπαμε, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, θα προέρχεται από τους φωστήρες και τους διδασκάλους της Εκκλησίας, οι οποίοι καταγράφουν την αλήθεια στα συγγράμματά τους. Αυτό ήταν ένα σημαντικό, μια σημαντική απόφαση της Εκκλησίας, η οποία είπε, και το είπε και αργότερα όταν έκλεισε και το σύμβολο της πίσω, το πιστεύω, ότι πλέον δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Δογμάτισε δηλαδή, έβαλε τις βάσεις, έβαλε τα θεμέλια της ορθόδοξης πίστης μας. Επίσης, να πούμε ότι με αυτόν τον κανόνα αποτρέπει η Εκκλησία τις αυθαίρετες ερμηνείες οι οποίες γίνονταν εκ μέρους των αιρετικών. Λέει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθηγητής, ένα παράδειγμα τέτοιο διαφύλαξης της Εκκλησίας από αιρετική διδασκαλία. Κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι χρυσός αιώνας αυτός, γιατί ζουν και βιώνουν και καταγράφουν την εμπειρία τους οι Καπαδόκες πατέρες, έχουμε τον αιώνα αυτόν την προσπάθεια ορισμένων αιρετικών να στηριχθούν στο χωρίο Παριμίες 822, που λένε ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι κτιστός, λένε, το ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι δημιούργημα του Πατέρα, δημιούργημα του Πατέρα, ότι ο Χριστός δηλαδή δεν είναι Θεός, αλλά είναι ένας, είναι κτιστός, είναι δημιούργημα του Πατέρα. Στο συγκεκριμένο χωρίο έχουμε, εμφανίζεται μια προσωποποιημένη, η Σοφία του Θεού. Εκείνη μιλάει, δηλαδή σαν να δώσαμε πρόσωπο στη Σοφία του Θεού και λέει «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Και παρερμηνεύουν και λένε «Ορίστε, εδώ φαίνεται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα». Το συνδυάζουν και με τη μαρτυρία του κατά Ιωάννη 1,2-3, που αναφέρεται ότι ο Λόγος, με κεφαλαίο ο Λόγος, είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο. Και στην πρώτη προς Κορινθίους 1,24, όπου ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει τον Χριστό ως Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Συνδυάζοντας λοιπόν όλα αυτά, προκύπτει ότι ο Υιός, εφόσον ταυτίζεται με τη σοφία και με το Λόγο του Θεού, αποτελεί το πρώτο δημιούργημα του Πατέρα. Δηλαδή, έφτιαξαν με το δικό τους τρόπο, κάνουν κακή ερμηνεία των χωρίων και βγάζουν ένα τελείως λανθασμένο αποτέλεσμα. Μια τέτοια ερμηνεία αντιφάσκει στην πίστη της Εκκλησίας που μιλά για τις σχέσεις των προσώπων της Τριάδος μεταξύ τους. Άρα είναι μη αποδεκτή μια τέτοια προσέγγιση και μιλάμε για παρερμηνεία και μιλάμε για αιρετική διδασκαλία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό μας για πράγματα που λέμε. Θα πρέπει να στηριζόμαστε στους πατέρες της Εκκλησίας που είναι θεόπνευστος ο λόγος τους και η γραφίδα τους, να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, να νιώθουμε και να ζούμε ως μέλη της Εκκλησίας και τότε ως μέλη της κοινότητας δεχόμαστε και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε μια σωστή ερμηνεία. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά πράγματα νομίζουμε και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί η ερμηνεία είναι μια βασική, είναι ένα πυλώνας στη θεολογία. Αν μιλάμε για Παλαιά Διαθήκη, αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά, η εισαγωγή και η ερμηνεία. Η εισαγωγή, είπαμε, μας τοποθετεί στο πλαίσιο του Ιερού Κειμένου και η ερμηνεία εξηγεί, επεξηγεί πράγματα που αφορούν στην πίστη μας και ο αιρετικός γι' αυτό απομονώνεται, διότι οδηγεί τον άνθρωπο, τον πιστό, σε λάθος δρόμο, σε ένα δρόμο που δεν υπάρχει εκεί η σωτηρία. Κάναμε σήμερα μία αναφορά σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα μία προσέγγιση στο πώς μπορεί να γίνει μια προσέγγιση ερμηνευτική, όχι μόνο από τους ειδικούς, όχι μόνο από τους επιστήμονες, τους βιβλικούς θεολόγους, αλλά και από κάθε πιστό. Θα πρέπει ο καθένας να έχει αυτό τα φίλτρα, τα καθαρά φίλτρα, να μπορεί να ακούει ακόμα και την αιρετική διδασκαλία και με νυφαλιότητα να την βάζει στην άκρη. Σε αυτό πάσχουμε, διότι δεν γνωρίζουμε την πίστη ή τη γνωρίζουμε ως ημιμάθεια και είναι πολύ επικίνδυνο να μην γνωρίζεις βασικές διδασκαλίες του πιστεύου σου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε που και σήμερα είχατε την υπομονή να ακούσετε μερικά πράγματα για την Παλαιά Διαθήκη και την προσέγγιση της. Δεν είναι τόσο ευχάριστα ίσως και ξεκούραστα στα αυτιά των πιστών. Συνήθως μας αρέσει να ακούμε κάποιες ιστορίες από τους βίους των Αγίων, κάποιες διηγήσεις, που και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθούμε και στα αγκονάρια της πίστεως που είναι τα δόγματα της πίστεως και να τα ξέρουμε και μάλιστα να μπορούμε να διακρίνουμε πού αλλάζει και πού διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Γιατί το δόγμα βιώνεται και στην καθημερινή ζωή. Άρα και η παρερμηνία και η αλλαγή στο δόγμα είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να το σημειώνουμε και να είμαστε, να επαγρυπνούμε γύρω από αυτά. Ευχαριστούμε αγαπητοί μου που μείνατε μαζί μας. Σας αναμένουμε και την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε αναφορές σε αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που λέγεται Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτες την δέησήν μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μου του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πάζω ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου παιμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστώ εν πισώνει με το πρωί το ελαιός σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισώνει με Κύριο δόνεν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το

Με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διά.

0: Ανάξει, ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέος νη ελευθέρους, ου καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή...
1: Εκπαντίον
0: δεινών. Ελέησόν μου Θεός, μέγα ελαιός σου και κατ' επλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλήνων πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίες ενελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως της οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί τη αστεριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσόπι.

0: Ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, ουκακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

Πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη τα αυτά σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

εν χρόνιστις νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμι παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισία.

περιμόν επισήτας ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

παθόρπτες μάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένει και μη τολμώ να τένισε προς ύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος ετού.

Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πληθύσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Διάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμήν. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν την

ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτά νηπίς.

ούτως σαν γάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

Ελεήσου. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρί

0: Αμήν.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πλιστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σάχαρη τόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό είχαμε ξεκινήσει με τη βοήθεια του κύριου καθηγητού, το θέμα των εικόνων. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος και τη μετοχή του αγιασμού, αλλά και σε ένα θέμα που ίσως οι περισσότεροι να το βρούμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλλον πιο οικείο, στο θέμα της θαυματουργίας των εικόνων. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε και σήμερα.
1: Και καλώς σας βρίσκα.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι σήμερα θα ολοκληρώσουμε. Τουλάχιστον αυτή η πρόθεση θα είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας πείτε αν έχουν οι εικόνες ακριβώς την ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν και τα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
1: Στο θέμα αυτό είχαμε επισέλθει κατά την θεματική της εικόνας, οπότε έγινε φανερό, εδώ θα το πούμε απεριφράστος στο ερώτημά σας, ότι ναι, αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη χάρη που έχει ο κάθε Άγιος, ακριβώς αυτήν την έχουν πλήρως και οι εικόνες τους. Οι Άγιοι δηλαδή της Εκκλησίας μετέχουν στην ζωή και το φως του Θεού τόσο κατά την επίγεια ζωή τους όσο και μετά το θάνατό τους. Η μετοχή όμως αυτή στη ζωή και το φως του Θεού νοείται ως μετοχή στην χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν περιορίζεται στα πρόσωπα των Αγίων αλλά επεκτείνεται και σε υλικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με αυτούς, όπως είναι λόγου χάρη οι εικόνες τους. Η παρουσία της Θείας Χάριτος και ενέργειας στις εικόνες είναι συνεχής και εξαρτάται άμεσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στα ίδια τα εικονιζόμενα πρωτότυπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είπε εκείνη την πολύ χαρακτηριστική έκφραση ότι οι Άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν Πνεύματος Αγίου και τελευτισάν τον Αυτόν, και όταν αυτοί πέθαναν η χάρις του Αγίου Πνεύματος ανεκφυτήτως ένεστη και τες ψυχές και τη σώμαση εν της τάφης και της χαρακτήρση και τες αγίες οικώσιν Αυτόν. Δηλαδή οι Άγιοι και ενώ ζούσαν ήταν γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και όταν πέθαναν η χάρη του Αγίου Πνεύματος παρέμεινε χωρίς να φύγει καθόλου, ούτε παρέμεινε και στις ψυχές και στα σώματα που ήσαν μέσα στους τάφους, αλλά και στις Άγιες εικόνες τους. Οι εικόνες λοιπόν της Εκκλησίας, να το πούμε τώρα αλλιώς, είναι φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι Πνεύματος Αγίου πεπληρωμένη και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε πως είναι θείας ενεργίας δοχεία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εικόνες δεν αποτελούν για τους πιστούς απλά αντικείμενα αισθητικής απολαύσεως ή και επιστημονικής έρευνας, αλλά αποτελούν έκφραση μιας πνευματικής πραγματικότητας και μιας θεολογίας που την παρουσιάζει η Εκκλησία με την τέχνη του χρωστήρα, του πινέλου. Στις εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας συναντούν οι πιστοί όχι μια συνηθισμένη σύνθεση χρωμάτων της ζωγραφικής τέχνης, αλλά συναντούν την έκφραση της ολοκληρώσεως του ανθρώπινου προσώπου που αυτήν την ολοκλήρωση την συνθέτουν η ασύγχυτη ένωση της ανθρώπινης φύσεως με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι εικόνες με την χάρη και την αγιότητά τους βεβαιώνουν ότι μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους, ενώ παράλληλα δίνουν την μαρτυρία για την χριστιανική θεώρηση του κόσμου. Η παρουσία όμως του Αγίου Πνεύματος τόσο στα εικονιζόμενα πρωτότυπα όσο και στις εικόνες τους είναι χάριτη και ενεργία, είναι δηλαδή χαρισματική, πραγματική όμως. Γι' αυτό και αν πει κάποιος πως η θεότητα, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι θεότητα, Αν πει κάποιος ότι υπάρχει και στην εικόνα, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουντίτης, δεν σφάλει, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι εν φυσική ενώση. Δεν βρίσκεται φυσικός, αλλά χαρισματικός βρίσκεται σε αυτήν.
0: Η χάρη των εικόνων, κύριε καθηγητά, μετέχεται από τους πιστούς? Και αν μετέχεται, με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό?
1: Ασφαλώς και μετέχεται. Το γεγονός ότι οι εικόνες μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους αποτελεί πραγματικότητα έτσι με ιδιαίτερη σημασία για την ζωή των πιστών. Η χάρη των εικόνων δηλαδή μετέχεται από τους πιστούς και τους αγιάζει. Ο αγιασμός που παρέχουν οι εικόνες γίνεται μεθεκτός από τους πιστούς με την αίσθηση της οράσεως, κατά την θέα δηλαδή, των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Αλλά και η προσκύνηση των εικόνων δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο αποδόσεως τιμής στα εικονιζόμενα πρωτότυπα, ταυτόχρονα είναι και ένας τρόπος μετοχής αγιασμού.
0: Είναι λοιπόν και τρόπος μετοχής αγιασμού, όμως κάτω από ποιες προϋποθέσεις η χάρις μετέχεται και ο αγιασμός από τις προσκυνούμενες εικόνες?
1: Ήδη με το ερώτημά σας δείξατε ότι δεν γίνεται αυτό αυτόματα. Γίνεται υπό προϋποθέσεις, πράγματι. Κατά την θέα και προσκύνηση, συγκεκριμένες αισθήσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, των πιστών γίνονται δέκτες της χάριτος των εικόνων που αγιάζει όχι μόνο τις παραπάνω αισθήσεις, δηλαδή την όραση και την αφή κατά την προσκύνηση, αλλά την όλη ύπαρξη των πιστών την αγιάζει. Ο αγιασμός όμως αυτός δεν γίνεται μεθεκτός κατά μηχανικό τρόπο, δεν μετέχει

0: εικόνες της Εκκλησίας, τα Άγια πρωτότυπά τους και την ένθεη ζωή των πρωτοτύπων αυτών δημιουργούν το πνευματικό εκείνο κλίμα μέσα στο οποίο καλλιεργείται η μετάνοια των πιστών, η οποία αποτελεί και την αφετηρία μετοχής της Θείας Χάριτος που ενυπάρχει στις εικόνες. Μέσα στην προοπτική αυτή, ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατά την δεύτερη φάση της εικονομαχίας Άγιος Νικηφόρος συνδέει και την συγχώρηση των αμαρτιών των πιστών με την παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και τον αγιασμό που παρέχει η χάρη αυτή όταν μετέχεται από τους πιστούς, και είπαμε πάντα υπό προϋποθέσεις.
1: Είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι πρώτα και κύρια η πίστη αλλά και η πνευματική καθαρότητα. Έτσι όπως σας ακούμε κύριε καθηγητά να μας λέτε για την μετοχή της Θείας Χάριτος από τις εικόνες προς τους πιστούς, θα θέλαμε να μας πείτε πώς αξιολογείτε την αρνητική στάση των εικονομάχων εναντί των Αγίων Εικόνων, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και παραμένει βίωμα της Εκκλησίας.
0: Έτσι, οι εκάστοτε εικονομάχοι αλλά και οι συγκεκριμένοι στους οποίους αναφερόμαστε με την διαμάχη που υπήρχε μεταξύ της Εκκλησίας και των εικονομάχων, οι εικονοκλάστες φαίνεται στην πράξη πως αρνούνται την παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και κατά συνέπεια αρνούνται μια δυνατότητα μετοχής αγιασμού των πιστών. Έτσι, η αρνητική τοποθέτηση των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες στερεί τους πιστούς από μια βασική δυνατότητα και για την ηθική τελείωσή τους. Την ηθική την εννοώ πάντοτε με οντολογικό χαρακτήρα, δηλαδή με τον χαρακτήρα του αγιασμού. Κάποιος δηλαδή που επισκέπτεται και σε καθημερινή βάση ενδεχομένως μία εκκλησία και προσκυνώντας τις εικόνες ή κάνοντας αυτό το πράγμα στον ιδιωτικό του χώρο, είτε αυτό είναι το σπίτι του είτε είναι ο εργασιακός του χώρος ενδεχομένως, έχει την δυνατότητα αυτού του αγιασμού. Και έρχονται οι εικονομάχοι και βάζουν φραγμό τροποντινά σε αυτήν την δυνατότητα αγιασμού των πιστών.
1: Συνδέονται οι εικόνες ειδικότερα με την σωτηρία των πιστών?
0: Ασφαλώς και συνδέονται. Ιδιαίτερα άλλωστε με όσα είπαμε μέχρι τώρα, έμεσα πλην σαφώς γίνεται αυτό κατανοητό. Πρέπει να πούμε όμως ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και αυτό το λέω γιατί έτσι παίρνουν κύρος τα λεγόμενά μας, απόλυτο και αλάθητο. Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έλεγα, η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ότι οι εικόνες αποτελούν αραβόνα της σωτηρίας των πιστών. Και όταν λέμε αραβόνα γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η προοπτική ενός αραβόνα. Πάμε μετά στον γάμο. Όταν λοιπόν λέει εγώ δέχομαι τις εικόνες, λένε δηλαδή τα πρακτικά, στα πρακτικά οι θεοφόροι πατέρες, όταν δέχομαι και ασπάζομαι τις ιερές εικόνες ως αραβόνα της σωτηρίας μου που είναι, αυτό μου εγγυάται την δυνατότητα στη συνέχεια της σωτηρίας. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύεται μέσα βέβαια στο πνεύμα της μετοχής αγιασμού των πιστών και από την προσκύνηση των εικόνων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, η σωτηρία δεν αποτελεί μόνο μια μελλοντική πραγματικότητα που έχει σχέση με την μεταθάνατο ζωή των πιστών, αλλά παράλληλα είναι και μια πραγματικότητα που βιώνεται με την μορφή αραβόνα στην παρούσα ζωή. Με την ενανθρώπιση άλλωστε του Θεού Λόγου, το έσχατο και μελλοντικό είναι ήδη παρόν στην ζωή του κάθε πιστού που έχει αποκτήσει τους κατάλληλους δέκτες για την πρόσληψη και διαρκή μετοχή στη σωτηρία που του προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία. Η δυνατότητα του πιστού να μετέχει στην χάρη του Θεού από την παρούσα ζωή αποτελεί, όπως είπαμε, εγγύηση για τη μετοχή του στην εσχατολογική του σωτηρία. Ως Ορθόδοξοι πιστοί δηλαδή έχουμε τον αραβόνα της άλλης ζωής, της μέλουσας δηλαδή βασιλείας, Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι η μέλουσα.

0: ζωή. Γιατί? Γιατί έχουμε στην παρούσα ζωή την πρόγευσή της εν πάση αισθήσει, θα μας πει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Το μόνο που δεν είναι απολύτως βέβαιο και πρέπει να το σημειώσουμε με έμφαση είναι αν από τον αραβόνα που έχουμε εδώ θα προχωρήσουμε και στον γάμο διατηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αυτή την εγγύηση, ή διαφορετικά μπορεί κάλλιστα να ακυρώσουμε τον αραβόνα, αυτόν τον αραβόνα στην παρούσα ζωή, άρα το μελλοντικό γάμο. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι όποιος έχει βαπτιστεί, όποιος έχει χρηστεί, όποιος κοινωνεί στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχει τον αραβόνα του Πνεύματος, έχει την δυνατότητα της σωτηρίας, δεν έχει όμως την βεβαιότητα της σωτηρίας στην περίπτωση που δεν διατηρεί αυτόν τον αραβόνα ως ζώσα σχέση. Αντίθετα, όταν ο πιστός δεν μετέχει στην χάρη του Θεού λοιπόν από την παρούσα ζωή, η σωτηρία παραμένει για αυτόν μια αντικειμενική και αντικειμενοποιημένη πραγματικότητα του μέλλοντος. Και οι εικόνες ως αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας πρέπει να πούμε πως αποτελούν τον αραβόνα της σωτηρίας των πιστών με ρεαλιστικό τρόπο, επειδή παρέχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία όταν μετέχεται από τους πιστούς υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε εγγυάται τότε τη σωτηρία τους. Μέσα στο πνεύμα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και το χωρίο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε άλλες ομιλίες μας, που είπε «Είδον, είδος Θεού το ανθρώπινον και εσώθη μου η ψυχή». Πώς μπορεί κανείς να πει ότι είδε την εικόνα του Χριστού και σώθηκε? Μόνον υπό την προϋπόθεση μετοχής αυτής της θεότητας που βρίσκεται ήδη χαρισματικός στην εικόνα του Χριστού. Κάτω από τις προϋποθέσεις βεβαίως που είπαμε, των και καθαρμένων αισθητηρίων. Οι πιστοί λοιπόν οικειώνονται την σωτηρία που παρέχει η ενανθρώπιση με τη μετοχή στην χάρη και τις ενέργειες του Θεού. Η εικόνα του Χριστού λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα στον πιστό να βλέπει και αισθητά τον θεάνθρωπο. Αλλά η θέα αυτή του θεάνθρωπου σημαίνει παράλληλα μετοχή στη σωτηρία και τη θεοποιώ χάρη του. Έτσι ερμηνεύεται και η γενικότερη σωτηριολογική προοπτική που δίνει στις εικόνες της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είτε πρόκειται δηλαδή για την εικόνα του Χριστού, είτε πρόκειται για τις εικόνες των Αγίων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει σε αυτές, όταν γίνεται μεθεκτή από τους πιστούς, είναι σίγουρα σωτήρια. Οι εικόνες λοιπόν κάθε αυτές δεν έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Έτσι, αν πούμε στην προκειμένη περίπτωση με συνέπεια, αν δεχτούμε αυτό με συνέπεια, τότε σαφώς και δεν δεχόμαστε ως χριστιανοί τις εικόνες ως θεούς, όπως είπατε, και ούτε τις λατρεύουμε ως θεούς, ούτε την ελπίδα της σωτηρίας μας την έχουμε σε αυτές, μας λένε τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πιστοί δεν αυτονομούν τις εικόνες από τα πρωτότυπά τους. Μόνο αν αυτονομήσουν τους Αγίους από τα πρωτότυπά τους, τις εικόνες, συγγνώμη, από τα πρωτότυπά τους, τότε θα έχουν κάνει αυτές είδωλα. Γιατί η σωτηρία τους δεν προέρχεται από τις εικόνες, αλλά προσφέρεται άμεσα και προσωπικά από τον ίδιο τον μονογενή Υιό του Θεού, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί αυτήν την δωρεά της χάριτος, η οποία ενυπάρχει και στις εικόνες. Τονίζοντας λοιπόν η Εκκλησία τον αγιασμό των εικόνων από την Θεία Χάρη που προσφέρουν τα εικονιζόμενα πρόσωπα και την σωτήρια μετοχή των πιστών στον αγιασμό αυτό, υποδηλώνει την διάκριση, πρέπει να πούμε, την θεολογική ανάμεσα στην ουσία και την χάρη του Θεού. Έμεσα δηλαδή εκφράζει η Εκκλησία και εδώ αυτήν την συνέχεια της θεολογίας της για την διάκριση ανάμεσα στην απρόσιτη και αμέθεκτη ουσία του Θεού και την προσιτή και μεθεκτή από τον κτιστό κόσμο Θεία Χάρη, η οποία όταν μετέχεται αγιάζει την κτήση και θεώνει τον άνθρωπο, όπως εκτενέστερα η Εκκλησία υποστήριξε με το πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα.
1: Σας ακούμε να μας μιλάτε για τον τρόπο που συνδέονται οι εικόνες με τη σωτηρία των πιστών, με τις αναφορές που μας κάνατε στα όσα υπάρχουν στις σημειώσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος με τον οποίο η Ορθόδοξη εικόνα αισθητοποιεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στην εικόνα?
0: Η Ορθόδοξη εικονογραφία, ανταποκρινόμενη στην θεολογία της Εκκλησίας που υπενυχθήκαμε προηγουμένως ή μάλλον θίξαμε προηγουμένως, προσπαθεί και με την τεχνοτροπία της να αισθητοποιήσει αυτήν την παρουσία της άκτης της Θείας Χάριτος στις εικόνες των θεωμένων προσώπων, των θεωμένων μελών της, τα οποία άλλωστε εικονίζει. Έτσι ακριβώς η παρουσία της Θείας Χάριτος δίνει στην εικόνα τον χαρακτήρα της πνευματικής πραγματικότητας που είναι ανάλογη με εκείνη των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Με τον τρόπο αυτό, η Ορθόδοξη εικόνα ανταποκρίνεται στην αλήθεια των προσώπων της καινής πλέον κτίσεως που εικονίζει, αφού προσπαθεί και την ιστορικότητα των εικονιζόμενων προσώπων να βεβαιώσει και την αδιάσπαστα με αυτά Θεία Χάρη να εκφράσει. Η Ορθόδοξη εικονογραφία λοιπόν, παράλληλα με την θεολογία της Εκκλησίας για την άκτιστη Θεία Χάρη και τη μετοχή της από τους πιστούς, εκφράζει με την τεχνική της τα πρόσωπα των Αγίων μεταμορφωμένα και θεωμένα, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπειρία της προσωπικής μετοχής των Αγίων στην θεοποιώ ενέργεια και χάρη του Θεού. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι την ίδια εποχή που η Εκκλησία δικαιώνει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δηλαδή τον 14ο αιώνα, ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά η εικονογράφηση της μεταμορφώσεως του Χριστού. Η μεταμόρφωση του Χριστού δίνει ακριβώς αυτήν την βεβαιότητα για τη μεταμόρφωση του κάθε πιστού, μέσα βέβαια στη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία.
1: Μιλώντας για την παρουσία της εικονογραφίας και την χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει και στις εικόνες, πάντοτε κάνουμε αυτήν την επεξήγηση, κύριε καθηγητά. Όμως, τι συμβαίνει με την δυτική χριστιανοσύνη? Αυτή ανταποκρίθηκε στον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας?
0: Υπενυχθήκαμε κάποια πράγματα σε άλλη εκπομπή μας. Θα πούμε ειδικότερα εδώ πως η Δυτική Εκκλησία, αν και δέχτηκε, όπως πάλι είπαμε, τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και υπέγραψε, μετήχε δηλαδή σε αυτήν και υπέγραψε, στην πράξη βλέπουμε ιστορικά να αποσιωπά τον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας, ενώ με έμφαση τονίζει την παιδευτική σημασία της, την παιδαγωγική της δηλαδή σημασία. Έτσι βλέπουμε πως άφησε στο περιθώριο την χαρισματική παρουσία του Θεού στην εικόνα. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του γεγονότος της ίδιας της ζωής της. Η Δυτική Χριστιανοσύνη πολύ νωρίς έφτασε σε μία απεμπόληση αυτής της μετοχής του ακτίστου, δηλαδή της χάριτος του Θεού, γι' αυτό μιλάει αργότερα και για κτιστή χάρη, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει αυτή την μετακίνηση από τον αγιαστικό χώρο στον παιδευτικό. Μένει δηλαδή σε πολύ εξωτερικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη πίστη ότι η εικόνα είναι φορέας της χαρισματικής παρουσίας του Θεού εξαιτίας της άκτης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που φέρει και στην οποία, όπως είπαμε, μετέχει ο πιστός και έρχεται με τον τρόπο αυτό σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό, δεν βρίσκει αυτήν την θεολογική υποδομή στην Δυτική Χριστιανοσύνη, αφού αυτή, το βλέπουμε στην πράξη, την θεολογική, απορρίπτει την διάκριση ανάμεσα στην άκτιστη Θεία Ουσία και στην άκτιστη Χάρη του Θεού και ταυτίζει ουσία και ενέργεια. Και αυτό βέβαια το κάνει για λόγους εμπειρικούς. Δεν έχει εμπειρία δηλαδή του Θεού, γι' αυτό και κάνει αυτήν την ταύτιση σε αντίθεση με την αρχαία πράξη της Εκκλησίας και σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Ανατολή. Και επειδή λοιπόν η Δυτική Εκκλησία δεν δέχεται την ύπαρξη της άκτης της Θείας Χάρης και κατ' επέκταση την θέωση του ανθρώπου, το βλέπουμε αυτό ιστορικά, στη συνέχεια εκπίπτει βέβαια και από αυτό αυτόν τον χαρακτήρα της Εκκλησίας και μπορούμε να μιλούμε απλώς για δυτική χριστιανοσύνη. Δεν δέχεται, όταν δεν δέχεται δηλαδή την θέωση του ανθρώπου που μετέχει στην χάρη αυτή, οπότε εύλογα δεν μπορεί να αναπτύξει μια εικονογραφία που να είναι ανάλογη με αυτήν της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια εικονογραφία δηλαδή που να εκφράζει την θέωση του ανθρώπου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ερμηνεύει γιατί ο Ρωμαιοκαθολικισμός δέχτηκε ή έστω αν θέλετε επίοικος να το πω ανέχθηκε θρησκευτικές παραστάσεις στους ναούς της με πρότυπα άσχετα από τα εικονιζόμενα πρωτότυπα και όπως έχουμε πει και άλλη φορά σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκε και ηθικώς διαβλημένα. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δυτική ζωγραφική δεν αποτελεί μια παρακμή της πρωτοβουλίας του ζωγράφου, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά παρεκτροπή προηγουμένως της ίδιας της θεολογίας, η οποία όμως, στη Δύση εννοούμε, αποτελεί έκφραση της εσφαλμένης εκκλησιαστικής ζωής της. Αντίθετα, η Ορθόδοξη εικονογραφία προϋποθέτει την ζωή, το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς το ήθος εκφράζουν στις εικόνες οι Ορθόδοξοι Αγιογράφοι μέσα από την γνωστή σε όλους μας τεχνοτροπία της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Η Ορθόδοξη Ανατολή λοιπόν υπογράμμισε με ιδιαίτερο τρόπο και με εμφαντικό τρόπο τη διάκριση ουσίας και ενέργειας στο Θεό ως γνώρισμα της θρησκευτικής ζωής και της θεολογίας της. Και στη συνέχεια η Ορθόδοξη εικονογραφία εξέφρασε αυτήν την θρησκευτική ζωή και θεολογία στα θεωμένα πρόσωπα των Αγίων της, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της σχετικότητας, έτσι όπως είπαμε, διότι δεν μπορεί με κτιστό τρόπο να εκφραστεί απολύτως αυτό που είναι άκτιστο. Έτσι λέμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία υποδηλώνει τη μετοχή των εικονιζομένων προσώπων στην χάρη του Θεού και από την οποία αλλοιώνεται και θεώνεται και με την συγκεκριμένη τεχνοτροπία υποδηλώνεται αυτή η πνευματική αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου.
1: Μιλώντας για την διαφορά που έχουμε με την δυτική χριστιανοσύνη, κάνατε στο τέλος και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την Ορθόδοξη Ανατολή. Όμως όλοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θαυματουργές εικόνες ανά την Ελλάδα και την Οικουμένη. Πώς εξηγείται θεολογικά αυτή η ιδιαίτερη θαυματουργία?
0: Το θαύμα πρέπει να πούμε πως αποτελεί πραγματικότητα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Εκκλησία, αφού τόσο η ίδρυση και η σύστασή της, όσο και η ζωή της συνδέεται άμεσα με αυτό το θαύμα. Άλλωστε, το μυστηριακό και αγιαστικό έργο της Εκκλησίας πραγματοποιείται μέσα στην περιοχή του θαύματος. Το θαύμα φανερώνει εμπειρικά την Θεία Δύναμη του Χριστού και γίνεται ο τρόπος εκείνος μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται η νέα πραγματικότητα που εγγενίασε, η καινή κτήση δηλαδή, που εγγενίασε η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το θαύμα μπορούμε να πούμε πως αποτελεί ένα τρόπο εκφράσεως της Θείας Χάριτος και ενεργίας που συνέχει την Εκκλησία ως σώματος του Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται η δυνατότητα θαυματουργίας των δοξασμένων και των στρατευμένων μελών του εκκλησιαστικού αυτού σώματος, των παρελθόντων δηλαδή και των παρόντων Αγίων της Εκκλησίας. Τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού είναι φορείς της Θείας Χάριτος και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις γίνονται αγωγοί της χάριτος αυτής προς άλλους και με τον τρόπο αυτό ενεργούν θαυματουργικά. Είναι λοιπόν φανερό ότι το θαύμα έχει εκκλησιολογικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό βιώνεται και κατανοείται σωστά μόνο μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Μέσα δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο κατανοείται σωστά και η θαυματουργία των εικόνων, οι οποίες συνδέονται στενά με το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τα θαύματα δηλαδή που γίνονται μέσω των εικόνων επιβεβαιώνουν την σχέση των εικόνων με τα πρωτότυπά τους, όπως είπαμε, αφού, όπως παρατηρούν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, δια των Αγίων εικόνων φαίνονται οι Άγιοι θαυματουργούντες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην αντικειμενοποιήσουμε τις εικόνες. Οι Άγιοι θαυματουργούν λοιπόν, τα ίδια τα πρωτότυπα. Ενώ παράλληλα αυτό το γεγονός μαρτυρεί την άμεση και προσωπική κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Των πιστών εκείνων δηλαδή που ζητούν αυτήν την θαυματουργία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας δίνει την θεολογική ερμηνεία των θαυμάτων από τις εικόνες της Εκκλησίας ως εξής. Το θαύμα, λέγει, αποτελεί την απάντηση του Θεού σε αίτημα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες της Εκκλησίας με πίστη. Αυτός που ενεργεί το θαύμα είναι πάντοτε ο Θεός, ανεξάρτητα αν το αίτημα απευθύνεται είτε άμεσα είτε έμεσα σε Αυτόν. Δηλαδή μπορεί να απευθύνεται στον Άγιο. Ο Θεός, με άλλα λόγια, αποδέχεται το αίτημα των πιστών Του και όταν αυτοί απευθύνονται σε Αυτόν μέσω των Αγίων Του. Οι Άγιοι δεν απομονώνουν, οι πιστοί, δεν απομονώνουν τους Αγίους, αλλά τους δέχονται ως δοξασμένα μέρη του θεανθρώπινου σώματος, στο οποίο άλλωστε ανήκουν και οι ίδιοι και ανήκουν οργανικά. Γι' αυτό και κάθε αίτημα των πιστών έχει την έσχατη αναφορά του στον ίδιο τον Χριστό. Προϋπόθεση των θαυμάτων της Εκκλησίας, λοιπόν, αποτελεί η πίστη των προσερχομένων σε αυτές. Η θαυματουργία των εικόνων, σημειώνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αλλά και Γερμανός αλλά και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αποτελεί συγκατάβαση του φιλανθρώπου Θεού στην αδυναμία των πιστών και αποβλέπει στην σταθεροποίηση της πίστεώς τους προς Αυτόν και στην φανέρωση της δυνάμεως του Θεού. Να το σημειώσουμε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή τα θαύματα είναι για εκείνους που χωλαίνουν στην πίστη, δεν είναι για εκείνους που είναι πολύ πιστοί. Οι πολύ πιστοί δεν έχουν ανάγκη των θαυμάτων για να πιστέψουν, άσχετα αν τα θαύματα γίνονται και σε αυτούς, αλλά τότε είναι για να πιστοποιηθεί αυτή η πίστη τους, ως φανέρωση δηλαδή της πίστεώς τους. Συσχετίζοντας λοιπόν στη συνέχεια αυτά τα θαύματα των Αγίων εικόνων με τα θαύματα των Αποστόλων, οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου λένε πως βλέπουμε και στην ζωή των Αποστόλων πως η σκιά τους, τα ενδύματά τους, έτσι, τα σημικίνθια των Αποστόλων, όπως λέγεται εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, και τα σουδάρια ενεργούσαν θαυματουργικά, όπως ακριβώς ενεργούν θαυματουργικά και οι εικόνες της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή πράγματα ομογενή για τα οποία μιλούμε και απόλυτα κατανοητά για έναν ο οποίος είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας.
1: Μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι το θαύμα αποτελεί, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, την απάντηση του Θεού στα αιτήματα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες, και ότι αυτός που πάντοτε ενεργεί τα θαύματα είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι λοιπόν θεολογικά σωστή η διάκριση των εικόνων σε θαυματουριές και μη θαυματουριές, αφού πάλι με πίστη θα μπορούν να προσέλθουν στην εικόνα και να απευθύνονται στο ίδιο πρόσωπο?
0: Εύστοχη ερώτηση, θα μπορούσα να πω καταρχήν όχι, αλλά θα το εξηγήσω. Είναι γεγονός ότι όλες οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων φέρνουν την χάρη και ενέργεια των πρωτοτύπων τους. Το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Ορισμένες όμως από αυτές σαφέστατα εμφανίζουν το προνόμιο να θαυματουργούν. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό κανείς, είναι εμπειρικό δεδομένο. Και γεννάτε εύλογα το ερώτημα που θέσατε, πού οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητα? Καταρχήν, μια διάκριση όπως επίσης είπατε, ανάμεσα σε θαυματουργική ή μη θαυματουργική εικόνα δηλαδή της Εκκλησίας, αν είναι θεμητή ή όχι, θα πρέπει να πούμε πως είναι εσφαλμένη αυτή η θεώρηση για θεολογικούς λόγους. Και ποιος είναι ο θεολογικός λόγος? Ότι όλες οι εικόνες είναι εξίσου φορείς της Θείας Χάρης και της θαυματουργικής ενέργειας του εικονιζόμενου πρωτοτύπου. Σε κάθε εικόνα λοιπόν της Εκκλησίας, ο εικονιζόμενος είναι χαρισματικά παρόν στην εικόνα του, την οποία γεμίζει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που ο ίδιος φέρει. Έτσι, ενώ αποκλείεται η ταυτόχρονη παρουσία του κτιστού εικονιζόμενου προσώπου σε όλες τις εικόνες του, είναι σε αυτές πάντοτε παρούσα η άκτιστη Θεία Χάρη και ενέργειά του. Η παρουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις εικόνες της Εκκλησίας τις κάνει θαυματουργικές. Τις κάνει θαυματουργικές ακόμη και όταν η χάρη αυτή δεν εκδηλώνεται πάντοτε με φανερό τρόπο. Είναι όμως γεγονός ότι μερικές εικόνες έχουν χαρακτηριστεί ως θαυματουργικές εξαιτίας των πολλών και συχνών θαυμάτων που γίνονται μέσω αυτών. Άρα πράγματι υπάρχουν θαυματουργικές εικόνες, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται από το γεγονός των πολλών θαυματουργιών που γίνονται εκεί. Γιατί και όλοι μας, νομίζω λίγο πολύ, έχουμε αυτή την πληροφόρηση που είτε οι ίδιοι είτε κάποιοι γνωστοί μας απευθύνθηκαν στον Θεό ή σε συγκεκριμένους Άγιους και τους έγινε θαύμα από τον Άγιο στον οποίο απευθύνθηκαν προσβλέποντας την εικόνα του. Αλλά αυτό που λέμε θαυματουργική εικόνα είναι, τέλος πάντων, τώρα θα μπορούσα να πω τέρμινους τέχνικους, είναι ένας τεχνικός όρος που θέλει να πει ότι αυτή ειδικότερα η εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από το ευλαβές πλήρωμα ως θαυματουργή.
1: Ποια όμως είναι η αιτία, κύριε καθηγητά, που μια συγκεκριμένη εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα, ενώ κάποια άλλη μπορεί να μην κάνει?
0: Μια έμεση απάντηση στο ερώτημα που κάνετε έδωσε ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, στην εποχή της οικονομαχίας. Ο Πατριάρχης Γερμανός, αναφερόμενος στο άγαλμα που αφιέρωσε στο Χριστό η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου μετά από την θεραπεία της από τον Χριστό, σημειώνει ως αιτία των πολλών θαυμάτων του την εύνοια του Χριστού προς την αιμορροούσα για την πίστη της. Την απάντηση αυτή, μάλιστα, του Αγίου Γερμανού δηλαδή, ενίσχυσε με το κύρος της η 7η Οικουμενική Σύνοδος, παραθέτοντας και αυτό το σχετικό χωρίο του Αγίου Γερμανού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο για το ίδιο πράγμα, επεκτείνω τώρα την προσφορά της αιμορροούσης για κάθε άλλη εικόνα, έχει σημασία ποιος είναι εκείνος που την έκανε ή εκείνος που την πρόσφερε. Γιατί μπορεί κανείς να πληρώσει κάποιον να κάνει μια εικόνα και την προσφέρει. Επομένως, εμέσως τολμώ να πω ότι η εύνοια του Χριστού προς εκείνο που ζωγράφισε την συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να κάνει την εικόνα αυτή θαυματουργή. Παράδειγμα, οι εικόνες του Αγίου Λουκά. Όπου κι αν είναι, είναι θαυματουργές. Γιατί? Για να δείξει την εύνοια, και μάλιστα είναι της Παναγίας, επειδή κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας ο Απόστολος Λουκάς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν κήρυκας του Ευαγγελίου, ζητούσαν οι πιστοί μετά από αυτό το κήρυγμα να πληροφορηθούν για το πρόσωπο εκείνο της μητέρας του Θεανθρώπου, ο οποίος ήταν ο σωτήρας τους, κινούμενοι δηλαδή από μία όχι απλώς περιέργεια αλλά αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο αυτό το οποίο ήθελαν να δουν με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά, ο ιατρός Απόστολος Λουκάς ήταν και αγιογράφος. Έτσι λοιπόν οι εικόνες που έκανε για να βλέπουν οι πιστοί και να χαίρονται την μητέρα του σωτήρα τους, έκανε και εξαιτίας αυτής της αγάπης του ιδίου, έκανε τις εικόνες αυτές θαυματουργές, και γιατί ήταν ένας Απόστολος όχι ασήμαντος. Όπως βλέπουμε, έχουμε δύο σημαντικά έργα του, το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων. Αυτό που είπαμε προηγουμένως μπορεί κανείς να το πιστοποιήσει και μέσα από μια άλλη εμπειρία που έχουμε από σύγχρονους χαρισματούχους. Τι συμβαίνει? Θέλουμε ένα κουμποσκήνι, παραδείγματος χάρη, δεν πηγαίνουμε να το πάρουμε από την αγορά ή από ένα κατάστημα, θεωρούμε ξεχωριστή ευλογία να το πάρουμε από τα χέρια ενός χαρισματούχου. Και επειδή έχω μια, τέλος πάντων, γνώση εμπειρική αυτού του πράγματος, ρώτησα κάποτε τον πατέρα Παΐσιο γιατί συμβαίνει αυτή η επιθυμία πολλών να έχουν αυτό, όχι απλώς το αναμνηστικό, αλλά αυτό που έτσι κι αλλιώς καθεαυτό δίνει τη δυνατότητα της προσευχής. Μου είπε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται και είναι το ίδιο, αν έγινε με πολύ προσευχή, με πολύ πόνο. Ο ίδιος έκανε αυτό το πράγμα, όταν έκανε κουμποσκήνια προσευχόταν για εκείνον ο οποίος επρόκειτο να το πάρει, ώστε να ωφεληθεί από αυτή την ενέργεια. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και για τον πόνο και την αγάπη, αν θέλετε, για εξαιτίας της έμπονης αγάπης αυτού του προσώπου προς εκείνους τους οποίους δεν εγνώριζε καν και θα το έπαιρναν, και δίνει αυτήν την αγάπη. Αυτό δίνει αυτήν την θαυματουργική ενέργεια. Αυτό θα συμβαίνει και με ένα κουκούλι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μου είπε ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όταν του έδωσε ο γέροντάς του, γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλιώτης, του έδωσε ένα κουκούλι που έκανε κάποια Αγία ηγουμένη, και όταν το έβαλε, ενώ δεν ήξερε ο πατήρ Εφραίμ από πού προήρχεται, μόλις το φόρεσε ένιωσε, μου είπε, μια έντονη φλόγα μέσα του για προσευχή, και η προσευχή αυτή ήταν πάρα πολύ θερμή. Του εξήγησε ο γέροντάς του ότι οφείλονταν σε αυτήν την ηγουμένη, η οποία το έκανε με πολύ προσευχή, ώστε αυτός που το φοράει να έχει αυτήν την θέρμη. Βλέπουμε μέσα στον χώρο λοιπόν τον εκκλησιολογικό, όπου ενεργεί κάποιος κάτι για χάρη ενός προσώπου που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρει ποιο είναι, αλλά για την αγάπη του Χριστού, και ο Χριστός επιβραβεύοντας και φανερώνοντας και προδίδοντας, αν θέλετε, αυτόν ο οποίος είχε αυτήν την ανιδιοτελή αγάπη, τον επιβραβεύει με τα θαύματα τα οποία γίνονται από τα έργα των χειρών του, τα οποία κατά τα άλλα είναι σαν τον άλλον, αλλά γίνονται με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή για αυτόν τον σκοπό.
1: Άρα θα ρωτήσω εμέσως, πλην σαφώς, απαντάμε και στο ερώτημα για το ποιες είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη θαυματουργία των ιερών εικόνων.
0: Ναι, προφανώς. Μία από αυτές είναι και αυτή. Αλλά τα θαύματα των εικόνων εξαρτώνται, όπως είπαμε και σε άλλη ενότητα, από την πίστη και την ευσέβεια, όχι μόνο αυτού που αφιερώνει μία εικόνα στην οποία είπαμε τώρα, οφείλεται και από την δική του πίστη ή από την δική του ευσέβεια με την οποία προσέρχεται. Όταν συμβαίνουν αυτά και τα δύο, τότε το αποτέλεσμα είναι, θα λέγαμε, θεαματικό. Μπορεί όμως και να είναι άτονη η πίστη του ενδεχομένως, επειδή όμως του προσερχομένου. Αν όμως εκείνο ο οποίος το έκανε έχει πολύ παρησία στον Θεό, έγινε με πολύ έμπονη αγάπη, μπορεί να ενισχύεται αυτή η ελάχιστη πίστη, η υποτονική. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι μπαζωμένος ακόμη, να μην μπορεί δηλαδή να βλέπει, όμως αυτή η θέρμη τον βοηθά στην διαδικασία αυτής της καθάρσεως. Το θαύμα λοιπόν γίνεται πάντοτε με την χάρη του Θεού, η οποία βρίσκεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο, αλλά με την προϋπόθεση της πίστεως, όπως είπαμε, του προσερχομένου σε αυτή, δεν είναι όμως πάντοτε και ανεξάρτητο από την εύνοια του εικονιζομένου προς αυτόν που την κάνει ή την αφιερώνει, όπως είπα προηγουμένως. Και έτσι μας συνδέει και αυτό μεταξύ μας, στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, δεν αποτελεί επιχείρημα πάντως για άρνηση των παρελθόντων θαυμάτων μιας εικόνας το γεγονός ότι αυτή δεν θαυματουργεί πλέον, ενδεχομένως. Γιατί τότε θα έπρεπε να αμφισβητηθούν και όλα τα σημεία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ιστορούνται στις πράξεις των Αποστόλων και ενδεχομένως δεν ενεργούνται σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ο Θεός δεν θέλει, δεν επιτρέπει τώρα αυτήν την πληθωρική φανέρωση και την κάνει στη συνέχεια σε άλλους ή σε άλλες εποχές.
1: Αυτό θα ήταν λογικά και θεολογικά νόμιμο να αμφισβητηθεί. Δηλαδή η χάρη σε αυτών των εικόνων που για κάποιο λόγο τώρα στην εποχή μας ή παλιότερα σταμάτησαν να θαυματουργούν.
0: Θεωρώ με όσα ήδη είπα ότι αυτό δεν έχει νομιμότητα ούτε βιβλική. Γι' αυτό ανέφερα τις πράξεις των Αποστόλων που είναι αδιαμφισβήτητα ότι αυτά γίνονταν. Ενθυμούμε έτσι αμυδρά κάποτε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είχα διαβάσει μία ερμηνεία γιατί δεν γίνονται αυτά σήμερα. Είπε, αν ενθυμούμε καλά σας λέω, το διαγενέμο, ότι την εποχή εκείνη των Αποστόλων ήταν ανάγκη να φανερωθεί πληθωρικά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ώστε να ενισχυθούν οι άνθρωποι στην πίστη προς την Εκκλησία, επειδή τότε παγιωνότανε η Εκκλησία μέσα στα έθνη, ενώ τώρα που υπάρχει, που κατά κάποιον τρόπο όλη η οικουμένη, όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει πληστεί, έχει γεμίσει από αυτήν την Εκκλησία. Η οικουμένη ήταν η γνωστή περιοχή περί την Μεσόγειο των πολιτισμένων λαών. Έχει ατονίσει αυτό επειδή δεν είναι τόσο αναγκαίο, αλλά ποτέ δεν εκλείπει. Αυτό να το σημειώσουμε με έμφαση, και αυτό άλλωστε πιστοποιείται σήμερα. Πιστοποιείται με τα θαύματα τα οποία ακούμε και σήμερα ότι γίνονται, εντυπωσιακά μάλιστα, σε κάποιες εικόνες θαυματουρικές, όπως είναι στην Τίνο, όπως είναι η Παναγία Σουμελά και άλλες που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα γίνεται πάντοτε, γιατί η χάρη αυτή, η οποία αναμφισβήτητα υπάρχει στις εικόνες, έχει μέσα στην πρόνοια του Θεού, έχει πάντα την φανέρωσή της, επειδή υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που ενεργεί χωρίς να γνωστοποιείται ευρύτερα, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες γνωστοποιείται ευρύτερα ένα θαύμα για να φανερώνεται αυτή η παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες της Εκκλησίας και να ενισχύεται αυτή η δογματική θεώρηση που είπαμε προηγουμένως, που βεβαιώνεται όπως την εποχή των Αποστόλων δια των ακολουθούντων σημείων, τα οποία βεβαιώνουν τον λόγο της αληθείας.
1: Ενδέχεται, κύριε καθηγητά, να έχει εκλείψει και η πίστη των ανθρώπων πλέον, γι' αυτό και να μην παρατηρούνται τέτοια μεγάλα σημεία.
0: Θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κάτι τέτοιο χωρίς να απέχουμε και από την αλήθεια του πράγματος, αν δούμε τη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι πολύ εκκοσμικευμένη και ότι είναι ούτως ή άλλως άτονη η πίστη, για να είμαστε ειλικρινείς βλέποντας τον εαυτό μας και τον γύρω μας κόσμο. Έτσι, εύλογα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις της ζώσας πίστεως και της καθαρότητας, και γι' αυτό έχουμε τεκμήρια ότι δεν υπάρχει αγιοπνευματική καθαρότητα όσοι θα έπρεπε, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το εξής, το οποίο είναι βιβλικά επιβεβαιωμένο, ότι δηλαδή, το λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου επερίσσεψε η αμαρτία, υπερεπερίσσεψε η χάρις. Επομένως, δεν είναι τεκμήριο ότι επειδή υπάρχει πολλή αμαρτία αυξημένη στην εποχή μας, δεν θα υπάρχει πλέον το θαύμα. Θα υπάρχει το θαύμα για να δηλώνει αυτήν την παρουσία του Θεού και αυτήν την εσπλαχνία του Θεού σε αυτούς οι οποίοι έχουν μειωμένη, ας πούμε, αυτήν την πίστη. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει πολύ έτσι με προκλητικό τρόπο, πνευματικά θα έλεγα, την αγάπη του Χριστού, λέγοντας ότι ο Χριστός είναι ο μανιωδέστερος των εραστών της σωτηρίας των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν έχει αυτήν την υπερβολική αγάπη που φτάνει τον βαθμό της μανίας του έρωτα για αυτήν τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι επόμενο ότι δεν θα εκλείψει έως τη συντελείας των αιώνων, αφού ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία του θα παραμείνει, ότι έχει νικήσει τον θάνατο η Εκκλησία και αυτός θα είναι αοράτος παρών και το Πνεύμα το Άγιο θα οδηγεί την Εκκλησία στην πληρότητα της αλήθειας και ό,τι έχει πει ο Χριστός βεβαίως, επειδή ο ίδιος είναι η υποστατική αλήθεια, έχει την αξιοπιστία του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε εμφανή τα σημεία αυτής της παρουσίας και αυτής της βεβαίωσης της αλήθειας της Εκκλησίας, η οποία έγινε με τέτοιον πανηγυρικό τρόπο και αδιαμφισβήτητο, δηλαδή από μια Οικουμενική Σύνοδο. Από μια Οικουμενική Σύνοδο, στην προκειμένη περίπτωση, την 7η. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, δεν μπορεί να μην φανερώνεται αυτό το γεγονός της αλήθειας μέσα από την επιβεβαίωση του Θεού διά της θαυματουργίας των Αγίων Εικόνων.
1: Σήμερα είχαμε την δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για την παρουσία της Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την μετοχή του Αγιασμού διά των εικόνων στους πιστούς και στη συνέχεια να αναφερθούμε και στην θαυματουργία των εικόνων, σε ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει, το έχουμε γνωρίσει ή τουλάχιστον μπορεί να το έχουμε ακούσει. Ο καθηγητής της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, ήταν και σήμερα πολύτιμος βοηθός στην διασάφιση όλων αυτών των απορριών και νομίζω ότι όλοι μας κάπως κάτι κερδίσαμε και σήμερα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους ακροατές που ήταν και τούτη την ώρα στη συντροφιά μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή σας.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Ανανία.

Μέσα από το βιβλίο των πράξεων αναδεικνύονται πολύ ευσεβείς και ενάρετοι άντρες. Ένας όμως έχει τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου ως ανήρευσεβής κατά τον νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαμασκό Ιουδαίων. Και αυτός είναι ο Απόστολος Ανανίας, που σύμφωνα με μία παράδοση ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου και είχε καταφύγει στη Δαμασκό για να σωθεί από το διωγμό που είχε εξαπολύσει ο Σαούλ.

Μετά το θαύμα που συγκλώνησε τον Σαούλ, οι συνοδοί του τον οδήγησαν στη Δαμασκό και τον άφησαν στο πανδοχείο του συμπατριώτη τους Ιούδα. 3 μέρες έμεινε ο Σαούλ στο πανδοχείο χωρίς να φάει και χωρίς να πιει. Βυθισμένος στο σκοτάδι προσευχόταν στον Κύριο να τον συγχωρήσει. Κατόπιν ο Θεός εμφανίστηκε στον Ανανία και του ανέθεσε να πάει να συναντήσει τον Σαούλ. Συγχρόνως όμως και ο Σαούλ μάθαινε με άλλο όραμα την αποστολή του Ανανία. Στους δισταγμούς του Ανανία, πώς θα πήγαινε σε αυτόν που τόσα κακά είχε προξενήσει στην εκκλησία, διώκοντας τους πιστούς, ο Κύριος τον καθησύχασε λέγοντας, «Πήγαινε χωρίς κανένα δισταγμό, γιατί αυτός πλέον είναι ο εκλεκτός μου, που θα κηρύξει το όνομά μου σε όλο τον κόσμο». Ο Ανανίας υπάκουσε και ήρθε στο πανδοχείο, όπου βρήκε τον Σαούλ τυφλό να προσεύχεται. Η εμπιστοσύνη του ενός συνάντησε την εμπιστοσύνη του άλλου. Με καλοσύνη και αγάπη ο Ανανίας έβαλε τα τρεμάμενα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Σαούλ και του είπε, «Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος που σου παρουσιάστηκε στο δρόμο, αυτός με έστειλε για να αποκτήσεις ξανά το φως σου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Συγκινητική η αποστολή του Ανανία προς το Σαούλ. Κανένας άλλος από τους μαθητές δεν στέλνεται να πλησιάσει το Σαούλ, αλλά ο ταπεινός μαθητής της Δαμασκού έρχεται με δέος να ενισχύσει ηθικά και να μεταδώσει Πνεύμα Άγιον στο μεγαλύτερο μετέπειτα Απόστολο των Εθνών και Γίγαντα του Χριστιανισμού. Ως μαθητής του Κυρίου, ο Ανανίας είχε το χάρισμα να θεραπεύει. Γι' αυτό, μόλις τα χέρια του άγγιξαν το Σαούλ, εκείνος ένιωσε κάτι σαν λέπια να πέφτουν από τα μάτια του και αμέσως ανέκτησε το φως του. Στη συνέχεια βαπτίστηκε αφού ομολόγησε με μετάνοια την πίστη του στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ύστερα έφαγε κάτι για να βρει τις σωματικές του δυνάμεις. Έτσι πολιτογραφήθηκε στην κοινότητα των χριστιανών. Από εδώ και στο εξής θα μαρτυρείς μπροστά στους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες, του είπε ο Ανανίας.

η εκλογή αυτή του Ανανία να υπηρετήσει το μεγάλο έργο της μεταστροφής του Παύλου δείχνει πόσο τον τιμούσε ο Κύριος και πόσο εκτιμούσε την πίστη, την τιμιότητα και τον ζήλο του. Εκτός από το γεγονός αυτό, άλλες πληροφορίες η Αγία Γραφή δεν μας δίνει για τον Απόστολο Ανανία. Μόνο από την άγραφη παράδοση μαθαίνουμε ότι δεν έμεινε στη Δαμασκό, αλλά με ζήλο ιερό πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε διάφορες πόλεις. Επίσης αναφέρεται ότι έγινε επίσκοπος αρχικά στη Δαμασκό και έπειτα στην Ελευθερούπολη, όπου τόσο με το λόγο του όσο και με τα πολλά του θαύματα προσήλκησε πολλές ψυχές στο Χριστό. Η επιτυχία της δράσης του όμως μαθεύτηκε. Έφτασε μέχρι τα αυτιά του ηγεμόνα Λουκιανού, ο οποίος πρόσταξε να συλληφθεί ο Απόστολος Ανανίας και να οδηγηθεί μπροστά του. Ο ηγεμόνας προσπάθησε με πολλούς τρόπους να αποσπάσει τον Ανανία από τη χριστιανική πίστη και αφού δεν το κατόρθωσε, τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Αρχικά τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν άγρια με βούνευρα. Ο Απόστολος Ανανίας όμως, με αξιοθαύμαστη καρτερία, υπομένει το μαρτύριο. Ο ηγεμόνας, βλέποντας την καρτερία του, εξοργίζεται και διατάσσει οδυνηρότερα βασανιστήρια. Οι δήμοι με σιδερένια νύχια ξεσχίζουν τα πλευρά του και συγχρόνως με αναμένες λαμπάδες καίουν τις πληγές του. Ο Κύριος όμως, χάριν του οποίου έπασχε, δεν αφήνει τον πιστό μαθητή του χωρίς βοήθεια. Έτσι μετέβαλε τα σιδερένια νύχια σε χάδι φτερών και τις φλόγες σε θεία

εξουσίαν ευπρόσδεκτον και σεναρρύθμισόν με μετά των δούλων σου. Κάτω από το σωρό των λίθων, ο Απόστολος Ανανίας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, έχοντας αξιωθεί τη μεγαλύτερη τιμή να βαφτίσει τον Απόστολο Παύλο.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος 14. Η Θεία Κοινωνία, το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο. Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας. Τι λες, κοινώνησα και να μην μπορώ να ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φεύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός» και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Μια φορά είχα πάει για Θεία Λειτουργία σε ένα κελί. Ήμουν κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, ήμουν και νηστικός επειδή θα κοινωνούσα. Εκεί δεν είχαν φωτιά και ως όλη την ακολουθία έτρεμα από το κρύο. Μόλις όμως κοινώνησα, ένιωσα να διαπερνά όλο μου το σώμα μια θέρμη. Όπως όταν ανέβεις κάτι ηλεκτρικές σόμπες με σπήρες, το ρεύμα αρχίζει να περνάει σιγά σιγά στις σπήρες, ένα τέτοιο πράγμα ένιωθα σε όλο μου το σώμα. Άρχισε σιγά σιγά να φλογίζεται, μια γλυκιά φλόγα. Φλεγόμενος και μη καιόμενος, γέροντα. Ναι, φλεγόμενος, γλυκιά φλόγα. Ω, πάει μετά και η πείνα, πάει και η κούραση, πάει και το κρύο. Πόσο κράτησε αυτό, γέροντα? Το ένιωσα στο ναό μόλις κοινώνησα και μετά που έφυγα. Ζεστενόταν και ο δρόμος. Γέροντα, πώς μερικοί, ενώ είναι ασθενικοί στο σώμα, έχουν αντοχή στη νηστεία? Το μυστικό είναι ο ταπεινός και φιλότιμος αγώνας που συνοδεύεται με προσευχή και μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Αυτά τρέφουν την ψυχή. Αυτά τρέφουν και το σώμα. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού.

«Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε». Η ψαλμωδία είναι προσευχή. Γέροντα, πολλές φορές πηγαίνω στο αναλόγιο να ψάλω γιατί αισθάνομαι ότι αυτό είναι καθήκον μου. Είναι σωστό? Ναι, και η ψαλτική είναι μια διακονία. Γι' αυτό ο ιερέας εύχεται και υπέρ των ψαλόντων. Ο ψάλτης αντιπροσωπεύει όλο το λαό που εκκλησιάζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν χρειάζεται να λένε το Κύριε ελέησον με το νου τους, αλλά να περιμένουν προκοπή μόνο από το ένα Κύριε ελέησον του ψάλτη. Παλιά έψαλαν όλοι οι πιστοί μαζί και κανονικά αυτό είναι το σωστό. Επειδή όμως γινόταν χασμωδία και σύγχυση, η Εκκλησία, που είναι το σύνολο των πιστών, διαλέγει όσους γνωρίζουν να ψάλουν και έχουν καλή φωνή και λίγη ευλάβεια και ορίζει να ψάλουν μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν και ψάλουν νοερός και χαίρονται, γιατί πρόσφεραν μερικούς ανθρώπους για να δοξολογήσουν το Θεό. Αυτός γέροντα.

0: που απλώς παρακολουθεί, τι προσφέρει στο Θεό?
1: Αφού παρακολουθεί και ευχαριστιέται με τη δοξολογία του Θεού, δεν ευαρεστείται με αυτόν ο Θεός? Είναι και αυτό μια προσφορά στο Θεό.
0: Γέροντα, κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορώ να προσευχηθώ για το θέμα αυτό την ώρα που ψάλλω?
1: Πριν από την αγρυπνία μπορείς να κάνεις προσευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά, όταν ψάλεις, να λες τα ενδιάμεσα καμιά ευχή. Αλλά και σε όλη την αγρυπνία, αν ο νους μαζί με την καρδιά είναι συνέχεια στο θέμα για το οποίο γίνεται προσευχή, τότε είτε ψάλεις, είτε διαβάζεις ψαλτήρι, κανόνες κλπ, αυτό είναι προσευχή για το συγκεκριμένο αίτημα. Βλέπεις, όταν κάνουμε μια αγρυπνία για ένα θέμα, μόνο 2-3 αιτήσεις αναφέρονται σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι ό,τι προβλέπεται το τυπικό. Όμως η αγρυπνία είναι αφιερωμένη σε αυτό.
0: Ο τρόπος που ψάλλω, γέροντα, είναι βαρύς. Έχω το λογισμό πως αυτό οφείλεται στο ότι η προφορά μου είναι βαριά.
1: Σε έχω δει και βαριά και ελαφριά. Όταν είσαι βαριά, τότε ψέλνεις και βαριά. Από την εσωτερική σου κατάσταση ξεκινάει αυτό. Αυτή να ελέγχεις. Ένας που έχει λεπτή φωνή, αν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, ακούγεται σαν αηδονάκι. Αλλιώς είναι σαν να τσιρίζει. Ένας που έχει χοντρή φωνή, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ακούγεται σαν γέρος που μαλώνει. Αν ψάλετε μία-μία, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεστε εκείνη την ώρα.
0: Γέροντα, όταν ψάλουμε στο ναό, προσέχουμε να μην γίνονται παραφωνίες.
1: Φυσικά, χρειάζεται να προσέχετε, γιατί όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόσουμε το ευσχημόνος στην ψυχή μας. Να υπάρχει δηλαδή ψυχική τάξη, να είμαστε εντάξει με τον Θεό. Όταν κανείς ψάλλει χωρίς να έχει καλή πνευματική κατάσταση, αυτό είναι χειρότερο από μια μουσική παραφωνία. Γιατί όπως το καλό φέρνει μια καλή αλλίωση, έτσι και το κακό φέρνει μια κακή αλλίωση και δεν μπορούν να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν είναι τακτοποιημένος εσωτερικά κανείς, αν έχει αριστερούς λογισμούς, μικροπρέπειες κλπ, τι ψαλτική να κάνει? Πώς θα νιώσει μέσα του την παραδεισένια γλυκύτητα για να ψάλει με την καρδιά? Γι' αυτό λέει «ευθύμη της ψάλετο». Όσοι ψάλουν κανονικά πρέπει να έχουν την πιο τρυφερή καρδιά και την πιο γλυκιά και χαρούμενη εσωτερική κατάσταση. Πώς να ψάλεις φως σιλαρών αν δεν έχεις σιλαρότητα?
0: Γέροντα, όταν μου λένε ότι δεν ψάλω καλά, προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω τεχνικά.
1: Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μοναχική συνείδηση, ευλάβεια, σύνεση και όχι να έχεις στο νου σου στην τέχνη την ανθρώπινη, την ξέρει. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι μπογιές, είναι κάτι το εξωτερικό, το ψεύτικο, δεν έχει φυσικότητα. Μερικοί ψάλτες στον κόσμο βάζουν μπογιές στη φωνή τους από ανάγκη για να πάνε σε μεγαλύτερο ναό και να αυξηθεί ο μισθός τους. Σου λέει, αν με βάλουν σε μικρότερη ενορία, πώς θα τα βγάλω πέρα? Εκείνοι τέλος πάντων δικαιολογούνται και να τεντωθούν και να φωνάξουν. Ο μοναχός όμως δεν δικαιολογείται να μην ψάλει φυσικά. Να προσέχετε η ψαλτική σας να είναι φυσική, κατανυκτική. Να ψάλετε για το Θεό και όχι για την τέχνη της ψαλτικής. Διακρίνεται στην ψαλτική το εσωτερικό και καρδιακό από το εξωτερικό και τεχνητό.
0: Γέροντα, μήπως φταίει η φωνή μου που ψάλλω κοσμικά?
1: Δεν φταίει η φωνή, φταίει η τέχνη η κοσμική. Ψάλλεις με ένα στόμφο κοσμικό, όπως έψαλαν μερικοί ψαλτάδες που άκουγες στον κόσμο. Είναι ψεύτικο το ψάλσιμό σου. Να μην καλουπώνεις τη φωνή σου. Ξέρεις τι κουραστικό είναι? Να ψάλλεις με εσωτερικότητα και φυσικά.
0: Μήπως, γέροντα, για ένα διάστημα να μην ψάλω καθόλου?
1: Όχι, να ψάλεις. Θα ακούς τις άλλες αδελφές και σιγά σιγά θα φύγει αυτό το κοσμικό. Βλέπω και στο Άγιον Όρος τα νέα καλογέρια συνήθως ψάλουν κοσμικά. Αφού ακόμη δεν έζησαν την καλογερική, πώς να είναι καλογερικό το ψάλισμό τους. Αλλά και οι αγιορείτες ψάλτες, παλιά που δεν είχαν επικοινωνία με ψάλτες κοσμικούς, είχαν πιο καλογερικό ύφος. Τώρα που έρχονται σε επικοινωνία, μπερδεύτηκαν λίγο, όπως τα πεπόνια χάνουν την αστυμιά τους, όταν η πεπονιά βρεθεί κοντά σε καμιά κολοκυθιά. Το παν είναι η ευλάβεια. Χωρίς ευλάβεια η ψαλτική είναι ξεθυμασμένη, μοιάζει με όργανο ξεκουρδισμένο που κάνει γκλιν γκλιν. Ούτε έχει σημασία αν ψάλει κανείς δυνατά ή σιγανά. Σημασία έχει να ψάλει με ευλάβεια. Τότε το σιγανό ψάλσιμο είναι ταπεινό, γλυκό, δεν είναι κοιμισμένο. Και το δυνατό είναι έντονο και καρδιακό, δεν είναι άγριο. Ο πατήρ Μακάριος Μπουζίκας είχε βροντερή φωνή, αλλά έψελνε φυσικά, με ευλάβεια και με καημό. Ένιωθες ότι ξεκοβόταν η δική του καρδιά και ξεκολούσε και η δική σου. «Σου κάνει τα τζιέρια άνω κάτω», έλεγε ένα γεροντάκι. Έμενε μόνος σου στην καψάλα, σε ένα σταυρονικητιανό κελί. Πιο κάτω έμενε ένας Ρουμάνος που δεν ήταν ψάλτης, αλλά είχε ευλάβεια. Είναι μεγάλη υπόθεση ο ψάλτης να έχει ευλάβεια. Ξέρετε πόσο βοηθάει. Αλλοιώνεται ο ίδιος εσωτερικά και επειδή αυτή η εσωτερική αλλίωση εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλοιώνεται και ο άλλος που τον ακούει και βοηθιέται θετικά. Έτσι, η προσευχή όλων είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Γέροντα, μου αρέσει ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος είναι καθαρά ανατολίτικος, δηλαδή βυζαντινός. Δεν τον πιάνει κανένα όργανο, μόνο το βιολί. Βλέπεις, οι Τούρκοι πήραν τη μουσική από το Βυζάντιο και με τι καημό τραγουδούν. Και τη λένε στα τραγούδια τους. Να είχα 50 δράμια κονιάκ και 50 δράμια παστουρμά. Ω, για 50 δράμια κονιάκ και λίγο παστουρμά συνεπέρνονται. Και εμείς ψάλουμε για το Χριστό που σταυρώθηκε, που θυσιάστηκε και να μην συγκλονιζόμαστε. Ω τρισμακάρης των ξύλων, ενώ ετάφη Χριστός. Αν σκεφτεί κανείς το πάθος του Χριστού, διαλύεται. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού είχα βρει ένα κομμάτι ξύλο γρεντέ, μακρύ, ένα μέτρο περίπου. Και αμέσως θυμήθηκα το Σταυρό του Χριστού. Το πήρα αμέσως στο κελί και το αγκάλιαζα σαν να ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Όπως τυπούσε η καρδιά μου, με αυτό κοιμόμουν. Σκεφτόσασταν γέροντα τη Σταύρωση. Μόνο τη Σταύρωση. Ένιωθα σαν να ήμουν σε Γολγοθά και να είχα αγκαλιασμένο τον Τίμιο Σταυρό. Αν ήταν ο Τίμιος Σταυρός δεν ξέρω αν θα ένιωθα κάτι περισσότερο. Κόντευε να σπάσει η καρδιά μου και δώσ' του δάκρυα, δώσ' του χτύπημα η καρδιά. Οι τσατμάδες, τα πλευρά θα έσπαζαν. Έσφυγα το ξύλο για να μην σπάσουν τα πλευρά. Εσείς πιάνετε τη φυλάδα με την ακολουθία του Σταυρού, ψάλετε Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής και ο νου σας δεν είναι εκεί. Τότε πώς θα αλλοιωθεί η ψυχή? Αχ, αν δουλέψει η καρδιά, αν αλλοιωθεί η ψυχή, θα είναι πανηγύρι. Ξέρετε τι θα πει πανηγύρι? Όταν κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται αυτά που ψάλλει, από εκεί ξεκινάει και η ευλάβεια, από εκεί έρχεται και η κατάνοιξη και όλα. Γι' αυτό να πιάνετε τάκ τάκ τα θεία νοήματα για να κεντιέται η καρδιά να τα νιώθει. Αν πάει το τηλεγράφημα στην καρδιά και από μία λέξη κεντιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται, αλλοιώνεται πνευματικά και τα άλλα απλώς τα παρακολουθεί και είναι αλλοιωμένος μετά σε όλα. Εγώ όταν ακούω το «Ηλιγιά δε νους και υπερκόσμιος, υμνήν σε Θεοτόκε», παθαίνω ήλιγκο εκείνη τη στιγμή. Και όταν ακούω το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην», ξέρετε πως γίνομαι. Σκυρτάει η καρδιά μου και όλο το σώμα μου τρέμει από ένα γλυκό ρίγος. Αλλά αν δεν προσέχει κανείς τα νοήματα, δεν αλλοιώνεται ούτε η καρδιά ούτε το σώμα.

ψάλετε το Θεό ημών, ψάλατε. Οι γέροντα με συγκινούν πολύ τα πατριωτικά τραγούδια. Το πατριωτικό τραγούδι ξυπνάει την αγάπη για την πατρίδα, τονώνει τον ηρωισμό, εμψυχώνει και αναστατώνει. Στη γερμανική κατοχή, ένας τυφλός με μια φλογέρα, ξέρετε πόσους ξεσήκωσε. Πόσο γλυκά και με τι καημό έπαιζε ο καημένος, το έχει για καημένε κόσμε. Πονούσε για το έθνος και ο πόνος του έβγαινε από τη φλογέρα. Άπλωνε το καπέλο του και έλεγε «Ρίξε στον τυφλό». Οι Γερμανοί έλεγαν «Τυφλός είναι» και τον άφηναν ελεύθερο. Του έριξαν και χρήματα. Αυτός όμως έκανε ιεραποστολή. Όπως ήταν απογοητευμένος τότε ο κόσμος, τους άναβε φλόγα μέσα τους και πολλοί αναστατώνονταν και αποφάσιζαν να πάνε κατευθείαν στα Τζουμέρκα στο Ζέρβα. Σκεφτείτε τώρα να ξεσηκώνεσαι από την αγάπη για τον Χριστό. Εγώ, όταν ακούω εμβατήρια, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, με πιάνουν τα κλάματα. Ο νους μου πηγαίνει στον πόλεμο, στον αγώνα για την απελευθέρωση, στους ήρωες που σκοτώθηκαν, που έχησαν το αίμα τους καημένοι. Όταν ακούω ένα τροπάριο κατανεκτικό, συγκλονίζομαι. Η καρδιά μου γίνεται συντρίμια. Ακούω ένα δοξαστικό πασχαλινό, αγάλωμαι. Και όταν ψέλνω, ο νους μου είναι στο Θεό και φτερουγίζει η καρδιά μου. Αν ψάλω κάτι πένθυμο, πονάω. Ψάλω με καημό, πένθυμα. Αν ψάλω κάτι χαρούμενο, χαίρομαι. Θέλω να πω ότι ο νους είναι όλη η βάση. Είναι ο νους στα θεία νοήματα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Η καρδιά του φλογίζεται και, πώς να πει κανείς, δέχεται αυτή τη συγκίνηση, την πνευματική, με την αγαλίαση την πνευματική. Αλλά όταν ο νους του δεν είναι εκεί που πρέπει, ούτε συγκινείται, ούτε αγάλεται. Η ψαλμωδία δεν είναι μόνο προσευχή. Είναι και μια παλαβομάρα, είναι, πώς να το πω, ένα ξέσπασμα της καρδιάς, το ξεχύλισμα της πνευματικής καταστάσεως. Όταν κανείς θυμάται τον Χριστό, τον Παράδεισο, τότε ψάλλει με την καρδιά του. Και όταν αρχίσει να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σε κάθε τροπάριο σκυρτάει η καρδιά του. Ακόμη και να μην είναι ο νους του στα λόγια, αλλά μόνο στον Παράδεισο, και τότε σκυρτάει η καρδιά. Η καρδιά πάλεται όπως πάλεται η καρδιά του αηδονιού. Το αηδόνι, όταν κελαϊδάει πάνω στο δέντρο, σύεται ολόκληρο, και αυτό και το κλαδί που το κρατάει. «Αφήστε με», λέει, «δεν θέλω τίποτε, παλάβωσα». Γέροντα, έχω το λογισμό ότι όταν ψάλω χωρίς μουσικό βιβλίο, ψάλω με την καρδιά μου. Στο μουσικό βιβλίο είναι κανείς περιορισμένος. Η καρδιά όμως δεν περιορίζεται. Όταν δουλεύει η καρδιά, ξεφεύγει από το περιορισμένο και πάει στο απεριόριστο. Και τότε γλυκαίνει η ψαλμωδία. Τότε ακόμη και παραφωνία να κάνεις και αυτή γλυκαίνει, γιατί τη γλυκαίνει η καρδιά. Γέροντα, στην περίπτωση που ο ψάλτης δεν ψάλει μόνος του, αλλά ψάλει με ολόκληρο χορό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν ο πρωτοψάλτης ψάλει με την καρδιά του, οι άλλοι που τον ακολουθούν επηρεάζονται, αναστατώνονται με την καλή έννοια. Αν, γέροντα, ο πρώτος δεν ψάλει με την καρδιά του, ο άλλος, όσο καρδιά και να έχει, δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά. Θα πάρει το χρόνο και τον τόνο του πρώτου. Δηλαδή του παίρνει και την καρδιά ο πρώτος? Η καρδιά δεν επηρεάζεται, βρε παιδί. Μπορεί να είναι ο τελευταίος και να ψάλει σιγανότερα, αλλά αν βάζει καρδιά, θα το πει με την καρδιά. Δεν μπορεί να το πει αλλιώς. Το λέει και μέσα του αναστατώνεται, φτερουγίζει η καρδιά, βουρκώνουν και τα μάτια του. Κατάλαβες? Δεν τον εμποδίζει ο άλλος, όπως και να το λέει. Μη δικαιολογούμαστε έτσι. Πάντως εγώ δεν δικαιολογώ τις γυναίκες να μην ψάλουν με καρδιά, με τόνο, με καημό, γιατί είναι πρικισμένες με σπλάχνα, με αυτή την τρυφερή αγάπη. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι τονίζουμε, αλλά εξωτερικά. Ο τόνος στην ψαλτική βγαίνει από μέσα, από την καρδιά. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, αυτό είναι που θα δώσει τον τόνο τον καρδιακό. Η καρδιά θα σπαράξει. Η καρδιά είναι μουσικοσυνθέτης.
το μεράκι, ο καημός, ο πόνος που έχει κανείς μέσα του δίνει τον τόνο, τη ζωντάνια, τον παλμό και αυτό γλυκαίνει την ψαλμουδία. Και εσείς αν μπείτε στο βαθύτερο νόημα, ξέρετε πόσο γλυκά θα τονίζετε. Να μπούμε στο πνεύμα σας, γέροντα. Ινόπνευμα, ινόπνευμα. Βλέπεις, μερικοί παίζουν όργανα, πίνουν και λίγο και τραγούδουν με μεράκι. Έχουν δηλαδή κινητήριο δύναμη το ινόπνευμα. Εσείς με το πνεύμα να κινείστε. Με το θείο πυρ και το άγιο πνεύμα.

Η δοξολογία στο Θεό. Γέροντα, δεν αγωνίζομαι όσο θα έπρεπε και αυτό με στεναχωρεί. Κοίταξε να δοξάζεις το Θεό. Πιο πολύ, γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με συγχωρέσει παρά τον δοξολογώ. Και αυτό καλό είναι, αλλά καλύτερα να τον δοξολογείς. Μέσα στη δοξολογία υπάρχει και μετάνοια, η οποία, επειδή έχει ταπείνωση, φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Το δόξασε ο Θεός σημαίνει και συγχώρεσε, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, για να σε δοξολογώ, όπως σε δοξολογούν οι άγγελοι. Μερικές φορές, γέροντα, δεν αρχίζω την προσευχή ζητώντας το έλεος του Θεού για την αμαρτωλότητά μου, αλλά ξεκινώ με δοξολογία. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Έτσι να κάνεις. Δεν είπαμε ότι η δοξολογία έχει μέσα και μετάνοια? Στη δοξολογία κλείνουν οι πρόσχαροι άνθρωποι. Βλέπεις, άλλη ψυχή λυπάται πολύ από Φιλότιμο για μια πτώση της και στη συνέχεια συγκινεί πολύ τον κόσμο με τη μετάνοιά της. Άλλη, αφού μετανοήσει, ευχαριστεί και δοξολογεί μέρα νύχτα το Θεό που την λύτρωσε από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της. Και χαίρεται ο Θεός από το φιλότιμο παιδί του.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει. Η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια αλλαγές στα σχολικά βιβλία. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης από κοινού με τα διελιστήρια και 10 λεπτών στην αμόλυβη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Συντηρεί την ένταση Άγκυρα για το καλώδιο. Δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Και ο καιρός. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Εύτη Μίλοσεφ να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρήτης Κύριο Θεολόγο και Δράμας Κύριο Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Κύριο Παύλο που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχείρηματος. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος της Νίκης κύριος Δημήτριος Νατσιός. Τον κύριο Νατσιό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστη ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διδακτική ύλη των βιβλίων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης της σύγχρονης οικογένειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας πολιτείας και εκκλησίας εξετάστηκαν τρόποι στήριξης των ευάλωτων πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε επίσης επαφές με τον αντικυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς κύριο Δημήτριο Χριστόπουλο, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και υπεραιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Έπεσαν οι υπογραφές, αγαπητοί ακροατές, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την παρουσίαση της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του και πρόσθεσε. Η υπογραφή είναι μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Είναι εξίσου σημαντική για τους συγγενείς τους οι οποίοι βιώνουν ένα παράλληλο Γολγοθά. Μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Η ασθένεια αυτή δεν εξαλείφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί. Είναι σημαντικό οι εύποροι συμπολίτες μας να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε αυτήν την κοινή προσπάθεια που μας αφορά όλους. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα ιδρύματα της χώρας που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του Εθνικού Πρωτύπου Κέντρου για την Άνοια. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της Άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από σημαντικά κοινοφελή ιδρύματα της χώρας. Η επιλογή του Περιστερίου
συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, επισήμανε πως η Ελλάδα ζητά από τα Σκόπια να αφαιρέσει κάθε διατύπωση αναθεωρητικού ή αλυτρωτικού χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία. Ο κύριος Ρούντα σημείωσε στην ερώτησή του ότι σε σχολικό βιβλίο της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται παραπομπή σε μακεδονική γλώσσα και Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, χωρίς διάκριση του αρχαίου Μακεδόνα από τη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς με την επισήμανση

παρέκκληση από την ορθή αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αλλαγή διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις, ώστε περισσότερα χρέη να μπορούν να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι ήδη αποπληρώνουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις, μόλις 23.000, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2024. Με την προηγούμενη ρύθμιση, δικαίωμα ένταξης είχαν οι οφειλέτες με χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, εντάσσονται και τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2024, ενώ η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2027. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84%, όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα δημοσιονομικά περιθώρια να στενεύουν, η κυβέρνηση συνεχίζει συντηρητικά τις προσπάθειες στήριξης του εισοδήματος, ενώ μεταφέρει το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή ακρίβεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο δαπανών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ σε συνολικά 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηλιστηρίων, καθώς και επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα δηληστήρια. Τα μέτρα αυτά, για τα οποία η κρατική δαπάνη εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρώπης, μαρτυρώντας πως τηρείται στάση αναμονής, αφενός με την ελπίδα να βελτιωθούν οι συνθήκες στη διεθνή αγορά, αφετέρου μέχρι να ληφθούν αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών από το ενεργειακό ράλι. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξαιρεθούν σε ένα βαθμό από τους Ευρωπαίους δημοσιονομικούς κανόνες τα μέτρα που ελήφθησαν εκτάκτως για την ενεργειακή κρίση, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των κρατικών υπερεσόδων που προκύπτουν από φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω των ανατιμήσεων. Οι επιλογές θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ακόμη και αν εξασφαλιστεί η Ευρωπαϊκή Συνένεση για αξιοποίηση περαιτέρω δημοσιονομικού χώρου για δαπάνες, το σενάριο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα απομακρύνεται. Η κυβέρνηση προκρίνει απέναντίας μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα για την προσωρινή ανακούφιση των οικοκυριών από το ενεργειακό κόστος. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-26. Είχε προηγηθεί η ελληνική Προεδρία τον Μάιο του 25, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών του σημαντικότερου οργάνου του ΟΗΕ για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Οι σχέσεις μεταξύ των μονίμων μελών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιές διαφωνίες και η δυνατότητα του Συμβουλίου να διαμορφώνει κοινές απαντήσεις δοκιμάζεται σε σειρά κρίσεων. Η Προεδρία δεν δίνει βεβαίως στην εκάστοτε χώρα τη δυνατότητα να καθορίζει μονομερώς τις αποφάσεις ή την πολιτική του Συμβουλίου.
Ο πρόεδρος

προεδρεύει των συνεδριάσεων και των κλειστών διαβουλεύσεων, εκπροσωπεί το Συμβούλιο και διαχειρίζεται, υπό την εξουσία των 15 μελών, το πρόγραμμα εργασίας και την καθημερινή λειτουργία του. Έως αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με πιθανότητα να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά από τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι πολύ υψηλός. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποίηση στους πολίτες σε περιοχές του Ρεθύμνου, στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα στο Ηράκλειο και στις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών Αλασιθίου να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώθηκε στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ τροποποιήσεις σημειώθηκαν και σε δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό.

0: Επιμένει η Άγκυρα στη ρητορική ένταση σχετικά με την πώντηση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα τοποθέτησή του, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει την πώντηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, δηλαδή την τουρκική. Όπως υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε εγκατάσταση καλωδίων αγωγών ή επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, προσθέτει. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης καταλογίζει σε Ελλάδα και Κύπρο προβοκατόρικες ενέργειες σχετικά με την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά. Είναι σε συμπίησαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν συμβάλλουν στην εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας, υποστηρίζει η Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα συγκυβερνήτη να ρίξει αεροσκάφος της Emirates που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο επιτιθέμενος πιλότος, ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai και εκτίμησε πως στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος. Επιβάτες που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ περιέγραψαν πως εισέβαλαν στο πιλωτήριο και πάλεψαν με το δράστη, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε απότομη κάθοδο. «Θα παρακολουθούμε την έρευνα και ενδεχομένως θα συμμετάσχουμε και σε αυτήν», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. Μιλώντας στο CNN, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν είχε λάβει προειδοποίηση ούτε διέθετε εκ των προτέρων πληροφορίες για το περιστατικό στο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 174 ανθρώπους με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης συνελήφθη αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στο μεταξύ, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία πως το Ιράν σχεδίαζε επίθεση σε αεροπορική βάση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνησή του σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Παλαιστίνοι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητα κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News αργά χθες, δήλωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τη Βρετανία για συνωμοσία λίγο πριν η κυβέρνηση του Μπέρναμ στις 8 Σεπτεμβρίου ανακοινώσει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Θέλετε να ακούσετε πόσο παράλογα είναι τα πράγματα εκεί και πόσο μακριά έχει φτάσει η αντιϊσραηλινή προπαγάνδα», δήλωσε ο Νετανιάχου στον παρουσιαστή του Αμερικανικού Δικτύου. «Δώσαμε στους Βρετανούς τις πληροφορίες ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση και ήταν μια επίθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν. Και σχεδόν την επόμενη μέρα μας επέβαλαν κυρώσεις». Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε επικυρώσει του έκτακτου δελτίου που εκδόθηκε χθες των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι βροχές και οι καταιγίδες, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Δεκάτου, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη, 1 του μηνός, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, έως και τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρξει έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 του μηνός και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μηνός μέχρι και κυρίως το Σάββατο 3 Δεκάτου. Δεύτερον, τοπικά θυελλώδης, πολύ θυελλώδης, βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερώνονται από τα κατατόπιση λιμεναρχία για να μην ταλαιπωρηθούν από την απαγόρευση του απόπλου, διότι υπάρχει σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου υπάρχουν τα 9 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12ωρο. Και περνάμε τώρα στο σημερινό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στην Κρήτη νεφώς με βροχές στις σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Την κεντρική και την νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα, νεφώς με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα, τοπικά και 6. Ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειο, βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, στις Κυκλάδες και την Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια, στη Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Ενώ βροχή έχουμε στο Καστελόριζο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα είναι 25 βαθμούς, Στέρες, Πολύκαστρο Κυλκής, Νησά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Μεσολόγγι, Καλαμάτα, Σάμο, Κάρπαθο, Ρόδο, Αγρίνιο, Ιθάκη, Ναύπακτος, Γήθιο, Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλά. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα, Πύργος και Κυπαρισία, ουσιαστικά στα δυτικά δηλαδή. Στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή, περιμένουμε και καταιγίδα με νότιους ανέμους στο 2 με 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η Αττική έχει αυτή τη στιγμή μικρότερη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς στο Τατόι και η μεγαλύτερη θερμοκρασία στα Μέγαρα 23 βαθμοί, 22 στη Νέα Φιλαδέλφια και 21 βαθμούς έχει στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στα Σπάτα και στο Σκοινιά. Η Θεσσαλονίκη και περιμένουμε και βροχή κατά περιόδους στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και έθριο καιρό. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, 2 του μηνός, θα έχουμε και γενικά χαρακτηριστικά στην κεντρική και την νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημεριανές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και πάλι 9 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά της Κυκλάδες, στην Κρήτη, 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Και αύριο περιμένουμε βροχή στο Καστελόριζο και θα έχει ακόμα μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, βροχή και καταιγίδα. Και στην Αττική για αύριο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 βαθμούς μέχρι 21 το μεσημέρι και θα έχει νεφώσεις με πιθανότητα βροχή, βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 12 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί με 24 το μεσημέρι, βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και έθριο καιρό. Τώρα να δούμε τις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Η Θράκη 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 13 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 11 με 12 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 18 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Κρήτη 18 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Και στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Αυτά για το σημερινό και τον αυριανό καιρό. Και να πούμε επιπλέον ότι τα 9 μποφόρ αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι στο στενό Καφιρέα, επίσης στο κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και στη θάλασσα Κυπρίων.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να έχουμε κιόλας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και εκδημοκρατισμός του Τζον Άντερσον. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι θρησκευτικές παραδόσεις είναι πιθανό να επηρεάζουν τη δυνατότητα επιτυχούς εκδημοκρατισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης για πολλές δεκαετίες. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πολλοί συγγραφείς επέστησαν την προσοχή στη σημασία της πολιτικής κουλτούρας, στην ερμηνεία της επιτυχίας ή αποτυχίας του εκδημοκρατισμού και κάποιοι εστίασαν στους τρόπους με τους οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκησαν στη δημιουργία της πολιτικής κουλτούρας των διαφόρων χωρών. Πρόσφατα προέκυψε σε εισαγωγικά μια νέα ορθοδοξία η οποία επικεντρώνεται στους θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τίνει να θεωρεί περιθωριακή ή άσχετη την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που αναλύοντας το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού αφήνουν περισσότερο χώρο στη θρησκεία, με εξαίρεση την αναφορά στις περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία, όπου η θεσμική θρησκεία έπαιξε ρόλο στην υπονόμευση των απολυταρχικών καθεστώτων. Ο Τζουάν Λίνς και Άλφρεντ Στέπαν, αναλύοντας την εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν πως η θρησκεία ως υπόθεση εργασίας μπορεί να παραλυφθεί, διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες ικανότεροι να εξηγήσουν το διαφορετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φρεντ Χάλιντεϊ υποστηρίζει ότι τα εμπόδια που συναντά η δημοκρατία στις Ισλαμικές χώρες σχετίζονται με κάποια άλλα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κοινωνίες τους. Αν και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να αντλούν την ομιμοποίησή τους από τον Ισλαμικό δογματισμό, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα Ισλαμικό σε αυτά, όπως αναφέρει ο Χάλιντεϊ. Αντίθετα, ο Σάμιουελ Χάντιγκτον θεώρησε τη θρησκεία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των πολιτισμικών μπλοκ στα οποία κατηγοριοποιεί τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι η θρησκευτική παράδοση ασκεί μια κάποια επίδραση στην πιθανή επιτυχία των προσπαθειών εκδημοκρατισμού. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων αντιπαραθέσεων γύρω από αυτό το ζήτημα και σημειώνει τα βασικά επιχειρήματα της σε εισαγωγικά νέας ορθοδοξίας, η οποία επιμένει στην αδυνατότητα της ουσιοκρατικής προσέγγισης των θρησκευτικών παραδόσεων, στην αμφισημία των θρησκευτικών λόγων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δεξαμενή επιχειρημάτων τόσο για τους υπέρμαχους όσο και για τους πολέμιους της δημοκρατίας, καθώς και στην δευτερεύουσα σημασία των πολιτισμικών παραμέτρων για τον επιτυχή ή αποτυχημένο εκδημοκρατισμό. Το κεφάλαιο αυτό αποδέχεται πολλά από αυτά τα επιχειρήματα, αλλά ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν είναι απόλυτα ασύνδετη με την κατανόηση της εξέλιξης των δημοκρατικών πειραμάτων. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι σε αντίθεση με τις κριτικές που ασκεί ο πολιτισμικός σχετικισμός, οι θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ακριβώς και η δημοκρατία, έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν, σύμφωνα με τα λόγια του Στέπαν, να είναι αμφίσιμες, αλλά ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οι κυρίαρχες φωνές μέσα τους είναι εκείνες που αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο δεκτικές στην ανάπτυξη του πλουραλισμού. Και τέλος, ότι οι αλληλένδετες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, όπως αυτές εκφράζονται στον δημόσιο λόγο καθώς και στις θέσεις που υιοθετούνται από τους κύριους θρησκευτικούς δρόντες, μπορεί να έχουν κάποια μεν αλλά όχι αποφασιστική επίδραση στην επιτυχία ή μη της εδραίωσης της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, το επαρκώς αδύναμο επιχείρημα δεν είναι ότι η θρησκεία καθορίζει τα πολιτικά αποτελέσματα
ή ότι οι θρησκευτικές προτεραιότητες δεν μπορούν να αλλάξουν ή ότι ο κόσμος διαιρείται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακές πολιτισμικές ομάδες, αν και η επικύντρωση λόγω χώρου στο Ισλάμ και την Ανατολική Ορθοδοξία ως εν μέρη παραδόσεις του παρόντος μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Η αντιπαράθεση λοιπόν, η προτεσταντική σύνδεση. Πολλοί συγγραφείς που έγραψαν για τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το 1945 παρατήρησαν ότι οι πρώτες χώρες που εκδημοκρατίστηκαν είχαν συνήθως προτεσταντική θρησκευτική παράδοση. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, ενώ όπως παρατηρεί ο Στίβ Μπρους, συμβάλλοντας έτσι σε αυτή τη βιβλιογραφία, αυτές ήταν επίσης οι χώρες που απέφυγαν τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά υπήρξαν και εξαιρέσεις. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ινδία μετά την ανεξαρτησία, και επομένως δεν υπήρξε υπαινιγμός ότι ο προτεσταντισμός είναι απαραίτητη προϋπάρχουσα συνθήκη. Το επιχείρημα διαμορφώθηκε στη λογική ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη θρησκευτική παράδοση τα οποία ευνοούσαν περισσότερο την ανάδυση πλουραλιστικών πολιτικών. Για κάποιους αυτή η συνάφεια στηριζόταν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Για άλλους, οι δημοκρατίες προέκυπταν από συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της προτεσταντικής παράδοσης, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είδαν τη δημοκρατία κυρίως ως τυχαίο υποπροϊόν συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας της μεταρρύθμισης. Όσοι επικεντρώθηκαν στην οικονομική διασύνδεση είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία ως μια συνέπεια του οικονομικού εξυγχρονισμού, και καθώς οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν συνήθως προτεσταντικής παράδοσης, θεώρησαν πως ίσως η εμφάνιση της δημοκρατίας πρώτα σε αυτές τις χώρες να ήταν αναπόφευκτη. Στην προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, του Max Weber, είχε υποστηριχθεί ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και ότι αυτές είχαν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο, ο Βέμπερ συνέδεσε την ανάγκη να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καλβινικές έννοιες της κλίσης και του προορισμού, από όπου προέκυψε ο εγκόσμιος ασκητισμός, ο οποίος ενθάρρυνε την αναζήτηση του πλούτου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται για εγκόσμια απόλαυση. Είναι περιττό να υποθεί ότι ο Βέμπερ δεν ήταν απλουστευτικός ώστε να αποδεχθεί μια αντετερμινιστική σχέση. Έτσι προειδοποίησε λέγοντας πως δεν έχουμε καμία πρόθεση να διατηρήσουμε μια τόσο ανόητη και δογματική θέση, όπως ότι το πνεύμα του καπιταλισμού θα προέκυπτε μόνο ως αποτέλεσμα των συνεπειών της μεταρρύθμισης, ή ακόμη ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα είναι δημιούργημα της μεταρρύθμισης. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο διερευνώντας αν και σε ποια σημεία υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών θρησκευτικών πεπιθήσεων και της έμπρακτης ηθικής. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε αυτό το σημείο δεν επιχειρηματολογούσε για τη δημοκρατία αυτή καθεαυτήν, αν και κάποιοι από τους υπαινιγμούς της θέσης του επεκτάθηκαν στο να υπονοήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στον προτεσταντισμό και τη δημοκρατία. Ειδικότερα έχει υποθεί ότι η μεταρρύθμιση βοήθησε στην κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτισμικών εμποδίων που παρακόλλιαν τον οικονομικό εξυγχρονισμό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στον καταμερισμό της εργασίας και σε κάποιον βαθμό ισονομίας. Η σχέση του προτεσταντισμού με τη δημοκρατία εντοπίστηκε επίσης στην ιδεολογική φύση του, με την έμφαση που αυτός δίνει στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, μια ιδέα η οποία ήταν εγγενώς υποστηρικτική της ισονομίας. Ουσιαστικά στο κέντρο του οράματος του Λούθυρου βρίσκονταν η έννοια μιας ιεροσύνης για όλους τους πιστούς, η οποία τουλάχιστον στην πνευματική σφαίρα δεν επέτρεπε διάκριση μεταξύ πρίγκιπα και φτωχού όσον αφορά τη σχέση του καθενός με το Θεό. Ομοίως, η κλίση του Καλβίνου ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προκύψει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας
και επομένως οι ομολογιακές πολιτικές που μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομος της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. Βέβαια, στην πράξη, κανένας από τους ηγετικούς μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Λούθυρος τόνισε τη φυσικότητα του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. Βασίστηκε πολύ στους πρίγκιπες για τη στήριξη των νέων διδασκαλιών και αποδοκίμασε στεναρά τους αγρότες που εγείρονταν ενάντια στους αφέντες τους. Ομοίως, στις καλβινικές ομολογιακές πολιτείες τον κύριο λόγο είχαν οι πάστορες, ενώ η προσωπική εμπειρία που απέκτησε ο Καλβίνος στον αγώνα του με τη θεωρητικά αντιπροσωπευτική συνέλευση της Γενέβης τον έκανε πιο σκεπτικιστή ως προς την ιδέα της συμμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής διακυβέρνησης στο θείο ιδανικό. Παρόλα αυτά, από τις συζητήσεις της μεταρρύθμισης προέκυψαν διάφορες ιδέες, οι οποίες θα συνέβαλαν αργότερα στην ανάδυση της δημοκρατίας με τη σύγχρονη έννοια. Η έννοια της διακυβέρνησης ως συμβολέου μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Η αποδοχή της αντίστασης στους κυβερνήτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η ιδέα της ανεκτικότητας. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διάφοροι συγγραφείς μελέτησαν το ερώτημα πότε θα ήταν αποδεκτή η αντίσταση στην τυραννία, αλλά και ποιοι είχαν το δικαίωμα να ανατρέψουν τους κακούς κυβερνήτες. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστές ήταν συντηρητικοί, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη θεώρηση της διακυβέρνησης ως προϊόντος συμφωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τους μονάρχες. Μια ιδέα που μάλλον συζητείται καλύτερα στο εμπνευσμένο από το Καλβίνο έργο. Σε αυτό αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο πρίγκιπας αψηφίσει τον νόμο του Θεού, τότε χάνει τη θεϊκή έγκριση και υπονομεύεται ή καλύτερα λύγει η αμοιβαία υποχρέωση όπως βασίζεται στο συμβόλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αλλάξει συμπεριφορά και ως ίστατη λύση να καθαρέσει τον παραστρατημένο ηγέτη. Όσον αφορά την ανεκτικότητα, αυτή ήταν μια αιρετή που αρχικά δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταρρυθμιστές. Η θρησκευτική ελευθερία συχνά εκλαμβανόταν ως εν Χριστώ ελευθερία ή ως απελευθέρωση από το τέλμα του καθολικισμού. Κατά συνέπεια, γενικά συνηγορούσαν υπέρ της αποδοχής του δικού τους δικαιώματος να διαφέρουν από τον ορθόδοξο καθολικισμό. Αλλά πολλές φορές ήταν ανίκανοι να δεχτούν διαφορές εντός των κοινοτήτων ή των κρατών που διοικούσαν. Εν τούτης, ίσως αναπόφευκτα, ο θρησκευτικός κατακερματισμός που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση βοήθησε στην υπονόμευση της άποψης περί μιας κοινότητας με ενιαία πίστη η οποία θα κυριαρχεί στην πολιτική τάξη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις των Προτεσταντών μεταρρυθμιστών, αλλά όπως το έθεσε ο Στίβ Μπρους, ήταν ένα ακούσιο υποπροϊόν των κοινωνικών και θεολογικών αλλαγών που οι ίδιοι προκάλεσαν. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη ευημερία που συνόδευε τον οικονομικό εξυγχρονισμό, η αλλαγή της σχέσης ατόμου-κοινότητας και η αύξηση του θρησκευτικού πλουραλισμού βοήθησαν να σπάσει η οργανική σύνδεση μεταξύ θρησκείας και κοινότητας και να οδηγηθεί η θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα. Λόγω της αυξανόμενης θρησκευτικής διαφορετικότητας, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας έγινε μια ακριβή υπόθεση για τα αναδυόμενα έθνη-κράτη και συνεπώς οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους με φθήνουσα αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, η αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας που εμφανίστηκε σταδιακά μετά τη μεταρρύθμιση συνέβαλε σε μια ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανάγκης για συνένεση στη δημιουργία της πολιτικής τάξης η οποία αργότερα θεσμοθετήθηκε με διάφορους τύπους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

μη δημοκρατικές σε εισαγωγικά θρησκείες. Αν ο προτεσταντισμός θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην ανάδυση των δημοκρατικών συστημάτων ή τουλάχιστον μια ιδιαίτερα κατάλληλη θρησκεία για τη δημοκρατία, σχεδόν όλες οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έτειναν να θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο ασύμβατες με τις πλουραλιστικές πολιτικές. Αρχικά μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον Ρώμαιο Καθολικισμό, ο οποίος ήταν ιστορικά βαθιά εχθρικός στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο οποίος κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα έδειχνε να συμβιώνει εύκολα με τα πολυταρχικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι η δημοκρατία προέκυψε περισσότερο στον προτεσταντικό κόσμο σήμαινε ότι για κάποιο διάστημα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ήταν υποχρεωμένη να δεσμευτεί άμεσα με δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. Οι ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης που φαινομενικά συνέβαλαν στο να δώσουν στον πολίτη το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής ενίσχυσαν τη θέση της Εκκλησίας ότι η δημοκρατία συνδέεται υπό μία έννοια με το χάος, την αναρχία και την επιθετικότητα προς την πραγματική θρησκεία. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας φαινόταν αντικρούει την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ειλικρινή θρησκευτική ανεκτικότητα θεωρούνταν απειλητική για την ιδεολογική ηγεμονία της Δυτικής Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, ο Πάπας Γρηγόριος 16ος καταδίκασε πολύ σύντομα την εσφαλμένη άποψη της ελευθερίας της συνείδησης, ενώ το Syllabus of Errors απέρριψε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πρόοδο, τον φιλελευθερισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αν και η εγκύκλιος Rerum Novarum του Πάπα Λέοντος του 13ου πρόθεσε μια οπτική κοινωνικού καθολικισμού, το Βατικανό προσκολήθηκε στην απόρριψη των δημοκρατικών πολιτικών, μέχρι που η θεωρούμενη κομμουνιστική απειλή του οδήγησε σε επανεξέταση της θέσης του. Ακόμα και τότε, οι καθολικοί ιεράρχες συνέχισαν στην πράξη να είναι αμφίσιμοι όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα πολυτερχικά καθεστώτα, είτε πρόκειτο για τους φασίστες ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1930, είτε για τους κορπορατιστές ηγέτες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Όπως σημειώνει ο Σίγμουν, η άποψη του Βατικανού ότι όλα τα πολιτικά καθεστώτα είναι προσωρινά, αλλά και η απροθυμία του να προσαρμοστεί σε όλα τα καθεστώτα, αρκεί αυτά να μην απειλούν άμεσα την καθολική αντίληψη περί του κοινού καλού, ενθάρρυναν μια τάση για αποδοχή του κατεστημένου. Η εμπειρία της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Λατινικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960 οδήγησε κάποιους μελετητές στην άποψη περί ασυμβατότητας του καθολικισμού με τη δημοκρατική διοίκηση. Για όσο διάστημα αυτά τα καθεστώτα προστάτευαν τα θεσμικά συμφέροντα της Δυτικής Εκκλησίας, οι επίσκοποι της οποίας συχνά προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη με την πολιτική ελίτ, δεν υπήρχε λόγος αντιπαράθεσης του κλήρου με τους απολυταρχικούς ηγέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια καθεστώτα παρήχαν νομική υποστήριξη στην καθολική ηγεμονία, προωθούσαν την καθολική παιδεία και επέτρεπαν τη λογοκρισία έργων τα οποία ήταν επικριτικά στη θρησκευτική διδασκαλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπήρχαν βασικά στοιχεία της οργανωτικής και ιδεολογικής καθολικής παράδοσης που εναρμονίζονταν πολύ καλά με τις απολυταρχικές πατριαρχικές πολιτικές παραδόσεις αυτών των κρατών. Τέτοια ήταν μεταξύ άλλων η μοναρχική και ιεραρχική της δομή, η έμφασή της στην αρχή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η μη ανοχή της διαφορετικότητας εντός των κατεξοχήν καθολικών κρατών. Ο Ντίλι σημειώνει ότι στη Βόρεια Αμερική οι ιδρυτές επιδίωξαν το μοίρασμα της εξουσίας, ενώ στη Λατινική Αμερική οι ηγέτες που διασπάστηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία αναζήτησαν τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο Ντίλι εντοπίζει τις ρίζες αυτής της μονιστικής οπτικής στην κοινή καθολική κουλτούρα της περιοχής. Αυτή η οπτική πηγάζει από την ιδέα του καθολικισμού περί του κοινού καλού, το οποίο διαφοροποιείται από το άθροισμα των πολλών ιδιωτικών συμφερόντων και τίνει να θεωρεί διχαστική την αναζήτηση της ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων.
Έτσι, στοιχεία της καθολικής παράδοσης ενίσχυσαν και ισχυροποίησαν την ιβηρική λατινοαμερικανική προδιάθεση για την ιεραρχία, τον πατερναλισμό και την απολυταρχία. Στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 βρισκόταν η Καθολική Εκκλησία, ενώ το γεγονός πως ελάχιστη προσοχή δόθηκε σε άλλες θρησκείες παραπέμπει στο ότι ελάχιστοι στοχαστές θεωρούσαν σοβαρή την πιθανότητα να αποδειχθούν αυτές υποστηρικτικές της δημοκρατικής ανάπτυξης. Πολλοί επίσης επικεντρώθηκαν στο Ισλάμ και τον Κομφουκιανισμό, θεωρώντας πως οι θρησκείες αυτές εμπεριείχαν στοιχεία μη εναρμονισμένα με τη δημοκρατία. Όσον αφορά το Ισλάμ, υποστηρίχθηκε ότι η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό κείμενο και κάποια ιονή νομικά διατάγματα, η έμφαση στη θεϊκή κυριαρχία και η υποτιθέμενη έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό βασίλειο, όλα αυτά μαζί στρέφονταν ενάντια στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δημοκρατία είχε πρακτικά αποτύχει να ριζώσει, με εξαίρεση την Τουρκία και το Πακιστάν, σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Το ίδιο συνέβη και με τον Κομφουκιανισμό. Αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι η κουλτούρα του Κομφουκιανισμού, η οποία κυριαρχούσε σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, με την έμφαση που έδινε στην ιεραρχία, την τάξη και τη συνένεση, επίσης εργαζόταν ενάντια στη δημοκρατία. Σε αυτές τις πρώιμες συζητήσεις, ελάχιστα εξετάστηκαν άλλες ομολογίες, ίσως λόγω της άποψης πως η Ανατολική Ορθοδοξία με τη μακρά παράδοση εξάρτησής της από το κράτος και ο βουδισμός με την υπονοούμενη παθητικότητά του πρόσφεραν ελάχιστες δυνατότητες σε όσους επιθυμούσαν τον εκδημοκρατισμό. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η μέχρι πρόσφατα απουσία οποιασδήποτε σημαντικής συζήτησης για τον Ιουδαϊσμό ή για τον Ινδουισμό, του οποίου η ποικιλία θεοτήτων και η ευρή ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα σε προγενέστερη περίοδο θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ινδία, που φαινόταν αρκετά απίθανο μετά την ανεξαρτησία. Αντίθετα, μπορεί να σημειωθεί ότι η απόπειρα των εθνικιστών Ινδουιστών να αναπτύξουν ένα συνεκτικό μοντέλο Ινδουισμού που βασίζεται σε γραφές συνοδεύτηκε από μερική απόρριψη της εφαρμογής ενός πλουραλιστικού μοντέλου πολιτικού συστήματος μετά την ανεξαρτησία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το ίδιο βιβλίο από το ερμηνεία που κάνει ο Γέροντας Εμιλιανός στο βιβλίο του Αββά Ισαΐα. Αυτό που έχουμε τώρα σε συνέχεια αναφέρεται στην αγάπη, πότε υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την πραγματική αγάπη, ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή και τα συμπτώματα και τι δεν είναι αγάπη. Μετά αναφέρεται στον περισπασμό, στην πολυλογία και στο τέλος καταλήγει για τη σκληροκαρδία. Το θέμα δεν είναι τι διαπραγματεύεται κανείς, αλλά το περιεχόμενο και οι προεκτάσεις τις οποίες δίνει. Και φαίνεται εδώ ο Γέροντας ως βαθύς γνώστης της ψυχής λέει πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα και είναι πραγματικά πρακτικά. Λοιπόν, αναλύει ένα στίχο του Αββά Ισαΐα που λέει «Η αγάπη τίκτη γεννά την αγνία, την αγνότητα, την καθαρότητα». Εδώ λοιπόν ο Γέροντας μας δείχνει στοιχεία του τι είναι αγάπη και πότε πραγματικά έχουμε αγάπη και στη σχέση μας με τον Θεό αλλά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Γιατί ο όρος της αγάπης, το όνομα της αγάπης είναι το πιο κακοποιημένο όσο αφορά το περιεχόμενο το οποίο της δίνουμε. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας την ικανοποίηση των επιθυμιών μας, των αναγκών μας και των επιδιώξεών μας, θέτοντας ως κέντρο των σχέσεων μας και της ζωής μας τον εαυτό μας. Να δούμε εδώ τι λέει. Αγνός, καταρχήν λέει ποια είναι η αγνότητα, ποιος είναι αγνός. Αγνός λέει είναι ο άδειος, ο καθαρός, ο ανέγκυχτος. Η αγνότητα λοιπόν δεν είναι μια απλώς φυσική κατάσταση, αλλά είναι μια πνευματική, υπαρξιακή κατάσταση που δείχνει το πού είμαστε αφοσιωμένοι και με ποιον τρόπο είμαστε αφοσιωμένοι. Ο αγνός λοιπόν είναι αυτός που δεν έβαλε άλλους στόχους και άλλους θεούς στην καρδιά του παρά μόνο το λόγο ζωής, το λόγο για τον οποίο υπάρχει και ζει. Οι περισπασμοί μας σε διάφορα άλλα πράγματα έξω από αυτή την πραγματική μας αναφορά είναι απόρριψη της αγνίας. Είναι δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και λέει, τι γεννά την αγνία, την αγνότητα. Η αγάπη λέει γεννά την αγνότητα και το εξηγεί. Όταν η αγάπη γεννήσει την αγνία, η αγάπη δηλαδή καθαρίζει τον άνθρωπο. Η αγάπη αδειάζει τον άνθρωπο από εγωιστικές επιδιώξεις. Όταν λοιπόν λέει η αγάπη γεννήσει την αγνία, τότε τι συμβαίνει και άρα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της αγάπης και της αγνίας. Τότε λέει μέσα στη διεφθαρμένη ψυχή μας δεν κινούνται πλέον πάθη. Έχουμε οδηγηθεί στην απάθεια. Δηλαδή πραγματική αγάπη πότε είναι, όταν ξεπεράσουμε τα πάθη. Όταν η μολυσμένη ή διεφθαρμένη ψυχή μας ξεπεράσει τα πάθη. Και εδώ λέγει, δεν εννοεί με την έννοια της απάθειας, αλλά την τέλεια κάθαρση, αλλά εννοεί την επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Αλλά αυτή λέει, η αγάπη, τι γεννά στον άνθρωπο? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς αν έχουμε αγάπη? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ο άλλος αν έχει αγάπη? Γιατί λέει, μα είναι ο αδελφός μου, τον αγαπώ, είναι παιδί μου, τον αγαπώ, είναι η μάνα μου, την αγαπώ, είναι ο πατέρας μου, αγαπώ. Αυτό είναι παραμύθι. Η βιολογική σχέση δεν εξασφαλίζει και την ποιότητα της αγάπης. Γιατί πολλές φορές οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά. Θέλουν να γίνουν προέκταση του εαυτού τους τα παιδιά. Και μόνο τότε με χειριστικό τρόπο τα παραδέχονται και τα αποδέχονται. Και μπορεί να και σε εκκλησία του παίζουν και άγιοι. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ, τι σημαίνει, αλλά αυτή η αγάπη κάνει τον άνθρωπο τι? Να μην έχει θόλωμα στη ζωή του, σύγχυση, να μην ενεργούν τα πάθη, να μην είναι αρρωστημένη η ψυχή που εύκολα κουράζεται, εύκολα κρυώνει, εύκολα υδρώνει, εύκολα μαρτάνει. Δηλαδή, η ψυχή που αγαπά έχει μια ισορροπία, δεν έχει σύγχυση, έχει διάκριση και δεν της φταίνει τα πάντα. Με το παρμικρό εξαντλείται, κουράζεται, η κόπωση, η σύγχυση, η θολούρα, η ανησυχία, το να με πειράζει το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί να είναι ένδειξη ψυχής που αγαπά. Όταν λοιπόν λες ότι αγαπάς κάποιον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα έχεις κούραση, ενοχλήσει με το κάθε τι, απλώς νομίζεις ότι αγαπάς, είναι άλλου είδους αγάπη που έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, που σημαίνει αγαπώ για να με αγαπούν. Δίνω την αγάπη για να εξαγοράσω το ενδιαφέρον του άλλου. Να δεσμεύσω τον άλλο στις επιθυμίες μου. Να τον εγκλωβίσω στα θέληματά μου. Μα πόσες φορές οι γονείς δίνουν στα παιδιά για να εξαγοράσουν την αγάπη τους και να τους κάνουν αυτό που θέλουν. Που είναι το πιο υγιές, λες, παιδί μου είναι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ο άνθρωπος λέει που αγαπά. Πώς διακρίνεται, πώς φαίνεται? Λέει κάτι συγκλονιστικό. Ό,τι λέει ο Γέροντας είναι τόσο βαθιά αναλυμένο που δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι ξόφαλτσα. Τι λέει? Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται άτρωτος άνθρωπος, δεν πληγώνεται. Αυτή είναι η αγάπη. Να μην πληγώνεσαι. Να είσαι άτρωτος, να μην σε επηρεάζουν οι καταστάσεις και οι συμπεριφορές των άλλων. Μπορεί να έχεις εσύ συνέστημα. Το συνέστημα δεν συνεπάγεται και αγάπη. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος. Δεν σημαίνει αγάπη αυτό το πράγμα. Πολλές φορές εχθρός της αγάπης είναι ο έρωτας. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο έρωτας έχει απέτηση, κτητικότητα, έλεγχο, κυριαρχία, απέτηση. Θίγεται, προσβάλλεται, συγκρίνεται, ζηλεύει, φθονεί. Δεν τα έχει αυτά η αγάπη. Η αγάπη, λέει, είναι άτρωτος, δεν πληγώνεται. Λέει, μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος, μπορεί να βρίσκεται αυτός που έχει αγάπη ανάμεσα, και λέει πάρα πολύ, άλλα στοιχεία, πολύ σημαντικά άλλα, ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο. Είμαι σε έναν κόσμο με πάθη, εμπαθή, ανάμεσα σε δαίμονες, λέει παρακάτω, πλάι στον ίδιο το δαίμονα. Αυτός όμως, λέει, δεν διέπεται, δεν επηρεάζεται από παρουσία εκείνο. Γιατί δεν επηρεάζεται? Γιατί αγαπά. Η αγάπη είναι τείχος που σε καθιστά πρόσβλητο. Όποιος λέει ότι αγαπώ και εκμεταλλεύονται και με αδικήσαν, λέει ψέματα στον εαυτό του. Δεν αγαπά αλήθεια, όπως λέει εδώ ο Χριστός. Αγαπά με το δικό του τρόπο βεβαίως. Αγαπά ψυχικά, δεν αγαπάει πνευματικά, δεν αγαπά οντολογικά. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς έτσι και να πληγώνεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέγει να την αγνότητα, την καθαρότητα. Δεν με πειράζει δηλαδή τίποτα. Δεν με πειράζει ο αμαρτωλός κόσμος. Δεν με πειράζουν οι δαίμονες του άλλου. Θέστε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα πάτερ, και εγώ είμαι

Το θέμα είναι να ρημάσει τόσο πολύ που να είσαι έξω από τις συνθήκες. Αυτό είναι αγώνας και πορεία ζωής, αλλά θέλει αυτή την πνευματική επίγνωση. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να βρίσκεται αυτός που αγαπά ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο, πλάι στον ίδιο τον δαίμονα. Αυτός όμως δεν διέπεται από την παρουσία εκείνου. Όταν λοιπόν λέει κανείς, εξομολογείται, λέει εγώ είχα αγάπη πάτερ μου, αλλά δεν μου φέρθηκε κάτι και είμαι πληγωμένος, πληγωμένη. Έχει δίκιο, το αισθάνεται έτσι, μπορεί να τον αδικήσουμε, αλλά αισθάνεται έτσι γιατί δεν τα βλέπει σε βάση πνευματική. Τα κριτήρια του είναι άλλου τύπου, δικαιούται να τα έχει. Αλλά εάν αποφασίσει, δηλαδή θέλω να είμαι του Χριστού και θέλω τα κριτήρια του Χριστού, δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό μιλάμε, η μεγαλύτερη άσκηση είναι η άσκηση της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι τραγουδάκια, τραλαλό, τραλαλά. Αγάπαμε να σε αγαπώ και να περνάμε μια χαραλούδια και αρώματα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι παραμύθι. Η αγάπη, ή αν θέλουμε, είναι θέμα επιλογής μας τι θέλουμε, πώς θα ζήσουμε. Δικαιούσε να έχεις και αυτόν τον τρόπο. Ελεύθερος άνθρωπος είσαι. Όμως, εάν θέλεις την αγάπη που περιεχόμενο της είναι ο Χριστός και δίνει ο Χριστός, τέτοιου είδους είναι η αγάπη αυτή. Και αυτή είναι πορεία. Δεν σημαίνει το λέμε το έχουμε, αλλά να ξέρουμε και πού πορευόμεθα. Και να ξέρουμε και το μέτρο μας και την κατάστασή μας. Έτσι. Και συνεχίζει. Και λέει η ψυχή αυτού που αγαπά είναι άβατη. Δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν την αγγίζει τίποτα. Η ψυχή του είναι άβατη από δαιμονιώδη ενεργήματα και από τα φριάγματα του υποσυνειδήτου. Τι ωραία που το λέει. Η ψυχή αυτή που την καθαρίζει η αγάπη δεν επηρεάζεται ούτε από δαιμονικές καταστάσεις, ούτε από το υποσυνειδητό του, από το σκοτάδι του υποσυνειδήτη του. Η καρδιά του ανθρώπου αποκτά ανοσία. Καλό εμβόλιο. Και χωρίς παρενέργειες. Το εμβόλιο αυτό της αγάπης του Χριστού σου προκαλεί ανοσία. Δεν σε κολλάει, δεν κολλάς τίποτα. Είναι και τζάπα. Δεν έχει πλέον, τι ωραία που το λέει, γιατί εννοεί ανοσία, δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Μα υπάρχουν αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις, γεμάτη εκκλησία από τέτοια είμαστε. Νομίζουμε κάτι είναι πνευματικό, είναι μια νοσηρή κατάσταση. Φανταζόμαστε οράματα και είμαστε μέσα στους δαιμονές μας. Με φαντασιώσεις ζούμε. Ζούμε τον κατά φαντασία χριστιανό. Ζούμε κατά φαντασία σε πνευματικές καταστάσεις. Και λέει τότε δεν πέφτει σε ποια πάθη. Δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Και ποιες είναι αυτές. Τα πάθη της υπερηφανίας. Όταν έχεις αγάπη δεν κολλάς από την υπερηφάνεια. Γιατί είσαι γεμάτος. Αυτός που αγαπά όπως είναι όπως όταν αγαπάει τον Χριστό και είναι γεμάτος από την αγάπη του Χριστού, είναι τόσο γεμάτος που δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Να υπερέχει του άλλου, να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο, να εξηγήσει στον άλλο. Είναι ελεύθερος. Τι άλλο δεν έχει. Δεν έχει θυμό. Ο θυμός είναι ένδειξη δαιμονισμένης ψυχούλας, ταλαιπωρημένης. Με τους λογισμούς, με τα βάσανα, να μπορεί να φτιάχνει σενάρια μέσα στο μυαλό του άνθρωπος. Σκοτίζεται. Είναι αυτό που λέγεται, δεν έχει θολώματα ο άνθρωπος που αγαπάει. Ο θυμός τι σημαίνει. Ακύρωση προσδοκιών. Τι σημαίνει ο θυμός. Με ξεπερνάει το πρόβλημα. Νιώθω μειονεκτικά εναντί μιας καταστάσεως. Και υποκρίνομαι τον ισχυρό με το θυμό. Στην ουσία ο θυμός είναι ένδειξη μιας βαθιάς μειονεξίας και δυναμίας. Και απαιτητικής, εγωκεντρικής ψυχής που θέλει τα πράγματα να γίνουν όπως θέλουν ήδη. Ήδη η ψυχή δηλαδή. Της λεμαργίας. Το ρίχνεις στο φαγητό να ξεχαστείς. Το φαγητό τι σημαίνει, συναισθηματικό κενό, πνευματικό κενό. Είμαι πεινασμένος μέσα μου και το ρίχνω κατέβαζε, κατέβαζε και να σβήσω ότι ψευδέσαι, ότι χόρτασα.
Όταν είσαι γεμάτος από τη χαρά, από τη ζωή, από την

αγάπη. Δεν έχεις μέτρο και στο φαγητό. Όταν κάτι χαλαπεκιάζεις, αμάσιτα τα καταπίνεις όλα, δείχνει αυτό έλλειψη. Κάτι σου λείπει και θες να φας να γεμίσεις. Τις καταλαλιάσεις, κατακρίσεως. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγαπάει είναι έξω από αυτά τα πάθη, λέγει, και αποκτά την αγνία, την καθαρότητα. Γιατί στην ουσία καθαρότητα είναι η αγάπη. Έτσι όπως μας τη λέει ο Χριστός. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα, αλλά και πόσο απέχουμε από αυτά. Και δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε σε αυτούς μας, αλλά ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε, ποια είναι η πορεία μας και ποια είναι η μετάνοιά μας. Μετάνοια δεν είναι ότι μου μίλησε στραβά και αντέδρασα κι εγώ. Μετάνοια είναι η επίγνωση της κατάστασής μου, η κατάθεση ότι δεν έχω Θεό και αληθινή αγάπη, αλλά ζητώ τον Θεό και την αγάπη Του. Δεν είναι να λέω ιστοριούλες στο πνευματικό, αλλά να δω τον εαυτό μου σε ποια κατάσταση, τα σκοτάδια μου, να τα καταθέσω χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις και να αποφασίσω να ακολουθήσω τον δρόμο αυτής της αγάπης. Εάν το κάνω με καλή διάθεση, πλούσια έρχεται η χάρη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αργός. Μόνο λίγο να δει, έρχεται τάχιστα να μας προλάβει, να βρει την ευκαιρία που του δίνουμε για να μας δώσει αυτά τα δώρα του και την αγάπη του. Απλώς εμείς κοφεύουμε, εμένουμε πεισματικά σε αυτόν τον τρόπο αγάπης που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε παρακάτω. Λέει τώρα τι δεν είναι αγάπη, ποιο είναι το σύμπτωμα. Ο δε περισπασμός τίκτη τα πάθη και η σκληροκαρδία τίκτη την οργή. Δες τη σοφία που είχαν οι γέροντες αυτοί. Αυτός ο Βάσης Ισαΐας, ξέρετε ποιον αιώνα έζησε και τι λέει εδώ. Η σύγχρονη ψυχολογία βρέπει να τα πάρει υποδείγματα αυτά. Λέει, ο δε περισπασμός, και εσύ υπερισπασμός είμαι να ασχολούμαι με άλλα πράγματα από ότι αυτό που με αφορά άμεσα. Και να απαιτώ πράγματα που δεν μου αρμόζουν. Λέει λοιπόν, ερμηνεύει ο γέροντας, ενώ η αγάπη μας οδηγεί, λέει, στην ανοσία, στην απάθεια, είδατε όταν αγαπούμε αληθινά, δεν μας αγγίζει τίποτα, τελεία και παύλα. Αν κάποιος επηρεάζεται είναι γιατί δεν έχει όριμη αγάπη μέσα του. Λειτουργεί με τον λογισμό του. Λειτουργεί συναισθηματικά, ψυχολογικά, όχι πνευματικά. Ενώ η αγάπη μας οδηγεί λοιπόν στην ανοσία, στην απάθεια, ο περισπασμός γεννά τα πάθη και η σκληροκαρδία την οργή, το αντίθετο της αγάπης. Και το οξύμορο είναι να λέμε ότι αγαπούμε κάποιον και ταυτόχρονα οργιζόμαστε εναντί του. Πώς γίνεται? Να αγαπάς και να βγάζεις εκδικητικότητα. Γίνεται? Κάτι λάθος γίνεται. Τι θα το ψάξει ο καθένας μέσα του. Θέτει εδώ τον περισπασμό μαζί με τη σκληροκαρδία, διότι βρισκόμαστε αδίλευτος ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, προσέξτε τι φοβερό λέει εδώ, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Για ποιο λόγο? Όταν δεν αγαπώ κάποιον, δεν τον εμπιστεύομαι. Και όταν λέω αγαπώ, θέλω να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αγάπη ο έλεγχος. Και τι κάνω τότε? Ψάχνω, με περισπώμαι και ψάχνω τι γίνεται στη ζωή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Αναμειγνύομαι στη ζωή του. Πέφτω εξαιτίας τους επειρασμούς. Τον βλέπω ως κακό, ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως πονηρό, ως δαίμονα και όχι ως Υιόν του Θεού. Δέστε τι σημαντικό αυτό βέβαια. Λέει, είναι πάρα, προσέξτε γι' αυτό τι σημαντικό είναι. Όταν δεν αγαπώ τον άλλο, δεν τον εμπιστεύουμε. Αλλά εμείς τι λέμε αγάπη? Να τον κατακτήσω. Να είναι του χεριού μου. Να τον ελέγχω. Γι' αυτό πρέπει να ψάξω. Αυτό που μου λέει είναι αλήθεια? Τώρα πού είναι? Τι κάνει? Τι συμβαίνει? Πόσο με σκέφτεται? Πόσο με αγαπά? Αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Είναι η τραγωδία αυτό να το λέμε. Και οι γονείς λέμε αγαπάμε τα παιδιά, αλλά τι σημαίνει? Να τα ελέγξω. Να μπω στη ζωή του. Να παρακολουθήσω. Να μάθω τα πάντα. Και όταν μάλιστα δεν πάει καλή η συζυγία, παντρεύουν τα παιδιά τους οι γονείς. Πού πήγες, τι έκανες, τι σπούδασες, πού θα δουλέψεις, τι είναι στη ζωή σου, λεπτομέρειες, τα πάντα, έρευνα.
Και αν δεν το πετύχουν, κρατάνε και μούτρα. Για να χειραγωγήσουν τα παιδιά. Και να αναγαμιλούνται στη ζωή τους. Ποιος σου έβαλε επειδή το γέννησες, θα γίνεις ο Θεός του παιδιού σου? Αυτό σε κάθε μορφή σχέσεως. Με ποιο δικαίωμα? Αυτό είναι καταστρατήγηση της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, Γελή, όταν λοιπόν δεν αγαπώ το πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπούμε συνεχώς. Να ποια είναι η ένδειξη ότι να αγαπούμε, ότι ο άλλος γίνεται αφορμή να τον παρακολουθώ. Να μπαίνω στη ζωή του, να ερευνώ τα της ζωής του, να τον αξιολογώ με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Ποιος έβαλε αφέντη, δικαστή, αξιολογή της ζωής του άλλου? Αγαπώ σημαίνει δεν απασχολούμαι με τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν επεμβαίνω στη ζωή του. Δεν αναμειγνύομαι στη ζωή του. Και εξαιτίας αυτής της καταστάσεως πέφτω σε πειρασμούς. Βλέπω τον άλλο ως κακό, ως αμαρτωλό, ως πονηρός δαίμονα. Και το διαβολάκι έρχεται. Σου μεταφράζει λάθος τα πραγματάκια και βγάζει ένα συμπέρασμα. Σου λέει, όπως δεν το ξεχάσω, διάβαζα κάποτε έναν που είχε κακό πνεύμα, εξορκισμούς, και μιλούσε, το είπαμε και άλλη φορά, ο διάβολος, άλλη φωνή μιλούσε. Και μου λέει, παπά, ρε παπά, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθες και ένα ψέμα και τους μπερδεύω. Κατάλαβε τι γίνεται? Όταν πιστέψουμε στο λογισμό μας και βάλουμε να αναμειχθούμε σε τον άλλο άνθρωπο, θα μας παγιδεύσει το ταγκαλάκι και θα μας στρέψει σε λάθος συμπεράσματα και θα μας διαλύσει και εμάς και τη ζωή μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Δεν αναμειγνιόμεθα στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ούτε καν ο πνευματικός. Θα παρακαλούμε τον πνευματικό και σπανίως θα μας δώσει οδηγίες, αν έχει ισορροπία. Θα μας δώσει την ελευθερία να κινηθούμε εμείς. Λοιπόν, δεν αναμειγνύομαι απλώς στη ζωή του. Δεν τον κρίνω απλώς και τον καταναλαστρέφομαι και εναντίον του. Αυτό είναι. Στο όνομα της αγάπης εκδικούμε, κατηγορώ, θυμώνω, οργίζουμε και μου τρώνω. Να τη χαρούμε αυτή την αγάπη. Τι να την κάνουμε? Γιατί? Θα ρωτήσει ο άνθρωπος, γιατί κινείται έτσι? Φτάνουμε λοιπόν στο όνομα της αγάπης σε εκδικητικές καταστάσεις και νοσηρές συμπεριφορές. Γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί το θέλω μας? Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτόν. Επειδή δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες μου, αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου, αυτό που περίμενα, αυτό που φανταζόμουν. Και αυτό με ενοχλεί και αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω και να απαιτώ από αυτόν. Πώς μπορεί να υπάρχει αγάπη και απέτηση? Μπορεί να υπάρχει. Όταν είναι άλλου τύπου αγάπη, αλλά επιλέγουμε τι αγάπη θέλουμε. Αν θέλουμε μια αγάπη εγωκεντρική, φύλαυτη, ναρκισσιστική, θα είναι έτσι. Αν θέλουμε αυτή την αγάπη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και εμείς έχουμε μπερδέψει τον έρωτα με την αγάπη. Αλλά ακόμη και το περιεχόμενο του έρωτα το δίνουμε σε μια μορφή τελείως επιφανειακή. Πνευματικά έρωτα σημαίνει ότι υπάρχει Θεός. Το άλλο είναι πράγματα που δεν έχουν βάση, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν ουσία. Και όταν λες στον άλλο τι ερωτεύτηκες, λέει, μ' αρέσει, με ελκύει. Λόγος υπάρχει? Πριν ανοίξει το στόμα του άλλος και άλλοι ερωτεύτηκα. Ρε εσύ, κάτσε να δούμε τι λέει. Έχει κάποια ουσία για να κρατηθεί η σχέση διαχρονικά? Τα ορμονικά αυτά φεύγουν, πώς τα λένε. Η έλξη χημίας, πώς τα λένε, βιοχημίας. Φεύγουν αυτά. Λόγος υπάρχει? Πού θα σταθεί το πράγμα? Σε ποια κατεύθυνση? Για να μπορέσει ο έρωτας, γιατί το πιο ερωτικό πράγμα είναι η αγάπη. Αγάπη αυτού του τύπου.
Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί ενώ αγαπώ οργίζομαι, γιατί έχω δώσει λάθος περιεχόμενο στην αγάπη και στον έρωτα. Γιατί ζηλεύω, γιατί φθονώ, γιατί συγκρίνομαι. Ξέρετε τι πάθη βγαίνουν από όλα αυτά και τι δουλειά θέλουμε? Σε επίπεδο ουσιαστικό, πνευματικό. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε το Θεό μας. Δεν έχουμε Θεό μέσα μας πραγματικά. Είναι δικά μας πράγματα. Πώς μπορεί να έχεις Θεό όταν δεν δουλεύεις, δεν προσεύχεις, δεν αγωνίζεσαι, δεν μελετάς, δεν βάζεις τον εαυτό σου κάτω, του δώσεις και μια σφαλιάρα να συνέλθει. Και δεν σφαλιάρεις όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό σου. Δεν ερχόμαστε σε αυτό. Δεν δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας να στραφεί με ελπίδα και χαρά στον Θεό. Να φεθούμε στα χέρια Του, στην αγάπη Του. Να δεχθούμε την αγκαλιά του Θεού. Να γλυκανθούμε. Όταν δεν ακουμπάς και δεν αφήνεις την αγκαλιά του Θεού, θέλεις αγκαλιές άλλου τύπου και ζαλίζεσαι στο τέλος. Εκεί, να δεν δεχθείς την αγάπη του Θεού και την αγκαλιά του Θεού, πώς θα αγκαλιάσεις αληθινά και τον άλλο? Να αγκαλιάσω αγκάθια θα έχει. Αγκάθια θα έχει. Συρματόπλεγμα είναι. Καταλάβατε. Σε αγκαλιάζει όλο και έχει σηματοπλήρη. Λέει, σου γδάρθηκα από εδώ, γράφει, πού να φύγω. Πάω χιλιόμετρα μακριά. Όταν όμως έχεις γευτεί την αγκαλιά του Θεού, και η αγκαλιά δική σου είναι ελευθερωτική. Δεν είναι πιεστική, δεν είναι ελεκτική. Και συνεχίζει λοιπόν. Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του. Να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτό. Τι πράγμα για αυτή η απαίτηση? Έτσι η ζωή μου γίνεται μια τραγωδία. Διότι δυσχεραίνεται η επαφή μου μαζί του. Με τον άλλον άνθρωπο δεν επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να συνεχθείς. Προχωρά όταν έχεις αυτή την αγάπη, αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν, όταν έχεις αυτή την αγάπη, ποτέ δεν θα ικανοποιηθείς. Ένα θα πάρεις, δύο θα θέλεις, δύο θα θέλεις, τρία θα ζητάς. Τρία θα θέλεις, τέσσερα θα θέλεις. Έχεις μια βουλημία, γιατί δεν έχεις το Θεό σου, είπαμε. Και θέλεις τον άλλον να του κάνεις Θεό. Ό,τι δίνει ο Θεός, επειδή δεν το βρήκες, το ζητάς από τον άνθρωπο. Και είσαι αχόρταγος. Αχόρταγος είσαι. Ό,τι για να σου δώσεις πάλι θα θέλεις. Και στο τέλος παθαίνεις και μια καταθλιψάρα γιατί χόρτασες από όλα και δεν έχει νόημα η ζωή σου. Θέλεις όλο αυτό, μου πατάς το κουμπί, κανοποιήθηκε και τελειώσαμε. Πάπα, διαφωνείς Γιώργο? Διαφωνείς? Πάμε παρακάτω. Προχωρώντας ο Αββάς Ισαΐας θα μας πει ότι η άσκηση είναι το μέσο που θα μας βοηθήσει να υπερβούμε το σκόπελο του περισπασμού. Λοιπόν, ο περισπασμός είναι η ασχόληση με τη ζωή στον άλλο, γιατί δεν κοιτούμε μέσα μας τι συμβαίνει και δεν έχουμε το Θεό μέσα μας. Η άσκηση, λέει, της ψυχής εστί το μισή των περισπασμών, η δε του σώματος εστί η ένδυα. Λέει κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο για μας, είναι πιο καλογερικό ας το πούμε, αλλά ας πάρουμε λίγο από το πνεύμα αυτού που λέγει. Λέει, νηστεύεις? Όσο και να μην τρως, εάν δεν φυλάγεις το στόμα σου, μπουρουμπουρου, εάν δεν είσαι ταπεινός, να χαμηλώνεις λίγο, να ζαρώνεις, αν δεν δείχνεις αγάπη, εάν δεν κάνεις ελεημοσύνη, δηλαδή ευσπλαχνία, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Περισπάσε, πάει ο νους σου και από εκεί ασχολείς με ζωές των άλλων ανθρώπων. Όσο κι αν τα γόνατά σου γεμίσουν κάλους, από τις γονικλησίες δεν κάνεις τίποτα. Δεν παρέσει να είσαι ο μεγαλύτερος ασκητής. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος κουτσομπόλης, ανακατόστρας, που όλο δημιουργείς καταστάσεις, δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια. Η πραγματική άσκηση της ψυχής, λέει, είναι το μισή τον περισπασμό. Δηλαδή, μπες και λίγο στον εαυτό σου μέσα. Μην ασχολείσαι με τα έξω διαρκώς, με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Και λέγει, η άσκηση του σώματος είναι η ένδυα, η φτώχεια. Το να ζει κανείς με στέρηση. Χρειάζεσαι ένα καρφί. Μην θέλεις να το δώσουν τώρα αμέσως. Εάν αργήσουν, μην το βάλεις μαζί τους. Χρειάζεσαι ένα βιβλίο, μην απαιτείς να σου το δώσουν αμέσως. Ζήσε με ένδυα. Ένδυα δεν σημαίνει δοπτωχή, αλλά το να είσαι ενδεής, να ζεις μέσα στη στέρηση. Όσο περισσότερο ικανοποιούνται οι ανάγκες της καθημερινής σου ζωής,
του σώματος, τόσο περισσότερο περισπάσαι, διότι ζητάς διαρκώς περισσότερα. Δηλαδή, ας πάρουμε το πνεύμα. Ποιο θα λέγαμε στην εποχή μας που όλα γίνονται γρήγορα? Δεν χρειάζεται αμέσως να γίνονται αυτόματα και όλοι να γινόμαστε τύρανοι τη ζωή των άλλων ανθρώπων και να απαιτούμε. Να δίνουμε χρόνο, να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν πειράζει αν δεν ικανοποιηθούν όλες μας ανάγκες και λίγο στέρηση καλό κάνει. Πάμε παρακάτω. Το άλλο νομίζω είναι πιο κοντινό σε εμάς. Το φυλάξε το στόμα διεγείρει την διάνοια προς τον Θεό. Εάν εν γνώση σιωπά, η δε πολυολογία τίκτη την ακηδεία και την μανία. Λέει, όταν δεν μιλά το στόμα σου, η διάνοια σου διεγείρεται προς τον Θεό. Όταν λοιπόν σιωπούμε με το στόμα και με τον λογισμό, έχετε μια γαλήνη και ησυχία μέσα μας. Αυτό και μόνο είναι κατάσταση προσευχής, ξέρετε. Φροντίστε, δοκιμάστε το. Να ησυχάσετε, να διάσετε από σκέψεις, από κουβέντες και να υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Αφήστε τα κινητά, αφήστε τα τάμπλετ, τα ίντερνετ και όλα αυτά. Ησυχάστε λίγο. Απόλυτη ησυχία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι όμορφο είναι αυτό. Τότε είσαι έτοιμος για προσευχή. Και αυτό λέει, στρέφει την ψυχή σου προς τον Θεό. Αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό, να φυλάξεις με γνώση τη σιωπή. Γιατί υπάρχει σιωπή που είναι μειονεξία, κατάθλιψη, μελαγχολία, προσβορή προς τον άλλο, αυτό ξέρουν καλά οι μανάδες, οι γυναίκες στο σπίτι. Ό,τι θέλουν να υπονόμουν, άλλο κρατάνε μούτρα. Κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Αυτό τι είναι σιωπή πνευματική, και αν πεις κάτι, εγώ προσεύχομαι. Το θέμα είναι πού προσεύχεσαι, σε ποιον εκείνη την ώρα. Λοιπόν, συχνά λέμε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν συγκεντρώνεται ο νους μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν φυλάτεις το στόμα σου. Μόλις φυλάξεις το στόμα σου, ευθύς το μυαλό σου γίνεται ουρανοβάμων, ανεβαίνει στον ουρανό δηλαδή. Αλλά είπαμε με επίγνωση. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ανάγκη κουβέντας. Εδώ αναφέρεται σε μοναχούς. Πρέπει να το δούμε με διάκριση στο δικό μας μέτρο. Αλλά οπωσδήποτε μιλάει για τη φλιαρία, την πολυλογία που είναι μια διάσπαση. Η δε πολυλογία λέει τίκτη την ακηδεία και την μανία. Ο άνθρωπος που μιλάει πολύ γίνεται ακηδιαστής, τεμπέλης. Τον πιάνει λίθαργος, δεν μπορεί να προσευχεί, δεν μπορεί να γρυπνήσει. Ό,τι και αν κάνει, τον πιάνει πνηλία. Η φλιαρία πολλές φορές, όπως το φαγητό, καλύπτει συναισθηματικά κενά. Δείχνουμε ότι είμαστε κενοί μέσα μας και θέλουμε να χορτάσουμε από κάτι άλλο και νομίζουμε πως είναι το φαγητό που μας λείπει. Και η φλιαρία δείχνει μοναξιά. Δείχνει ακοινωνισία. Θέλω να ακουστώ και να με ακούσουν. Δεν θέλω να ακούσω τον άλλον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που φλιαρεί ούτε τον Θεό ακούει, ούτε τους άλλους ανθρώπους. Το δικό του να γίνεται, το φιστίκι του να πει, να πετάξει. Δεν βαριέσαι. Να με ακούσουνε. Τον πιάνει λοιπόν. Η πολυλογία αχρηστεύει κάθε εσωτερική διάθεση για πνευματική ζωή και όχι μόνο διαρριχνεί τις σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά μεγενθύνει και την οργή που προέρχεται από τη σκληροκαρδία και τη μεταβάλλει σε μανία. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου είναι ο Θεός, η αρετή του έργου σου γίνεται ο άλλος. Τι ωραία που το λέει. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου να είναι ο Θεός και η αρετή, το έργο σου είναι ο άλλος. Είναι φοβερό να ετεροπροσδιορίζεσαι. Καταλάβετε πόσο σημαντικό αυτό. Εμείς ορίζουμε το τι θα κάνουμε τον άλλο. Το πρόγραμμά μας, τη δουλειά μας, τη σχέση μας, οριζόμαστε από τη ζωή του άλλου. Ενώ το πρόγραμμα μας είναι ο Θεός, η αρετή μας και ο εαυτός μας. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός μας είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που κάνουμε προς τον εαυτό μας. Χάνουμε την υπόστασή μας, χάνουμε την αξία μας και ρυθμίζουμε το πρόγραμμά μας βάσει του άλλου. Άστο. Τραγικό. Και αυτό δεν φταίει ο άλλος. Είναι δική μας ευθύνη. Ευθύνη για τη ζωή μας έχουμε εμείς ήδη. Που σημαίνει ότι δεν έγινε κέντρο της ζωής μας ο Θεός και η ευθύνη μας για αυτή τη σχέση
που είναι κατάσταση αιρετής, αλλά είναι ο άλλος. Είτε αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια σχέση νόμιμη, σε μια συζυγία, σε μια οικογένεια, σε οτιδήποτε. Ο καθένας έχει την ευθύνη με τον εαυτό του και με τον Θεό. Δεν δικαιούμεθα να ετεροπροσδιοριζόμαστε για να παίρνουμε το ζωή του άλλου. Μόνο αν μας ζητήσει, γιατί είναι με πολύ διάκριση και βγαίνει και σεβασμό. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, το επόμενο. Μην έχεις έχθρα προς άνθρωπο. Επί ούδε κτιεστεί η προσευχή σου. Ειρήνευε με τα πάντων ή να παρεσιάσει ευχόμενος. Τι ωραίο. Λέγει, εάν θέλεις να έχεις προσευχή, ειρήνευε με όλους, μην έχεις έχθρα. Γιατί εδώ η προσευχή σου δεν εισακούγεται. Η έχθρα που έχουμε, τις δυσκολίες που έχουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, είναι καταστάσεις όχι όμορφες και θετικές. Λέγει, μην αντιτίθεσαι σε κανέναν άνθρωπο. Μη συγκρούεσαι μαζί του, διότι κάθε σύγκρουσης, έστω και με ένα όχι, με ένα νεύμα, με ένα χαμόγελο, χαμόγελο ειρωνικό, ξέρετε πώς είναι, ξέρετε, γράφεται στον ουρανό, δεν χάνεται τίποτα. Όλα αυτά, λέγει, προβάλλονται στον ουρανό. Εμείς νομίζω φεύγει και τελείωσε. Έχουν αντίκτυπο στην πνευματική ζωή. Και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται. Κάπου ενεργεί και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσο αυτό μπορεί να έχει επίδραση. Όχι μόνο στον ουρανό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η κακία κάποιου μπορεί να σε επηρεάσει, να σε χαλάσει. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι σκεφτόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε ευθύνη τι σκέφτονται άλλοι για μας. Μπορεί να μας ξεσκίζουν. Γιατί πολλές φορές το λέμε αυτό. Αχ, καλά το είπε ο πατέρ, γι' αυτό μου χάλια χθες. Ξέρω, άλλος μου σκέφτηκε αρνητικά για κακία μαζί μου. Πω, πω, διαχείριση, λες, τρελαίνες. Ρε, για μας το λέμε. Για τους άλλους. Εσύ μην έχεις αρνητικότητα. Δεν σου πέφτει λόγος σου άλλος τι κάνει και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Εσύ μη βγάζεις αρνητισμούς. Εκπέμπεις αρνητικό πράγμα. Όταν σκυλιάζει το μυαλό σου και βγάζει όλη τη χολή σου, νομίζω ότι είναι μια κάτι που δεν έχει σχέση με τη βαδική ζωή και με τον Θεό και πάει στον αέρα. Είσαι όργανο τότε του καρνητικού πνεύματος, του αντίθετου πνεύματος. Γιατί ο αντικείμενος, ο αντίθετος θέλει το κακό και εσύ συνεργείς μαζί του. Με τον λογισμό σου, με την ταραχή σου. Λοιπόν, και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται, κάπου ενδύει και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η δική σου αντίθεση προς άνθρωπο θα έχει το αποτέλεσμά της επάνω στον ουρανό και η προσευχή σου δεν θα γίνει δεκτή. Πώς θα γίνει δεκτή η προσευχή σου όταν εσύ δεν αποδέχεσαι τον άλλο? Με σε ποιο Θεό πιστεύεις? Σε ποιο Θεό προσεύχεσαι? Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός? Πώς μπορεί να ζητάς αγάπη όταν εσύ δεν δίνεις? Πώς από τη μια η άλλη φτάνει και στο άλλο σημείο? Προσεύχονται να πάθει κακό άλλος. Θυμάμαι μια που ήμουν στην άλλη εκκλησία, όταν πρωτοεξομολογούσα, μια κακία, πω έπαθα. Να το φάει, λέω, μη συνοχωριέστε, έχω λύση. Να προσευχηθούμε τώρα, να κάνουμε μια φίλη να πεθάνει. Τι λέτε ρε πάτερ, τώρα τον ξέσκησες αυτό, σε πείραξε. Μια κακία, μια αρνητικότητα, με έναν άνθρωπο, με μισόν άνθρωπο, με ένα δέκατο του ανθρώπου, το λέμε έτσι, με χάρη αστείσμου, να έχεις αρνητική διάθεση, δεν είσαι για τον Θεό. Χάνεις τη χάρη του, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάει να μου κατεβάσει 100 δικαιολογίες ότι μου έκανε, μου φτιάξε, μου ούρανε. Τι να κάνουμε, τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι αμετανόητος στην αγάπη του. Είναι σταθερός στην αγάπη του. Είναι αμετακίνητη αγάπη και μόνο από αγάπη καταλαβαίνει. Και μόνο την αγάπη δέχεται. Όταν λοιπόν εσύ μου τσαπουνάς χίλιες δικαιολογίες για να νομιμοποιήσεις την αγρίλα σου και την έχθρα σου, την εσωτερική, μπορεί να μην βγαίνει εξωτερικά. Χειρότερα ακόμα, την εσωτερική σου έχθρα. Τι σχέση έχει αυτό με τον Θεό? Πώς μπορεί να έχει αντίκρισμα η προσευχή σου? Πας μετά κοινωνάς. Εντάξει. Κοινώνεις. Ποιον κοινώνεις, ξέρεις? Αυτό που σου λέει
να δέχεσαι και να αγκαλιάζεις με την καρδιά σου τον κάθε άνθρωπο. Και τον εχθρό και αυτό που δεν το χωνεύεις. Τότε ποιο χριστοκοινώνησες. Απ' τη μία είναι σχιζοφρένεια αυτό. Δέχομαι και παρακαλώ τον πνευματικό να κινούσε αυτό το Χριστό που μου λέει αυτό, αλλά δεν κάνω αυτό που θέλει αυτός ο Χριστός. Δεν είναι τρελά. Δεν είναι τρελά. Δέστε το λίγο. Άλλο να έχω αδυναμία που Θεέ μου έκανα αυτό και συγχώρεσαι με, και άλλο το έχω σημαία στη ζωή μου και ότι καλώς κάνουμε. Και το δικαιολογούμε χίλια δύο πράγματα. Δεν ισχύουν τέτοια επιχειρήματα στην πνευματική ζωή ότι μου έκανε, μου ούρανε, μου φτιάξε. Σου έκανε, σου φτιάξε και σου ούρανε. Εντάξει, ωραία. Κάντο. Και ακολούθησε αυτή την ψυχή σου διάθεση. Και δικαιολόγησέ τη. Πάλι καλά. Κάντο. Δεν είναι όμως του Θεού αυτό. Να ξέρουμε τα πράγματα ποιοι είμαστε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μιλούσαμε για την εξομολόγηση. Ήταν ο παππούλης του πατήρ Σίμου που κοιμήθη. Και στην εξομολόγηση λέει, του λέει το εξής. Θέλετε να σας πω την αλήθεια αυτό που σας αρέσει. Να επιλέξει και ο άνθρωπος τι θέλει τελικά. Όχι να τα μπουρδουκλώνουμε εδώ, πότε ψυχολογικά και πότε πνευματικά, και όπως μας βολεύει η κατάσταση. Ζήσε το ψυχολογικό παραμύθι. Νομιμοποίησε αυτό που θέλεις. Ακολούθησε το, αλλά ξέρεις ποιου είσαι. Και να ξέρεις τι κάνεις εκεί τη στιγμή όταν κοινωνάς, ποιον κοινωνάς, και τι αντίφαση ζεις μέσα σου και τι σχιζοφρένεια ζεις μέσα σου πνευματικά και υπαρξιακά. Θα πει μια ζητάς αυτόν που σου λέει αυτά, λες τον θέλω, το Χριστούλη μου, αλλά δεν κάνω καθόλου αυτό που λέει αυτός. Βγάζει συμπέρασμα. Αυτή η αντίφαση δεν μας αφήνει ανεπηρεάσεις, ξέρετε. Όταν χρονίσουν τέτοιες αντιφάσεις, γίνονται αγχώδεις διαταραχές, καταθλίψεις και χίλιες δύο πράγματα. Όταν όμως έχεις συνέπεια αυτού που πιστεύεις και ζεις, με τις αδυναμίες σου, αλλά λες έπεσα, εδώ είμαι σε πτώση. Έρχεται ειρήνη στην καρδιά σου και γαλινεύει ο άνθρωπος, ξέρετε. Και συνεχίζει, θα έχεις όμως, λέει, παρησία στην ευχή, αν έχεις ειρήνη με όλους. Τι ωραίο πράγμα, να ειρηνεύουμε με όλους. Και όταν ακόμα ο πλαϊνός σου είναι αμαρτωλός, κακός, ανάλγητος, ψυχρός, ασεβής, παλαβός, τρυφνός, ό,τι θέλετε βάλτε κι εσείς, και όταν μπαίνει αυταπαγγέλτος από μόνο στην ύπαρξή σου, εσύ ειρήνευε με τα πάντων. Τι ωραίο πράγμα. Πώς μπορείς να έχει το άλλος να ανακατεύεται στη ζωή σου, στα ντερά σου, να σου είναι ανάποδες και εσύ να κρατάς ειρήνη? Μόνο εάν είσαι αφοσιωμένος στο Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που μας γίνονται τόσο δυσάρεστοι και ενοχλητικοί και μπαίνουν αυτεπαγγέλου στη ζωή μας και είναι ιδιορυθμοί, είναι οι ευεργέτες μας. Γιατί μας καλούν να ασκηθούμε στην προσευχή, να δυναμώσουμε πνευματικά, να οχυρωθούμε, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν όλα γίνονται έτσι εύκολα και απαλά, χωρίς αυτή την προσπάθεια, ποιο το όφελος, ποια η ωφέλεια? Ενώ όταν ήρθε άλλο σε ταράς και σου έρχεται να αντιδράσει και λες, Θεέ μου, κάτσε, τι με ενοχλεί, γιατί αντιδρώ, τι μου συμβαίνει? Και μπω μέσα στην καρδιά μου και λέω, για κάτσε ρε φίλε, και αυτός πλάσμα του Θεού είναι. Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου είναι, ο πιο παλαβός, ο πιο τρελός. Η εικόνα του Θεού είναι. Για αυτήν την ψυχή ο Θεός σταυρώθηκε. Εγώ πώς μπορώ να τον κρίνω? Και σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Τι θα κερδίσω με το να βγάλω μια αρνητικότητα ή να τον επιπλήξω ή να τον καθοδηγήσω? Μα δεν θα ακούσει, θα αντιδράσει ο άνθρωπος. Τον αφήνω, τον βάζω στην καρδιά μου, στην προσευχή μου, τον προσκομίζω ότι θέλει, θα μου λύσει και αυτόν και εμένα. Αυτό είναι ελευθερία. Και φέρνει στην καρδιά μου. Ενώ το άλλο, κάτσε να σου εξηγήσω, πατέρ. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρει καλά, σε κορυδεύει. Μα θέλω να με κορυδέψει. Γιατί θέλω τον Χριστό. Δεν θέλω την εξυπνάδα μου. Θέλω τη γαλήνη του Χριστού. Βαρέθηκα να ζω με τον εξυπνάδα μου και με τον εαυτό μου και τα δικιά μου. Θέλω τον Χριστό. Που σημαίνει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Άλλη θεώρηση. Αν λοιπόν δεν γίνουν αυτές οι ανατροπές μέσα μας, δεν έχουμε καθόλου σχέση με την πραγματική ζωή. Και δεν αγκινάχουμε βέβαια, έτσι. Αλλά λέμε ότι είναι αυτό ζωή. Αν νιώθουμε στερημένα τη ζωή, αυτό είναι ζωή. Αν δεν το πιστεύουμε, ας το δοκιμάσουμε. Μπας και είναι έτσι.
Πάμε και λίγο παρακάτω. Μας ζάλισε ο παπάς σήμερα. Έχω κέφι γιατί αύριο φεύγω Αθήνα, οπότε λέω να σας ξεθεώσω. Λοιπόν, βλέπε λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος επί τον αδελφό, μιλάει για τη σκληροκαρδία. Βιαζόμεθα γαρπάντες υπό της έχρας. Πάντως, μια έτσι γνώμη, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, μια βιώνουμε από τους πατέρες και το δοκιμάσαμε. Ποτέ μην απαντάτε. Ποτέ μην μπαίνετε σε αυτούς τις καταστάσεις. Όταν ο διαβολάκι βάζει τέτοιες καταστάσεις, μακριά, φεύγει και σώζω. Δεν μιλάμε, σωπαίνουμε, προσευχόμαστε, ειρηνεύουμε. Έτσι σκάει το διαβολάκι. Αλλιώς όταν πούμε εμπλακούμε σε αυτά, καταρχήν δείχνει ένα τεράστιο εγωισμό. Εγώ θα διορθώσω τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Μόνο η αγάπη του Θεού τα κάνει. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Να αλλάξω τον άλλο? Είναι αδύνατο. Μόνο η αγάπη του Θεού. Άρα τον αφήνω στα χέρια του Θεού. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι με τη δική μου επέμβαση θα διορθώσω μια κατάσταση τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος αλλάζει μόνο το θέλει ο ίδιος και χάρη του Θεού. Τι βοηθάει μόνο η προσευχή? Οι ταλέπεροι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν τα παιδιά του. Δεν γίνεται. Ή πνευματικοί, δεν γίνεται ούτε αυτό. Ή η δική μας επέμβαση, ούτε αυτό. Μόνο η χάρη του Θεού. Και να θέλει ο άνθρωπος. Και λοιπόν, βλέπε μη έσω σκληροκάρδιος υπό τον αδελφό. Βιαζόμεθα γα πάντες υπό της έχθρας. Ή αν νικήσεις με τον αδελφό, μη προστάξεις αυτής εν την πράγματι, αλλά συγκοπίασον αυτής να μην απολέσει το μισθό σου. Τι ωραία που λέει. Δέστε τι λέει εδώ. Περιμένει και ο χρόνος δυστυχώς. Ο Αβάς Ισαΐας λέει επανέρχεται στο βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ανθρώπων, που είναι στον πλησίον, στον αδελφό μας. Ο Σατανάς λέγει, προσέξτε τι λέει εδώ, αλληλοτρώγεται με τους άλλους δαίμονες μέσα στην κόλαση. Γι' αυτό θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και πράγματι πετυχαίνει τόσες νίκες. Το να τρωγόμαστε μεταξύ μας δεν υπάρχει πιο δαιμονικό. Και πάντα βρίσκει μια φορμή και μια δικαιολογία. Πότε σοβαρή και πότε ασήμαντη. Εκεί είναι το πνεύμα του Θεού. Υπάρχει ειρήνη και ενότητα. Στο αλληλοφάγωμα είναι το αντίθετο πνεύμα. Εάν λοιπόν συγκατοικείς με αδελφούς, μη δώσεις εντολή σε κανένα. Μην προστάξεις αυτής εν την πράγματι, διότι μόλις δεις κάτι από τον άλλο, αυτός θα αντιδράσει. Μην διατάζεις ποτέ κανένα, ούτε τον άντρα σου, ούτε γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε ο φίλος στο φίλο. Δεν διατάζουμε, δεν προστάζουμε. Προτείνουμε με ευγένεια. Γιατί κάποιος μπορεί να προστάζει με τα λόγια, με τα μούτρα να προστάζει. Με τη χειριστικότητά του. Ε? Ποτέ δεν ζητούμε κάτι από τον άνθρωπο, δεν δίνουμε εντολές. Γιατί μόλις δεις κάτι, ο άλλος θα αντιδράσει. Όπως έχεις εσύ την αδυναμία σου, έχει και αυτός την αδυναμία του. Και όπως εσύ θέλεις να σου είναι αυτός οικονομικός, δηλαδή να σε φροντίσει, έτσι και αυτός θέλει το ίδιο απέναντί σου. Θέλει να είσαι οικονομικός απέναντί του. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, στο μυαλό του, τι του συνέβη σήμερα ή χθες. Εμείς προβάλλουμε τα δικά μας συναισθήματα και διάθεση. Ξέρεις την κατάσταση του άλλου, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποια διάθεση, πώς το ζητάς, πώς απαιτείς. Παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα θέλω από σένα το χαμογελό σου, την αγάπη σου, αλλά εσύ μπορεί το πρωί να είπες ένα ψέμα και να είσαι κλονισμένος. Ή μπορεί να έχεις μια αποτυχία, ένα άλλο πρόβλημα. Μπορεί να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό γενικός κανόνας λέγει, μη ζητάς τίποτα από κανέναν, ούτε το μολύβι του, ούτε το σημειωματάριό του. Ο κάθε ένας περνάει μια κατάσταση. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος είναι όπως αισθανόμαστε εμείς. Και είναι στην κατάσταση που είμαστε εμείς. Και απαιτούμε. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του άλλου. Δέστε λεπτότητα. Αυτό είναι ευγένεια ψυχής. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, και αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι και θέμα του ανθρώπου, της εκπαίδευσής του, αλλά κυρίως είναι κατάσταση προσευχής. Η προσευχή είναι μια διαρκής πάλι και με το Θεό και με τον εαυτό σου. Και με ζωντανή προσευχή, όχι μπορεί που είπα την προσευχή και το κάνουμε και κοιμηθήκαμε,
μια ζωντανή σχέση με τον Θεό δια της προσευχής, σε οριμάζει πνευματικά και συναισθηματικά και μπορεί να ζεις τη ζωή του κάθε ανθρώπου και ας μην τον ξέρεις. Γιατί περνάς την τραγωδία και την περιπέτεια της ανθρώπινης πορείας και του αγώνα. Και αν καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, έχεις μάτια. Το είπαμε και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν πιο ωραίοι άνθρωποι που όταν κοιτούν, κοιτούν. Βλέπουν πίσω από την κουρτίνα στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και καταλαβαίνουν τα μέσα, τα τρεις βαθά του. Και το σέβονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν ζητάς ποτέ τίποτα. Δεν απαιτείς. Αλλά λέει, τι λέει κάνεις, συγκοπίασον αυτής, να δέχεσαι, να συμμερίζεσαι τους κόπους των άλλων και για να μην απολύσεις το μισθό σου, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Να νιώθεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, να το σέβεσαι, τον κόπο του, τον αγώνα του. Και λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος, είπε των αδελφών, όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένες. Τι ωραίο πράγμα. Είναι βόμβα αυτό, αν το καταλάβατε. Όταν λέει αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, αυτό που καταλάβαμε εμείς, που βιώσαμε εμείς, και προβάλλουμε τη δική μας κατανόηση προς τον άλλο και επίγνωση και απαιτούμε και άλλους να καταλάβει, γινόμαστε πιο άδικοι τις οικουμένες, γιατί δεν ξέρουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Τη ζωή που έζησε, τις πληγές που είχε, την ταλαιπωρία που είχε. Γινόμαστε σκληρόκαρδοι, βίαιοι. Και γιατί? Γιατί νομίζουμε είμαστε το κέντρο του κόσμου εμείς. Εμείς και μας προσκυνάν όλοι. Όλος ο κόσμος στρέφεται γύρω από εμάς. Τι ωραίο πράγμα. Όταν κρίνεις τον άλλο, λέγει, και όταν τον κρίνουμε τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι της οικουμένης. Είναι σαν να έχω ένα παιδάκι και απαιτώ να σηκώσω το βάρος που μπορώ να σηκώσω εγώ. Αλλά εγώ είμαι όριμος. Ενώ αυτό είναι παιδί. Πολλές φορές να σας πω προσωπικά, στενοχωρέθηκα όταν σε ομιλίες μιλήσαμε για κάποια πράγματα που αφορούν την κοινωνία, που δείξαμε μια ελπίδα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα στον κόσμο και κάποιοι χρειαζόταν πέσει να πλακώσουν. Τι λες ρε παπά, είσαι και εσύ με αυτούς. Τι σκληροκαρδία ρε φίλοι, δεν είμαι με αυτούς. Αλλά δώσε παρηγοριά στον κόσμο. Οικονόμησε το. Δώσε του την ελπίδα αυτή προς τον Θεό. Ο Θεός δεν χαλιέται ο Θεός. Ο Θεός χαλιέται αν δεν οικονόμησε με τον άλλον άνθρωπο. Δώσε ελπίδα. Γιατί το βλέπεις έτσι? Ο άλλος δεν έχει τη δική σου οριμότητα, τη δική σου πίστη, τη δική σου επίγνωση. Και υπάρχει κόσμος εκτός της Εκκλησίας που είναι τελείως ανίδεος. Γι' αυτό τίποτα διαφορία. Δεν θα μιλήσουμε στον τρόπο του, στη γλώσσα, θα δώσουμε μια ελπίδα? Γιατί το παίρνεις έτσι? Και ο κοσμικός έχει δεκτικό και ο άλλος σε ξεσκίζει. Καλά κάνει βέβαια. Δικαίωμά του. Αλλά δείχνουμε ένα ήθος εδώ όμως. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα του Θεού. Και δεν είναι το κίνητρο. Αυτό που ελέγχεται δεν είναι τι λέμε και τι κάνουμε. Το κίνητρο. Και η βάση της ποιμαντικής μας διαθέσεως. Λοιπόν, και λέγει εδώ παρακάτω πολύ ωραίο. Αλλά εγώ είμαι όριμος, λέει. Ενώ αυτό είναι παιδί. Δεν ξέρω λοιπόν τι δύναμη, τι αντοχή έχει ο άλλος. Σε ποια κατάσταση βρίσκει ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Και λέει τι ωραία. Όποιος λέει αντιδρά είναι τιμόροπος. Όποιος αντιδρά και φωνάζει είναι τιμόροπος. Αυτός που σε φωνάζει, που επιτίθεται, να σου λέει δέσμε, πονάω, φρόντισέ με. Αυτό λέει η ψυχή. Αυτός που αντιδράει, βλέπετε παιδιά που αντιδρούν ή με την εκκλησία ή βρίζουν την εκκλησία τους παπάδες. Δεν αρνούν την εκκλησία, είναι σαν να λέει παπά μου πονάω, δέσμε. Υβρίζοντάς με, μου φανερώνει τον πόνο του και την ανάγκη για φροντίδα ο άνθρωπος. Και εμείς το πάρουμε κατά γράμμα και επιτιθέμεθα και εμείς γίνεται χαμός, γίνεται μήλος. Όταν όλος σε βρίζει, σημαίνει ότι σου λέει φρόντισέ με. Λοιπόν, μόλις δεις το μάτι του, λέει, μόλις δεις το μάτι του λίγο να γριέψει, το στόμα του να θέλει να αρνηθεί, άλλαξε μέσα στη συζήτηση. Φαίνεται το άλλος, γυαλίζει το μάτι του. Έχετε άνθρωποι που είναι αγριεμένοι για τις μάτια τους. Μόλις δεις πως είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, ό,τι και αν του πεις την ώρα εκείνη, ό,τι και αν του κάνεις θα αδαιμονιστεί. Μη γίνεσαι λοιπόν σκληρόκαρδος, διότι το φέρνεις σε δύσκολη θέση. Όταν δεις κάποιον θυμωμένο, μην πας να του πεις ηρέμησε.
θα σε φάει ολόκληρο, θα σε καταπιεί. Όταν όλος είναι αντιδραστικός, μην πας του πεις ηρέμησε. Χειρότερος θα γίνει. Αυτό θέλει ο θυμωμένος, ο πειραγμένος άνθρωπος, ο ετοιμόρροπος άνθρωπος. Γιατί αντιδράει, για να σε φάρει στα δικά του χνάρια, να σε μπλέξει στη σημαντική του κατάσταση, να φαγωθείτε και να γίνει χαμός και να εκτονωθεί. Δηλαδή, θέλει να σου μεταφέρει τους δαίμονές του. Δεν είναι μια κατάσταση δαιμονισμού. Γιατί πρέπει να τα αποκρισιοποιούμε. Λούις, φεύγεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά θα μου πεις πώς μπορώ να ξέρω τι έχει ο άλλος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας της ζωής και οφείλεις να το γνωρίζεις. Όποιος... Πω, τι ωραία που λέει αυτό και τελειώνω με αυτό. Όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Και τελειώνω, αφήνω αυτή την παράγραφο για να μην σας κουράσω. Τέλος πάντων, θα τη διαβάσω, είναι σύντομη. Εάν προσέξεις, λέγει, θα διαπιστώσεις ότι η έχθρα, η εχθρότης του πονηρού μας εκβιάζει όλους ως εσωτερική δική μας έχθρα, ως κάτι που πηγάζει από εμάς, ενώ στην ουσία ξεκινάει από τον σατανά. Η έχθρα, λέει, φαίνεται ότι είναι δικό μας, αλλά άλλου έχει την πηγή. Η έχθρα είναι άλλου δουλειά. Από μέσα μας εκβιαζόμαστε για να αμαρτήσουμε 1002 προσχήματα αρετής. Με πρόσχημα την αρετή αμαρτάνουμε και εχθρευόμαστε. Τα οποία όμως είναι αντανακλάσεις δαιμονικών ενεργειών. Γι' αυτό πρόσεχε. Όπως όταν ο άλλος σε σπρώχνει, εσύ κρατάς αντίσταση για να μην πέσεις. Έτσι ακριβώς κράτα γερά, μην τυχώς σου ξεφύγει κουβέντα. Μην αντιδράσεις, μην πεις τίποτα. Και λέγει, και με αυτό τελειώνει, ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Αυτό μου να τηρούσαμε. Θα δείτε τι ωραία που θα ήταν. Ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Ερώτηση, δεν υπάρχουν τέτοιες ώρες, σας ζάλισα. Τώρα θα πάτε και κοιμηθείτε μια χαρά. Καλό βράδυ. Γι' ευχών τον Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμουν και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνη, πορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου, και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες δέσε. Ιδού γαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την έννοιασή σου. Ότι ήθελησα θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της ίαν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου νόσκους.

Αγία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Τάφνης,

0: θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Υγεία, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημόν

επίσημον, Κύριε, δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Ενου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

έναν αφανή Άγιο. Θα γνωρίσουμε σήμερα τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο Διονύσιο τον Βατοπεδινό, από το κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσούς, του οποίου η ανακομιδή των λειψάνων έγινε μόλις το 2022 και πρόσφατα μετά την αγιοκατάταξη το καλοκαίρι του 2025 το Πατριαρχείο προχώρησε και στην έκδοση του παρακλητικού κανόνα προς τιμήν του Αγίου, των χαιρετισμών και της ακολουθίας του Αγίου Διονυσίου της Κολιτσούς. Είναι βεβαίως και αυτός από τους αφανείς πατέρες που έζησαν στο Άγιον Όρος, μα που στα μάτια του Θεού είναι ένας Άγιος, ένας πιστός στρατιώτης του, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε και η Εκκλησία μας, ώστε να τον γνωρίσουμε και εμείς έξω στον κόσμο.

τον μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο πατήρ Διονύσιο από την Κολιτσού, αρχικά μέσα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ρόιμπα που φέρει τον τίτλο «Ψυχοφελείς συζητήσεις με αγιορείτες γεροντάδες» και στη συνέχεια μέσα από κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο. Πρώτα απ' όλα όμως να διαβάσουμε λίγα για τον βίο του οσίου αυτού πατρός. Ο μακαριστός Διονύσιος της Κολιτσού, καταγόμενος από τη Ρουμανία, προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1926. Ο μακαριστός γέρον Διονύσιος υπήρξε πνευματικός οδηγός εμπειρότατος. Η αγκάλη του ήταν ανοιχτή και χωρούσε μέσα της κάθε πιστό, κάθε εξομολογούμενο. Ήταν η αγκάλη του Θεού Πατέρα που περιμένει την επιστροφή του ασώτου για να τον συγχωρέσει και να του φορέσει το δαχτυλίδι της αιωνιότητας. Ο λόγος του υπήρξε άμεσος, καθάριος και εμπειρικός. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έζησε και ασκήθηκε ο γέροντας στο περιβόλι της Παναγίας, δεν έπαυσε να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί τη Θεοτόκο και τον Χριστό για τις ευλογίες και τις θείες παρεμβάσεις στη ζωή του. Στις 17 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του μακαριστού γέροντος Διονυσίου από τη σκήτη της Κολιτσού, κατόπιν προσκλήσεως του ιερομονάχου Διονυσίου Δευτέρου, γέροντας του βατοπεδινού ιερού κελίου Αγίου Γεωργίου, προσήλθε ο γέροντας Εφρέμ, καθηγούμενος της Κυριάρχου Ιεράς Μονής, ο οποίος συνοδευόταν από τον επίσκοπο Πραχονεάνουλ Τιμόθεο, βικάριο της Αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου. Παρέστησαν επίσης ο πατήρ Κλήμης, μέγας εκκλησιάρχης του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, και ο ιερομόναχος Αντίπας, γέροντας του ιερού Ιβηρητικού κελίου της Αγίας Άνης. Για τον γέροντα Διονύσιο μίλησαν ο επίσκοπος Πραχονεάνουλ Τιμόθεος, ο γέρον Εφρέμ Βατοπεδινός και ο ιερομόναχος Αντίπας. Μετά την κατάταξη στο αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Οσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το ιερό κελίο του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτήθηκε η ακολουθία του οσίου, ετούνται στην ευλογία και την πρεσβεία του στον Τριαδικό Θεό, καθώς και ο παρακλητικός κανόνας και οι χαιρετισμοί στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σημειώνεται ότι στην αναγραφή των αγιοριτών πατέρων στο αγιολόγιο της Εκκλησίας προέβη κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Αγία Κυρά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρόκειται για τους γέροντα Διονύσιο Βατοπεδινό του Ιερού Κελίου Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς και Πετρώνιο Δικαίου της Ιεράς Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Η μνήμη του οσίου Διονυσίου Βατοπεδινού ορίστηκε να τιμάται στις 11 Μαΐου εκάστου έτους και του οσίου Πετρωνίου στις 24 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Μετά την κατάταξη στο αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Οσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το ιερό κελίου του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτάται και η ακολουθία του οσίου ετούνται στην ευλογία και πρεσβεία του Τριαδικού Θεού. Ας δούμε όμως τώρα τι σημειώνει ο συγγραφέας ο Κωνσταντίνος Ρόιμπας στο βιβλίο του από την επίσκεψή του στην Κολιτσού, στο κελί του οσίου. Γιατί είχατε έρθει στο Άγιον Όρος και αυτά τα χρόνια που είσαι στο Άγιον Όρος, τι είδατε, τι διδαχθήκατε, τι μάθατε, πώς προετοιμαστήκατε για την άλλη, την αιώνια ζωή? Γιατί δεν τελειώνει βέβαια η ζωή εδώ, όπως δυστυχώς πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά συνεχίζεται στους απέραντους αιώνας επάπειρων. Στο Άγιον Όρος ήρθα με ένα μόνο σκοπό. Ήρθα στο Άγιον Όρος μόνο και μόνο για να με βοηθήσει ο Θεός μας να βρω τη σωτηρία μου. Δεν είχα κανένα άλλο σκοπό και νομίζω ότι κάθε νέος που έρχεται στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο όπως είχα και εγώ από μικρό παιδί, να μπορέσει να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όσο και πολλά χρόνια να ζήσει κανείς αυτή την ψεύτικα ζωή, θα έρθει η ώρα να φύγει για την άλλη ζωή. Διότι μόλις κλείσει τα μάτια του ο καθένας από μας, τότε αμέσως του τελειώνει αυτή η ψεύτικα ζωή του. Αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή, δηλαδή ο θάνατος, αμέσως τότε αρχινάει η άλλη ζωή, η ατελείωτη ζωή, που καμιά φορά δεν τελειώνει αυτή. Γι' αυτό ο Θεός, που είναι τόσο καλός και που τόσο πολύ μας αγαπάει, μας έδωσε αυτή την ψεύτικα ζωή για να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνη η πατρίδα μας, η αληθινή πατρίδα μας και όχι εδώ που ζούμε. Εδώ είμαστε μουσαφιρέοι. Ό,τι και να κάνουμε και ας είμαστε ευτυχισμένοι και ας έχουμε εδώ πλούτη, πολλά και ας μην έχουμε ανάγκη από κανένα υλικό πράγμα, πάντα όμως θα έχουμε την ανάγκη να μας φροντίζει ο Κύριος για να μπορέσουμε να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει πάντα ο άνθρωπος
να σκεφτεί ότι θα φύγει από εδώ. Ναι, αλλά πριν φύγει από εδώ πρέπει να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για αυτή του την πορεία, την ατελείωτη. Την πορεία που είναι αγύριστη. Όταν δηλαδή θα φύγουμε, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε, όπως είπαμε από την αρχή, τη Βασιλεία των Ουρανών. Να προσπαθήσουμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες, αλλά ο Θεός, βλέπεις, κατέβηκε από τον ουρανό για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε, να εκτελούμε δηλαδή τις συμβουλές Του, τις εντολές Του. Διότι αν δεν θα μας βρει το τέλος μας, ο θάνατός μας μετανοημένους, τότε αλλημονό μας. Κάπου γράφει, δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός γιατί είμαι αμαρτωλός, αλλά θα με τιμωρήσει γιατί δεν μετανόησα. Ο άνθρωπος, θέλοντας και μη θέλοντας, πέφτει σε λάθη, σε αμαρτίες, σε άλλες που θέλει αυτός ο ίδιος και σε άλλες που τον σπρώχνει ο Σατανάς. Διότι ο Σατανάς, από τα μικρά ακόμα παιδικά μας χρόνια, μας πλησιάζει και μας πρόχνει προς το κακό. Ακάθαρτο πνεύμα είναι, αλλά είναι πνεύμα. Δεν κουράζεται, πάντα έρχεται και πάντα μας πρόχνει προς το κακό. Βλέπεις, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν πώς να το μεγαλώσουν το παιδί τους. Διότι δεν είναι βάρεσος στο Θεό να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο. Είναι όμως και ο λόγος τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που εσύ τον έφερες στον κόσμο. Είσαι βέβαια υποχρεωμένος να τον μαθαίνεις, να τον βοηθάς, να είναι και να γίνει καλός χριστιανός. Αν γίνει και καλός χριστιανός, τότε θα έχεις και εσύ που τον έφερες στον κόσμο, θα έχεις και εσύ μισθό από τον Κύριο. Και μπορείς, όταν θα πας εσύ που το μεγάλωσες χριστιανικά το παιδί στον Κύριο, να του πεις, «Να Κύριε, εγώ και το παιδί που μου το έδωσες». Βέβαια, το παιδί σου θα είναι κοντά σου, αν θα είσαι και εσύ καλός χριστιανός και θα μπορείς να πεις αυτά τα λόγια, αφού προσπάθησες για να το μεγαλώσεις με φόβο Θεού. Διότι εάν το αφήνεις ελεύθερο το παιδί σου αυτό, αμέσως θα τραβάει προς τα αριστερά. Όχι γιατί είναι από τη φύση του κακό παιδί, αλλά γιατί το τραβάει ο Σατανάς. Το ακάθαρτο πνεύμα πάντοτε τραβάει το νέο προς τα αριστερά, προς το κακό δηλαδή, προς τα πάθη. Σήμερα βλέπεις, αν δεν έχεις τηλεόραση στο σπιτάκι σου, σου λένε ότι είσαι οπισθοδρομικός. Ναι, να μην έχουμε τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι βέβαια πράγμα που είναι φτιαγμένο με μεγάλη σοφία, που δείχνει μάλιστα τον κόσμο και καλά, αλλά και πολύ άσχημα πράγματα. Τι δείχνουν όμως με την τηλεόραση οι αρχές του κόσμου σήμερα? Η τηλεόραση μπορεί βέβαια να δείχνει και καλά πράγματα, δεν ξέρουμε, αλλά πολύ περισσότερο δείχνει τα πάθη, τις αμαρτίες. Όταν στο μυαλό μου εγώ έχω όλο αμαρτωλούς λογισμούς, τότε και όλο αμαρτίες θα κάνω. Τόσο πολύ κακό κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο. Θέλω να πω, γέ μου, ότι οι αρχές της τηλεόρασης με το λόγο του

όλα επιτρέπονται. Βλέπεις που φτάσανε. Προσπαθούν εκείνοι να μας πείσουν εμάς που είμαστε χριστιανοί και έχουμε ελπίδα στην εξομολόγηση δηλαδή, να μην πάμε στην εξομολόγηση λέγοντάς μας «Δεν πειράζει να μην πάτε». Και αν κάνεις την αμαρτία μία, δύο, τρεις φορές, ύστερα δεν μπορείς να τη σταματήσεις γιατί σε σπρώχνει ο πειρασμός. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Φτάσαμε στον 8ο αιώνα. Οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μας λένε ότι η ανθρωπότητα θα ξεφύγει πολύ από τον ίσιο δρόμο. Ο μόνος ίσιος δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος πιο αληθινός δρόμος προς τη σωτηρία μας παρά μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας. Και ό,τι άλλο μπορεί εμείς να ακούσουμε ότι είναι σωστό, πρέπει να λέμε ότι δεν είναι σωστό. Μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας είναι ο σωστός, διότι μόνο στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αν εκτελούμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας μας, μόνο τότε έχουμε ελπίδα να είμαστε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε προσοχή ο καθένας από μας, διότι πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας και επειδή σε έφτασε ο καιρός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε τον Αντίχριστο. Και επειδή πλησιάζει να έρθει ο Αντίχριστος, οι Απόστολοι του Αντίχριστου τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Όσο καιρό όμως η Εκκλησία μας θα στέκεται στο ύψος της, δεν μπορεί να βασιλεύσει ο Αντίχριστος, διότι θα τον εμποδίζει. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στις αρχές της Εκκλησίας μας. Να μην έρθει δηλαδή η ώρα εκείνη και εμείς να λέμε «Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει και εκείνο». Και σιγά σιγά έτσι να πω, πώς να το πούμε δηλαδή, να απομακρυνόμαστε από την πνευματική ζεστασιά, με αποτέλεσμα να μην κρατήσουμε, να μην εκτελέσουμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Διότι οι αρχές του κόσμου τώρα είναι πονηρές. Δεν είναι όπως έκαναν τον καιρό των ειδωλολατρών. Τότε δηλαδή, αμέσως, αν δεν είχες, αν δεν σεβόσουν δηλαδή την ειδωλολατρία, αμέσως σου έκοβαν το κεφάλι σου και πάει. Τώρα όμως έχουν μεγάλη διπλωματία, γιατί θέλουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας να μας γονατίσουν. Ας έχουμε όμως ελπίδα στον Κύριο για να μην γονατίσει η Ορθοδοξία. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει προσοχή και προσευχή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς που και αδύναμοι είμαστε και εύκολα παρασυρώμαστε? Ναι, αλλά τώρα εμείς γέροντα πώς μπορούμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό και στην Ορθοδοξία με τόσους και τόσους πειρασμούς, με όλα αυτά που βλέπουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας? Έχεις δίκιο. Βλέπεις, αυτά τα προέβλεψαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και ειδοποίησαν πριν τόσα πολλά χρόνια τους ανθρώπους, πριν από εμάς βέβαια τους ειδοποίησαν, για να προσέχουν σε ό,τι και να κάνουν. Βλέπεις, χωρίς τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας μας, χαθήκαμε. Πάει, τελείωσε, δεν έχει άλλο. Ο αληθινός δρόμος για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στον Κύριο είναι η Ορθοδοξία. Μόνο η Ορθοδοξία έχει τη δύναμη να μας οδηγήσει κοντά στον Κύριο και Σωτήρα μας. Αλλά και με τις συγκεντρώσεις που κάνανε οι Άγιοι Πατέρες, πώς δηλαδή το λένε αυτό, για διάφορα θέματα πίστεως, με τις αποφάσεις που έπαιρναν οι διάφορες οικουμενικοί σύνοδοι, με αυτές η Εκκλησία μας οδηγεί κοντά στον Κύριό μας. 7 οικουμενικές σύνοδοι και αυτές για να βεβαιωθεί όλος ο κόσμος ότι ο Θεός μετά από κάθε σύνοδο έκανε τεράστια θαύματα, για να βεβαιωθεί ο κόσμος και για να ενισχυθεί στην ορθή του πίστη. Αυτές είναι η βάση της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία, αν δεν υπήρχαν αυτές οι σύνοδοι, θα ήταν πολύ αδύναμη, διότι υπήρχαν πολλές αιρέσεις και γι' αυτό μαζεύτηκαν οι οικουμενικές σύνοδοι. Οικουμενικές δηλαδή, από όλη την οικουμένη, από όλο τον κόσμο, μαζεύτηκαν όλοι οι πατέρες και συζήτησαν με τους αιρετικούς. Αυτές οι οικουμενικές σύνοδοι κράτησαν πολύ καιρό. Σε αυτές συζητούσαν οι Άγιοι Πατέρες ό,τι τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και αποφάσιζαν ποιο είναι καλό, ποιο είναι άσχημο, και το μεν καλό το κρατούσαν, το δε άσχημο το απέρριπταν. Έτσι, η βάση της Ορθοδοξίας είναι οι 7 οικουμενικές σύνοδοι. Αν όμως θα προσπαθήσει κάποιος να αφαιρέσει

έστω και κάτι μόνο από τις αποφάσεις αυτές των 7 Οικουμενικών Συνόδων, αυτό θα είναι μεγάλη αμαρτία που δεν επιτρέπεται στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό, όσο μικρές αλλαγές και αν κάνει κανείς σε αυτές τις αποφάσεις, από τα κείμενα δηλαδή των αποφάσεων των Αγίων Πατέρων, αυτό θα είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αυτά τα κείμενα συντάχθηκαν ύστερα από το φωτισμό των Αγίων Πατέρων, από το Άγιο Πνεύμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εχθροί που θέλουν όλο και κάτι να αφαιρέσουν ή κάτι να προσθέσουν. Πώς το λένε, δεν το καταλαβαίνουν με το μυαλό τους, έτσι όπως δηλαδή το ακούνε, αλλά πρέπει να έχουμε προσοχή για να μην απομακρυνόμαστε από τον αληθινό δρόμο. Ναι, από τον δρόμο αυτό που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία μας, κοντά στο Χριστό δηλαδή.

Τώρα, σεβάσμια γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε για την επιθυμία μερικών γυναικών που θέλουν να μπαίνουν και αυτές στο Άγιον Όρος, για το Άββατο δηλαδή. Τι γνώμη έχετε? Μόνο ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Δεν φαντάζομαι όμως να το πετύχουν. Εκτός αν το επιτρέψει ο Κύριος, διότι βλέπεις ότι οι αρχές του κόσμου δεν πιστεύουν στο Θεό. Δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, σύμφωνα με τις εργασίες που κάνουν. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί, επειδή όπως ακούμε όλοι αυτοί δεν προέρχονται από ένα χριστιανικό λαό, δηλαδή οι αρχηγοί του κόσμου. Αυτοί είναι από άλλες θρησκείες. Οι περισσότεροι λένε ότι εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Αυτό είναι το πιο χειρότερο πράγμα. Και αν θα είναι έτσι, αυτοί μπορούν να εμποδίζουν να μείνει το Άββατο στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρουμε, αλλά ο Άγιος Νικόδημος, δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο Άγιος είναι ο Αγιορείτης Νικόδημος, λένε ότι είπε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε στο Άγιον Όρος, να μην φοβόμαστε από κανέναν, διότι ο Θεός και η Παναγία που ζούμε στο περιβόλι της θα μας φυλάξει. Μόνο όταν θα φύγει η εικόνα της Παναγίας, που είναι, όπως λένε, η εικόνα της Πορταΐτισσας, τότε μόνο θα φύγουν οι πατέρες από το Άγιον Όρος. Και αν θέλουν τότε να ζήσουν στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσουν. Μέχρι τότε η γυναίκα δεν θα επιτρέψει να μπει στο Άγιον Όρος η Παναγία. Δεν αναφέρει βέβαια κάποια γυναίκα, μόνο γράφει ότι δεν πρέπει εμείς να φύγουμε από το Άγιον Όρος. Εμείς μόνο ξέρουμε την ιστορία της Πορταΐτισσας, ότι όπως ήρθε αυτή, λέει ο Άγιος αυτός, έτσι και θα φύγει και θα το μάθει όλος ο κόσμος ότι έφυγε. Μέχρι τότε ο μοναχός θα κάνει το καθήκον του και θα μένει στο περιβόλι της και δεν πρέπει να φοβηθεί από τίποτε. Αλλά όταν θα φύγει η εικόνα, τότε και να θέλει ο μοναχός να ζήσει στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσει. Μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν. Αλλά τώρα οι αρχές που έδωσαν όλα τα δικαιώματα και στη γυναίκα όπως στον άντρα μπορούν να κάνουν και αυτό το κακό, δυστυχώς. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις εντολές της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Να μην φύγουμε δηλαδή μέχρι να φύγει η εικόνα της Πορταΐτισσας από το Άγιον Όρος. Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό δρόμο, διότι ο αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Σεβάσμια γέροντα, όπως έγινε γνωστό στο Σύνταγμα της Ενωμένης Ευρώπης, καθόλου δεν αναφέρεται η Ορθοδοξία. Αυτό γιατί το κάνανε πάλι οι αθεόφοβοι? Τι σκοπό έχουν? Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό Θεό, διότι ο αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία και διότι οι εντολές της Ορθοδοξίας δεν τις αφήνουν, αλλά τις εμποδίζουν να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Βλέπεις ότι αυτοί προσπαθούν να μας βγάλουν από την Ορθοδοξία, που είναι ο αληθινός δρόμος μας. Αυτοί θέλουν να κάνουν το δρόμο μας σαν το δικό τους δρόμο, ανθρώπινο δηλαδή δρόμο. Γι' αυτό δεν αναφέρουν τίποτα για την Ορθοδοξία μας, γιατί σιγά σιγά θέλουν να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί. Αλλά δεν θα μπορέσουν, γιατί η Ορθοδοξία ζει και θα ζήσει μέχρι το τέλος του κόσμου. Ναι, αλλά σεβάσμια γέροντα, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή μας βγάλανε από την ταυτότητα το Ορθόδοξος Χριστιανός. Τώρα και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα βγαίνει η Ορθοδοξία. Πού θέλουν άραγε να μας οδηγήσουν? Επειδή, όπως είπαμε, πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας, αλλά η Ορθοδοξία μας θα μείνει. Βλέπεις, μας έβγαλαν το Ορθόδοξος Χριστιανός από την ταυτότητα για να μην φαίνεται ποιος είναι ο Ορθόδοξος, ποιος είναι ο Καθολικός και ποιος είναι οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις με τι τρόπο? Να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα για να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί. Το πρώτο κακό έγινε με το διόρθωμα του ημερολογίου, βέβαια. Βλέπεις, και μόνο στην Ελλάδα λένε ότι είναι 600.000 ζηλωτές, που δεν είναι τόσοι ζηλωτές σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, αλλά και αυτοί ανάμεσά τους οι ζηλωτές, δηλαδή, δεν συμφωνούν για να είναι μια ομάδα όλοι. Βλέπεις οι εχθροί της Ορθοδοξίας τι κακό μας έκαναν? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε για να κρατήσουμε, όπως είπαμε παραπάνω, τις συμβουλές, τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Και τότε θα είμαστε εντάξει. Εφόσον είμαστε ογδοήτες, περιμένουμε τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Τώρα εσείς, πολυσέβαστε γέροντα,
Τι συμβουλεύετε σε κάποιον που θέλει να σωθεί, που θέλει να μπει στον παράδεισο? Τι να κάνει στη ζωή του, πώς να τη ζήσει, τι πρέπει να αποφύγει και τι να ακολουθήσει για να το πετύχει σίγουρα αυτό? Να ακολουθήσει, να τηρεί τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Αν θα ακολουθήσει τις εντολές της Εκκλησίας και αν θα προσπαθήσει και τα καταφέρει και να τις εφαρμόσει στη ζωή του, οπωσδήποτε αυτός θα σωθεί. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο αυτός ο δρόμος οδηγεί στη σωτηρία. Γέροντα, τι θέλει από όλους εμάς η Εκκλησία? Τι μας συμβουλεύει? Σε ποια σημεία πρέπει κυρίως να σταθούμε? Η Εκκλησία συμβουλεύει μόνο τα καλά. Δεν δίνει κακές συμβουλές. Συμβουλεύει πάντοτε τον ορθό δρόμο. Όλα καλά, γέροντα, ναι, αλλά όλα καλά, ποια είναι αυτά τα καλά για να κάνουμε για τη σωτηρία μας? Εκείνα που συμβουλεύει η Εκκλησία μας, παιδί μου, είναι μόνο και μόνο όσα χρειάζονται για να σωθούμε, για να σώσουμε την ψυχούλα μας. Αυτά τα καλά ποια είναι? Με τι σώζεται ψυχούλα μας, γέροντα? Από αυτά δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα απολύτως, γιατί όλα μας χρειάζονται, όλα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Είναι ό,τι διατάζει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι καλός χριστιανός, να είναι βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά, ό,τι μας λέει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να πράξουμε. Μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα άλλο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι μας αρέσει? Οι απλοί λένε, ή από μικρός μικρός παντρέψου, ή από μικρός μικρός καλογερέψου, διότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι οι δρόμοι του Θεού. Αλλά εδώ μας αφήνει ο Θεός εμείς οι ίδιοι να διαλέξουμε. Ή να καλογερέψει, δηλαδή να παντρευτεί κάποιος μόνος του, ας το αποφασίσει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο καθένας μας είναι ελεύθερος μόνος του να το αποφασίσει. Ποιον δηλαδή από τους δύο δρόμους θα ακολουθήσει σε αυτή την ψεύτικη ζωή? Θέλει να παντρευτεί, ας παντρευτεί. Να καλογερέψει, ας καλογερέψει. Αυτός που παντρεύεται πρέπει να τηρήσει πρόθυμα, όπως μας συμβουλεύει η Εκκλησία, όλες τις υποχρεώσεις του προς τα μέλη της οικογένειάς του. Και επίσης να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο, πώς το λένε, να είναι δηλαδή αγάπη ειλικρινής μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι όπως στο μοναχικό βίο ανακατεύεται πάντοτε ο Σατανάς, έτσι και στον οικογενειακό βίο, το ίδιο δηλαδή και εδώ ανακατεύεται ο Σατανάς. Και προπαντός, όπως είναι τώρα η κοινωνία, αμέσως βάζει υποψίες ή στον άντρα ή στη γυναίκα. Α, υποψίες διαβολικές. Και με τις υποψίες αυτές νικάει ο Σατανάς πάντοτε. Διότι όταν έχεις ειλικρινή αγάπη με τη γυναίκα σου, δεν σκέφτεσαι καμία φορά ότι η γυναίκα σου κοιτάει κι άλλον άντρα. Δεν το σκέφτεσαι αυτό καθόλου, επειδή πράγματι την αγαπάς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μας θολώνει το μυαλό μας ο Σατανάς. Δεν πρέπει να έχουμε υποψίες. Οι υποψίες είναι σατανικές. Πάντοτε, όταν δηλαδή έχει το ανδρόγυνο ειλικρινή αγάπη, δεν μπορεί ο Σατανάς να μπαίνει σαν υποψία στο μυαλό του ενός από τα δύο μέλη του ζευγαριού, με συνέπεια να χαλάσει το μυστήριο του γάμου. Βέβαια, τώρα πάρα πολλοί κόσμος παντρεύεται και σε λίγο χωρίζει. Το πρώτο βέβαια είναι η αγάπη, αλλά είναι και εκείνο. Εσύ ως άντρας νέος λες, θα πάρω αυτό το κορίτσι, διότι αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ σπουδαγμένο, είναι πολύ καλό. Έχει, πώς το λένε, και μεγάλη πρίκα. Έχει μεγάλη πρίκα το κορίτσι και θα ζήσω καλά, λες εσύ σαν νέος. Αλλά μπορεί το πράγμα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπεις εσύ. Μπορεί η γυναίκα να είναι και νευρικιά. Μπορεί και να μην ακούει όταν θα την παντρευτείς. Τότε, επειδή την πήγες εσύ στην εκκλησία και την πήρες με την ευλογία της εκκλησίας και τότε γίνατε και οι δυο σας σάρκα μία, τώρα πρέπει εσύ να κάνεις υπομονή και να σηκώσεις το σταυρό σου. Σάρκα μία, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να τη χωρίσεις, βέβαια, ας είναι και νευρικιά, ας είναι και ιδιότροπη. Και αν ακόμα αυτή δεν σε ακούει, εσύ δεν πρέπει να την αφήσεις, αλλά να κάνεις υπομονή. Να την έχεις στην καρδιά σου όπως την είχες και πριν την παντρευτείς. Να την έχεις και να τη συμβουλεύεις μέρα νύχτα με πραότητα για να διορθωθεί. Και όταν της μιλάς με πραότητα, δεν είναι δυνατό να μη σε ακούσει. Και ας μη σε άκουσε μια φορά, δύο φορές, όμως συνέχεια εσύ να προσπαθείς να την πείσεις πάντα με πραότητα.
διότι αυτός είναι ο σταυρός σου που πρέπει να τον σηκώσεις. Είναι σταυρός μεγάλος ή μικρός, αλλά δεν πάβει να είναι ο σταυρός σου. Πρέπει να κόβεις το θέλημά σου και να κάνεις υπομονή. Με κανένα τρόπο, «Α, επειδή δεν μ' ακούει, παίρνω άλλη». Δεν είναι έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο πατάς τις εντολές της Εκκλησίας. Δεν μπορείς με κανένα τρόπο να την παρατήσεις. Μόνο τότε επιτρέπεται στην Εκκλησία το διαζύγιο. Μόνο όταν αυτή, φανερά, θα ζήσει με άλλον άντρα. Τότε, αν θέλεις να τη συγχωρέσεις και να βαδίσεις μπροστά, δεν πειράζει. Αν πάλι δεν τη θέλεις, τότε έχεις το δικαίωμα να την παρατήσεις. Πρέπει όμως να τα κρατήσουμε αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, προχθές πέρασε ένας νεαρός που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και σε λίγο αρρώστησε. Η γυναίκα του τότε είπε, «Εφόσον αυτός αρρώστησε, τι τον θέλω εγώ έναν άντρα άρρωστο?» Αυτός πήγε στο νοσοκομείο και αυτή πήγε για να βγάλει το διαζύγιο. Αυτή έχει μυαλό? Αυτή είναι χριστιανή? Όχι, δεν είναι αυτή χριστιανή. Αυτή είναι άθεη, εντελώς άθεη. Διότι όταν τον πήρε, όταν δηλαδή παντρευτήκανε, αφού πρώτα πήγαν και πήραν την ευλογία της Εκκλησίας, παντρευτήκανε για όλη τη ζωή τους, μέχρι το τέλος δηλαδή της ζωής τους. Κακός είναι ο άνδρας επειδή αυτός αρρώστησε? Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρχε μεταξύ τους αγάπη σωστή? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους κατανόηση? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους αυτοθυσία? Όχι. Άρα είμαστε, πώς το λένε, ογδοήτες.

Οι γονείς πρέπει τα παιδιά τους πάντοτε να τα μεγαλώνουν χριστιανικά, διότι τότε αυτοί έχουν χάρη Θεού, όταν δηλαδή τα παιδιά τους γίνουν καλοί χριστιανοί. Από αυτούς εξαρτάται να γίνουν τα παιδιά τους καλοί χριστιανοί, να γίνουν δηλαδή άνθρωποι του Θεού. Βέβαια θέλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο, αλλά και να τον μεγαλώσεις χριστιανικά, για να μπορέσεις να πεις στον Κύριο: «Να, Κύριε, εγώ και τα παιδιά που μου δώσες». Αν δηλαδή αφήσεις το παιδί σου να είναι ελεύθερο και να κάθεται προπαντός τώρα που είναι μόδα στην τηλεόραση, τότε χάθηκες εσύ. Γιατί το σπρώχνεις εσύ ο ίδιος να πάει προς το αριστερό μέρος, προς το μέρος δηλαδή του Σατανά. Βέβαια, αλλά βλέπεις, αυτοί που έχουν τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλά. Πάνε καλά επειδή είναι γεννημένοι με την Ορθοδοξία, αλλά σιγά σιγά θα χάσουν την τίμια, την Ορθοδοξία, και θα ακούνε αργότερα τι τους λέει η τηλεόραση. Γιατί προσπαθεί η τηλεόραση, βοηθάει αυτό με τα ακάθαρτα πνεύματα, με αυτά που δείχνει, να τους βγάλει έξω από τον δρόμο του Θεού και να τους γυρίσει προς τον δρόμο του Σατανά. Βλέπεις λοιπόν τι λένε. Βλέπεις που έχει φροντίδα η Εκκλησία και για τους γονείς και για τα παιδιά. Η πέμπτη εντολή λέει: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Βλέπεις πόση δύναμη έχουν οι γονείς πάνω στα παιδιά τους, σαν ένας ιερέας, σαν ένας δεσπότης πάνω στο πίμνιό του. Αν δηλαδή θα σε ευλογήσουν οι γονείς σου, ευλογημένος θα μένεις. Αν όμως θα σε δώσουν κατάρα, καταραμένος θα είσαι. Βέβαια, Θεός βλέπεις, σε λέει, αλλά τι σε λέει. Πρέπει δηλαδή να ακούσεις τους γονείς σου για να ζήσεις εσύ πολλά χρόνια στον κόσμο και να είσαι αγαπημένος από το Θεό. Βλέπεις, αλλά τώρα χάλασε ο κόσμος. Πώς να είναι καλός χριστιανός ένας όταν αυτός παίρνει συμβουλές από την τηλεόραση? Με τέτοιο ύπουλο τρόπο μας προσφέρουν τις άσχημες εικόνες που ο άνθρωπος να πιστεύει ότι αυτό είναι το αληθινό που μας συμβουλεύει η τηλεόραση. Υπομονή χρειάζεται και να μην αδιαφορούμε, αλλά όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε και ο Θεός θα μας ελεήσει.

0: Πάμε τώρα και εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι το ταπεινό κελάκι του μακαριστού Ρουμάνου ιερομονάχου Διονυσίου στην Κολιτσού του Αγίου Όρους, το κελάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου μόλις λίγες δεκαετίες πριν και λίγο πριν την κοίμησή του τον ακούμε να μιλάει και να συνομιλεί με έναν ακόμα ταπεινό γέροντα.
1: Είπαν οι γεροντάδες, μην κάνουμε, λέει, πανήγυρι μια φορά, λέει, μια φορνιά, λέει, ούτε αγρυπνία, ούτε τίποτε. Μόλις του είπαν αυτό το πράγμα, λέει, μια φορά, λέει, έκανε τέτοιο σύγνυφα από πάνω το ουρανό, λέει, πλημμύρισε το καθολικό νερό μέσα, η εκκλησία. Μόνο εκεί λυπήθηκε ο Άγιος, λυπήθηκε πάρα πολύ που είπαν αυτό το πράγμα και έδειξε αυτό το θαύμα που έγινε, δηλαδή τιμωρία που λέμε. Δεν είναι θαύμα, τιμωρία είναι. Το είπαν αυτό και έγινε. Ο Άγιος όμως είχε αυτό, το είπαν. Και ο Άγιος Διονύσιος, σας είπα για την πέτρα αυτή που μπορείς να σηκώσεις.
2: Διαλέγει για την πέτρα εκεί.
1: Ο Άγιος Διονύσιος ο Ολύμπο ήταν στο ευχόμενο στο ασκητήριο, το μικρό, που είχε από το μοναστήρι. Είναι ένα χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας είναι. Εγώ όταν έκανε το κλωσάκι, έκανε και μια τράπεζα. Έτοιμο. Είχε μια πέτρα μεγάλη και δεν μπορούσε να σηκώσει ο ίδιος, δεν πάρει απάτη την Αγία Τράπεζα. Και λέει, σκιωδόν, τι να κάνω, τι να κάνω. Αμέσως αστραπή προσέσαν δύο νέοι. Σκόνταν την πέτρα αμέσως, την βάζανε να πάνε στην Αγία Τράπεζα και έγινε άφαντη νέοι αυτοί, ήταν άγγελοι. Φύγαν από το θέση τους. Δηλαδή και έγινε αυτό το θαύμα, είναι γραμμένο μέσα το δουλειράκι αυτό. Είναι γραμμένο. Είναι

0: πιο πολύ βλάβια και ανάποδα καντίνε των Αγίων Αποστόλων. Έγινε αυτό, έγινε που ήταν τότε.
1: Πότε έγινε, ρε τα πιάτα.
0: Πολλά, πρέπει να πει ότι είναι πολύ παλιά αυτό είναι. Που ναι. Κατά πουχέ πάθαινε το μασί, δεν θυμάμαι ακριβώ να βγει την ημερημηνία. Εγώ ακριβώ δεν το ξέρω το πράγμα. Μου το είπαν αυτό το πράγμα, δεν το είδα γράμμα. Μου το είπαν οι γεροντάδε στο μοναστήριο Βίκα. 70 χρόνια γεροντάκι που είχε μέσα. Το μοναστήριο κύριο Πέτρο, Κύπριο. 70 χρόνια εγώ δεν πειρατούσα. 96 χρόνια πέρασε. Εγώ τον πειρατούσα. Και ήταν μια ευλάβη, μια ταπείνα, μια πραγότητα. Ερχόταν σαν
2: να το όταν έγινε ανησυχία με τους Λατίνους συντομίες που ερήμαξαν και σκότωσαν.
0: Σφάξαν τους μοναχούς, τους έπνιξαν τους κόμμας του μας. Τους πνίξαν τους κόμμας.
2: Δηλαδή τον ερήμαξαν εντελώς. Και ένας ασκητής, αυτά τα διάβαζα εγώ. Ένας ασκητής ερχόταν από τελευταίο, δεν ξέρω από πού ερχόταν και ξέρετε εδώ για μην είμαι δηλαδή μια κουβάρα δηλαδή πέτρες. Ήταν η εκκλησία, ήταν δηλαδή ποια λειτουργία γινόταν. Και τώρα έγινε αυτό. Και έβαλε έτσι, έβαλε πέτρες από εδώ και από εκεί και από πάνω και από κάτω έβαλε ένα ποτέ.

0: Γέροντα, να ανάψει, να βάλει τον Απόστολο να συμπληρώσει. Αλλά να ξέρει ότι θα γίνει πάλι το μοναστήρι. Δε, τι λέει, ρε παιδιά, πώς ξέρετε. Να ξέρεις ότι θα γίνει. Και αμέσως αφού να γίνουν. Όταν έβλεπε αυτό.
1: Ναι. Άγγελοι ήταν, τι ήταν.
0: Αγιαπόστολοι.
1: Αγιαπόστολοι.
0: 12.
1: 12 Απόστολοι.
0: Λέει εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή 12 ψαράδες.
1: Ναι.
0: Άλλοι όπως οι ψαράδες. Με τα
1: παντελόνια.
0: Σχισμένα και αυτά. Και λέει να ανάψει, πάτε να ανάψει, να βάσει. Αγιαπόστολοι θα συμπληρώσει την κόπο σου. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνει. Μονοστή πάλι. Και σε λίγο. Η γεμόνας, δηλαδή, της Ρωμανίας.
2: Ο παππούς, ο Ιδρυνησέτης που πέθανε, ο παππούς ο Γούμενος, που ήταν 87-90, δεν θυμάμαι, ήρθε στο μοναστήρι μας και κάποια
1: ανασκευάσαμε,
2: μαλώναμε, τότε με τα γεγονότα που μαλώναμε, σαν επιτροπή ήρθε. Και μας έλεγε ότι ο παππούς, σε αυτόν τον πύργο εδώ βλέπετε, λέει, εδώ λέει τιμωρήσαν πατριάρχη κάποτε, λέει, παλιά λέει, πατριάρχη μέσα στον πύργο του Κακαρινό. Το έλεγε ο παππούς αυτό και το θυμάμαι και το λέω τώρα. Μας το έλεγε ο Ιδρυνησέτης ο Γούμενος, το έκανε χρόνια που ήταν αυτός εκεί, αγιορίθη μέσα στο Αγιώρος. Πέντεκες εποχές, α, οι χτίτες που χτίσαν το μοναστήρι, τις κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα απ' έξω το μοναστήρι εξορία τις θέλανε. Γιατί χτίσαν το μοναστήρι, λέει.
0: Ναι.
2: Τις κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι πέρα.
1: Γιατί χτίσαν το μοναστήρι.
2: Χτίτρος, το χτίσαν.
1: Γιατί τους κάνανε.
2: Δεν ξέρω, από τιμωρία. Τόσο αυστηρά ήταν. Τι να πού δηλαδή. Έτσι το είπαν οι παλιοί, το λέγανε. Ναι. Και του κάνουν εξορία. Φαντάζομαι που τους πήγανε πέρα στο δίπλα από το 2 χιλιόμετρα, 2,5 είναι από το μοναστήρι μας. Το μέρος μου, δείξω το μέρος που ήταν εκεί πέρα τα γεροντάκια τότε που ήρθα εγώ το 1953. Και θέλω να σου πω την αυστηρά. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι μπήκε απάνω, μεγαλώσαμε στον πύργο. Ακάνε άσκηση. Κατέβα κάτι, έβαζε πέτρες στη μέση του, πέτρες στο κεφάλι και απάνω στον πύργο. Λέγανε τα γεροδεγαλιά, άρα κάτω λένε ότι δεν κάνεις αυτό που κάνεις. Έτσι κάνανε οι άγιοι, οι πατέρες λέει, παλιά. Μείνεις τώρα, έκατσε, δεν έκατσε. Τι γίνεται. Τον τίναξε, κατέβηκε κάτω, μεγαλώσαμε καλοκαίρι. Δίνει μία, έφυγε, τα έβγαλε, παντρεύτηκε, έφυγε από το μοναστήρι. Που έκανε παρακούγη και γίνεται να πάω στον πύργο χειμώνας, καλοκαίρι μέσα να πάω στον πύργο. Έβαζε πέτρες, πέτρες στο μαξιλάρι, πέτρες στη μέση του και παρακούγη δηλαδή άσκηση. Τι άσκηση θα κάνεις. Μπορείς, μετά έφυγε τον τίνεξε ο περασμός έξω.
1: Μεγαλός χυμός τι είναι και τι είναι μικρός χυμός, για πες μας.
2: Ναι, μικρός με σχήμα, μικρό που έχει. Άλλος μεγαλός, εγώ φοράνε το σχήμα.
1: Δηλαδή τι, εξήγησε το, τι θα πει.
0: Άλλη προσευχή για το μικρό σχήμα και ναι. Άλλο προσευχή για το μεγάλο σχήμα.
2: Άλλη προσευχή για το μικρό σχήμα.
0: Αρκάγγελο, αγγελική σχήμα.
1: Μικρό σχήμα τι είναι.
0: Μικρό, πάλι καλό άγγελο είναι και γίνει η όρκο
2: εκεί. Μαθήμα.
1: Πιο κάτω.
2: Πιο κάτω λίγο, που η φτύνη σου που άρεσε.
1: Στα πόσα χρόνια γίνεσαι μεγάλο σχήμα, παίζει ρόλο με τα χρόνια.
0: Ξεδοκιμάζει
2: ο μοναστήρις,
0: το μοναστήρις δεν κοιμάζει. Ο εγκομένος και ο πνευματικός, θα τα βλέπετε
1: όταν... Ότι αξίζεις να γίνεις.
0: Αξίζεις.
1: Έχεις τις ικανότητες, την ευλάβεια.
2: Αν αξίζει όπως πρέπει.
1: Τι κάνουν. Είναι αυτό που φοράνε εδώ το κόκκινο με την νεκροκεφαλή εδώ μπροστά.
2: Ναι, ναι, όλα αυτά. Έκανα...
0: Διότι ο πειρασμός έχει χιλιάδες, δηλαδή πειρασμοί. Και θέλει ο καλόγγελος όταν έχει εγωισμό, κινδυνεύει να πέσει. Κινδυνεύει να πέσει αυτό, εκείνο που έχει η ταπεινοφροσύνη πάνω του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκείνο μέσω, δηλαδή οι αρχές κανονίζουν και το κάνουν μεγαλώσουν, πιο από μικρό.

Και θα κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που εκφώνησε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, αμέσως μετά την ακολουθία της ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Γέροντος Διονυσίου.

0: Ντιμήνης των θεσμών του ηγουμένου της Μονής που ήταν, που όταν ερχόμουν εδώ έδινε εντολή να χτυπούν όλες οι καμπάνες για πολλή ώρα. Και ερχόταν ο ίδιος κάτω, παρόλο που ήταν ανήμπορος.
1: De această funcție de stareța noastră, cu toate că nu se putea mișca atunci când veneam aici, băteau clopotele și se ridica din pat și încerca să vină să mă întâlnească.
0: Και όταν πήγα να τον δω που ήταν ανήμπορος στο κελί του,
1: când am mers odată să-l văd în chilie, acolo unde era, nu se mai putea ridica din pat,
0: του λέω, γέροντα, τώρα χτίσετε και άλλα κελιά.
1: Για να σπούς πρίντε στάρες, ακόμα ζητήσει άλλα κελιά.
0: Που έχουν και χώρους υγείας.
1: Καρέου και...
0: Που μπορείτε άνετα να πάτε σε ένα άλλο κελί.
1: Σε λόκουρ που...
0: Για να έχετε πιο εύκολη την...
1: Ca să puteți...
0: Τη ζωή σας και την εξυπηρέτησή σας.
1: Ca să puteți αβέτε o viață mai ușoară.
0: Έφυγαν οι άλλοι πατέρες.
1: Au plecat atunci ceilalți părinți.
0: Και μου λέει... Θα σου πω τον λόγο που δεν άλλαξα κελία.
1: Και με αμαρτυρήσει, θα σας πω μοτίβουλ πέντου καρενούμ σκιμ κελία.
0: Όταν ο γέροντας με συνόδευσε σε αυτό το κελί που είναι τώρα,
1: Ατούς κανστάρετσουλ με ο μαντούς λατιάστε κελία εν καρεστά ακούμα,
0: μου είπε, εύχομαι
1: με ασπούς,
0: να μείνεις εδώ μέχρι να πεθάνεις.
1: Με ρόγ, τσουρές, σδορές, ξερεμούι έτσι πόνε και νοσεμόλ.
0: Και εγώ την ευχή του γέροντος τη θεώρησα εντολή.
1: Și eu această rugăciune a părintelui Stareț o socoteam poruncă.
0: Και κάνω υπακοή στο γέροντα.
1: Și fac acum ascultare părintelui
0: meu Stareț. Εγώ έτσι μου έκανε εντύπωση.
1: Sigur, pe mine m-a impresionat.
0: Με συγκίνησαν αυτή τα λόγια που μου είπε.
1: M-a emoționat aceste cuvinte.
0: Και πράγματι απέδειξε στη ζωή του
1: într-adevăr a
0: ότι τα μία ευωδία Χριστού
1: în viața sa era bună mireasma lui Hristos.
0: Περιττό να πω ότι αυτός ο ίδιος ζούσε σε μία διαρκή αλουσία.
1: E de prisos să spun că el însuși trăia, nu se spăla, avea această nevoință.
0: Και ευωδίαζε ολόκληρος.
1: Și cu toate acestea răspândea bună mireasmă întru totul.
0: Όταν πήγα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο.
1: Când mergeam la chilia lui, răspândea bună mireasmă.
0: Όταν ερχόταν στη μονή μας, ευωδίαζε ολόκληρο.
1: Când venea la mănăstire, când cobora la mănăstire, răspândea bună mireasmă.
0: Και πραγματικά ήταν μια ευωδία Χριστού.
1: Și într-adevăr, era bună mireasmă a lui Hristos.
0: Τα δελείψανά του, όπως τα είδαμε, και χρυμπαρένια.
1: O semintele
0: sale. Και η κάρα του και τα πόδια του και τα χέρια
1: του. Așa cum ați văzut, sunt galbene.
0: Έχουν έναν ιδιαίτερο χρώμα.
1: Au o culoare deosebită. Și capul și picioarele.
0: Όπως λένε στο Άγιον Όρος, είναι αυτό το χρώμα των λειψάνων,
1: această culoare este o culoare a
0: μονάχιλων,
1: care dovedesc prin ea că sunt sfințiți.
0: Θυμάμαι τότε στην εξόδια ακολουθία του.
1: Με αμυντές κατούς λα σούσβα δε μορμεντάρε.
0: Όλοι οι πατέρες είναι ευλίγησοι στο Άγιον Όρος.
1: Τότε σπερίνσι, νου... Κουμ σας μικρά, σύντ... Νουν τσεπενέσκ, σύντ... Νουν τσεπενέσκ,
2: σύντ...
1: Συμόι, συμόι, δα, συμόι.
0: Αλλά αυτός ήταν πάρα πολύ ευλίγιστος.
1: Δα, λιέλ ερα φόρτε, φόρτε μόλε.
0: Και θυμούμε στην εξόδια ακολουθία του ήταν και ο νυν βασιλιάς της Αγγλίας ο Κάρολος.
1: Με αδούκα μήντε καλά μορμεντάρια του ήρα πρεζένσι ρέτζελε δε άστες δαλ Άγγλοι Τσάρλς.
0: Και το έκανε τόση εντύπωση
1: și l-a impresionat atât de mult
0: που μου λέει πρώτη φορά είδα στη ζωή μου
1: νεκρόν
0: λείψανον ανθρώπινο να είναι ευλίγιστο.
1: Un trup de om mort care să fie moale, să nu fie înțepenit.
0: Και όντως προβληματίστην πάρα πολύ. Και μπορώ να πω έπαθεν ένα σοκ.
1: Și-a pus probleme atunci, într-adevăr, și aș putea spune că a pățit chiar un
0: σοκ. Και του είπα, αυτά είναι τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας.
1: Și am spus, aceasta este măreția Ορθοδοξίας.
0: Και τα μεγαλεία του Ορθοδόξου Μοναχισμού και του Αγιορητικού Μοναχισμού.
1: Și măreția Μοναχισμού Ορθοδόξου și mai ales acelui Αγιορητικ.
0: Ας έχουμε την ευχή του.
1: Să avem rugăciunea lui.
0: Και όπως η ευχή αυτή που αυτήν την ακολουθία την κάναμε συμβουλευόμενη τα χειρόγραφα που έχουμε
1: această slujbă am făcut-o la
0: με την
1: ακολουθία
0: του μακαριστού γέροντά μας
1: consultând manuscrisele pe care le avem
0: cu ocazia
1: descumării semintelor stațiului nostru
0: να μας βοηθήσει χάρης να μιμηθούμε την πολιτεία τους
1: să ne ajute harul să-i urmăm și noi petrecerea
0: να μιμηθούμε την βιωτήν τους
1: să-i urmăm viața
0: να είμαστε μέσα στο πνεύμα των γερόντων μας
1: και του γέροντος Διονύσιου συγκεκριμένου în duhul stareților și mai ales al părintelui stareț Dionisie
0: η υγειασμένη ψυχή του να
1: așa
0: αναπαύεται
1: încât sufletul lui sfințit să se odihnească
0: και όσο αναπαύεται από την πολιτεία τη δική μας
1: și cu cât se odihnește din cauza petrecerii
0: τόσο
1: vieții
0: και
1: noastre
0: μας βοηθάει
1: cu atât mai mult o să ne și ajute.
0: Amin.
2: Amin. Amin.

Και με αυτά τα πολύ όμορφα που διαβάσαμε και ακούσαμε για τον Όσιο Διονύσιο της Κολιτσούς, τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα στο Αγιολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έναν Άγιο λιγότερο γνωστό, μα που με την αγιοκατάταξη αυτή η Εκκλησία μας τον φέρνει πιο κοντά να γνωρίσουμε τις διδαχές του και τον οσιακό βίο του. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τις ευχές του Αγίου να έχουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Πιερία μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού από το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχευμένα μέτρα για όσους πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αντί για οριζόντιες μειώσεις φόρων, προκρίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη, χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγια. Οχήματα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα στην περιοχή των Γουβών. Την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο 40% των μετακινήσεων στην Αττική, με διπλασιασμό των οδηγών στους 6.000, θέτει ως στόχο ο ΑΣΑ. Βρυξέλλες και Κίεβο καθόρισαν τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για φέτος. Βροχές και καταιγίδες για αύριο στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες. Φασισμός, ναζισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη σημερινή εκπομπή στον 20ο αιώνα και στην εμφάνιση των ολοκληρωτικών ιδεολογιών. Ο φασισμός, ο ναζισμός και ο κομμουνισμός δεν επιδίωξαν μόνο την πολιτική εξουσία, σε διαφορετικές ιστορικές και ιδεολογικές εκδοχές, επιχείρησαν, αγαπητοί ακροατές, να διαμορφώσουν μια συνολική αντίληψη για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ιστορία και το μέλλον. Πώς συνδέεται η πολιτική απόλυτη αξίωση με τη θρησκευτική μορφή πίστης? Μπορούν οι ιδεολογίες να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα θρησκευτικού νοήματος? Και πώς πρέπει να κατανοήσουμε επιστημονικά την έννοια των πολιτικών θρησκειών? Για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, ερωτήματα θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Παϊπάη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παϊπάη, πριν εξετάσουμε τον φασισμό, τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, ποιες ιστορικές συνθήκες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα επέτρεψαν στην πολιτική ιδεολογία να διεκδικήσει τον ρόλο μιας συνολικής ερμηνείας της ανθρώπινης ζωής και της ιστορίας?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα έλεγα ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα η πολιτική ιδεολογία άρχισε να καλύπτει ένα κενό νοήματος, μια βαθιά πολιτιστική κρίση θα έλεγα, που δημιουργήθηκε από τις ριζικές μεταβολές που συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία εκείνη την περίοδο. Και εδώ δεν πρόκειται απλά για την εμφάνιση νέων πολιτικών ιδεών, πρόκειται για μια σειρά από αλλαγές στις ίδιες τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι κατανοούσαν τον εαυτό τους, την κοινωνία και την ιστορία. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από βαθιές δομικές αλλαγές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μετάβαση στην εποχή των μαζικών δημοκρατιών, η είσοδος δηλαδή των μαζών στην πολιτική, η περίφημη κρίση του κοινοβουλευτισμού που αργότερα θα οδηγήσει και στην άνοδο των ολοκληρωτικών ιδεολογιών που θα αναπτύξουμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος φυσικά, αργότερα η περίφημη οικονομική κρίση του 1929, το κράχ, και η βαθιά κρίση νοήματος που διακρίνει το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, με προφήτη της βασικό φυσικά το Φρίντριχ Νίτσε και την περίφημη αναγγελία του περιθανάτου του Θεού. Αυτό βέβαια που στρώνει το δρόμο, θα έλεγα, στην επίδραση που θα έχουν οι πολιτικές ιδεολογίες αργότερα, είναι ότι ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή πίστη στην ιστορία, ως ιστορία ως διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού. Η Γαλλική Επανάσταση έχει ήδη δείξει ότι η κοινωνία μπορούσε να θεωρηθεί αντικείμενο συνειδητού πολιτικού μετασχηματισμού. Ο 19ος αιώνας προσθέτει σε αυτό την ιδέα της προόδου. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι πλέον απλώς το πεδίο που συμβαίνουν τα γεγονότα, είναι το πεδίο ή θα λέγαμε μια εκκοσμικευμένη εκδοχή της ίδιας της χριστιανικής εσκατολογικής προσδοκίας. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που στον 20ο αιώνα το βλέπουμε να εμφανίζεται από σημαντικούς στοχαστές όπως είναι ο Καρλ Λόβιθ και αργότερα ο περίφημος Έρικ Φέγγελιν, και θα αναφερθώ σε αυτούς. Το σημαντικότερο βέβαια που προανέφερα είναι αυτές οι βασικές δομικές αλλαγές. Η εκβιομηχάνηση, η αστικοποίηση και η μαζικοποίηση της κοινωνίας. Ναι. Όλα αυτά διέλυσαν παλαιότερες κοινωνικές δομές και δημιούργησαν νέες μορφές συλλογικής ανασφάλειας, θα έλεγα. Η πολιτική απέκτησε πλέον τη δυνατότητα να απευθύνεται όχι σε πολίτες αλλά σε μάζες. Εθνικιστικά, σοσιαλιστικά και αργότερα φασιστικά κινήματα μπορούσαν να προσφέρουν όχι μόνο ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης αλλά και μια ταυτότητα, μια κοινότητα και μια αφήγηση για το ποιοι είμαστε και προς τα που κατευθύνεται η ιστορία. Η πολιτική δηλαδή αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά θρησκευτικής μορφής Και αυτό συμβαίνει όταν προσφέρει στον άνθρωπο ένα αντικείμενο απόλυτης αφοσίωσης. Όταν δημιουργεί δηλαδή τελετουργίες, σύμβολα, μύθους, εορτές, τελετές μνήμης και ούτω καθεξής. Και όταν μετατρέπει την πολιτική συμμετοχή σε μια εμπειρία συλλογικής λύτρωσης ή αναγέννησης. Αν θα μπορούσα να το συμπυκνώσω όλο αυτό σε μια πρόταση, θα έλεγα ότι η πολιτική ιδεολογία μπόρεσε να γίνει συνολική κοσμοθεωρία όταν η νεωτερικότητα συνδύασε την κρίση των παραδοσιακών πηγών νοήματος με την είσοδο στη μαζικοδημοκρατική εποχή και την πίστη ότι η ίδια η ανθρώπινη δράση μπορούσε να μεταμορφώσει ριζικά την ιστορία. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Στο σημείο όπου η ιστορία έγινε αντικείμενο λύτρωσης και η πολιτική φορέα αυτής της λύτρωσης, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση των πολιτικών θρησκειών του 20ου αιώνα.
0: Η έννοια των πολιτικών θρησκειών χρησιμοποιείται για ιδεολογικά συστήματα που αποκτούν στοιχεία πίστης, τελετουργίας και ιερού συμβολισμού. Ποια επιστημονικά κριτήρια επιτρέπουν τη χρήση αυτού του όρου χωρίς να εξισώνουμε αυθαίρετα την πολιτική ιδεολογία με την θρησκεία, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, αυτή είναι η τελευταία, να νομίζω παρατηρήσει, είναι σημαντική, γιατί εδώ χρειάζεται μια αρκετά αυστηρή εννοιολογική διάκριση. Ο όρος πολιτική θρησκεία δεν πρέπει

0: αξία, κάποιος ιστορικός σκοπός που να παρουσιάζεται ως υπέρτατος και μη διαπραγματεύσιμος. Όπως για παράδειγμα αυτό φαίνεται στην ιεροποίηση του έθνους, της πατρίδας ή της πολιτικής κοινότητας. Δεν έχουμε δηλαδή απλώς πολιτική πίστη με την καθημερινή έννοια. Έχουμε τη δημιουργία ενός πεδίου του ιερού, ενός κοσμικού ιερού μέσα στην ίδια την πολιτική. Το δεύτερο κριτήριο είναι η τελετουργική συγκρότηση της συλλογικότητας. Δηλαδή εδώ μπορεί να έχουμε παραδείγματος χάρη παρελάσεις, τελετές, μνήμης, πολιτικές γιορτές, πολιτικούς όρκους, σύμβολα, μνημεία, τελετές θυσίας, δημόσιες συγκεντρώσεις. Όλα αυτά αποκτούν σημασία όταν δεν λειτουργούν απλώς ως προπαγάνδα, αλλά και ως τρόποι με τους οποίους η κοινότητα βιώνει και αναπαράγει την ίδια της την ταυτότητα. Η πολιτική θρησκεία δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σύστημα ιδεών, αλλά είναι και μια πρακτική παραγωγή συλλογικού νοήματος. Το τρίτο και σημαντικότερο νομίζω είναι η ύπαρξη μιας σωτηριολογικής ή εσχατολογικής διάστασης. Δηλαδή μια πολιτική ιδεολογία αποκτά ιδιαίτερα ισχυρά χαρακτηριστικά πολιτικής θρησκείας όταν δεν λέει απλώς πώς πρέπει να οργανωθεί μια κοινωνία, αλλά υπόσχεται και μια τελική λύση, θα λέγαμε, στα θεμελιώδη ανθρώπινα ερωτήματα. Την απελευθέρωση από την καταπίεση, την εγκαθίδρυση μιας τέλειας κοινωνίας, την εθνική αναγέννηση, την έλευση μιας νέας εποχής, ας πούμε, για το έθνος ή την κοινότητα. Με άλλα λόγια, η ιστορία αποκτά ένα τελικό νόημα, ένα εσχατολογικό νόημα, και η πολιτική παρουσιάζεται ως το μέσο ακριβώς για την επίτευξη αυτού του νοήματος. Ένα τέταρτο κριτήριο, νομίζω, είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πίστης και αφοσίωσης. Η πολιτική θρησκεία, νομίζω, απαιτεί κάτι περισσότερο από μια ιδεολογική συμφωνία. Διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο τύπο συλλογικού υποκειμένου, εμείς δηλαδή ενάντια σε άλλους, ενάντια στους απέναντι, σε εκείνους. Παράγει μάρτυρες, παράγει ήρωες, προδότες, από την άλλη πλευρά, και εχθρούς, ημέρες μνήμης και αφηγήσεις θυσίας. Διεκδικεί δηλαδή μια ολοκληρωτική αξίωση επί του ανθρώπου και επί της ιστορίας. Αυτό νομίζω μας επιτρέπει να διακρίνουμε την πολιτική θρησκεία από την απλή πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή μια ιδεολογία μπορεί να έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα, θεωρία της κοινωνίας ή ένα πολιτικό όραμα, χωρίς να είναι κατά ανάγκη η πολιτική θρησκεία. Η πολιτική θρησκεία εμφανίζεται όταν η ιδεολογία αποκτά, νομίζω, χαρακτήρα απόλυτης πίστης, όταν η πολιτική κοινότητα ή ο ιστορικός της σκοπός ιεροποιείται, και όταν η συμμετοχή σε αυτήν, νομίζω, προσλαμβάνει σχεδόν λυτρωτικό νόημα.
1: Σε ποιον βαθμό οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες μετέφεραν μέσα στην πολιτική προσδοκίες που παραδοσιακά συνδέονταν με την θρησκευτική σωτηρία, την τελική δικαίωση αλλά και την έλευση ενός νέου κόσμου?
0: Ναι, νομίζω σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά θα απέφευγα τη διατύπωση ότι ο ολοκληρωτισμός απλώς αντικατέστησε τη θρησκεία. Νομίζω αυτό θα ήταν υπερβολικά απλό. Το πιο ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι ορισμένες ολοκληρωτικές ιδεολογίες μετέφεραν σε ένα ενδοκοσμικό και πολιτικό πλαίσιο προσδοκίες που είχαν προηγουμένως εκφραστεί από την χριστιανική εσχατολογία. Ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες? Είναι γνωστές προσδοκίες για την υπέρβαση του κακού, την τελική δικαίωση της ιστορίας, τη συλλογική λύτρωση, την έλευση μιας ριζικά νέας τάξης πραγμάτων κτλ. Νομίζω στο βάθος αυτής της προβληματικής βρίσκεται μια πολύ παλαιότερη χριστιανική παράδοση, την οποία ανέδειξε ιδιαίτερα στο έργο του ο περίφημος ιστορικός Νόρμαν Κον, στο βιβλίο του «The Pursuit of the Millennium», «Η επιδίωξη της χιλιετίας» στα ελληνικά. Εκεί μιλάει για τη σκέψη του περίφημου μοναχού του Ιωακήμ της Φλωρίδος, ενός καλαβρέζου μοναχού που έζησε στο 12ο αιώνα, στον Ύστερο Μεσαίωνα. Και ήταν αυτός που πρωτοδιοτύπωσε την προσδοκία μιας επικείμενης μεταμόρφωσης της ιστορίας, δηλαδή να μεταμορφωθεί, να υπάρξει δηλαδή μια σωτηρία εντός της ιστορίας. Ο Ιωακήμ είναι αυτός ο οποίος εισήγαγε την περίφημη τριαδική ερμηνεία της ιστορίας, διέκρινε δηλαδή τρεις μεγάλες εποχές στην ιστορία, την εποχή του Πατρός, την εποχή του Υιού και την εποχή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η τριαδολογική διάκριση της ιστορίας θα τη δούμε αργότερα να μεταφράζεται και στην τριαδολογική περιοδολόγηση της ιστορίας σε αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη. Αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η δομή σκέψης που εισήγαγε ο Ιωακήμ προσέβλεπε στην έλευση μιας πνευματικής εποχής, δηλαδή την εποχή του Αγίου Πνεύματος, αυτή που ζούμε εμείς, υποτίθεται η τρίτη εποχή, η νεότερη εποχή,

0: οποία η ανθρωπότητα θα εισερχόταν σε μια κατάσταση βαθύτερης ελευθερίας και πνευματικής πληρότητας. Δεν πρόκειται στην περίπτωση του Ιακήμ για πολιτικό πρόγραμμα με την εωτερική έννοια, φυσικά έτσι. Είναι δηλαδή λίγο αναχρονιστικό ενδεχομένως να θεωρήσουμε τον Ιακήμ πρόδρομο του ολοκληρωτισμού. Η σημασία του όμως βρίσκεται αλλού, νομίζω. Στη δυνατότητα που μας ανοίγει η σκέψη του να νοηθεί η ιστορία ως διαδικασία που κατευθύνεται προς μια ριζική μεταμόρφωση του ανθρώπινου κόσμου. Αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο πολιτικές θρησκείες τον 20ο αιώνα και αναφέρεται στη σκέψη του Ιωακήμ της Φλωρίδος είναι ο περίφημος Έρικ Φέγγελιν, ένας από τους πλέον, δεν θα έλεγα, πήγα να πω πλέον γνωστούς, αλλά ενδεχομένως να είναι και λησμονημένος στην εποχή μας, πολιτικός φιλόσοφος, ο οποίος είναι πιο ενδεχομένως χαρακτηριστικός θεωρητικός αυτής της μετάβασης, της προσπάθειας δηλαδή, της ανάλυσης μάλλον, της προσπάθειας να πραγματοποιηθεί εντός της ιστορίας αυτό που στη χριστιανική αντίληψη ανήκει στην υπερβατική εσχατολογία. Η λύτρωση δηλαδή πάβει να αναμένεται εδώ, μας λέει ο Φέγγελιν, από μια υπερβατική πηγή και μετατρέπεται σε ιστορικό και πολιτικό εγχείρημα. Αναζητάται δηλαδή εντός της ιστορίας, αναζητάται δηλαδή η λύση, η λύτρωση εντός της ιστορίας μέσω της πολιτικής δράσης. Αυτό τώρα, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στον κομμουνισμό, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον στις επαναστατικές του εκδοχές. Η ταξική κοινωνία, παραδείγματος χάρη, λειτουργεί ως ένας κόσμος που πρέπει να ξεπεραστεί. Η επανάσταση γίνεται αντιληπτή ως ρήξη με την παλιά τάξη και η αταξική κοινωνία ως ορίζοντας μια τελική συμφιλίωση με την ανθρωπότητα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι ο μαρξισμός είναι απλά κοσμικός χριστιανισμός. Έτσι. Μια τέτοια εξίσωση θα γνωρίσω τις βαθιές θεωρητικές διαφορές που έχει ο μαρξισμός από τη χριστιανική θεολογία. Σημαίνει όμως ότι μπορεί να αναγνωριστεί μια μορφολογική ομοιότητα εδώ. Η ιστορία αποκτά κατεύθυνση, το κακό αποκτά συγκεκριμένη ιστορική μορφή και η υπέρβασή του συνδέεται με ένα συλλογικό εγχείρημα λύτρωσης, χειραφέτησης, όπως λέγεται στη μαρξιστική διάλεκτο. Στο φασισμό πάλι και ιδιαίτερα στον ναζισμό, η εσχατολογική δομή παίρνει διαφορετική μορφή. Αφορά στην αναγέννηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής κοινότητας. Ο περίφημος μελετητής του φασιστικού φαινομένου, ο Εμίλιο Τζεντίλη, είχε δείξει πως ο φασισμός μπορούσε να ιεροποιήσει το έθνος, το κράτος και την πολιτική δράση, δημιουργώντας μια πολιτική θρησκεία με τελετουργίες, με σύμβολα, με μύθους, με μάρτυρες, μια σχεδόν θρησκευτική απέτηση αφοσίωσης.
1: Ναι.
0: Στο ναζισμό ειδικότερα. Η ιδέα της εσωτερίας μετασχηματίζεται σε φυλετική και εθνική λύτρωση εκεί. Εκεί η κοινότητα πρέπει να αποκαθαρθεί από ό,τι παρουσιάζεται ως απειλή για την αναγέννησή της. Και εκείνος που θεωρείται εμπόδιο στην πραγματοποίηση αυτής της κάθαρσης μπορεί να μετατραπεί από απλό πολιτικό αντίπαλο σε υπαρξιακό εχθρό, όπως στην περίπτωση των Εβραίων. Έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες δεν εκοσμήκευσαν απλώς τη θρησκεία. Σε ορισμένες μορφές τους εκοσμήκευσαν τη χριστιανική εσχατολογία. Το κρίσιμο πρόβλημα αρχίζει ακριβώς όταν η πολιτική αποκτά την αξίωση να πραγματοποιήσει επιγείς αυτό που προηγουμένως ανήκε στον ορίζοντα της υπερβατικής σωτηρίας.
1: Πώς συνδέονται οι ολοκληρωτικές αξιώσεις με τις αντιφάσεις της νεωτερικότητας και την πίστη ότι η κοινωνία μπορεί να αναδιαμορφωθεί συνολικά μέσω της πολιτικής?
0: Ναι, εδώ θα έλεγα ότι βρίσκεται ένας από τους βασικούς κόμβους της προβληματικής του ολοκληρωτισμού. Οι ολοκληρωτικές αξιώσεις δεν εμφανίζονται απλώς επειδή ορισμένες ιδεολογίες έγιναν πιο ριζοσπαστικές. Συνδέονται με μια βαθύτερη, νομίζω, νεωτερική πεποίθηση ότι η κοινωνία, η ιστορία και τελικά ο ίδιος ο άνθρωπος μπορούν να καταστούν αντικείμενα συνολικού πολιτικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα όμως γεννιούνται και μέσα από τις αντιφάσεις που παράγει ακριβώς αυτή η νεωτερική υπόσχεση. Έτσι, από τη μία, η νεωτερικότητα απελευθερώνει το άτομο από πολλές παραδοσιακές δεσμεύσεις, απονομοποιεί κληρονομημένες ιεραρχίες, ανοίγει τη δυνατότητα ενός συνειδητού κοινωνικού μετασχηματισμού προς το καλύτερο. Η ίδια όμως διαδικασία δημιουργεί αστάθεια, δημιουργεί απομάκρυνση από παλαιότερες μορφές κοινότητας, ανασφάλεια, κοινωνικό κατακαιρματισμό και αβεβαιότητα ως προς το νόημα της συλλογικής ζωής. Η κοινωνία λοιπόν βρίσκεται ενώπιον ενός ερωτήματος. Αν η παλαιά τάξη πραγμάτων δεν είναι φυσική ή θεόδοτη, ποιος και με ποια κριτήρια θα δημιουργηθεί η νέα τάξη? Οι πολιτικές θρησκείες έρχονται να προσφέρουν ακριβώς αυτό, νομίζω. Και εδώ ο περίφημος ο Έρικ Φέγγελεν που προανέφερα θα έβλεπε σε αυτή τη διαδικασία τον κίνδυνο αυτού που ονόμαζε γνωστικισμός. Την πεποίθηση δηλαδή ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη γνώση για τους νόμους της ιστορίας, για τη φύση της κοινωνίας, για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, η κατοχή των οποίων επιτρέπει σε μια πολιτική πρωτοπορία να αναλάβει αυτό το καθήκον της λύτρωσης. Όταν η ιστορία θεωρείται ότι έχει ένα αντικειμενικό προορισμό και ότι κάποιο κίνημα ή κάποια πολιτική πρωτοπορία έχει ανακαλύψει τους νόμους που οδηγούν σε αυτόν, η πολιτική εύκολα μετατρέπεται από πεδίο διαφωνίας σε εγχείρημα κοινωνικής σωτηρίας. Η πολιτική σε αυτή την περίπτωση καλείται να κατασκευάσει μια νέα πραγματικότητα. Ο περίφημος, παραδείγματος χάρη, κομμουνιστικός μετασχηματισμός της ταξικής κοινωνίας είναι ένα παράδειγμα. Και με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο, η φασιστική ή ναζιστική υπόσχεση εθνικής αναγέννησης, και όλα αυτά μπορούν να κατανοηθούν ως διαφορετικές εκδοχές αυτής της ολιστικής πολιτικής αξίωσης. Το κράτος, το έθνος, η φυλή, η επανάσταση αποκτούν συμβολική και σχεδόν ιερή σημασία. Έτσι δημιουργούνται τελετουργίες, δημιουργούνται μύθοι, εορτές, μάρτυρες, αφηγή συλλογική θυσία κτλ. Έτσι, η συνολική αναμόρφωση της κοινωνίας δεν παρουσιάζεται ως ένα τεχνικό πρόγραμμα, αλλά ως μια διαδικασία ηθικής και υπαρξιακής αναγέννησης. Και συνάμα γεννιέται η πεποίθηση ή θα έλεγα ο πειρασμός να αντιμετωπιστεί κάθε στοιχείο που αντιστέκεται σε αυτή την εξέλιξη ως εμπόδιο που πρέπει να εξαλειφθεί. Εδώ η διαφωνία μπορεί να ερμηνευτεί ως προδοσία, η διαφορετικότητα ως απειλή, η κοινωνική πολυπλοκότητα ως κάτι που πρέπει να υποταχθεί σε ένα ενιαίο σχέδιο ενδεχομένως. Έτσι, η προσπάθεια να απελευθερωθεί ο άνθρωπος μέσω της πολιτικής μπορεί πολύ εύκολα να καταλήξει στην υποταγή του ανθρώπου σε ένα πολιτικό σχέδιο που διεκδικεί απόλυτη εφαρμογή, απόλυτη ισχύ. Έτσι. Δεν πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίζουμε, και εδώ νομίζω ότι αυτό είναι μια κρίσιμη επιφύλαξη, την εωτερικότητα ως μια γραμμική πορεία που οδηγεί αναπόφευκτα στον ολοκληρωτισμό, γιατί έχουν υποθεί και αυτά τα επιχειρήματα. Η νεωτερικότητα δημιούργησε επίσης τον πλουραλισμό, δημιούργησε τα δικαιώματα, τη συνταγματική διακυβέρνηση, θεσμούς που περιορίζουν την πολιτική εξουσία και ούτω καθεξής. Νομίζω το πρόβλημα αρχίζει όταν η πολιτική απορρίπτει αυτούς τους περιορισμούς και διεκδικεί να γίνει υπέρτατη πηγή νοήματος και ο συνολικός μηχανισμός ανακατασκευής και λύτρωσης της κοινωνίας.
1: Κύριε καθηγητά, πώς οργανώνεται στον φασισμό η πολιτική ιεροποίηση του έθνους, του κράτους και του ηγέτη και με ποιον τρόπο η εθνική συλλογικότητα μετατρέπεται σε απόλυτη αξία?
0: Ναι, στο φασισμό ειδικότερα η πολιτική ιεροποίηση δεν είναι νομίζω και δεν πρέπει να ειδωθεί ως απλώς μια ρητορική υπερβολή. Αφορά τη συστηματική αναδιάταξη της πολιτικής ζωής, μέσα από την οποία το έθνος, το κράτος και ο ηγέτης, αυτά τα τρία στοιχεία είναι κρίσιμα, αποκτούν χαρακτήρα υπέρτατων σημείων αναφοράς. Πάλι το έργο του Εμίλιο Τζεντίλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εδώ. Στον πυρήνα νομίζω της διαδικασίας είναι κλασικά η ιεροποίηση του έθνους. Το έθνος δεν παρουσιάζεται απλά ως μια ιστορική πολιτική κοινότητα, αλλά είναι για το φασισμό είναι μια υπεριστορική συλλογικότητα, στην οποία το άτομο αποκτά, μέσα στην οποία το άτομο αποκτά την πραγματική του ταυτότητα. Το έθνος έχει ένα παρελθόν που πρέπει να τιμηθεί, ένα παρόν που απαιτεί αφοσίωση, ένα μέλλον που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η ιστορία είναι μια αφήγηση θυσίας, αγώνα και αναγέννησης δια της ταπείνωσης, δηλαδή είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Η εθνική ταυτότητα αποκτά μια σχεδόν ιερή χρονικότητα. Υπάρχουν δηλαδή πρόγονοι και μάρτυρες, ιεροί τόποι, ημέρες μνήμης, σύμβολα, τελετουργίες κτλ. Το δεύτερο στοιχείο είναι εδώ, γιατί είπαμε είναι τρία τα στοιχεία κυρίως στην περίπτωση του φασισμού. Το δεύτερο είναι η ιεροποίηση του κράτους. Εδώ η ιταλική περίπτωση είναι χαρακτηριστική, νομίζω, ο ιταλικός φασισμός. Εκεί το κράτος δεν περιορίζεται στο ρόλο του θεσμικού μηχανισμού που οργανώνει απλά την πολιτική ζωή, αλλά παρουσιάζεται ως η ενσάρκωση της συλλογικής βούλησης και ως ο κατεξοχήν φορέας της εθνικής ενότητας. Είναι περίφημη φασιστική αντίληψη ότι τα πάντα βρίσκουν τη θέση τους μέσα στο κράτος. Εκφράζει ακριβώς αυτήν τη μετατόπιση. Το κράτος δεν είναι πλέον απλώς μέσο της πολιτικής κοινότητας. Γίνεται ύψιστη μορφή μέσα στην οποία αυτή η κοινότητα υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται. Και εδώ είναι και το πλαίσιο που πρέπει να κατανοήσουμε και την ιεροποίηση του ηγέτη, που είναι το τρίτο στοιχείο. Ο ηγέτης δεν είναι απλώς ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης, είναι η προσωποποίηση της συλλογικής βούλησης της κοινότητας και ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να εκφράζει αυθεντικά το πεπρωμένο του έθνους. Αυτό είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται συνήθως εδώ. Η σχέση ηγέτη και λαού αποκτάει έτσι σχεδόν χαρισματικό ιερό χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις, οι ομιλίες, οι εικόνες, οι χειρονομίες του ηγέτη, οι τελετουργίες, η επαναλαμβανόμενη παρουσία του ηγέτη λειτουργούν ως τελετουργικές αναπαραστάσεις της ενότητας. Ο φασισμός δηλαδή δημιουργεί ένα ολόκληρο κόσμο συμβόλων, ένα ολόκληρο κόσμο συμβόλων και τελετουργιών, σημαίες, στολές, εμβλήματα, τα γνωστά, ύμνους, παρελάσεις κτλ. Αυτά δεν είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία της πολιτικής προπαγάνδας. Νομίζω ότι λειτουργούν μέσω των οποίων η πολιτική κοινότητα βιώνει τον εαυτό της ως ενότητα. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να συμμετάσχει σε μια συλλογική εμπειρία. Το έθνος γίνεται το ιερό σώμα, το κράτος είναι ο θεσμικός του φορέας και ο ηγέτης είναι η προσωποποιημένη έκφραση του κράτους και του έθνους. Αυτά τα τρία στοιχεία συμφωνεύονται. Η πολιτική σε αυτή τη διαδικασία μετατρέπεται σε ένα πεδίο απόλυτης αφοσίωσης, από πεδίο διαφωνίας σε πεδίο απόλυτης αφοσίωσης, και αυτή είναι ακριβώς η βάση πάνω στην οποία δημιουργείται η πολιτική θρησκεία του φασισμού.
1: Πώς συγκροτήθηκε, κύριε καθηγητά, η ναζιστική κοσμοαντίληψη με τον φυλετικό ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τον μύθο της εθνικής αναγέννησης και ποιος ήταν ο ρόλος της στην απονομιμοποίηση της ανθρώπινης αξίας και στην μαζική βία?
0: Ναι, η ναζιστική κοσμοαντίληψη συγκροτήθηκε ως μια ολιστική και ιεραρχική αντίληψη του κόσμου. Έτσι. Η ιστορία, η πολιτική, η βιολογία συγχωνεύονται σε αυτή την αντίληψη σε μια ενιαία αφήγηση. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο προκαταλήψεων, ούτε είναι απλά μια ακραία μορφή εθνικισμού. Έτσι. Υπάρχει εδώ ο φυλετικός ρατσισμός, αντισημιτισμός και ο μύθος της εθνικής αναγέννησης σε ένα μείγμα, συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν μια υποτιθέμενη συνολική εξήγηση της τότε, όταν εμφανίστηκε, της γερμανικής κρίσης. Και ταυτόχρονα ένα σχέδιο εξόδου από αυτή την κρίση και αναμόρφωσης της γερμανικής κοινωνίας. Ο αντισημιτισμός κατήχε μέσα σε αυτό το σύστημα μια ιδιαίτερη θέση, έτσι να το πούμε, αυτό είναι σε βασικό στοιχείο. Η ναζιστική ιδεολογία κατασκεύασε τους Εβραίους ως φαντασιακό υπαρξιακό αντίπαλο, στον οποίο μπορούσαν να αποδοθούν οι αντιφάσεις και οι αποτυχίες της κοινωνίας, όπως ο καπιταλισμός, η αντιφάση δηλαδή του καπιταλισμού, ο κομμουνισμός, ο κόκκινος κίνδυνος δηλαδή, αλλά και ο φιλελευθερισμός. Η πολιτισμική παρακμή και η ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης μπορούσαν να ενταχθούν όλα αυτά μαζί σε μια ενιαία συνωμοσιολογική αφήγηση, όπου ο Εβραίος μετατρέπεται από συγκεκριμένο κοινωνικό υποκείμενο σε αφηρημένο φορέα του υποτιθέμενου κακού, έτσι. Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη σύνδεση με τη μαζική βία. Η απονομιμοποίηση, νομίζω, της ανθρώπινης αξίας δεν συνέβη σε ένα μόνο βήμα. Πέρασε από μια διαδικασία κατηγοριοποίησης και αποκλεισμού. Αυτές είναι βιοπολιτικές διαδικασίες. Πρώτα, ορισμένοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως ξένοι ως προς την εθνική κοινότητα, όπως προανέφερα. Στη συνέχεια, στερούνται δικαιωμάτων και κοινωνικής υπόστασης. Και κατόπιν παρουσιάζονται ως απειλή για την κοινότητα και τελικά, σχεδόν φυσικά σε εισαγωγικά, η εξόντωσή τους μπορεί να εμφανιστεί ως πράξη άμυνας, ως πράξη κάθαρσης ή ως πράξη ιστορικής αναγκαιότητας.
1: Ναι.
0: Η απονομιμοποίηση της ανθρώπινης αξίας ήταν επομένως όχι ένα τυχαίο παραπροϊόν, θα έλεγα, της πολιτικής του ναζισμού, αλλά είναι βασική προϋπόθεση της πραγμάτωσης του οράματός του. Και ίσως αυτή είναι η πιο ανησυχητική όψη της πολιτικής θρησκείας. Έτσι. Όταν μια πολιτική κοινότητα ιεροποιείται και η σωτηρία της συνδέεται με την κάθαρσή της, ο άλλος μπορεί να πάψει να θεωρείται άνθρωπος με εγγενή αξία και να μετατραπεί σε εμπόδιο που πρέπει να εξελιχθεί. Εκεί η πολιτική μυθολογία πάβει να είναι απλώς συμβολική και μετατρέπεται σε βιοπολιτικό μηχανισμό εξόντωσης, νομιμοποίησης μαζικής βίας και εξόντωσης.
1: Κύριε καθηγητά, πότε και με ποιους μηχανισμούς η κομμουνιστική ιδεολογία, ιδιαίτερα στις ολοκληρωτικές της εφαρμογές, μετατράπηκε από πολιτική και κοινωνική θεωρία σε σύστημα απόλυτης πίστης και πολιτικού καταναγκασμού?
0: Ναι, εδώ πάλι χρειάζεται, νομίζω, μια διάκριση, μια επιφύλαξη να εκφραστεί, ότι δεν ταυτίζεται ο μαρξισμός ως κοινωνική και πολιτική θεωρία με τις ολοκληρωτικές μορφές κομμουνιστικής εξουσίας. Έτσι. Η μετάβαση από τη θεωρία σε ένα σύστημα απόλυτης πίστης και πολιτικού καταναγκασμού δεν ήταν αναπόφευκτη συνέπεια, δηλαδή, του μαρξισμού και της μαρξιστικής θεωρίας. Συντελέστηκε ιστορικά όταν ένα επαναστατικό κόμμα, διεκδικώντας την αποκλειστική ερμηνεία της ιστορίας, συνδύασε ιδεολογικό μονοπόλιο, συγκεντρωτική κρατική εξουσία και μηχανισμό καταναγκασμού. Η κρίσιμη καμπή, νομίζω, βρίσκεται στη Ρωσική Επανάσταση του 17 και κυρίως στη σταδιακή συγκρότηση του σοβιετικού καθεστώτος κατά τις δεκαετίες του 20 και του 30. η επαναστατική ιδέα ότι το υπάρχον κοινωνικό σύστημα πρέπει να ανατραπεί, μετατράπηκε σε πρόβλημα πολιτικής οργάνωσης. Δηλαδή το ερώτημα ήταν ποιος έχει τη γνώση εδώ και την εξουσία να οδηγήσει την κοινωνία προς τον κομμουνιστικό μετασχηματισμό. Η απάντηση, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, που διαμορφώθηκε από τον Λένιν καταρχήν και μετά, από το λένε και μετά, ήταν το κόμμα, ότι το κόμμα είναι ο φορέας της ιστορικής αλήθειας, έτσι, το κόμμα είναι ο φορέας του πολιτικού μετασχηματισμού. Έτσι η πολιτική διαφωνία μπορούσε πλέον να ερμηνεύεται όχι ως θεμητή διαφωνία μεταξύ πολιτικών προγραμμάτων, αλλά ως απόκληση από την αντικειμενική πορεία της ιστορίας. Έτσι, το κόμμα εμφανίζεται εδώ, παρουσιάζεται ως ο φορέας της ιστορικής αναγκαιότητας. Αυτό οδηγεί σε ένα πρώτο μηχανισμό, στη μετατροπή της ιδεολογικής ορθοδοξίας σε πολιτικό κριτήριο νομοφροσύνης. Όταν υπάρχει μία και μόνη επιστημονικά ορθή ερμηνεία της ιστορίας, η διαφωνία, οποιαδήποτε διαφωνία, μπορεί να χαρακτηριστεί αντεπανιστατική. Και όταν η διαφωνία θεωρείται αντίθεση όχι απλώς προς την κυβέρνηση, αλλά προς την ίδια την ιστορική πρόοδο, ο πολιτικός αντίπαλος μπορεί να μετατραπεί σε εχθρό της κοινωνίας. Εδώ βλέπουμε και τη θρησκευτική διάσταση της πολιτικής αφοσίωσης, για να επανέλθουμε στο θέμα της πολιτικής θρησκείας. Το κόμμα δημιουργεί τις δικές του τελετουργίες, εορτές, σύμβολα, τα μνημεία, ήρωες, μάρτυρες της Επανάστασης. Η μεσιανική φιγούρα του Λένιν είναι εδώ χαρακτηριστική, αργότερα η προσωπολατρία του Στάλιν, οι τελετουργίες της Πρωτομαγιάς και της Επετείου της Επανάστασης, η δημόσια ημολογία πίστης στην κομματική ορθοδοξία. Όλα αυτά συγκροτούν ένα συμβολικό σύμπαν μέσα στο οποίο η πολιτική γίνεται τρόπο ζωής και συλλογικής ταυτότητας. Εδώ χρειάζεται επίσης να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση, νομίζω. Στο φασισμό, η ιεροποίηση που ανέφερα επικεντρώνεται κυρίως στο έθνος και στα άλλα δύο στοιχεία, στο κράτος και στον ηγέτη. Ενώ στον κομμουνισμό η αντίστοιχη λειτουργία μπορεί να οργανωθεί γύρω από την επανάσταση, την τάξη, το κόμμα και την ιστορική αποστολή. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το πολιτικό σύστημα μπορεί να απαιτεί απόλυτη αφοσίωση και να μετατρέπει την πολιτική ανταπαράθεση σε σύγκρουση μεταξύ αλήθειας και εχθρού. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του κομμουνισμού η έννοια της πολιτικής θρησκείας μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ιεροποίηση της επανάστασης και την απόλυτη αφοσίωση στην κομματική αλήθεια. Σωστό αυτό, αυτό έγινε, αυτό εξήγησα, αλλά δεν εξαντλεί ούτε την ιστορία του μαρξισμού, ούτε την ποικιλία, την ποικιλομορφία των κομμουνιστικών κινημάτων.
1: Ποια ήταν η σχέση των ολοκληρωτικών καθεστώτων με τις παραδοσιακές θρησκείες? Υπήρχαν, κύριε Παϊπάη, υπήρξαν συγκρούσεις ή και περιπτώσεις συνεργασίας, προσαρμογής, αντίστασης και εργαλειοποίησης της θρησκευτικής πίστης?
0: Ναι, εδώ είναι μια σύνθετη σχέση βεβαίως. Η σχέση των ολοκληρωτικών καθεστώτων με τις παραδοσιακές θρησκείες δεν μπορεί να περιγραφεί ως μια απλή σύγκρουση, απλοϊκή σύγκρουση ανάμεσα σε κοσμική ιδεολογία από τη μια και θρησκεία από την άλλη. Υπήρξε ένα σύνθετο φάσμα σχέσεων που ανέπτυξαν από τη δίωξη και την προσπάθεια εξάλληψης μέχρι το συμβιβασμό, την προσαρμογή, την εργαλειοποίηση που αναφέρατε, αλλά και την ενεργή παθητική αντίσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, για την έννοια της πολιτικής θρησκείας, για να την καταλάβουμε καλύτερα. Ένα καθεστώς μπορεί να επιδιώκει να καταστήσει την πολιτική υπέρτατη πηγή νοήματος, χωρίς βέβαια να προσπαθεί πάντοτε να εξαφανίσει αμέσως τις παραδοσιακές θρησκείες. Έτσι. Να πούμε ότι δεν είχαν φυσικά όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα την ίδια σχέση με τη θρησκεία, καταρχάς.
1: Ναι.
0: Η πρώτη διάκριση που νομίζω χρειάζεται να κάνουμε είναι ανάμεσα στον κομμουνισμό από τη μια και στον φασισμό και τον ναζισμό από την άλλη. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα είχαν μια πολύ πιο άμεση ιδεολογική αντιπαράθεση με την παραδοσιακή θρησκεία. Έτσι. Το κατανοούμε γιατί. Ο μαρξιστικός σωλισμός αντιμετώπιζε τη θρησκεία ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο που συνδέονταν με την αλωτρίωση και τις ταξικές σχέσεις. Στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα κατά περιόδους, αυτό μεταφράστηκε σε αντιθρησκευτική προπαγάνδα, σε περιορισμό των θρησκευτικών θεσμών, σε διώξεις κληρικών, καταστροφή ή μετατροπή χώρων λατρείας κτλ. Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστη ιδιαίτερα σκληρή καταστολή στις δεκαετίες του 20 και του 30. Αλλά και εδώ η σχέση δεν ήταν στατική, γιατί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Στάλιν υιοθέτησε μια πιο συμβιβαστική στάση απέναντι στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, επέτρεψε την επαναλειτουργία εκκλησιών και κατέστησε και το θεσμό της Πατριαρχίας το 1943. Η θρησκεία δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήθηκε εκείνη την περίοδο ως στοιχείο πατριωτικής κινητοποίησης. Αυτό δείχνει και κάτι σημαντικό, νομίζω, ότι ακόμα και ένα καθεστώς που ιδεολογικά αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως αντίπαλο μπορούσε να την ανεχθεί ή να την αξιοποιήσει όταν αυτό εξυπηρετούσε συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς. Στο φασισμό η σχέση είναι διαφορετική. Ο φασισμός δεν είναι κατά ανάγκη ή δεν ήταν κατά ανάγκη αντιθρησκευτικός με τον ίδιο τρόπο που ήταν ο μαρξιστικός-λενινισμός. Μπορούσε να αναγνωρίσει τη θρησκεία ως ένα πολύτιμο φορέα παράδοσης, εθνικής ταυτότητας, κοινωνικής συνοχής. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι η Ιταλία του Μουσολίνη, οι συμφωνίες του Λατερανού που υπέγραψε με την Αγία Έδρα το 1929. Το φασιστικό καθεστώς αναγνώρισε την κυριαρχία της Αγίας Έδρας, αλλά και το ρόλο του καθολικισμού έτσι, στην Ιταλία. Ενώ η ίδια η Εκκλησία αναγνώρισε το νέο πολιτικό πλαίσιο και εξασφάλισε μέσω αυτής της αναγνώρισης σημαντικές θεσμικές και περιουσιακές ρυθμίσεις. Βέβαια υπήρχαν εντάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εντάσεις. Ήθελε το φασιστικό καθεστώς να διαμορφώσει το δικό του τρόπο, το δικό του τύπο πολιτικού ανθρώπου και να έχει επιρροή στην νεολαία και στην, κοινωνική, και στην κοινωνία ευρύτερα. Επομένως, στο βαθμό που ήθελε να το κάνει αυτό, ήταν δυνητικός ανταγωνιστής της Καθολικής Εκκλησίας. Αλλά εδώ βλέπουμε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η πολιτική θρησκεία δεν χρειάζεται να καταργήσει τη θρησκευτική πίστη για να λειτουργήσει. Έτσι. Μπορεί να προσπαθήσει να την ενσωματώσει ή και να υποτάξει συμβολικά τη θρησκεία στη δική της αφήγηση. Στην περίπτωση του ναζισμού τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Ο ναζισμός χρησιμοποίησε στοιχεία της χριστιανικής παράδοσης, της γερμανικής ιστορίας, αλλά και του εθνικού ή εθνικιστικού συμβολισμού. Ενώ ταυτόφρονα περιείχε ιδέες που συγκρούνταν βαθιά, νομίζω, με το χριστιανικό οικουμενισμό έτσι, και την αντίληψη της ίσης αξίας των ανθρώπων. Υπήρχε μια ένταση δηλαδή εδώ. Αλλά η ναζιστική πολιτική απέναντι στην Εκκλησία δεν ήταν απλώς η καταστροφή της θρησκείας. Υπήρχαν προσπάθειες ελέγχου, διείσδυσης, πολιτικής αξιοποίησης, αλλά και συγκρούσεις με εκκλησιαστικούς θεσμούς και πρόσωπα. Υπήρχαν διαφορετικές μορφές χριστιανικής αντίδρασης, παραδείγματος χάρη στον ναζισμό. Έτσι, η περίφημη ομολογούσα εκκλησία στη Γερμανία, η Bekennende Kirche, αντιτάχθηκε σφοδρά στην προσπάθεια υπαγωγής της εκκλησίας στην ναζιστική ιδεολογία, με χαρακτηριστική μορφή τον νεομάρτυρα, τον Dietrich Bonhoeffer. Αλλά υπήρχε και ένα κομμάτι του γερμανικού προτεσταντισμού που συνεργάστηκε, έτσι, η εκκλησία των Γερμανών χριστιανών. Αλλά και ο καθολικός πληθυσμός, ο οποίος προσαρμόστηκε και συμβιβάστηκε και συνεργάστηκε σε διαφορετικούς βαθμούς με το καθεστώς. Υπάρχει δηλαδή επομένως εδώ μια ενιαία εκκλησιαστική στάση. Και θα έλεγα ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα γενικότερα δεν είχαν απέναντι στη θρησκεία μια μόνη στρατηγική. Έτσι. Την καταδίωξαν, νομίζω, όταν την αντιλαμβανόταν ως ανταγωνιστική πηγή απόλυτης αλήθειας, την περιόρισαν όταν απειλούσε την πολιτική τους αυτονομία.
1: Έτσι.
0: Ή τη διαπραγματεύτηκαν μαζί της όταν χρειάζονταν τη συνεργασία της και την εργαλειοποίησαν όταν πίστευαν ότι μπορούσε να ενισχύσει την νομιμοποίησή τους. Και ακριβώς αυτή η πολλαπλότητα δείχνει ότι η σχέση πολιτικής θρησκείας και παραδοσιακής θρησκείας δεν είναι σχέση απλής αντικατάστασης, είναι σχέση συχνά ανταγωνισμού, έντασης, συμβίωσης και αμοιβαίας εργαλειοποίησης, θα λέγαμε.
1: Κύριε καθηγητά, ποια κοινά χαρακτηριστικά δικαιολογούν τη συγκριτική μελέτη του φασισμού, του ναζισμού και του κομμουνισμού και ποιες ουσιώδεις διαφορές πρέπει να διατηρούμε ως προς την ιδεολογία, τον εθνικισμό, τη φυλή και την αντίληψη της ιστορίας?
0: Ναι, εδώ η συγκριτική μελέτη φασισμού, ναζισμού και κομμουνισμού είναι χρήσιμη, θα έλεγα, γιατί μας επιτρέπει να δούμε τι κάνει ένα πολιτικό σύστημα ολοκληρωτικό, χωρίς όμως να καταλήγουμε, και εδώ έχει σημασία αυτό, στην εύκολη εξίσωση ότι όλες αυτές οι ιδεολογίες είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Η σύγκριση νομίζω πρέπει να λειτουργεί ως αναλυτικό εργαλείο, όχι ως ιστορική εξίσωση. Τι είναι αυτό που τι κερδίζουμε από τη σύγκριση? Υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που καθιστούν νομίζω τη σύγκριση γόνιμη. Πρώτον είναι ότι και οι τρεις μορφές πολιτικής επιδίωξαν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό πολύ ευρύτερο έλεγχο της κοινωνίας από εκείνον που χαρακτηρίζει μια αυταρχική δικτατορία. Δεν αρκούνται δηλαδή στην πολιτική υπακοή. Προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινωνία. Δεύτερον, στηρίχθηκαν σε μια ιδεολογική αξίωση συνολικής ερμηνείας της ιστορίας και του προορισμού της κοινότητας. Τρίτον, ανέπτυξαν μορφές πολιτικής θρησκευτικότητας που προανέφερα, με ηγέτες, ήρωες, μάρτυρες, θυσίες, σύμβολα, ύμνους, τελετουργίες κτλ. Έτσι η πολιτική αποκτά ένα γενικότερο χαρακτήρα πίστης και αφοσίωσης. Τέταρτον, η ιστορία συνδέθηκε με την κατάργηση, η εξουδετέρωση αυτόνομων κέντρων εξουσίας και με συστηματικούς μηχανισμούς καταστολής. Δηλαδή η διαφωνία στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορούσε να μετατραπεί σε αίρεση ή εχθρότητα. και ο εχθρός να οριστεί όχι μόνο από τις πράξεις του, αλλά και από την κοινωνική, πολιτική, φιλετική του ταυτότητα. Έτσι. Αυτά είναι κάποια κοινά χαρακτηριστικά που καθιστούν τη σύγκριση ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν όμως και βαθύτερες διαφοροποιήσεις, και μία από αυτές είναι νομίζω στην αντίληψη της ιστορίας. Στον κομμουνισμό η ιστορία έχει μια κατεύθυνση που συνδέεται με την ταξική πάλη και τη μετάβαση σε μια κοινωνία χωρίς τάξεις. Εδώ βρίσκεται η εσχατολογική διάσταση που ανέφερα προηγουμένως. Η Επανάσταση λειτουργεί ως ρήξη που ανοίγει τον δρόμο προς ένα μελλοντικό κόσμο συμφιλίωσης και χειραφέτησης. Στο φασισμό όμως η ιστορία δεν είναι κατά ανάγκη μια γραμμική πορεία προς μια οικουμενική κοινωνία. Είναι περισσότερο μια διαδικασία παρακμής, εθνικής παρακμής, κρίσης και τελικά αναγέννησης δια του καθεστώτος. Έτσι. Το παρελθόν επιστρατεύεται για να κατασκευαστεί ένας μύθος εθνικής συνέχειας και το μέλλον εμφανίζεται ως η αναγέννηση της κοινότητας. Στο ναζισμό αυτή η λογική της αναγέννησης συνδέεται με μια φυλετική κοσμολογία, αντισημιτική. Η ιστορία παρουσιάζεται ως αγώνας μεταξύ φυλετικών συλλογικότητων και η επιβίωση της δικής μας φυλής προϋποθέτει την αντιμετώπιση των υποτιθέμενων φυλετικών εχθρών. Έτσι. Η σωστή σύγκριση λοιπόν δεν λέει νομίζω ότι ο φασισμός, ναζισμός και κομμουνισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ρωτά πώς διαφορετικές ιδεολογίες θα μπορούν σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες να συνδυαστούν με μονοπωλιακή εξουσία, με πολιτική θρησκευτικότητα, με λογικές κατασκευής του εχθρού και συστηματική καταστολή. Η σύγκριση λοιπόν είναι επομένως χρήσιμη όταν αναδεικνύει τις ομοιότητες χωρίς να καταργεί τις διαφορές που αναφέραμε.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Παϊπάη, ποιες είναι οι βασικές θεωρητικές διαφωνίες γύρω από την έννοια του ολοκληρωτισμού και τι μας προσφέρει σήμερα η συγκριτική μελέτη αυτών των καθεστώτων?
1: Ναι, αυτό είναι μια καλή συνέχεια από την προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η βασική διαφωνία γύρω από την έννοια του ολοκληρωτισμού δεν αφορά τόσο το αν υπήρξαν καθεστώτα που επιχείρησαν να ελέγξουν ριζικά την κοινωνία, όσο το πώς πρέπει να ορίσουμε αυτή την κατηγορία και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε τη σύγκριση. Και εδώ υπάρχει μια μακρά θεωρητική συζήτηση, να την κωδικοποιήσουμε λίγο. Η έννοια του ολοκληρωτισμού αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο Μεσοπόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως, προκειμένου να περιγράψει κάτι που φαινόταν διαφορετικό από τις κλασικές δικτατορίες. Ο ολοκληρωτισμός δεν επιδιώκει απλώς την υπακοή, επιδιώκει τουλάχιστον ως αξίωση την ολοκληρωτική πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική κινητοποίηση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Στην κλασική διατύπωση της Χάννα Άρεντ, η οποία έγραψε ένα τόμο για την απαρχές του ολοκληρωτισμού, το ολοκληρωτικό καθεστώς συνδέεται με τη μαζική κοινωνία, με την αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, με την ιδεολογία, την τρομοκρατία και την προσπάθεια να καταστραφεί ο αυθόρμητος χώρος ανθρώπινης δράσης, αυτό που η Άρεντ ονόμαζε ανθρώπινη αυτενέργεια. Η τρομοκρατία δεν είναι απλά ένα μέσο εδώ για να εξαναγκαστούν οι άνθρωποι να υπακούσουν. Αποσκοπεί στην απομόνωση των ανθρώπων και τελικά στην αποδόμηση της ίδιας της δυνατότητας αυτόνομης δράσης. Την καταστροφή δηλαδή της ανθρώπινης αυτενέργειας. Άλλοι πολιτικοί επιστήμονες φυσικά από διαφορετική αφετηρία προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον ολοκληρωτισμό μέσα από μια σειρά θεσμικών χαρακτηριστικών. Εδώ κάποιοι προσπάθησαν να παριθμίσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ύπαρξη επίσημης ιδεολογίας, μονοκομματικού συστήματος, πολιτικής αστυνομίας, μονοπωλίου των μέσων επικοινωνίας και των όπλων, καθώς και κεντρικό έλεγχο της οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή νομίζω έκανε την έννοια περισσότερο συγκριτική και εμπειρικά εφαρμόσιμη, δηλαδή εμπειρικοί πολιτικοί επιστήμονες στράφηκαν προς αυτή την προσέγγιση. Εδώ όμως αρχίζουν και οι μεγάλες διαφωνίες, γιατί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η έννοια του ολοκληρωτισμού χρησιμοποιήθηκε συχνά για να συγκριθούν ο ναζισμός και ο σοβιετικός κομμουνισμός. Οι επικριτές φυσικά αυτής της προσέγγισης προϋποστήριξαν ότι η σύγκριση μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικά φορτισμένη εξίσωση δύο πολύ διαφορετικών ιδεολογιών και ιστορικών εμπειριών. Ειδικά οι μαρξιστικές και οι μεταγενέστερες κοινωνιοϊστορικές προσεγγίσεις τόνιζαν ότι δεν αρκεί να εξετάσουμε την ιδεολογία και τους μηχανισμούς καταστολής. Πρέπει να εξετάζουμε κοινωνικές συγκρούσεις, οικονομικές δομές, ταξικά συμφέροντα, θεσμικές εξελίξεις, ιστορικές συγκυρίες. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να ρωτάμε τι πίστευαν τα καθεστώτα, πρέπει να ρωτάμε και ποιες κοινωνικές διαδικασίες τα παρήγαγαν και πώς λειτουργούσαν στην πράξη. Από αυτή την άποψη, η έννοια του ολοκληρωτισμού κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά στατική, αν δεν το εξετάσουμε έτσι. Δηλαδή, έτσι. Κινδυνεύουμε να αντιμετωπίζουμε το καθεστώς σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, παραβλέποντας τις μεταβολές, τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τις διαφορετικές φάσεις. Γι' αυτό εν τέλει θα απέφευγα εδώ στη μελέτη του φαινομένου δύο αντίθετες παγίδες. Από τη μια, να χρησιμοποιούμε τον όρο ολοκληρωτισμό πολύ χαλαρά, ώστε να χάνει την ιστορική και αναλυτική του σημασία. Και από την άλλη, να θεωρούμε ότι επειδή ο φασισμός, ο ναζισμός και ο κομμουνισμός ήταν διαφορετικά φαινόμενα, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε και καθόλου. Νομίζω η αξία της έννοιας του ολοκληρωτισμού βρίσκεται όχι τόσο στο να μας πει ότι όλα είναι ίδια, αλλά στο να μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε πώς διαφορετικές ιδεολογίες μπορούν να μετατρέψουν την πολιτική από πεδίο διαφωνίας σε πεδίο απόλυτης αλήθειας, σε πεδίο απόλυτης ταύτισης και τελικά απόλυτης εξουσίας. Η συγκριτική μελέτη δηλαδή έχει σκοπέλους και αναφέραμε μερικούς, αλλά είναι χρήσιμη, επιμένω, ακριβώς επειδή μας μαθαίνει να βλέπουμε ταυτόχρονα τι επαναλαμβάνεται και τι δεν πρέπει ενδεχομένως ποτέ να εξισώνεται.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν να επιβιώσουν πολιτικοί μύθοι, μορφές νοσταλγίας και αντίληψης περί απόλυτης ιστορικής δικαίωσης μετά το τέλος ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, κύριε Παϊπάη?
1: Ναι, οι πολιτικοί μύθοι σπάνια εξαφανίζονται μαζί με τα καθεστώτα που τους δημιούργησαν. Ένα ολοκληρωτικό καθεστώς μπορεί να καταρρεύσει θεσμικά, να ηττηθεί στρατιωτικά ή να απονημοποιηθεί ιστορικά. Αλλά οι μύθοι, τα σύμβολα και αφηγήσεις περί δικαίωσης που παρήγαγε μπορούν να επιβιώσουν στη μνήμη, στην οικογένεια, στην τέχνη, στην εκπαίδευση, σε νέες πολιτικές ταυτότητες. Τα βλέπουμε τώρα αυτά με την άνοδο της νέας δεξιάς,
0: ναι,
1: και της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μάλιστα, η πτώση ενός καθεστώτος νομίζω μπορεί να ορισμένες φορές να ενισχύσει την νοσταλγία για μια εξειδικευμένη εκδοχή του παρελθόντος. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό εδώ είναι η περίφημη οσταλγή. Η νοσταλγία δηλαδή για τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Γερμανία. Έχει γίνει και ταινία αυτό με την περίφημη ταινία το Goodbye Lenin. Ο μύθος επιβιώνει όταν αποσυνδέεται από το καθεστώς συνήθως και από την ιστορική πραγματικότητα που τον παρήγαγε. Δηλαδή, ένα καθεστώς μπορεί να έχει καταρρεύσει, αλλά η αφήγηση που το συνόδευε να μετασχηματιστεί. Να πούμε δηλαδή ότι το καθεστώς απέτυχε, αλλά η ιδέα ήταν σωστή. Αυτό το βλέπουμε και σε μαρξιστικούς κύκλους αρκετά. Η νοσταλγία δεν είναι πάντοτε νοσταλγία για την ιδεολογία. Έτσι. Η νοσταλγία είναι πιο σύνθετη διαδικασία. Συχνά δεν αφορά κυριολεκτικά την επιστροφή στο παλαιό καθεστώς, αλλά μια εξειδικευμένη εικόνα της κοινωνικής ζωής που συνδέεται μαζί του. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στη μνήμη από τη μια και στη νοσταλγία από την άλλη. Η μνήμη μπορεί να είναι αντιφατική και να είναι κριτική ενίοτε. Η νοσταλγία τίνει να επιλέγει από το παρελθόν εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την επιθυμητή εικόνα του. Οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες συχνά συγκροτούνται γύρω από την εικόνα μιας κοινότητας που έχει υποστεί παρακμή, ταπείνωση, διάλυση και γι' αυτό χρειάζεται αναγέννηση. Μετά την πτώση του καθεστώτος, η ίδια αφήγηση μπορεί να αντιστραφεί. Η περίοδος του καθεστώτος παρουσιάζεται ως εποχή κατά την οποία η κοινότητα ήταν ενωμένη, τριαμβεύουσα ή ακμάζουσα, ενώ η μεταγενέστερη περίοδος μπορεί να ειδωθεί ως εποχή παρακμής, διάλυσης και απώλειας ταυτότητας. Ένας άλλος ιδιαίτερος ανθεκτικός μηχανισμός είναι η μυθολογία του αδικημένου. Όταν μια ιδεολογία έχει ηττηθεί, οι οπαδοί της μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους, όχι ως φορείς μιας αποτυχημένης ιδεολογίας, αλλά ως θύματα μιας ιστορικής αδικίας. Έτσι. Το σχήμα γίνεται, δεν ηττηθήκαμε επειδή είχαμε άδικο, ηττηθήκαμε επειδή μας πρόδωσαν, μας εξαπάτησαν ή μας νίκησαν οι εξωτερικοί εχθροί, ας πούμε. Το βαθύτερο στοιχείο εδώ είναι ότι η πεποίθηση ότι η ιστορία τελικά θα δικαιώσει μια συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική υπόθεση. Και αυτό σημαίνει ότι ένα ιδεολογικό κίνημα μπορεί να επιβιώσει ακόμα και όταν δεν έχει πλέον την εξουσία. Μπορεί να περιμένει την επιστροφή, την αποκατάσταση ή την τελική δικαίωση. Έτσι. Δεν πρέπει όμως, και έχει σημασία αυτό, να δούμε τη μεταολοκληρωτική μνήμη μόνο σε επιβίωση παλαιών μύθων. Υπάρχει και μια αντιμνήμη εδώ που επενεργεί. Οι μαρτυρίες των θυμάτων, τα μνήμια μνήμης, οι δίκες, τα αρχεία που ανασύρονται, η αναθεωρητική ιστοριογραφία, οι προσπάθειες αναγνώρισης των εγκλημάτων. Δημιουργείται δηλαδή έτσι μια διαρκή ένταση ανάμεσα σε δύο τρόπους, θα έλεγα, αντιμετώπισης του παρελθόντος. Το παρελθόν από τη μια ως αντικείμενο κριτικής και μνήμης και το παρελθόν ως πηγή ταυτότητας και πολιτικής νομιμοποίησης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η δημοκρατική αντιμετώπιση του ολοκληρωτικού παρελθόντος δεν απαιτεί λύθη φυσικά. Απαιτεί μια μνήμη αρκετά όρημη, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει θύματα, ευθύνες, αντιστάσεις, συνεργασίες και αντιφάσεις, χωρίς να μετατρέπει την ιστορία φυσικά σε νέο πολιτικό μύθο.
0: Ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Εν κατακλείδη, ναι, ποια θεσμικά, πολιτικά και πνευματικά αντίβαρα είναι απαραίτητα ώστε η δημοκρατία να προστατεύεται από την απόλυτη ιδεολογικοποίηση της πολιτικής αλλά και από την αναζήτηση μιας μοναδικής αδιαφυσβήτητης αλήθειας?
1: Ναι, αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για αυτήν, αλλά το σημαντικότερο.
0: Σε ένα λεπτό και λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Το σημαντικότερο νομίζω, ναι, δημοκρατικό, ναι, μάθημα εδώ είναι ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται απλώς επειδή διαθέτει εκλογές και θεσμούς. Προστατεύεται όταν οι θεσμοί, αλλά και η πολιτική κουλτούρα που τους στηρίζει, διατηρούν ανοιχτό το χώρο της διαφωνίας, της αμφισβήτησης και της αναθεώρησης. Ναι. Σε θεσμικό επίπεδο αυτό σημαίνει ισχυρές εγγυήσεις για τη διάκριση των εξουσιών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία του τύπου, όλα τα κλασικά checks and balances που χρειάζεται μια δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι δηλαδή απλώς η αρχή της πλειοψηφίας, είναι και η θεσμική προστασία εκείνων που σήμερα βρίσκονται στη μειοψηφία και αύριο μπορεί να αποτελούν την πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι εδώ να μεταβούμε σε μια κατάσταση μεταπολιτικής ή σε μια φάση διακήρυξης του τέλους των ιδεολογιών, που είναι μια εξίσου προβληματική κατάσταση νομίζω. Συχνά υποτιμάμε τον αναπόφευκτο συγκρουσιακό και αξιακό χαρακτήρα της πολιτικής. Και νομίζω ότι περιπέπτουμε σε μια κατάσταση αποπολιτικοποίησης η οποία πρέπει να αποφευθεί. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν να εξαλείψουμε το ιδεολογικό στοιχείο και τη σύγκρουση από την πολιτική, ούτε να τα μετατρέψουμε φυσικά σε απόλυτες και αδιαπραγματεύτες αλήθειες. Είναι να διατηρήσουμε την πολιτική ως χώρο ουσιαστικής διαφωνίας, χωρίς να απαιτούμε από αυτή να μας προσφέρει οριστική λύτρωση, πλήρη κοινωνική αρμονία ή ένα κόσμο απαλλαγμένο από κάθε αντίφαση. Και εδώ νομίζω βρίσκεται και η βαθύτερη σημασία της συζήτησης για τις πολιτικές θρησκείες, για να κλείσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ισχυρές πεπιθήσεις ή ότι η πολιτική διαθέτει αξίες, ιδανικά και συλλογικά οράματα. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν. Μια δημοκρατία χωρίς αξίες και ιδεολογικές διαφωνίες θα ήταν άνευρη και εξίσου ευάλωτη. Το πρόβλημα αρχίζει όταν μια πολιτική ιδέα μετατρέπεται σε απόλυτη αλήθεια, όταν ένα πολιτικό σχέδιο εμφανίζεται ως οριστική λύση της ιστορίας και όταν όσοι διαφωνούν δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως συμπολίτες, αλλά ως εμπόδια στην πραγμάτωση αυτής της αλήθειας. Και νομίζω αυτό έχει σημασία να το αναγνωρίσουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλειο Πάι-Πάι, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες. Φασισμός, ναζισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
3: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του Παιδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλή δυσφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενδύσουν ευαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινου στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέπρεζο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε του νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Προσέγερα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίων.

0: σου, ο ητήμος απρόσωπο πάντου το λαόν, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ισον.
1: Όνε ευλογητό Χριστό ο Θεό, ημών πάντε νίκη, αή και σώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε κύριο ο Θεό, ημών την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε η αυτοεκκλησία τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Ευλογία Θεατό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοδόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσπιχείς Παναχάδη και Πανάμος αυτός τρία δυνάμει του Ιησού Σταυρού, προστασίες τη μίαν, επονέμον σαμάδι εξ τιμίαν δόξου, προφήτη του Παδόντος του Ιωάννου, τον Αγίνε δόξα και πανεθήμων Αποστόλων, τον Αγίνε δόξα και πανεθήμων Ασίων και Θεό με τον Ιμών, με δικαίων Θεόβων Κιάννης, δόξα ο Μάτριος Κυπριανού και Ιουστίνης Παρθένου και Μάρτυρος, όλοι μου τενού και πάντων Αγίαν, ερίσαι μας ως αθός πνάνθρωπος και ρήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμους, Αθήνα 2003.

Το άμουσο τελωνείο. Κάναμε τον πεθαμένο για να ζήσουμε. Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Μη θεωρήσετε την ποίηση, αδελφοί, επιλεγμένα γράμματα του αλφαβήτου, μη θεωρεοποιημένες φράσεις από γλώσσες που μας δίδαξαν, ακόμη και τη μητρική. Ποίηση είναι κάποια δάκρυα και χαμόγελα, αθώα μεταμφιεσμένα, μόνο για να περάσουν ατραυμάτιστα τον έλεγχο άμουσου τελωνίου.

Τα ειλικρινέστερα αδέλφια μου, γιατί γυμνά όλα τα άλλα ζωντανά κι εγώ να χρειάζομαι ενδύματα και υποδήματα? Ποιος μου έβαλε στο νου πως διαφέρω τόσο πολύ από τα ειλικρινέστερα αδέλφια μου? Αν θα δοκίμαζα μονάχα μια φορά να μιμηθώ τον τρόπο το δικό τους, θα βλέπα πως δεν μου φτάνει το κατοικώνα να αισθανθώ δυνατότερος, κι ας είμαι πανούργος.

Ένας δεύτερος κόσμος. Ο ποιητής δεν είναι απλώς αυτός που βλέπει εκείνο που οι άλλοι δεν βλέπουν. Ακούει ό,τι οι άλλοι δεν ακούν. Ερμηνεύει όσα οι άλλοι τρομάζουν και απομακρύνονται. Ο ποιητής είναι εκείνος που δημιουργεί εκ του μηδενός, όπως ο Θεός, έναν δεύτερο κόσμο με ολάνοιχτες πόρτες, χωρίς ωράριο, μέρα και νύχτα, όπου έχουν καταργηθεί όλα τα νομίσματα. Τα αγαθά μοιράζονται δωρεάν και δεν υπάρχουν πια αποστασίες, μήτε διαζύγια, μήτε καν αποστάσεις.

Τα συν και τα διά. Αντί να καταγίνεστε, κύριοι, με τα θα και τα να του θανάτου, θα ήταν απείρως θεοφιλέστερο να σπουδάσετε τη διάκριση ανάμεσα στα συν και τα διά, για να συνειδητοποιήσετε επιτέλους ποιας τάξεως τα συμφέροντα υπηρετείτε.

στο προπολού φευγάτο. Δεν είναι ασυνέπεια, δεν είναι υποκρισία, μήτε ανάγκη ελιγμών για να επιβιώσεις στη σάπια λιμνοθάλασσα μια σάχαρη ζωής. Ήταν σεισμός βαθύτερος που θέλησες να κρύψεις και από την ίδια τη δική σου την ψυχή, καθώς την πρόδιδες άνανδρα αντί πινακίου φακής, γιατί παιδιόθεν τα μάτια σου ήταν στραμμένα μονάχα στο πινάκιο και τις σαφείς πεπτικές λειτουργίες. Για μένα όμως ήταν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος το να δεχτώ τόσο ρευστό το πρόσωπό σου.

Κίνη που δεν. Κίνη που δεν φοβήθηκαν κατεστημένα ανδρίκελα, δεν ήταν μόνο γενναίοι, προπάντων ήταν δίκαιοι και νουνεχείς, αφού διέγνωσαν το ειδικό βάρος εν μέσω νάνων και κυβδηλοποιών. Κίνη που δεν μαγεύτηκαν από αργύριων και χρυσίων, δεν ήταν μόνο φιλάνθρωποι, προπάντων ήταν ευσεβείς, αφού αρνήθηκαν να λατρεύσουν την κτήση, παρά τον κτήσαντα. Κίνοι που δεν λογάριασαν τον έπαινο των ανθρώπων ή όποια ανταπόδοση, ήταν όντως τέκνα Θεού.

Στάση ζωής. Καμιά μας λέξη δεν είναι η τελική λέξη. Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Πόση ευφυΐα και σεμνότητα το να μιλήσεις έτσι για τη λέξη. Τέτοια θεώρηση σταυρώνει και συγχρόνως ανιστά τα λεξικά και τον άνθρωπο. Το νυν και το αΐ εν ονόματι του ζώντος Θεού, χάριν του πλανωμένου ανθρώπου.

Ζητιάνος στο μετέχμιο. Δεν κράτησε πολύ το δειλινό. Ήτανε χρόνος ιτημένος, η τελευταία αντίσταση της μέρας, πριν πνίξουν οι σκιές το φως, πρώτη σπονδύ στη νύχτα. Σε τούτο πάντα το μετέχμιο γύρναγε εξαντλημένος ο Ζητιάνος από το ανολοκλήρωτο μεροκάματο και βυθιζόταν η ψυχή του σε μια θλίψη ολονυχτίας, ώσπου να ξαναγίνουν φιλικά τα αστέρια και τα σύννεφα.

Πάλι για ποίηση. Όταν μιλάς για ποίηση, άσε καημένη να αναπνεύσει απλή και ανάλαφρη η ψυχή, σαν τα αεράκι του βουνού, τ' άρωμα του γιασεμιού, τη θλίψη της γαζίας. Άσε τους γρίφους των λογάριθμων του κακναβάτου, τους ακροτηριασμούς του σαχτούρι, τις τεχνουργίες της δημουλά. Η ποίηση περπατά μόνο ξυπόλυτη για να την τραγουδούμε αμαριλίδα.

Επώνυμη παρομοίωση. Με την ηλικία, τέχνη και ζωή γίνονται ένα. Georges Braque. Και το μυαλό κατάντησε σαν τα γυαλιά μου. Μα μόλις νιώσω εξαντλημένος, πράγμα που τελευταία γίνεται όλο και συχνότερα, το αποθέτω αθόρυβα στο μαξιλάρι, καταφεύγοντας το όνειρο σαν κυνηγημένο πουλί.

Ένας έφηβος. Άγνωστος ερχόταν απέναντί μου, με ένα βλέμμα θολό, απροσδιόριστο, μη ξέροντας πού να βάλει τα χέρια, κυρίως μη ξέροντας πού να βάλει την ατσαλάκωτη ψυχή. Την κουβαλούσε πληγωμένη από τις αδέσποτες βολές μιας ατμόσφαιρας, που συνηθίσαμε να τη λέμε περιραίουσα, φοβούμενη να κυριολεκτήσουμε και να την πούμε περιθανατούσα. Βάδιζε απέναντί μου με ένα βήμα αβέβαιο, όχι απλώς αναποφάσιστο, μήτε και μετέωρο, βήμα στο απόλυτο κενό, τελείως άδειο. Το βήμα του δεν ήταν καν σημειωτών. Εκεί μπορείς ακόμη να βρεις κάποια ζεστά σημεία, κατευθυνόμενη ενέργεια, κρυμμένο προγραμματισμό, υπεύθυνη πειθαρχία, ελεγχόμενη σκοπιμότητα. Τούτο το βήμα ήταν νεκρό. Κανένα σημάδι ζωής. Μήτε ρυθμός, μήτε πνοή. Βήμα εκ των προτέρων ακυρωμένο.

Ο κανόνας υπέρκειται. Εμπιστευτείτε τις λέξεις. Κι αν είστε άνθρωποι τιμής, κρατήστε το λόγο σας. Τα λεξικά δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τις δολιχοδρομίες διεφθαρμένων συνειδήσεων. Μήτε θα μεταφέρουμε στο λευκό χαρτί όλη την παθογένεια του φρονήματος σαρκός αδιφάγου. Πρέπει επιτέλους να παραδεχθούμε ότι ο κανόνας υπέρκειται των αμαρτωλών εξαιρέσεων, όσο κι αν είναι κοινή η τύχη και το μέλλον αόρατον.

ο ανυποχώρητος του φωτός. Το πρόσωπό σου δεν ανεχόταν πολύ σκιά, όπως κάποια φυτά δεν αντέχουν πολύ νερό και σαπίζουν. Γραμμές που χαράχτηκαν εκτός προγράμματος σε μια ανυπόταχτη διαφάνεια δεν ήταν δυνατόν να μεταβληθούν σε σειρματόπλεγμα για να φρουρίσουν πτώματα μεταθορύβου.

0: Ratiagat, σας ελπίζω στην εκπομπή, στοιχείο, του βιβλίου σταθμού της Εξίας Τέλαδο. Καθαρός εστινή που τα αξιά έχει την ζωή είναι ότι ανθρώπους η αγάπη γίνεται γιορτή. Η σαμάκια και έργα μητσεύουν παράδοση και ζητή υποφιλοξία στέκτερη πτάς στις δυο ιερές και ομπρές της ζωής. Λέτε νορό τεράστη μέσα σας, πλήρουν του έργου αντίσταστερο ή το με μπερκλάμπ μέσα τη δύση. Γάμι, βάστησης, οικογένεια και γερόδιο με χαρμή και τα επίοδια. Μάθε αριστερά το σαμάκι.gr ή στο 2310-29500.
1: Πολιτική γωνία τη Εξία Ελλάδο, τα σεμινάρια τροφέδο ένα θέμα τεκμαθή σε ελληνική και μεκκινό. Πληροφορίε που εκλαμβάνεται τηλέφωνο 2672-2377, μέσω του ηλεκτρικού τη δομή, κατήχηση παπακή, ποσολική, παυλαδιακονία.gr, καθώ και από την ιστοσελίδα του ρεμιαρού, ποσολική, παυλαδιακονία.gr. Έναρξη θεάν, 5-8-8.
2: Τώρα από το βιβλίο για πρόσθεση του οικογενειακή βία, του ρήμου του και οικογένεια τη ΕΣΑ και του Ψαθνό, λυθεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωση βεστοτή και παραπομπή για τα κακό νέα βία.
3: Ο αριθμό τη ΑΜΣΗ, η ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από το μέρο τη χώρα χωρί να νόσου τάξη. Οι κλήσει υπερίωναν την πολιτιστικότητα και μπορεί να καλέσετε άνοιγμα από το τέλο 5-9-5-9-3.
4: Σε πρωί, άμα είναι λίγο ζωντανά, τα ρίτε τα ρεάτια, η εκδεύε το ξύ. Χρησιμοποιείτε, πληκτονά, ανοιγείτε, επαθιστικά και κέντες. Θα φορέστε μπουσέ, μαχμάτια και μαριά μπλένια και σόπι και δίνα αρώμα ποτικά. Υπέδοντες πρωί, ευρυντριαγκο.gr, 2-10-5-2-10-4 και 10-12-12-1000. Υπουργείες.
5: Λιό είναι 8.
6: Ο ανοιχτός τιμός, κοίτα και σύνδεσαι έλεγχος, 89,5.

Καλησπέρα σα, αγαπητοί ακροατέ. Τηρήσω με τον Αντώνη για να προσπληρεί την αύριο ο Πρωθυπουργό. Το Σάββατο του Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφή ρωτού την Ελλάδο Σραβή και η λίγο μεταξύ Ελλάδα και Βουλγαρία παρουσία του Πρωθυπουργού των δύο χωρών. Η ιερά συνοχή εξαιρία τη Ελλάδο και τη τιμή εξτροφή των 48 ιερών δύο στη χώρα. Παράνομε έρνε περιοχή κρίκων χρυκών υδάτων και οι φιλοκοπίδε εξήλικτη αμία κομποκτική μονέρη ενέργεια υπογραμμή με πραγματικέ πιέ. Ευρεία στήριξη στην ελληνική ρωτούλα για το ευρωπαϊκό μηχανισμό έκαξαν τη διαχείριση του μεταναστευτικού από το Συμβούλιο Εσωτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφοδρικά και απλή την τρίτη προβλήματα εξτρήσει τα πτωικά δομοκρατία λόγω των ισχυρών νέων. Η συνέχιση του διεθνού ρούχων είναι πολύ πιθανή καθώ ο κόσμο αλλάζει τον ήδη ο Ρώσο ο Ρόπλο. Οι σχέσει και οι καγίδε αύριο στου 21 βαθμού Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στου 25 βαθμού Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σα σε τίτλου 10.

0: Rapikaruka. Μέτοδο στο κριτήριο και τριάντο στο μασέδιο 10, 78, 200 και 250 βίγκητες. Σε επικαιρότες. Για να πούμε στο πόδο και να δούμε τι γίνεται στα χρόνια τα Ρωμαϊκά. Αφού έχουν ρωηθεί οι Ελληνίες την χρόνια και η κατοχή τους πέσε στην περιοχή, θα τα δούμε όμως όλα με τσίρα. Κοντά στο Λέων πάει να μας μιλήσει αυτό, ο κύριος Παντελής Νίκηθελης, καθηγητής αρχαιολογίας των ΜΕΚ και της Ρωμαϊκής Φυσικής και Μεσογείας Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αρτοτιού Πανεπιστημίου Σαλονίκης. Κύριε Διτά, κύριε Νίκηθελη, χαίρετε, ορίστε.
1: Δεν είναι
0: τιμή
1: που
0: έχουμε ξανά μαζί με τους ακροατές.
1: Πιστεύω
0: να μάθω πράγματα που δεν ξέρετε και να μην τον κάνετε από ένα θεσμό. Να δούμε πώς θα το
1: πω και δούμε τι γίνεται. Οι ΟΜΕΙ τον καλυμπάνουν και σε κάποια κατάσταση βρίσκονται τότε. Ναι. Πού είναι η πατία του ΟΜΕΙ, πρέπει να χαθούμε μια περίοδο της ιστορίας του Πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εκπροσέψεις στην Βόρεια Ενικασία, μετά τον αποσυγκράσιο και όλο ένα πρισσού. Τι έμαθαν. Είναι η μόνη περιοχή και μόνο υπήρχε τέτοια θεωρία που προέβαλε ένα αντίθετη συνταγή κράτη. Αυτό υπό την αιγίδα των βασιλέων του Πόνου, που κέρδισαν την περιοχή από τον Ράζελ του Τσέτου έως και δεξίντες από τον Πόνο στην Τραγίρχια. Α πούμε λίγο τις δύο επαρσίες με άλλο διάφορα, δείτε μόνο άλλο γνωστές άλλα στον Μεσοϊδά, όπως είναι ο Μυθυράτης, ο Ρέιτος έτσι, ο Έκος ο Μυθυράτης, και μου έδωσε ο Λούγκλος και ο Μπίδε Μπρόμικλα. Και ποιος είναι εντική, εκεί γύρω στα τέλη του δεύτερου αιώνα, στη σχέση του δεύτερου αιώνα, στο μήνυρο των 180, με λίγο κουράζω και ρελίζω με τους αυτές, με αυτούς δεν είναι η βάση μας, η περιοχή της Βόρειας Κατοχής, της Αγίας Καπετίας και τα δύο κεφαλή του Πόντου, εμφανίζεται ένα βασίλειο, το βασίλειο του Πόντου, όπως λένε οι ιδρυτές, το οποίο έχει μια το πιο σημαντικό είναι το γένεια κάποιων ιστορικών συνθήκων. Όπως είδατε, μετά τον Βέγκαλ στην περιοχή της Μικράς Ασίας και άρχισε το για μεγάλο χρονικό διάστημα το περίφημο Βασίλειο των Βρακίων. Το 8ο Χριστό Βρακία ιδεοπλήθη ήταν μια ιστορική ιδεοπλήθη στην Μονησία και εκεί με τους διαμανούς που έγιναν στην Ιδρυτή στην Ιναπάμια, στην Ιωπή της Αμπαρκή, οι Ρωμαίοι προσπαθούν να ισοποιήσουν την κατάσταση, δημιούργησαν ένα πιθανό αριθμό μικρών κεσών πλατικών. Και από τα δεκράτη ήταν η υποστήριξη του Πόντου, έτσι. Είδε, θα ρωτήσει κανείς πώς συμβάζει τη Ρωμαϊκή ρήρωση στην περιοχή με ένα πέτοιο κράτος. Ναι, αν δεν τα δεχτείτε, στην Ρωμαϊκή κίνηση ήταν συμβάζοντα στο λαό που το περιακό κράτος να ακολουθούσε και εδώ δικά την εθνική πολιτική της Ρώμης και συμβάζοντα με την εξωτερική που δημιουργούν οι υπηρετικές εποχές και έφτανα το όλοι. Τώρα, αυτό το βασίλειο πια ήταν μαζί του συνδόχου, δηλαδή δεν πεινόταν τα σπάλια του Πόντου που βέβαια αθούσαν από τον όγκο και μόνο του, αμέστηκαν που οι ρίγαν όλες τις ελληνικές απηχείες από μεταξάς, τον διδύο από τα χτύπημα των εξωτερικών πραγματικών εξωτερικών πραγματικών. Μόνο θα ρίγαν και την όμως να ψούφε ζούμε στην αφάλου του ζωγητά εξαγωγή. Οι μοδυναμικές σήκων που αλληλεύοντος του βασίλου Πόντου ήταν ιδανικές καταγωγές ή όμως έντονη εντεστική φυσιογνωμία. Την είχε απτύσει κυρίως μέσα από επιγραφές δευτερές ελληνικών μοναχών. Η βασικότητα καταγωγή επιδιώξης της δυναστείας ήταν να εκτιθεί στην όποια βράδυ του Αυτινοπούλου, όπου εκεί πέρα είπαμε ακραίες ελληνικές όλες με αφιόν πολύ όπλουσες, οι οποίες βέβαια είναι πολύ ισχυρά ερήματα του βασίλου, να αρχίσει να έχει τον έσχο

Από το εκπληκτικότερο που κάνω μέσα στο κανένα που μπορεί να έχει στην ιστορία μα, που έχει φανάσει. Τι είναι φάση τη μυθιδάτη, το έστω και φάβρα, άρα με το έστω και κουρένα την έστω. Το ασύ πραγματικά επεκτείνει και λίγο ολοκληρώνει την κατάκτηση των τη παραγωγή αυτήν την του πόντου δηλαδή, που είναι μια από τι άρχε που λέγεται το συγκρίνο του έτσι. Τώρα, από εκεί θα έτσι είστε, πώ θα είστε μια σιγούρε που μικρά μέσα στον άνθρωπο στο σύγχρονο, από εκεί θα μπλόκτε μετά σε απλό που βρίσκει σε ελικέ πόλει. Στον τρόπο να φύγει με τα χρυσά του πόντου, με τη σχέση της ένα βασίλειο σε ένα προστάτη του πρώτων τελικών παραλιακού πόντου, του ξένου που βασίλειο του ελέγχει και τέτοιμες ειδικές πολλοί, δεν θα πούμε προστασία, βλεμική προστασία από πραγματικές λόγωρες, τεστήρες και συνάδελφες και κλπ. Μέχρι και περιοχή της Θεσσαλονίκης της Κρήτης, το όπως είπε στις φαλιές της Ουκρανίας. Στις φαλιές της Ουκρανίας. Γιατί να θεάσει όσο ας πούμε εκεί στην περιοχή του Πόντου, που επίσης δεν ανοίγουν σε δεδομένες, γιατί η περιοχή της είναι στραμματικότητα στις σπαθές των διάρκων του Τούρκου και είναι. Δεν διάρκων του Πόντου, άρχαν ξέρει, να τον πληρώνοντα. Εξής λοιπόν, αυτό το ερώτημα σε έρθει η κοφελάς εκ του Εφάδρας και το Ιππέρ. Αυτές ένα θεωρώ θα μπορούσαν να επιταθούν λέω και πως αριθά όπου υπάρχουν βαθμούς προβλήματα, που υπάρχουν περιοχές προς να τον αφηγόνα, που είμαι σχολή μεταξύ καλοκιάς και πιστεύουν, ή προς αριθάς οι πληθυσίες που έχουν βγει στην αριθά.

0: υποδαβλίζοντας σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου της Βυθινίας, που έχει ως έδρα την Νικομήδη, και του Μυθιδάτου έκτου. Και το 88 π.Χ. Κυρίσουν, ξεσπάει ένας πόλεμος ανάμεσα στο βασίλειο του Πόντου και στην Βυθινία. Λέγεμε στην πραγματικότητα Ρώμη, γιατί οι Ρωμαίοι πρέσβεις οδήγησαν τον Νικομήδη έτατο σε σύγκρουση με τον Μυθιδάτου έκτου Νευπάτορα, και ξεσπάει ο πρώτος Μυθιδατικός πόλεμος, που κράτησε από το 88 στο 85. Η έκβαση του πολέμου αυτού είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, στην αρχή εμφανίστηκε ως ένας δίκαιος πόλεμος των επαρχιωτών, ή καλύτερα των κατοίκων της Ανατολής εναντίον των Ρωμαίων, εναντίον πιο συγκεκριμένα της κακοδιοίκησης των Ρωμαίων επαρχιακών διοικητών, σε όσες επαρχίες είχαν προλάβει να ιδρύσουν στην Μικρά Ασία οι Ρωμαίοι ως το 88, ενώ για παράδειγμα την Ασία, με την επαρχία της Ασίας, που είναι οι επιτυχίες της Εφέσου, Σμύρνης και τα λοιπά, μια από τις ανθυρότερες επαρχιορωμαϊκές επαρχίες. Λέω ότι είναι ένας δίκαιος πόλεμος, εμφανίζεται ως δίκαιος πόλεμος, και ως τέτοιος ανταποκρίνεται στην κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη των ελληνικών πόλεων αποδέχεται αυτή τη σύγκρουση και προσετερίζεται την πλευρά του Μυθιδάτη του έκτου του Ευπάτορα, και επίσης τη πολύ βαριά φορολογία, που ένας άλλος λόγος που τον ακολουθούν τις κινήσεις του Μυθιδάτη, είναι η πολύ βαριά φορολογία που επιβάλλουν οι Ρωμαίοι δια των μεγάλων εταιριών που έχουν, των δημοσίων, των φορείων πρακτόρων. Ο πόλεμος κρατάει μέχρι το 85, όπου ο Μυθιδάτης υιοθετεί κάποια ριζοσπαστικά συνθήματα, όπως είναι ας πούμε ο αναδασμός της γης, οπότε εκεί παρισφύρουν ας πούμε αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις σιγά σιγά, μέχρι και η απελευθέρωση των δούλων οι οποίοι παίρνουν το μέρος τους στον πόλεμο. Τελικά οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη διαθέτουν πολύ ικανούς στρατηγούς, ένας από τους οποίους είναι ο Σύλλας, και τελειώνει με μια ειρήνη, η οποία επαναφέρει την κατάσταση στο λεγόμενο status quo, δηλαδή ο Μυθιδάτης αποσύρεται στα εδάφη που είχε και οι Ρωμαίοι ενσωματώνουν πια τη Βυθινία και εξακολουθούν να επικρατούν τις επαρχίες. Η Βυθινία παραχωρείται στους Ρωμαίους με διαθήκη του τελευταίου της βασιλιά. Ακολουθούν δύο ακόμη πόλεμοι. Ένα είναι ο δεύτερος Μυθιδατικός, 83-81, και ο τελευταίος, ο τρίτος Μυθιδατικός, 74-67, όπου αυτός ο ακατάβλητης ενεργητικότητας ηγεμόνας, ο Μυθιδάτης ο έκτος ο Ευπάτορας, τελικά πεθαίνει, μάλλον δολοφονείται, ενώ έχει καταφύγει στην περιοχή της Κρυμαίας. Ο δε νικητής αυτής της συγκρούσης καινούργιας είναι ο Πομπιείος, ο οποίος σφραγίζει με τις αποφάσεις που παίρνει τη μοίρα και της περιοχής Βυθινίας και του Πόντου, ιδρύοντας μία διπλή επαρχία. Την επαρχία Βυθινία-Πόντος, η οποία περιλαμβάνει στην πραγματικότητα τις τρεις μεγάλες περιοχές, έτσι, περιλαμβάνει τη Βυθινία, την Παφλαγωνία και τον Πόντο. Έτσι εμφανίζεται στο προσκήνιο, έτσι εμφανίζεται στην περιοχή πλέον, οι Ρωμαίοι, και εγκαθίσανται πια, γιατί δημιουργούν πλέον μια επαρχία που διοικείται με τους θεσμούς που γνωρίζουν οι ίδιοι. Για αυτούς φαντάζομαι θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Γεωγραφικά δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες. Απλώς να θυμίσω τις παλιές παραλιακές ελληνικές πόλεις, όπως είναι η Ηράκλεια, η Σινόπη, η Αμισός, Τραπεζούς, Αστακός, Καρκιδόνε. Βέβαια η επαρχία περιλαμβάνει και τη Βυθινία, όπως είπαμε, έτσι, με την Νικομήδεια, την Νίκαια και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε, κυρία Καραγιώργα, ή να μου επιβάλλετε κάποια ερώτηση.
1: Σας ακούω προσεκτικά, δεν θέλω να το πολύτιμο χρόνο. Απλά βλέπουμε ότι από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά και ο Μυθριδάτης και η οικογένειά του ελληνικοποιούνται, έτσι παντρεύονται και Ελληνίδες, επιβάλλουν την ελληνική, γλώσσα, η επίσημη γλώσσα του κράτους, και έτσι μπαίνουν και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη από τη Ρώμη, έτσι.
0: Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη γλώσσα.

0: αλλά μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω μέχρι το αν θα υπάρξει διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που διοικείται αυτή η επαρχία, γιατί έτσι. Αυτά δεν είναι... δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ οικία αυτά τα θέματα στους συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Πέρα φυσικά από τον Αλέξανδρο υπάρχει συνέχεια της ιστορίας. Έτσι. Όπως θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε, μιας και βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τη διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή.
1: Η οποία γίνεται στα χρόνια τα ρωμαϊκά, έχετε δίκιο.
0: Γίνεται, αρχίζει από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, και ολοκληρώνεται στο επί Κωνσταντίνου βέβαια, αλλά με πολύ σημαντικούς και ενδιαφέροντες σταθμούς.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πέρασε από την περιοχή, δεν είχε να κάνει, γιατί είχε δώσει όλο του την πορεία προς νότον. Ναι. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Okay.

0: όμως εκεί δεν έχει σχέση με τον πόντο, βέβαια, κύριε καθηγητά. Για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
1: Ναι. Τώρα, πώς διοικούνται αυτά τα μέλη. Κοιτάξτε, το μέλημα και της δυναστείας της δυναστείας του Πόντου, αλλά και των Ρωμαίων, με πρώτο με κοινούντα νου τον Πομπίο, ήταν πώς θα ενισχύσουν τον αστικό βίο της περιοχής, διότι στην παραλία μεν καλά, στις ακτές δηλαδή, υπήρχαν αστικά κέντρα, τα οποία ακολουθούσαν ως προς την οργάνωση το σύστημα που είχαν οι ελληνικές πόλεις στον ελληνικό κόσμο. Θα αναφερθώ αμέσως μετά σε αυτό. Υπήρχε όμως μια ενδοχώρα όπου ο πληθυσμός ήταν κυρίως αγρότες, ούτε καν ευρωπαϊκής καταγωγής, και αυτός ο πληθυσμός έπρεπε να μπει μέσα σε δομές οι οποίες να μπορούν να ενταχθεί καλύτερα, να το πω όμορφα, να ενταχθεί σε δομές οι οποίες μπορούσαν να διοικηθούν ευκολότερα, αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα. Αυτές τις δομές προσπάθησαν να δημιουργήσουν και στην ενδοχώρα οι Ρωμαίοι με τον Πομπίο. Βέβαια, ο σκοπός του Πομπίου, τι έκαναν δηλαδή, στην πραγματικότητα δημιούργησαν 12 μεγάλες πολιτείες, λένε. Ο ρωμαϊκός όρος είναι κυβιτάτες, πρέπει να θεωρήσετε ένα αστικά κέντρο με μεγάλες χώρες, έτσι, τις οποίες μετεξέλιξαν από μικρά χωριουδάκια στο αστικό κέντρο, το μετεξέλιξαν σε ένα αστικό κέντρο, όπως ας πούμε η Αθήνα για παράδειγμα. Δηλαδή είχε ένα κέντρο στο οποίο υπήρχαν, στο οποίο, και χώρα με μικρούς οικισμούς ή χωριά, τα οποία συνδέονταν όμως διοικητικά με το κέντρο. Τώρα, στον Πόντο δημιούργησαν 11 τέτοιες μεγάλες πολιτείες. Το λέμε κατά μετάφραση του ρωμαϊκού όρου με τον όρο πολιτεία. Δηλαδή κράτησαν τις παλιές ελληνικές πόλεις, αλλά δημιούργησαν και 11 μικρές πολιτείες. Αυτά όλα ετέθησαν υπό την διοίκηση του επαρχιακού διοικητή, ο οποίος έχει εμπάσχει, έρχεται από τη Ρώμη, διορίζεται κάθε χρόνο από τη Ρώμη. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά όταν μιλήσουμε για τον χριστιανισμό σε ένα εξ αυτών, πολύ γνωστό, τον Πλίνιο, τον νεότερο. Είναι, όπως λέμε, η επαρχία αυτή διοικείται από έναν αντιστράτηγο, ο όρος είναι προπρέτορ, εν πάση περιπτώσει μη σας ξενίζουν, αυτά είναι όροι της διοικητικής και διοικητικής γλώσσας των Ρωμαίων. Αυτή τίθεται υπό τον έλεγχο της, το 27 τουλάχιστον π.Χ. όταν γίνεται ο διαμερισμός μεταξύ του Αυγούστου και το διανομή μεταξύ του Αυγούστου και της εγκλήτου των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προϋπήρχαν βέβαια το 27 και δημιουργήθηκαν μετά. Μέχρι το 27, το 27 γίνεται η κατανομή και η επαρχία διθυνή απόντως είναι συγκλητική, δηλαδή υπό τις διαταγές της συγκλήτου. Κάπου για λόγους λειτουργικούς και προβλημάτων, στο επιμάρκο Αυριλίου, το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, γίνεται απευθείας υπάγεται στον αυτοκράτορα με διοικητή έναν αντιπρόσωπο του, όπως λέμε, έτσι, υπατικής τάξεως που στέλνει ο διοικητής. Τώρα, στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο της διοίκησης των πολιτιών, εφαρμόζεται ένας νόμος, δηλαδή εισήχθη από τον Πομπίο για πρώτη φορά και εξακολούθησε να ισχύει μέχρι και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας νόμος Πομπίου που έφερε το όνομά του, η λέξη Πομπέια. Αυτός πρόβλεπε τις πολιτείες, όπως είπαμε, αλλά και το πώς διοικούνται οι πολιτείες. Οι πολιτείες έχουν το σύστημα της αυτοδιοίκησης που έχουν οι ελληνικές πόλεις, δηλαδή έχουν συλλογικά όργανα διοίκησης που είναι η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου, αλλά κατά το ρωμαϊκό πρότυπο. Οι ελληνικές πόλεις είχαν, ας πούμε στην Αθήνα για παράδειγμα, αν πάτε, ή οπουδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε πόλη και στις μακεδονικές πόλεις, είχαν το σύστημα των εκλεγόμενων ετησίως βουλευτών και των ενιάυσιων αρχόντων. Των αρχόντων δηλαδή που είχαν θητεία. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Οι βουλευτές είναι μόνιμοι, όπως είναι στη Ρώμη, η Ρωμαϊκή Σύγκλη του Σενάτου αποτελούνταν από ισόβια μέλη, τα οποία είχαν πρώτον διοικητική πείρα, δηλαδή κατά κανόνα προέρχονταν από διατελέσαντες άρχοντες, ένα, και δεύτερον είχαν περιουσιακά στοιχεία, είχαν περιουσία για να εγγυηθούν, ας πούμε, τα υψηλά ποσά που διαχειρίζονταν και τις θέσεις ευθύνης που καταλάμβαναν. Αυτό είναι μια ιδιομορφία που έχουν οι πόλεις της Βυθινίας και του Πόντου, οι πολιτείες της Βυθινίας και του Πόντου, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελληνισμό που δεν τον έθιξαν αυτό τα νομικά ιωθώτα του ελληνικού των υπόλοιπων ελληνικών πόλων, δεν τα έθιξαν οι Ρώμαιοι. Ξέραμε τα ονόματα αρκετών από αυτές τις νέες πολιτείες που δημιούργησε ο Πομπίος, να μην χαθούμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άφηνε πάντα το ιστορικό του στίγμα, βάζοντας μπροστά από αυτές τις πόλεις το όνομα Μαγνόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Μάγνος, ή Πομπεϊόπολης, γιατί αυτό λεγόταν Πομπίος. Και είναι χαρακτηριστικό, έτσι, τέτοιο, η Μεγαλόπολης και τα λοιπά. Μεγαλόπολη Σεβάστια, για παράδειγμα, έτσι, η Πομπιούπολης. Λοιπόν, τώρα, εννοείται βέβαια ότι οι πόλεις έχουν την αυτοδιοίκηση μέχρι σε ένα επίπεδο, δικαίωμα να απονέμουν δικαιοσύνη όσο τους επιτρέπεται, γιατί υπάρχει και η υπερκείμενη αρχή του επαρχιακού διοικητή, εισπράττουν τις δικούς τους φόρους, τους τοπικούς φόρους, αλλά κάτοικοι τους δίνουν και φόρους στο ρωμαϊκό δημόσιο, γιατί είναι βέβαια και Ρωμαίοι πολίτες. Σε μεγάλο βαθμό η ρωμαϊκή πολιτεία απονεμήθηκε κατευθείαν στους κατοίκους του Πόντου. Σε ένα υπερκείμενο, τώρα αυτές οι πόλεις είναι οργανωμένες και σε ένα υπερκείμενο επίπεδο που το θέτει το όνομα κοινών. Υπάρχουν δύο κοινά στην επαρχία. Είναι τη Βυθινία Πόντος. Ένα κοινό που αντιστοιχεί στην Βυθινία, το οποίο φέρει την ονομασία κοινό των εν Βυθινία Ελλήνων, και ένα άλλο κοινό που αντιστοιχεί στον Πόντο, όπου εκεί το όνομα είναι κοινό των εν Πόντο Πόλεων. Βέβαια εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι οι διαφορετικές ονομασίες αντανακλούν κάτι, είναι μάλλον δεικτικές του διαφορετικού βαθμού του εξελινισμού. Δηλαδή ο αγώνας για τον εξελινισμό στον Πόντο είναι διαρκής στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, αυτό,
1: ναι.
0: Για ποιο λόγο Ορθέ. Αυτό, για ποιο λόγο.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό
1: το στοιχείο, όταν υπάρχει στοιχείο στην ύπαιθρο χώρα, η οποία κρατάει παραδόσεις λαϊκές, κρατάει λατρείες, κρατάει ήθη έθιμα, που αντιστέκονται αυτά και δεν ενσωματώνονται τόσο εύκολα, ούτε οι κυρίαρχες τάξεις είναι τόσο ευεπίφορες στο όραμα του πλήρους εξαστισμού των περιοχών που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι Ρωμαίοι, ειδικά από πίσω και η συνέχεια. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα, στα κοινά αυτά, η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της, δηλαδή αυτά τα κοινά είναι οργανισμοί, έτσι μάλλον σώματα, στα οποία αποστέλνουν αντιπροσώπους όλες οι πολιτείες του Πόντου ή της Βυθινίας αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή κάθε πόλη με διάφορους κανόνες που δεν μας είναι πάντα γνωστοί, δηλαδή ίσως μάλλον με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, αποστέλνουν αντιπροσώπους και εκεί εκτελούν σε τακτές χρονικές προθεσμίες την βασική έκφραση, στη βασική δραστηριότητα, που είναι η άσκηση της πολιτικής λατρείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα και της οικογένειάς του.
0: Μια μικρή διακοπή, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή απαραίτητη, κύριε καθηγητά. Λοιπόν.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Αυτοί λοιπόν οι αντιπρόσωποι δηλώνουν, ας πούμε, την υποταγή τους και την συστάθευσή τους με τον αστοκάθρο, με τον ακάστατο αυτοκράτορα και την ιστορία της Ρώμης, τελώντας την αυτοκρατορική λατρεία. Έτσι είναι μια πολιτική λατρεία αυτή. Πολιτική λατρεία. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων, γιατί οι πόλεις που έχουν το δικαίωμα, γιατί υπάρχουν και μερικές πόλεις που έχουν ένα ιδιαίτερο προνόμιο να ασκούν την λατρεία του αυτοκράτορα, οι οποίες έτσι ονομάζονται νεοκόρες, δηλαδή πόλεις οι οποίες έχουν την ευθύνη της λατρείας του αυτοκράτορα. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της ζωής των επαρχιωτών, αυτών που ζουν στην επαρχία της, σε όλες τις επαρχίες της Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που ρυθμίζουν το, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά το συνταγματικό χάρτη, ας πούμε, της κάθε πόλης, και τώρα πάλι καταλαβαίνω στο πρώτο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, είναι γνωστά σε λεπτομέρειες και δεν μπαίνω στις οποίες δεν θέλω να πω, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς να προσθέσω ότι δίπλα στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου υπάρχουν άρχοντες με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αφορούν δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Ας πούμε, υπάρχουν αυτοί που προήσανται των γυμνασίων για την λειτουργία του γυμνασίων, όπου αθρούνται δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, αγορανόμοι. Και ούτω καταξής, έτσι, οι οποίοι έχουν κανόνες σχετικούς με την εκλογιμότητα, έτσι, που ρυθμίζει, ας πούμε, τις προϋποθέσεις τις οποίες εκλέγεται κάποιος, όπως τέτοιοι κανόνες υπάρχουν και για την ρυθμίσεις υπάρχουν και για την Βουλή. Τώρα, οι πόλεις στην πραγματικότητα, δηλαδή ποια είναι η εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές αυτές και της Βυθινίας και του Πόντου είναι περιοχές οι οποίες, ας πούμε, για τη Βυθινία σας είπα, είναι περιοχές που παρουσιάζουν ένα επίπεδο ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο βέβαια αντανακλάται στον μεγάλο σε διάφορους τομείς. Ένας τρόπος που το ανοιχνεύουμε είναι η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που παρουσιάζεται, εντυπωσιακά οικοδομήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με δημόσια οικοδομήματα, έτσι, με θέατρα, με γυμνάσια κτλ. Καμιά φορά βέβαια οι άνθρωποι υπερβαίνουν το όριο και έχουμε και περιπτώσεις όπου οι δημόσια οικοδομήματα λόγω των πολύ υψηλών στόχων που τίθεται δεν πραγματοποιούνται και παραμένουν, ας πούμε, έτοιμα κουφάρια που καταραίουν καμιά φορά. Έτσι. Τα ξέρουμε όλα αυτά από την αλληλογραφία που υπάρχει μεταξύ του αυτοκράτορα Τραϊανού και του επαρχιακού διοικητή που έστειλε ο Τραϊανός του Πλινίου του Νεωτέρου. Οι περιοχές ωστόσο εκμεταλλεύονται, όπως είπαμε, και τους φυσικούς πόρους που έχουν, ας πούμε η θάλασσα για παράδειγμα, έτσι, οι σχέσεις, η ξυλία, τα δρυμητριακά, αυτά είναι πολύ σημαντικές πηγές, πόροι, ας πούμε, εσόδων. Ένα άλλο ενδεικτικό, ας πούμε, της ακμής της οικονομικής είναι τα μεγάλα υδραγωγεία, κατάλοιπα των οποίων υπάρχουν στην περιοχή. Και επίσης οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις περιοχές του Πόντου και γενικά της νότιας παραλίας του Εύξηνου Πόντου με πόλεις του Εύξηνου Πόντου μέχρι και την Κρυμαία και την δυτική και ανατολική ακτή του Εύξηνου Πόντου.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια ερώτηση από ακροάτρια που, επειδή εγώ την είπα και Ταυρίδα, ρωτάει αν αυτά τα δύο ταυτίζονται, η Κρυμαία και η Ταυρίδα.
1: Είπα ναι, νομίζω δεν ταυτίζονται, όχι, είναι Κρυμαία η μία, Ταυρίδα η άλλη, εντάξει.
0: Η Ταυρίδα πού είναι, σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στην ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου, εντάξει. Η Κρυμαία είναι αυτή η Κρυμαία που είχαν οι Ουκρανοί και έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ναι.
0: Και δεν είναι η Ταυρική Χερσόνησος της αρχαιότητας, έτσι?
1: Όχι.
0: Η Ταυρική Χερσόνησος πού βρίσκεται ακριβώς?
1: Αν δεν κάνω λάθος, όπως είπα, είναι στην ανατολική ακτή της Ευξήνου Πόντου. Θα μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας.
0: Στην ανατολική, δηλαδή προς τη μεριά της πώς να το πω, της γεωργίας σήμερα ή μέσα στην εκεί που είναι
1: υπέ... γεωργίας εξ όσο γνωρίζω, αλλά συγγνώμη, δεν πιστεύω, λίπος ασφάλω. Να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, θα κάνετε
0: ωραία.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ωραία, ένα, θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Να το δούμε και για κάτι... να μην παραπλανήσουμε τον ακροατή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και επίσης, λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέτε, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κυρίου Στέφανου. Ποιες είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του Πόντου εκείνη την εποχή?
1: Ναι,
0: και μιλάει
1: ναι.
0: και για το Σέπτιμο Σεβίρο, αν βοήθησε το Πόντο να αφορά την ανακαίνισή του. Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Είναι η γεωργία για αυτούς που είναι στην ενδοχώρα κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και κοιτάξτε λίγο, η γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πόντο. Η γεωργία είναι γενικά η βάση του πλούτου των ισχυρών τάξεων σε όλη την αρχαιότητα, έτσι. Δηλαδή οι γεωκτήμονες είναι αυτοί που είναι, ας πούμε, μεσαγωγικά η αστική τάξη αρχαιότητας, για να συνεννούμαστε, εντάξει. Τώρα, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με περιοχές οι οποίες δεν έχουν μονάχα εδώ χώρα, έχουν να κάνουν και, και παραλιακές περιοχές, εντάξει. Η Αλία, η ναυσιπλοεία, τα ψάρια, η κτηνοτροφία, όλα αυτά είναι, παίζουν μεγάλο, μεγάλο ρόλο και έτσι προσπορίζεται το πλούτο, ο οποίος αντανακλάται κυρίως στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η ξυλία επίσης. Η πολιτική του Σεπτιμίου Σεβίρου είναι αυτή που ήταν και στις άλλες περιοχές, ειδικά στον Πόντο, ήταν ευνοϊκή από όσο θυμάμαι. Για την Ταυρική Χερσόνησο όμως με ρωτήσατε, όμως, έτσι.
0: Ναι, ήταν και ένα ερώτηση ακροάτριας.
1: Ναι. Είναι η Ταυρίδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κι όμως είναι η Ταυρική Χερσόνησος ήταν το όνομα της Κρυμαίας κατά την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας.
0: Έτσι,
1: ζητάω συγγνώμη για την τέτοια που προκαλέσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα ταυτίζονται οι περιοχές.
1: Είναι μικρή
0: ναι.
1: αναστάτωση. Καμιά φορά από την πίεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διευκρινίσαμε και αυτό, ναι.
0: Ωραία, ναι. Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Ωραία. Τώρα θα πρέπει στο χρόνο που μας... Όχι, πρέπει να πούμε μερικά... Δηλαδή, όπως είπαμε, αυτός ο εξελινισμός, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο στόχος της πολιτικής, ας πούμε, όλων των κυβερνώντων την περιοχή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτος. Μολονότι, επαναλαμβάνω, υπήρξαν συστηματικά μέτρα που πήραν οι Ρωμαίοι. Σε ένα από αυτά τα συστηματικά μέτρα που δεν αναφερθήκαμε είναι και η εγκαθίδρυση κάποιων ρωμαϊκών αποικιών στα παράλια, ειδικά στην Σινόπη, έτσι, και στην Απάμια. Ο Κέσσερα συγκεκριμένα δημιούργησε εκεί δύο ρωμαϊκές αποικίες, δηλαδή αποίκους που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία στις περιοχές αυτές, κυρίως στρατιωτικούς.
0: Mm-hmm.
1: Για λόγους, οι ρωμαϊκές αποικίες τέτοιες, για παράδειγμα, έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε στη Μακεδονία αρκετές, όπως είναι η Φίλιππη, το Δίον, η Πέλα, έτσι, το Δυράχιο επίσης είναι. Στη Πάτρα στην Νότια Ελλάδα, εμπρός.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Η Κόρινθος, έτσι. Η Κασάνδρια επίσης. Αυτές αρχικά δημιουργήθηκαν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά μετά εξελίχθηκαν σε κανονικές αστικές περιοχές, στις οποίες όμως είχαν εγκαθιδρυθεί Ρωμαίοι. Εντάξει. Υπάρχει αστικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο, αλλά ο μεγάλος αριθμός θρακικών και ηφισθενικών ονομάτων που συνεχίζεται στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν δείχνει ότι σε ορισμένα μέρη, ιδίως στην Ήπειρο, ο ξυλινισμός δεν ήταν βαθύς, ήταν επιφανειακός. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί σώθηκαν παραδόσεις, σώθηκαν λατρείες, σώθηκαν ήθη έθιμα και η κινητικότητα αυτού του πληθυσμού ήταν περιορισμένη. Δεν μπήκαν στο Τιχουάνι των αστικών κέντρων για να αλλάξουν την ταυτότητά τους. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, στο Πάνθεον, ας το πούμε έτσι με εισαγωγικά τη λέξη Πάνθεον, στο Πάνθεον των λατρευαμένων θεοτήτων. Δηλαδή, είναι βέβαια ισχυρή η παρουσία των ελληνικών θεότητων, όπως ξέρουμε από, από την Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα και από τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, ειδικά της Δυτικής Μικράς Ασίας. Αλλά παράλληλα υπάρχουν οι τοπικές θεότητες, όπως είναι η Βένδης, ο Πριέτος, παλιός Βυθινικός θεός, ή η Κυβέλη, ή συγχωνευμένες θεότητες παλαιές, οι οποίες συγχωνεύτηκαν ελληνικές. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτά είναι ενδείξεις δηλαδή που δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα θύλακοι με παλιές, με πληθυσμό αγροτικό που δεν έχει εξελιχθεί πλούς. Βέβαια, η γλώσσα ως επιτοπλίστων είναι ελληνική ή τουλάχιστον να το πούμε καλύτερα. Τα τεκμήρια που έχουμε και που, από την εποχή αυτή και που είναι οι επιγραφές είναι γραμμένες κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις στα λατινικά. Οι δίγλωσσες, αυτές είναι λίγες όμως και ειδικά στην Απάμια και στη Σινόπη, έτσι. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τις λατρείες, θα αναφερθώ λίγο σε μία, να προσθέσω μόνο 2-3 πράγματα. Σε αυτές τις λατρείες του ελληνικού δωδεκάθου και τις τοπικές λατρείες πρέπει να προσθεθούν λατρείες αιγυπτιακές που είναι δεδομένες σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επίσης οι λατρείες της Ρώμης και του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, όπως είπαμε, και επίσης μια ιδιότυπη λατρεία, η λατρεία του αγαθού δράκοντα Γλύκονα, την οποία είχε εισαγάγει εκεί ένας θαυματοποιός στην περιοχή του Πόντου αυτή, ο Αλέξανδρος από το Αβόνου, από την πόλη, από την περιοχή Αβόνου Τείχος, είναι μεταξύ της, είναι κοντά στη Σινόπη. Από το Λουκιανό μαθαίνουμε ότι αυτός ήταν δηλαδή λειτουργούσε ως αυτός εφαίρετος προφήτης και η περιοχή του και εμφανίζονταν ως ναι, εφαίρετος προφήτης και ήταν ένα ιερό περίφημο στο οποίο απίφθηναν ερωτήματα κάθε χρόνο οι πιστοί του. Μέχρι λέει δεχόταν περισσότερο από 40.000 ερωτήματα. Εδώ θα σταματήσω γιατί κανονικά τώρα θα πρέπει αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις να μιλήσουμε λίγο για τον χριστιανισμό. Ακούω αν υπάρχει κάποια.
0: Όχι τίποτα, μια θέση είναι ακροάτριες που το είπαμε και σε χθεσινή, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή, ότι η Κρυμαία, η Ταυρική, η γνωστή είναι εκεί που πήγε και η Ιφηγένεια, η Ταύρης, η τραγωδία κτλ.
1: Εντάξει, είναι όμως η Κρυμαία αυτή.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, λοιπόν, γιατί θα μας μείνει ο χρόνος, κύριε καθηγητά.
1: Τώρα, εδώ είναι η περιοχή του Πόντου, του Πόντου πια, όχι της Βυθινίας, καθαρά ο Πόντος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την ιστορία του χριστιανισμού, της εξάπλωσης του χριστιανισμού, έτσι. Γιατί έχουμε μαρτυρίες όχι μόνο από χριστιανούς συγγραφείς, αλλά από Ρωμαίους ή Έλληνες. Τώρα, η πρώτη βέβαια ενδιαφέρουσα μαρτυρία που δείχνει ότι ο χριστιανισμός στην περιοχή του Πόντου πρέπει να εισάγεται στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν δεν έχει να κάνει με Ρωμαίους, έχει να κάνει με την περίφημη, αυτό που λέμε, η πρώτη επιστολή του Πέτρου. Έτσι, όπου ο συντάκτης της, λεγόμενη λέμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πατρότητος εκεί πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είμαι και θεολόγος, έτσι. Ο συντάκτης απευθύνει μία έκκληση στον μαθητή του Παύλου, καταγόμενο από τον Πόντο, που έφερε το όνομα Ακουίλα, αετός, να επισκεφτεί τις περιοχές του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, και να απευθυνθεί στους μαθητές του Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά. Δεδομένου ότι η επιστολή του Πέτρου γράφεται γύρω στο 80 μετά Χριστόν, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να έχει διαδοθεί τότε στην περιοχή. πολύ σοβαρή μαρτυρία για τη διάδοση του χριστιανισμού και για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την συγκρότησή του την οργανωτική, με τη συγκρότησή του την κοινωνική, ενώ των κοινοτήτων εκεί του Πόντου, έτσι, με το πλήθος, το ποια σχέση είχε με τις τοπικές κοινωνίες ο χριστιανισμός, είναι αυτή η αλληλογραφία, μια επιστολή συγκεκριμένα, ανάμεσα στον επαρχιακό διοικητή της του Πόντου, τον Πλίνιο τον Νεότερο, και τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο Τραϊανός, επειδή ενέσκυψαν προβλήματα ατασταλιών στη διαχείριση των οικονομικών των πόλεων, κυρίως λόγω κακής διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και υπερφύαλων δημόσιων έργων που εκτελούσαν οι κάτοικοι της επαρχίας, απεστάλλει για δύο χρόνια. Έτσι, ήταν έκτακτος δηλαδή επαρχιακός διοικητής. Ο τεχνικός όρος είναι εδώ Legatus. Legatus Augusti, απεσταλμένος του Αυγούστου. Αύγουστος είναι ο σεβαστός αυτοκράτορας. Από το 111 στο 113 απεστάλλει για να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην κακοδιοίκηση. Και σε μία επιστολή αναφέρεται, ενημερώνει τον Τραϊανό για τα προβλήματα που είχε με τους χριστιανούς της του Πόντου. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πού αποστέλλεται αυτή η επιστολή, αλλά ο τρόπος που αναφέρεται στους χριστιανούς αφορά το σύνολο της επαρχίας και γι' αυτό δεν πρέπει όσα θα πούμε παρακάτω να τα θεωρήσουμε ότι έχουν να κάνουν με μία πόλη, με τη Συνώπια που εικάζουν οι περισσότεροι ότι από εκεί αποστέλλει την επιστολή στον Τραϊανό ο Πλίνιος. Αλλά αφορούν το σύνολο, έτσι. Θέλω να πω ότι οι επαρχιακοί διοικητές είναι και περιοδεύοντες άρχοντες, έτσι τους λέμε στην αρχαιότητα, στην ρωμαϊκή ιστορία, διότι αυτοί επισκέπτονται τις πόλεις και απονέμουν δικαιοσύνη ή ελέγχουν το πώς λειτουργεί. Δεν κάθεται μόνο στην πρωτεύουσα δηλαδή της επαρχίας, εντάξει. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καθοδόν. Λοιπόν, από την αλληλογραφία αυτή βγαίνουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα πρώτο. Κύριε Καραγιώργα, πόσο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα?
0: Έχουμε 5 λεπτά. 6 λεπτά.
1: Θα προσπαθήσω να συναψίσω πολύ γρήγορα τι συμπεράσματα βγαίνουν για τις κοινότητες των χριστιανών στον Πόντο. Πρώτα, πληροφορεί ο διοικητής στον αυτοκράτορα ότι αρκετοί χριστιανοί έχουν ξαναεπανέλθει στο παγανιστικό καθεστώς μετά από 20 χρόνια θητείας του χριστιανισμού, που σημαίνει ότι εφόσον είμαστε στο 112, κάπου αυτοί πρέπει να είχαν προσηλθιστεί το 92 π.Χ. Δεύτερον, σε ό,τι έχει επίσης, πληροφορείται ο αυτοκράτορας ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στον πληθυσμό, τοπικό πληθυσμό που δεν είναι χριστιανοί, για την ζημιά μέσα οικά που επιφέρει η εξάπλωση του χριστιανισμού, η ισχυρή εξάπλωση του χριστιανισμού στις θρησκευτικές τους πρακτικές, δηλαδή στις θυσίες όπου περιορίζονται, στην κατανάλωση του κρέατος και σε άλλα παρεμφερή άλλα. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται εν είδη υπερβολή από την πλευρά του διοικητή για να πει στον αυτοκράτορα ότι έχει μεγάλα καθορθώματα στον έλεγχο του προβλήματος. Αλλά υπάρχει όμως αλήθεια, έτσι, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι μύθευμα. Ο Πλίνιος επιμένει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό λατρευτών, οι οποίοι όμως είναι μη δημοφιλείς στον πληθυσμό λόγω των αποκλειστικών θρησκευτικών συναισθημάτων που έχουν και του τρόπου που ασκούν τη λατρεία τους. Επίσης, αναφέρεται στο ότι είναι δεδομένη η θρησκεία σε όλες τις ηλικίες, στις κοινωνικές τάξεις, σε άνδρες και γυναίκες που ζουν είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε σε γεωργικές περιοχές, ακόμα και συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου, κατοίκων μάλλον της περιοχής, που έχουν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Αναφέρεται σε ένα είδος οργάνωσης επίσης με διακόνησες, που είναι μάλλον αυτές που τακτοποιούν τα των αγαπών, έτσι, οι αγάπες είναι συμβολικός, βληματικός τρόπος οργάνωσης. Και τέλος κάνει λόγο για έναν πρεσβύτερο μακρύωνα, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στη Σινώπη. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 112 έχουμε ανθυρές χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή. Βέβαια η ιστορία του κεντρίου μπορεί να παρακολουθηθεί εάν διαβάσουμε και άλλους συγγραφείς, όπως είναι είτε με τις σιωπές τους, είτε και πάλι με τις ρητές αναφορές τους στους χριστιανούς, όπως είναι ο Αριανός, ο οποίος εκτελεί ένα αντίστοιχο έργο κατά εντολή του Αδριανού, όπου εκεί δεν γίνεται λόγος για χριστιανούς, ίσως να έχει υποχωρήσει ο χριστιανισμός, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ίσως να ήταν αποτελεσματικά και σκληρά τα μέτρα του Πλινίου, δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες από τον Λουκιανό που βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του Αλεξάνδρου, του προφήτη, του Αβουνότυχου, του ιερού δράκοντα του Γλίκονα, με τους χριστιανούς, οι οποίοι ας πούμε κορυφώνεται σε πράξεις βίας σύγκρουσης, ειδικά και παρουσία των χριστιανών στο μαντίο του Αλεξάνδρου με τρόπο προκλητικό και εχθρικό. Έχουμε επίσης πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο, ας πούμε, των θρησκευτικών συναισθημάτων των πρώτων χριστιανών, τα προβλήματα των αιρέσεων που έχουν, είτε που τα οποία είτε συνδέονται με το πώς ρυθμίζονται, ας πούμε, τελετές, το τελετουργικό, όχι το τελετουργικό, ο χρόνος τέλεσης τελετών, όπως είναι η εορτή του Πάσχα για παράδειγμα, ή διάφορες σέκτες, αιρέσεις, όπου υπάρχει διαφορετική σύλληψη της φύσης του Χριστού, έτσι. Και τέλος, μέχρι και απλοϊκές θεωρήσεις από επικεφαλής των κατατόπους χριστιανικών κοινοτήτων που προφητεύουν, που διεκδικούν για τον εαυτό τους το χάρισμα της προφητείας και προφητεύουν έλευση της δεύτερης παρουσίας σε ένα χρόνο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους πιστούς από απλή παρέτηση των εγκόσμιων, πώληση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι καταθλίψεις και άλλες ακραίες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς τα διαθέσιμα επίσης βέβαια πληροφορίες για τους μεγάλους διωγμούς του Μαξιμιανού το 235, επίσης του διωγμού του 303 με 311, το μεγάλο διωγμό. Και επίσης βέβαια για τη μεγάλη μορφή του Γρηγορίου του Νεοκεσαραίου, του Κεθαυματουργού. Αλλά όλα αυτά είναι τόσα πολλά που, και τόσο ενδιαφέροντα που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, που είναι δύσκολο να χωρέσουν σε μία ή μία ώρα παρακάτι εκπομπής που ευγενικά μου διαθέσετε για να αναφερθώ στον Πόντο και την ιστορία του.
0: Και ευγενικά και εσείς μας διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή την παρουσία εδώ, κύριε καθηγητά. Είχαμε πολλά ερωτήματα από τους ακροατές μας και από τον κύριο Στέφανο. Τώρα μας λέει ότι στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που μιλάει για την Πεντηκοστή, ότι υπάρχουν, λέει, και κάτοικοι του Πόντου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Νίγδελη.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα αρχαιοελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, μεσονικής ιστορίας στο τμήμα ιστολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Νίγδελης.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης.

0: τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις ωφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
9: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα,
2: εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυνται, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χαίρη και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντώνη Γιαννακόπουλος, στην Πιερία μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής 48 ιερών κοιμηλίων στη χώρα. Παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας εξήγηλε η Τουρκία. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές. Στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων. Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή, καθώς ο κόσμος αλλάζει, τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μία τάξη και με μία σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας στην αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις

πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή. Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική. Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχή στη σωτηρία η άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους. Τον όρο θάνατος, παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζιν, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά, ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη. Και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή, γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προσθεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα, με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι απάντηση είναι ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος, ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα, ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ηχθής, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ηχθής ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος,
που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάλλει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστίν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα «Εξομολόγηση», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.
2: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εκ του σύναγγης επιθυμώ να δηλώσω την τιμή και το σεβασμό μου στους πατέρες που διακονούν στον Ιερό αυτό ναό και στον ηγούμενο αυτής της προσπαθίας, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος δουλεύει χρόνια σε αυτό το δύσκολο πόστο του χριστιανικού αγώνος. Σαν ελάχιστος αδερφός και εγώ να ευχαριστήσω για την τιμή που γίνεται σήμερα σε μένα να είμαι ανάμεσά τους και ανάμεσά σας και να συμπνευματιστούμε σε αυτήν την κοινή πνευματική νυμπτική εργασία. Ό,τι θα εισηγηθώ σήμερα στη σύναξη αυτή των αδελφών δεν θα είναι άμεσα το απόσταγμα της εμπειρίας μου ως πνευματικού, αλλά θα είναι η παρατήρησή μου ως εξομολογουμένο κυρίως. Παρακάθημαι παρά τους πόδας Αγίου Ανδρός και ενώ του πνευματικού μου, ο οποίος πολλά χρόνια λιένει την τραχύτητα του χριστιανικού αγώνος και ανοίγει δρόμους στα εκάστοτε εμφανιζόμενα αδιέξοδα. Το θέμα λοιπόν, όπως έχει τεθεί και όπως έχει ανακοινωθεί, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογουμένου. Σαν λοιπόν εξομολογούμενος, επί χρόνια παρατηρώ το πρόσωπο του εξομολόγου μου. Είναι ένα αρχέτυπο βαθιά χαραγμένο μέσα μου. Αυτό το αρχιετυπικό πρόσωπο του πνευματικού μου. Αυτό λοιπόν το αρχέτυπο αποτελεί μια εικόνα του Θεού Πατρός που με πάρα πολύ πατρική αγάπη εκφράζεται με τη συμπεριφορά και με τις σε μένα άδειλες αλλά οπωσδήποτε πραγματοποιούμενες ενέργειες νυχτικές του πνευματικού μου. Το αρχέτυπο αυτό του πνευματικού μου πατρός ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα του παθόντος και αναστάντος Χριστού. Δεν τον έβλεπα πάντοτε χαρούμενο και ευτυχισμένο. Άνθρωπος αυτής της γης, αυτού του κόσμου, δεμένος, θα λέγαμε, τα ευλογημένα προβλήματα του ευλογημένου γάμου, υφίστατο και υφίσταται και τώρα τα πάθη του ανθρώπου αυτής της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η εικόνα του Αναστάντος Χριστού, γιατί βρίσκει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα προβλήματα και να συνδυάζει την εικόνα του παθόντος και Αναστάντος Χριστού. Επίσης, στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός είδα την εικόνα του Αγίου Πνεύματος, γιατί με τα πνευματικά του, τα εν γέννη πνευματικά του χαρίσματα εξελισσόταν μια προσωπικότητα που σταδιακά βοηθούσε και βοηθάει μέσα σε όλο το φάσμα της ζωής. Της παρούσης και της προεκτινωμένης. Επίσης είδα στο πρόσωπο του πνευματικού μου πατρός να υπάρχει μια διαλεκτική με την Παναγία Μητέρα και με τους Αγίους. Και μέσα σε αυτή τη διαλεκτική μεταφυτευόταν και μεταφυτεύεται η υπόνηση για να μην παραμένω και να μην παραμένουμε στις δικές μας προγραμματικές προοπτικές, αλλά στη βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγίου της ημέρας, του εκάστοτε εορταζομένου και γενικότερα των Αγίων. Στο πρόσωπο και στο αρχέτυπο του πνευματικού μου είδα τον άνθρωπο τον δημιουργικό, και όπως ο Θεός είναι δημιουργός, έτσι και αυτός αένα δημιουργικός, και όχι βέβαια αναγκαστικά. Ο Θεός δεν δημιούργησε εξ ανάγκης, αλλά εκούσια τον κόσμο, και κάποια αναλογία είδα στο πρόσωπό του, που δεν είχε την αγωνία πάνω μου να δημιουργήσει σόν και καλά ένα πνευματικό άνθρωπο, αλλά εκούσια αβίαστα και φυσιολογικά γινόταν και γίνεται στα πνευματικά του παιδιά. Επίσης, με προϋπόθεση όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα αυτό που λέει ο Άγιος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Καβάσιλας, ότι τελικά ο πνευματικός πατήρ, ο εξομολόγος, γίνεται φορέας όλης της παραδόσεως, την οποία θέλοντας και μη μεταφυτεύει στα πνευματικά του παιδιά, στους εξομολογουμένους του. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω απ' όλα είδα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, εφόσον συνέτρεχαν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που ανέφερα, είχε αποκτήσει το χάρισμα να είναι ενοποιητικός, ενωτικός, συμφιλιωτικός. Και σε μια κρίσιμη ηλικία, την εφηβική, που αρχίζουν οι επαναστάσεις, με συμφιλίωσε με τον σαρκικό μου πατέρα με τον καλύτερο τρόπο. Είδα μέσα στην ψυχή του να μην έχει τις αντιστάσεις και τις αντιφάσεις που θα μπορούσε να έχει ένας ονόματι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά αυτή την ενότητα που έχει ένας πνευματικός, που βλέπει όλο τον κόσμο ίσα, καθαρά, αρχιετυπικά και όχι σαν κόσμο αμαρτωλό μόνον, αλλά τον βλέπει αρχιετυπικά. Και επομένως, όταν η δική μου υπερβολική εφηβική ευσέβεια με έφερε σε αντίθεση με τον δίθεν αμαρτωλό σαρκικό πατέρα μου, κατάφερε να ενώσει τα διεστώτα. Και λέγουν οι πατέρες Εκκλησίας μας ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια συμφιλίωση με τον πνευματικό του πατέρα και με τον σαρκικό του πατέρα, τότε είναι εγκληματισμένος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας και φυσιολογικά εντεταγμένος, από τον οποίο στη συνέχεια και όλους τους χυμούς τους πνευματικούς μπορεί να απομυζά και να απολαμβάνει. Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο είναι ότι όλα τα προηγούμενα λειτουργούσαν με έναν τόσο απλοϊκό και απλό τρόπο, ώστε να μην προκαλούν με την δίθεν εξωτερική επίφαση της πνευματικότητός του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι, μένοντας σε κάποια εξωτερικά στοιχεία, δεν καταλάβαιναν και δεν εννοούν τη βαθύτητα των προηγουμένων, γιατί δεν υπάρχει η κοσμική κουλτούρα, αλλά υπάρχει η απλότητα του Θεού. Επιτρέψτε μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Ο πνευματικός μου πατέρας πούλαγε σταφίδες όταν ήταν λαϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκός, αλλά σταδιακά από πολιτή σταφίδων στην Ομόνια τον ανέβασε ο Θεός στο ύψος, ας το πούμε, στο ύψος, όπως λέγεται, του πνευματικού πατρός του καταξιωμένου. Το θέμα, επομένως, όπως ο πατήρ Αντώνιος το διατύπωσε σε αυτό το σεμινάριο, είναι το πρόσωπο του εξομολόγου, ο οποίος δυνάμει και χάριτη έχει τα παραπάνω χαρίσματα. Αναλογικά, στο πρόσωπο των πνευματικών, των εξομολόγων, εφόσον ανατρέχουμε, βλέπουμε, επαναλαμβάνω και πάλι αναλογικά, τέτοια προσόντα, δυνάμη και χάρη, και επαναλαμβάνω. Τώρα, το πρόσωπο του εξομολογουμένου επίσης δυνάμη και χάρητη, είναι πρόσωπο, είναι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός και επομένως έχει τις προϋποθέσεις για να διαλεκτεί με το δυνάμη και χάρητη πρόσωπο του εξομολόγου, του πνευματικού του. Δυνάμη και χάρητη και το πρόσωπο του εξομολογουμένου είναι μια εξελισσομένη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πολύ ωραία λοιπόν τέθηκε η επικεφαλίδα του θέματος και δηλώνεται μια ισοτιμία ανάμεσα στον εξομολόγο και τον εξομολογούμενο. Και είναι πραγματικότητα ότι και ο εξομολόγος βρίσκεται σε μια αγωνιστική πορεία για να κατακτά όλο και περισσότερο και να ενεργοποιήσει στο πρόσωπό του τα παραπάνω χαρίσματα που σας είπα ότι ήταν στον πνευματικό μου πατέρα, αλλά ταυτόχρονα και ο εξομολογούμενος να αναπτύσσει τα δυνάμει ενυπάρχοντα σε αυτόν στοιχεία, ώστε με τη χάρη του Θεού να τον καθιστούν τελικά σε μια αγιασμένη και ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Το θέμα όμως δηλώνει ταυτόχρονα και μια σχέση πνευματική που αρχίζει από εδώ και τώρα και τελειώνει πέρα από εδώ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι Πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι η σχέση αυτή αρχίζει από την κτιστή πραγματικότητα. Από την κτιστή πραγματικότητα, την ανθρώπινη δηλαδή σχέση μας, τη διαλεκτική, και προχωράει σε μια άκτιστη σχέση. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικός όρος, δηλώνει πάντως την σχέση που θα καταξιωθεί σε ανθρώπινα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σχέση αυτή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι άσχητη.

ανάγκη, παρά θέλει να έχει την ανάγκη το να εξομολογούμαστε εμείς αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι μας παρέχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αθρώως για να έχουμε μαζί του ένα διάλογο. Και συμπληρώνει ένας άλλος πατήρ, ο Άγιος Κοσμάς, πατή των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όχι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, μας λέει το εξής: «Ο μεν ένος δόξαν ευχάριστον εμφαίνει Θεού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος ημάς, εξομολόγησης δε χαριστηρίους φωνάς ανθών δυσχερών ερίστη». Με δύο λόγια λέγει ο πατήρ της Εκκλησίας ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από μια ευχαριστία στο Θεό με τους ένους μας, γιατί από την ανυπαρξία μας φέρνει στην ύπαρξη, και αμέσως λέει ότι η εξομολόγηση συνδέεται λοιπόν με την δοξολογία. Η εξομολόγηση είναι μια παραπλήσια ευχαριστηριακή δοξολογία προς το Θεό, γιατί μέσα σε όλη τη ζωή μας προνοητικές διαδικασίες που φανερώνει ο Θεός ώστε να σωζόμαστε από κινδύνους σωματικούς, ψυχικούς κτλ. Και επίσης ο Μέγας Αθανάσιος λέγει κάτι που έχει σχέση με τα τώρα αναφερόμενα: «Ενάτη ώρα εξομολόγει τα παραπτώματά σου, ότι εν αυτή τη ώρα ο Κύριος απέδωκε το πνεύμα». Τη στιγμή που ο Κύριος μας έδινε το πνεύμα του στο Θεό Πατέρα, τη στιγμή που τελείωνε την επίγεια ζωή του, μια πολύ ωριακή κατάσταση για αυτόν και για όλη την πτήση, αυτή την ώρα λέει ο Μέγας Αθανάσιος να εξομολογήσει τα παραπτώματά σου στο Θεό. Εδώ δίνει μια ευρύτερη διάσταση της εξομολογήσεως και μας δίνεται εδώ η ευκαιρία να αναφέρουμε αυτό που θα πούμε και παρακάτω, ότι η εξομολόγηση δεν είναι μόνο το επίσημο μυστήριο που ενώπιον του εξομολόγου και πνευματικού μας αναφέρουμε, αλλά είναι μια διαρκής στάση ενώπιον του Θεού που επισφραγίζεται με την επίσημη ώρα μπροστά στον εξομολόγο. Ο πνευματικός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα χαρίσματα που αναφέραμε, βλέπει αρχιετυπικά τον εξομολογούμενο. Τον βλέπει με συμπάθεια για τα αμαρτήματά του. Κατά την ώρα που εξομολογεί, διατυπώνονται κάποιες απορίες μέσα στην ψυχή του πνευματικού για τις πτώσεις του εξομολογουμένου που ακούει. Απορεί για το πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί τέτοια ανήκουστα και ακατονόμαστα πολλές φορές αμαρτήματα, αφού ο ίδιος, μιλάμε για τον εξομολόγο, δεν έχει, δεν πρέπει να έχει βέβαια, κολλήματα, αγνοεί στην πλήρη έκτασή του το αγανομένο κακό και την ολοκληρωμένη αμαρτία. Υπαξιακά βέβαια, εσωτερικά, πνευματικά, είναι απόλυτα έμπειρος των καταλυτικών δυνάμεων της αμαρτίας, και μέσα από αυτήν την εμπειρία μπορεί να βοηθάει ίσως και περισσότερο δυνατά τους εξομολογουμένους. Απορεί και εκπλήσεται πολλές φορές ο πνευματικός για τα είδη και για τις εκδηλώσεις αμαρτίας, αλλά ταυτόχρονα θαυμάζει μετά από την αρχική απορία για την προσωπική

0: εκδήλωση και την προσωπική συμπεριφορά, θα λέγαμε, των ανθρώπων, ακόμα και όταν αματάνε. Ο Άγιος Νεκτάριος, σύμφωνα με την πληροφορία αυτό του μάρτυρος, φορούσε το πετραχύλι του και πήγαινε στον Εσταυρωμένο, τον καταφυλούσε με δάκρυα και του ζητούσε να του χαρίσει ο Θεός μεγαλοψυχία και γενοψυχία για να οικονομεί τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και δεν έφευγε κανείς παραπονούμενος και απαρηγόρητος, όσο μεγάλες αμαρτίες αν είχε διαπράξει. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί μπορούσε και κατανοούσε την ψυχολογία του πεπτοκόντους ανθρώπου μέσα από τη μεγαλοψυχία που του χάριζε ο Εσταυρωμένος. Αφού λοιπόν έβλεπε τον εξομολογούμενο αρχετυπικά, προπτωτικά, μπορούσε να του μεταφέρει και το μεγαλύτερο μήνυμα της ελπίδος. Άκουγε τα συμπτώματα της αμαρτίας, άκουγε τις πράξεις, άκουγε την κατολίσθηση του εξομολογουμένου, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον έκανε έτσι, τον κρατούσε στην αρχιετυπική θεώρηση, στην καθαρή θεώρηση του ανθρώπου, και επομένως δεν απογοητευόταν για τις αμαρτίες τις φοβερές που άκουγε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε να δίνει και μήνυμα ελπίδας, να οικονομεί τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στην δυνατότητα λήψεων νέων αποφάσεων. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ στον πνευματικό πατέρα το είδα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ μυστήριο πράγμα να λες και να ξαναλες και να ξαναλες τα ίδια και τα ίδια, και να μην σε κυνηγάει ο πνευματικός, αλλά να έχει και πάντοτε ακένωτη και ανεξάντλητη τη διάθεση να σε συγχωρεί όπως συγχωρεί ο Θεός και να σου δίνει όχι ψευτοελπίδα αλλά υποστασιωμένη ελπίδα για να ξαναρχίσεις τον αγώνα σου. Και είναι βέβαιο τότε ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το θαύμα του Θεού, το θαύμα της εξομολογήσεως, και ο άνθρωπος θα γίνει απελεύθερος πλέον της αμαρτίας. Η ισοτιμία, η αγάπη, η κατανόηση, η επιείκεια, ο διάλογος, η ελευθερία είναι στοιχεία που κρατούν τον αμαρτωλό εξομολογούμενο στο θεανθρώπινο πεδίο και δεν τον απογοητεύουν για να φύγει τελικά από τον χώρο αυτών του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως και γενικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι ο πνευματικός με την ανωτερότητά του, δηλαδή με την καθαρή αγάπη του, την πνευματική αγάπη του, με το ότι δεν υποτιμάει τον εξομολογούμενο, δεν τον μαλώνει με την έννοια την δικανική και την κοσμική, σπέρνει διαρκώς μέσα στον εξομολογούμενο την ειρήνη, την ασφάλεια και έρει την ανασφάλεια που του δημιουργεί η περιστασιακή ή η οργανωμένη αμαρτία. Ποιος άλλος, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα απογοητευόταν, ενώ το πνευματικό, από τα τόσα άσχημα που ακούει? Μόνο το Πνεύμα του Άγιου μπορεί να χορηγεί την καλή αναισθησία παρά τις επανειλημμένες ίδιες ή και παρόμοιες πτώσεις. Μέσα στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του Εσχελαίου που τελούμε πολύ συχνά και δεν αισθανόμαστε μειωμένοι να τελούμε ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι αισθάνονται υποτιμητικά να κάνουν κάποιες έτσι επιμέρους ιεροπραξίες και νομίζω ότι μόνο η εξομολόγηση είναι το έργο, το καθαυτό έργο του καταξιωμένου ιερέως. Μέσα λοιπόν στο ευχολόγιο και στο μυστήριο του Ευχελαίου υπάρχει μια βαρύλουπη φράση: ούτω μόλοπι πάντες οι άθημεν. Από τον μόλοπα του Χριστού μας όλοι μας έχουμε γιατρευτεί. Από την πληγή του Κυρίου μας όλοι μας είμαστε θεραπευμένοι. Αυτό το ξέρει ο πνευματικός, όχι μόνο γιατί το λέει και ο ίδιος επανειλημμένα στα πολλά ευχέλια που κάνει, αλλά κυρίως διότι και ο ίδιος έχει αισθανθεί την ίαση του προσωπικού του υπαρξιακού, ψυχολογικού, πνευματικού μόλοπος στα χρόνια που θητεύει και εξακολουθεί να θητεύει κοντά στο πνευματικό του πατέρα. Του εμπνέει λοιπόν έτσι ο πνευματικός πατήρ στο πνευματικό του παιδί την αγωνιστικότητα στο βαθμό που και ο ίδιος αγωνίζεται. Και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς λέει ότι θα πρέπει ο ποιμήν, θα πρέπει ο θυμέριος, θα πρέπει ο εξομολόγος να είναι ασκητής με την ευρία έννοια βέβαια του όρου, ώστε και το ποιμνιό του να ζηλεύει τα καλά, δηλαδή την πνευματική του άσκηση, και με αυτήν να θεραπεύονται τα πάθη, τα ειδήματα, τα αμαρτήματα. Αυτή η άσκηση του εξομολόγου και του εξομολογούμενου, αυτή η διαλεκτική θα λέγαμε της ασκήσεως, είναι που κάνει την θεραπεία του μυστηρίου να γίνεται πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, επειδή όπως είπαμε ο εξομολόγος είναι και άνθρωπος του κόσμου τούτου, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη της Τονιαχή, δεν είναι αποκομμένος με την αναγκαστική αγαμία όπως είναι στη Δύση, για να μην μετέχει ουσιαστικά στα προβλήματα των ανθρώπων, είναι και αυτός έμπειρος των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων, των οικογενειακών, των οικονομικών, και επομένως έχει εμπειρία αντίστοιχη των πόνων και των καημών των ανθρώπων, και επομένως στα υπόλοιπα, στο υπόλοιπο φάσμα των προβλημάτων του ανθρώπου μπορεί να πει μια λέξη και να ανακουφίσει. Πονάει και ο πνευματικός όπως πονούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά ξέρει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι έτσι πολύ κοντά στη χάρη αυτή, να λέει το δόξα τω Θεώ, και το δόξα τω Θεώ αυτό να μεταβιβάζεται και στους εξομολογουμένους του. Ο εξομολογούμενος έτσι λοιπόν σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να εμβαθύνει στην ζωή του πνευματικού του και μέσα από αυτή να μαθαίνει και θεωρητικά και πραγματικά την αρετή. Μια αρετή όχι ιδεολογική, πλατωνική θα λέγαμε, όχι μια αρετή αριστοτελική, μόνο λογική, μια αρετή όχι μηδενιστική όπως την έχει βιώσει εκάστοτε ο δυτικοευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ούτε μια αρετή ανατολίτικη νιρβανική που θα πρέπει κανείς να εξαφανιστεί από το παρόντα κόσμο για να ζήσει πραγματικά την πνευματική ζωή όπως λέγουν αυτοί. Αρνούμενος ουσιαστικά την παρούσα, αλλά κατ' επέκταση και την μέλουσα ζωή. Στο βαθμό λοιπόν που δημιουργείται αυτή η σχέση εξομολόγου και εξομολογουμένου, αρχίζει μια αλληλοπεριχώρηση, μια επικοινωνία, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και μέσα από αυτήν την αλληλοκατανόηση επέρχεται και ούτε τιμά, αλλά ο στόχος μας τουλάχιστον είναι και της θεώσεως. Μπαίνουμε στο έργο της σωτηρίας και βλέπουμε και απότερα και ταπεινά αυτό που τουλάχιστον λέει η Εκκλησία μας, θέωση. Εδώ όμως να πούμε κάτι, προσοχή στα λάθη. Ποια είναι τα λάθη που μπορούν να γίνουν εδώ? Σήμερα περιστοιχίζουν τους πνευματικούς άνθρωποι με φοβερά ψυχολογικά προβλήματα. Προέρχονται από φόρους αλωτριωμένους, πολλούς και ποικίλους, φόρους διαλύσεως. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που δεν διστάζει να κάνει, να επιτελέσει και επιτελεί καθημερινά τον αδίστακτο φόνο. Και εννοώ τη δολοφονία που γίνεται από την ίδια τη μητέρα που τρώει τις άκες της, που τρώει την ψυχή της, με την έκτρωση που τρώει τα παιδιά της, που καταστρέφει το υπόλοιπο κλίμα της οικογένειάς της, που συσσωρεύει ένα κάρο, ένα πλήθος προβλημάτων στην οικογένειά της, στην οικογένεια των συγγενών της, στην κοινωνία. Να πούμε ότι ο πνευματικός έρχεται σε σχέση με ανθρώπους που έχουν βασανιστεί με πολύπλοκες σχέσεις και πάνε μπερδεμένοι στο πνευματικό, και εκεί πλέον θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εκ μέρους μας αυτό που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Άλλοτε το κάνουμε, άλλοτε και εμείς δεν ξέρω αν το κάνουμε, μπορεί να είμαστε και εμείς αδύνατοι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας είναι πάνω από αυτά, από την αδυναμία τη δική μας, από την αδυναμία των ανθρώπων, και εν πάση περιπτώσει εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα της σχέσεως. Και ο εξομολόγος και ο εξομολογούμενος. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί, να πω κι εμείς καμιά φορά, ας το πω κι αυτό, άνθρωποι είμαστε, κατατριχόμαστε από ανασφάλειες, επιτρέπουμε τις εξαρτήσεις σε άτομα που τελικά το έχουν μέσα τους. Ένα κατά παραπάνω λόγων που είπαμε, να εξαρτώνται, δημιουργείται μια εξάρτηση. Τότε λέμε ότι έχουμε αγάπη, εξομολόγος στον εξομολογούμενο, και οι εξομολογούμενοι λένε ότι έχουν μια αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη είναι συναισθηματική, δημιουργεί δεσμεύσεις, ανηλικρίνεια, πλασματική ασυνείδητη συμπεριφορά, αυτοκαταπίεση, ασυνείδητη πίεση, συναισθηματική καταπίεση, καταναγκασμούς, ψυχαναγκασμούς. Και μόλις αρχίζει ο συναισθηματισμός, αναπτύσσεται αίσθημα ζήλιας, κατακτητική στάση και τάση, προσπαθεί ο εξομολογούμενος, δεν μου πάει να πω και ο εξομολόγος, να αυτορίσει τη σχέση αυτή που έχουν, να την κάνει αυτόνομη. Κάπου είναι σωστό, δηλαδή το σύντομο πνευματικό ολόκληρο δικό του, αλλά στην ουσία δεν είναι σωστό. Περιορίζεται η σχέση στα κτιστά ανθρώπινα ενδοκοσμικά πλαίσια, βάζει και ο Σατανάς τη δόλια τέχνη του, την παραπληροφόρηση, την παρανόηση, και μέσα στον χώρο της ιεράς εξομολογήσεως μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Επιτρέψτε μου να ονομάσω αυτή την κατάσταση ένα σύνδρομο εγωιστικό, ένα σύνδρομο συναισθηματικό και ένα σύνδρομο εξαρτήσεως. Οπότε ο πνευματικός αναγκάζεται σε λιματικά και εκούσια ή και ακούσια να ταπεινωθεί και να συγκαταβεί για να βρει συνεννόηση. Ο γέρος Ιλιανός λέει, αν ο υποτακτικός δεν μπορεί να κάνει υπακοή, στην προκειμένη περίπτωση αν εξομολογούμενος δεν μπορεί να κάνει υπακοή, μα του την μάθεις, λέει, έμπρακτα εσύ, κάνοντας ο ίδιος υπακοή. Οι αγιολίτες γέροντες υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι κάνουν υπακοή στους υποτακτικούς τους. Εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε τα ασθενήματα να δυνατόν βαστάζουν και μη εαυτής αρέσκειν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος για να έρθει η εξυγίαρση. Γι' αυτό και υπάρχει κι άλλος τρόπος, κι άλλος δρόμος, ο πνευματικός να γίνει απρόσιτος. Όπως είναι ο Θεός, είναι απρόσιτος ο Θεός. Ασυλλήβαστος, αταλόντευτος στις αρχές του. Να ενοχλείται από την υπερβολική, συναισθηματική εκτίμηση που του έχει το πνευματικό του παιδί. Να εξαφανίζεται, να χάνεται, να ξεχνάει και να ξεχαστεί και να μην βαριφορτώνεται με την τιμή των ανθρώπων. Κανονικά δεν θέλει να γίνεται στετερεστής της τιμής του Χριστού. Μου έλεγε ο πνευματικός μου πατέρας πολλές φορές, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, ένα ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου να σας το πω σύντομα. Σε ένα χωριό, λέει, κάποτε γινόταν η λιτανία, πανηγύριζε ο Άγιος του χωριού και πάνω στο γαϊδουράκι είχαν βάλει την εικόνα του Αγίου, του αρταζομένου Αγίου. Και περνώντας η εικόνα με το γαϊδουράκι μέσα από τις τάξεις των πιστών, όλοι έκαναν το σταυρό τους, έκαναν μετάνοια και κάποια στιγμή με το γαϊδουράκι νόμιζε ότι γι' αυτό κάνουν τις μετάνοιες και ενώ μέχρι τη στιγμή ήταν υπομονητικό γαϊδουράκι, αφηνίασε και πέταξε την εικόνα και μου λέγει, πρόσεχε, μην το πάθεις ποτέ και εσύ. Το λέω για όλους μας αυτό, γιατί τελικά η της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπο να αποβαίνει, λέει ο Θεόδωρος του Δίτης. Ό,τι αγάπη έχουμε στο πνευματικό μας είναι καλή, είναι άγια, αλλά θα πρέπει να είναι καλή και άγια και να έχει τελική αναφορά στο Χριστό μας. Γιατί όχι στον άνθρωπο, δεν είναι κακό στον άνθρωπο, αλλά τελικά όμως όλο αυτό το έργο να μην είναι εξαρτήσεων ασφυκτικών, ενδοκοσμικών, ουμανιστικών και μόνο. Όταν όμως δεν ενδώσει ο πνευματικός στις απαιτήσεις των ανθρώπων, πολλές φορές φαίνεται ασπλαχνός και φαίνεται αμέσθητος. Αλλά χρειάζεται και αυτή η ασπλαχνία, γιατί και αυτή η ασπλαχνία πολλές φορές είναι ευσπλαχνία και η αναισθησία είναι χριστοαίσθηση. Αν είναι και όσο είναι, έτσι πρέπει να είναι. Όμως τελικά ο πνευματικός δεν είναι αλάθητος. Μόνο ο Πάπας μετερίζεται στα κράσπεδα του ουρανίου αλαθήτου, μόνο εκεί το θεσμικό λάθος έγινε δόγμα αλαθήτου. Ο Ορθόδοξος πνευματικός θρηνεί για τα ποιματικά του λάθη όπως και για τα προσωπικά του. Επιτρέψτε μου να πω ότι η εμπειρία μου είναι από συζητήσεις με συναδέλφους, το διορθώνω, με αδελφούς πνευματικούς, εμπειρία μου είναι ότι λυπούνται για τα λάθη τα ποιματικά και θεωρούν σε δυσκολίες, σε συγκοφαντίες των ανθρώπων εις βάρος τους φυσιολογικές. Αφού εμείς δεν είμαστε οι άλλοι, πώς να απελευθερωθούν και οι αδελφοί μας εξομολογούμενοι εύκολα. Ωστόσο όμως τα λάθη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας θα βρει η χάρη του Θεού τρόπο να τα διορθώσει και τα διορθώνει. Γι' αυτό το λάθος το δικό μου μπορεί ένας άλλος πατήρ προς τον οποίο θα οδηγήσει τα βήματα το εξομολογό Θεός να τον διορθώσει. Και εννοώ ότι είναι ενιαία η χάρη της ιεροσύνης και επομένως μπορεί κάποιος εξομολογούμενος φεύγοντας από μένα και είναι αδικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μη ικανοποιημένος να πάει σε άλλο πνευματικό και να οικονομηθεί. Αυτό το κάνει ο Θεός ο ίδιος. Για να μην είναι ανοικονόμητος άνθρωπος. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τους πνευματικούς, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη και προσπαθούν κατά το δυνατόν όσο μπορούν να είναι αλάθητοι, αλάθητος όμως είπαμε δεν είναι κανείς, να οικονομήσουν σωστά. Βέβαια εδώ δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναρχία για να γυρίζουμε από πνευματικό σε πνευματικό. Δεν είναι σωστό. Ένας κανονικά πρέπει να είναι ο πνευματικός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να στριμώξουμε το μεγάλο μυστήριο της εξομολογήσεως σε έναν και μόνο, ο οποίος θα καθορίζει, βάζω σε εισαγωγικά, ασφυκτικά, την πνευματική μας ζωή. Πάντως ο ελληνικός λαός, ο δικός μας ο λαός, ο Ορθόδοξος, δεν ξέρω βέβαια για άλλους λαούς, δεν έχω εμπειρία από ό,τι ακούω, γενικά οι Ορθόδοξοι είναι λαοί ευαίσθητοι, αλλά και ανέστητοι. Είναι τακτικός ο λαός μας, αλλά και άτακτος. Είναι υπάκουος, μας φυλάει το χέρι, μας κάνει μετάνοια και δικαιολογημένα, γιατί θέλει να προσδώσει τη τιμή προς τον Χριστό που εικονίζει ο πνευματικός. Ο λαός μας είναι αισθαντικός, έχει πολλές ευαισθησίες, έχει βιώματα διαφόρων ποιοτήτων, έχει ταπείνωση αλλά και αξιοπρέπεια, επενεί αλλά και κατηγορεί, γιατί ζητάει το τέλειο και το απόλυτο με βάση τα πνευματικά Χριστοαρχέτυπα, αλλά και είναι και συγκαταβατικός στις αδυναμίες των δημένων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξομολόγου. 2.000 χρόνια σε ανθρωπίνου πολιτισμού έχουν δημιουργήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας πολλές εμπειρίες. Όλες αυτές τις εκμεταλλεύεται και πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε οι εξομολόγοι για το καλό, για την ωφέλεια, για την προαγωγή της ανθρώπινη του ποινίου μας. Αλλά και 3.000 χρόνια έως 5.000 χρόνια πριν από Χριστό μας, ο δικός μας ελληνικός λαός προετοιμάστηκε με μια μεγάλη και βαθιά θρησκευτικότητα. Οι σύγχρονοι αθεϊστές, μαρξιστές, καπιταλιστές, νεοεποχήτες θέλουν να αλλάξουν αυτήν την υπέρ μεγέθη εμπειρία του λαού μας και να ανατριώσουν και να εκμηδενήσουν αυτή την πλουσιά κάθε εμπειρία. Ο Κύριος μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, τους ανθρώπους του ψεύδους, ήταν πολύ αυστηρός. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Στο λαό τον απλοϊκό ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός. Στους αμαρτωλούς απεριόριστα οικονομικός και συγκαταβατικός. Στο οργανωμένο ψεύδος, έτσι όπως το ζούμε και εμείς σήμερα, αλλά και τότε σε εκείνη την εποχή με το κατεστημένο των γραμματέων και των φαρισαίων ήταν πολύ αυστηρός και κατηγορηματικός. Θυμάμαι, επιτρέψτε μου να πω εν παρενθέση, ότι κάποιοι φιλόλογοι επηρεασμένοι από τα αθεϊστικά κηρύγματα διαφόρων ομάδων έβγαλαν άχρηστο μέσα και τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ελληνικής ιστορίας, και υπήρχε, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει, γραμμένο στα βιβλία των παιδιών μας ότι ο Ηρόδοτος ήταν παραμυθάς. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό και πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε ακόμα, πόσα άλλα έχουμε να ακούσουμε, το έκαναν γιατί ο Ηρόδοτος παρέθεται αντικειμενικά τα ήθη και τα έθιμα, τα θρησκευτικά των λαών που επισκέφθηκε. Και επειδή αυτό τους πείραζε, τους ενοχλούσε, τον έβγαλε παραμυθά. Τον πατέρα της ιστορίας. Αδελφοί μου και σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες, ο πνευματικός όταν εξομολογεί πολλές φορές είναι αναγκασμένος από τη συνείδησή του να κάνει, να προσποιείται ότι πιστεύει και τα ψέματα, για να μην δείξει στον εξομολογούμενο ότι δεν τον πιστεύει, να μην του κλονίσει την αυτοεκτίμηση. Από ό,τι είχα ακούσει το έκανε και ο Νεκτάριος αυτό. Και όταν τα παιδιά της Ριζαρίου σχολής, οι μαθητές του, του έλεγαν ψευτιές για να βγουν από τη σχολή και να πάρουν μέσα μία-δυο ώρες άδεια, το έλεγαν κάποιες προθέσεις, ο Νεκτάριος τις έδινε τις άδειες. Επιστρέφοντας τα παιδιά πάλι έλεγαν, γιατί άργησαν κάποιες δικαιολογίες, έδειχνε πως τους πίστευε. Γιατί θέλει να τους αναβαθμίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τη σχέση τους που είχαν, τη δική τους διαλεκτική. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν μόνοι τους και το έλεγαν, συγγνώμη, σας είπαμε ψέματα. Και αποκαθίστατο από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, ευχαριστώ πολύ, από τον ίδιο τον εξομολογούμενο, η αυτοεκτίμηση και η εκτίμηση η μεγαλύτερη στο πνευματικό του πατέρα. Όλα αυτά εντάσσονται και πάρα πολλά άλλα μέσα στο δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα χαριτωμένο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε αυτό το σημείο το παράδειγμα ενός Αγίου Πνευματικού, ο οποίος δεν είναι τώρα πλέον στη ζωή αυτή, ο οποίος μου έλεγε ότι σταμάτησε εκούσια ο ίδιος χωρίς ποινή της Ιεράς Συνόδου, σταμάτησε ο ίδιος να λειτουργεί όταν κάποιοι άνθρωποι τον συκοφαντούσαν για θέματα ηθικής. Και έλεγε ο γέροντας αυτός ότι όταν εγώ λειτουργώ είναι μεγάλη αμαρτία κάποιοι άνθρωποι με το μυαλό τους να βάζουν το κακό και προτιμώ να μείνω αθέατος και να μείνω μακριά από το Ιερό Θυσιαστήριο έως ότου ο Θεός πληροφορήσει τους ανθρώπους ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει και η κακία των ανθρώπων και η πολεμική του διαβόλου, ο οποίος βρυχάται, ορίεται, γιατί ακριβώς με την εξομολόγηση κατεσχύνεται. Προσποιείται ο Σατανάς, καμώνεται, δείχνει πως λυπάται ή πως χαίρεται, κάνει πως μετανοεί ανταργέζεται, μένεται, χαλάει τον κόσμο, απειλεί και προετοιμάζει ακόμα την απειλή του θανάτου. Πόσες φορές δαιμονισμένοι δεν απειλούν. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια των δαιμονισμένων, αλλά μερικές φορές μπορεί κάποιες αλήθειες από τα πολλά ψέματα να λένε απειλούν, παπά θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω και θα σε διαλύσω. Όμως η μανία, η τάση και η έκφραση σε κάποιο βαθμό είναι αληθινά, διαφαίνεται το μέγεθος της κακίας που ταυτίζεται με τα ανθρώπινα πάθη κάποιες στιγμές και δημιουργούν προβλήματα στον εξομολόγο. Και ξέρετε τι γίνεται? Με αυτή την πολεμική θέλει ο Σατανάς να πείσει και τον ίδιο τον πνευματικό ακόμα, αλλά και την περιραίωση ατμόσφαιρα, τον περίγυρό του, ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει παρθενικός τρόπος ζωής. Είναι παραμύθια, ρίχνει λάσπη στο πρόσωπο του πνευματικού ή το αντίστροφο των εξομολογουμένων. Η κοσμική νοοτροπία, η δαιμονική δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει σε ανθρώπινος τρόπος ζωής. Και κατά δεύτερον λόγο προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του πνευματικού και να πει ο πνευματικός, μα έτσι, μα εγώ πρόσφερα τόσα, αν νομίζει ότι πρόσφερε και εσύ συμπεριφέρεσαι έτσι, και να αλλάξει ο τρόπος του πνευματικού και τελικά να γίνει κοσμικός. Ο γιατρός που με χειρούργησε και μου έκανε εγχείρηση στο μάχη μου είπε ότι είχε κολλήσει η υπατήτηδα από έναν ασθενή του και εδώ θέλω να πω ότι το έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι δύσκολο, λεπτό και ευαίσθητο και προσπαθεί ο διάβολος να δώσει κάποια από τα μικρόβια, τα κοσμικά, τα δαιμονικά και στο πνευματικό και να του ενισπύρει μια αγανάκτηση, μια αντίδραση. Αλλά ο Κύριος μας λέει, εγώ, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ αυτός είμαι και ουκ ηλίωμαι. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω συμπεριφορά. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο πνευματικός δεν αλλάζει συμπεριφορά, όμως μερικές φορές είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί την ιεροσύνη και να μην αφήσει τους μαργαρίτες στη λάσπη και πραγματικά να πάρει και κάποια στιβαρότερη στάση. Τη στιγμή που όλοι σήμερα μιλούν για επιτυχίες και προγράμματα, επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι οι μόνοι που θρυνούν για τις αποτυχίες είναι οι πνευματικοί, βλέπουν την τραγικότητα της πτώσης του ανθρώπου και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εξομολόγοι και εξομολογούμενοι, γιατί έχοντας αυτή τη συνέστηση είμαστε οι πιο αληθινοί. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να τη δώσω τα λεπτά. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές το έργο της εξομολογήσεως δυσχεραίνεται και από εσωτερικούς, ενδογενείς, να το πω ψυχικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί νομίζω ακόμα ένα φυλάδιο ή κάποια φυλάδια με ερωτηματολόγια που λέει ο οδηγός εξομολογουμένο και έχει εκεί πέρα 100-200 ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες, 300, λιγότερες, περισσότερες. Και πριν από μερικά χρόνια έπεσε αυτό το ερωτηματολόγιο στα χέρια κάποιων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έγινε μια απερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποιοι είπαν ότι ήταν άδικη η ανασχόληση των βουλευτών με το έργο αυτό, όμως εμείς εμπνευματικοί αισθανόμαστε δυσκολία όταν υπάρχει αυτό το προκαθορισμένο καθοριστικό ερωτηματολόγιο, διότι δεν αφήνει τον άνθρωπο σε μια άνετη διαλεκτική με το πνευματικό, γιατί ποιος είναι αυτός που προκαθορίζει, από πού είναι δημιουργημένα αυτά τα φυλάδια, ούτε πατρότητα έχουν και πώς εμείς θα πιστευόμαστε. Επιτρέψτε μου, θέλω να είμαι κατηγορηματικός, μπορεί με τις φορές να βοηθάνε, ας μην είμαστε κατηγορηματικοί, αλλά δεν είναι όμως θετική εργασία αυτή, γιατί περιορίζεται το έργο της εξομολογήσεως μόνο στο εδώ και στο τώρα των τυπικών θρησκευτικών σχέσεων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο το ευρύτερο μέσα στο οποίο κινούμαστε σήμερα είναι το πλαίσιο με την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς ταπεινά πιστεύουμε ότι η ΕΕ εξομολόγηση με τα προβλήματά της, όπως τα αναφέραμε, αλλά και με την χριστοδυναμικότητά της, θα είναι καταλύτης. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, μπορεί να είναι καταλύτης των δυσμενών επιδράσεων στην πατρίδα μας, στη ζωή μας, στη χώρα μας κτλ. Μπορεί το μεγάλο αυτό μυστήριο της σχέσεως, της ανθρωπίνης σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό να γίνει απαρχή ευαγγελισμός ή επανευαγγελισμός, αν θέλετε, όλης της Ευρώπης σε έναν νέο, σε ανθρώπινο, ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Επιτρέψτε μου να τελειώσω.
1: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου με θέμα εξομολόγηση, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια των μαθημάτων τα οποία κάνουμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο για την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας και εκείνο το σημείο το οποίο θα ήθελα να σταματήσουμε σήμερα και να ερμηνεύσουμε είναι μετά την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος που όπως είπαμε φανερώνει την αποστολή των μαθητών από τον Κύριό μας να διδάξουν το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση και να αγρεύσουν δι' αυτού του τρόπου πολλές ψυχές στα πνευματικά τους δίχτυα, ακολουθεί όπως βλέπετε και σήμερα που τηρούμε την παλαιά λειτουργική τάξη στην Εκκλησία μας, τι κάνουμε ένα αλληλουάριο, λέει κάτι στίχους ο ψάλτης, και εκείνη την ώρα βγαίνει ο ιερεύς με το θυμιατό στην ωραία πύλη για να θυμιάσει πριν ακριβώς από το χρονικό διάστημα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν το αλληλουάριο όπως λέγεται, πρόκειται για στιχολογία και ψαλμόδηση της λέξης αλληλουία που σημαίνει έρχεται ο Θεός, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, είναι εβραϊκή λέξη το αλληλουία και σημαίνει έρχεται ο Θεός. Σε μας πώς έρχεται ο Θεός εκείνη την ώρα που βγαίνουμε να θυμιάσουμε ψάλλοντος τα αλληλούια? Με το Ευαγγέλιο. Έρχεται το Ευαγγέλιο, μας λέει εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία, προσέξετε όλος ιδιαιτέρως. Ο ιερεύς πριν ακριβώς διαβάσει το Ευαγγέλιο δημιουργεί μια θα λέγαμε πνευματική κατάσταση στους πιστούς, τους προετοιμάζει για αυτήν την υποδοχή του Ευαγγελικού Λόγου με το θυμίαμα. Οι ιεροψάλτες, ο χορός και ο λαός του Θεού εκφωνούν ψάλλοντας το Αλληλουία που σημαίνει την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτό που κάθε ένας χριστιανός προαναγγέλει την έλευση του Κυρίου μας, διότι το Αλληλούια η λέξη σημαίνει έρχεται ο Θεός. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ψάλλεται αυτό στην Εκκλησία μας, έρχεται η χάρις του Θεού δηλαδή, αυτή την οποία θα την ακούσουμε με το Λόγο και εμείς θα αφού αφογκραστούμε αυτόν τον Λόγο και τον πάρουμε μέσα μας στην καρδιά μας, αυτόν όταν θα προσπαθήσουμε να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας, είναι σαν να έρχεται και να σκηνώνει μέσα μας ολόκληρη η Θεία Χάρις του Θεού. Για τον Λόγο αυτό η Εκκλησία μας προτρέποντά μας να μελετούμε αδιαλείπτως και σε καθημερινή βάση το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Αγία Γραφή, μας το κάνει για να έχουμε όλοι μας προσωπικά επίσκεψη της Θείας Χάριτος, δηλαδή αλληλούια έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εμείς φυσικά αυτά τα κοροϊδεύουμε που τα ακούμε και τώρα πιστεύω μεταξύ σας, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέπτεστε ή κάποιος μπορεί να έχει έναν πειρασμό, αλλά οι Προτεστάντες σήμερα χαιρετιούνται με τη λέξη Αλληλούια, για παράδειγμα. Δηλαδή όλη τη δική μας διδασκαλία περί του τι είναι το κάθε τι μέσα στην Εκκλησία το γνωρίζουμε τόσο καλά ή μάλλον δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αυτό το έχουν κλέψει Προτεστάντες, αιρετικοί, διάφοροι που διδάσκουν αλότρια και νοθευμένα, το χρησιμοποιούν αντί για καλημέρα και καλησπέρα λένε Αλληλούια. Και φυσικά οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Αλληλούια, λένε είναι τρελοί αυτοί. Δεν είναι τρελοί, ξέρουν τι λένε. Λένε έρχεται ο Θεός, έρχεται η επιδημία του Αγίου Πνεύματος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, έρχεται η παρουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι πρόκληση σε μας και πρόσκληση ταυτόχρονα να μην αμιλούμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής μας. Είμαστε ίσως εμείς ο ευλογημένος λαός του Θεού, οι Έλληνες, οι οποίοι πήραμε τον χριστιανισμό και κατά βάση εμείς γίναμε ο εκλεκτός του λαού αφού έστρεψε την πλάτη ο Ισραήλ, έστρεψε την πλάτη και δεν αναγνώρισε τον Μεσσία, αφού εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, πρέπει να εφαρμόζουμε και το Λόγο του Θεού. Λέει, τι να κάνω Πάτερ για να σωθώ? Μα ο Πάτερ, ο ιερεύς θα σου πει, το γράφει μέσα το Ευαγγέλιο πώς θα σωθείς. Ο ιερεύς θα επαναλάβει το λόγο του Ευαγγελίου. Στην εξομολόγηση που έρχονται πολλοί άνθρωποι, ζητούν να μάθουν κατήχηση εκείνη την ώρα. Αυτό που καλή ώρα κάνουμε εδώ, που συγκεντρωνόμαστε κάθε εβδομάδα και λέμε διάφορα πράγματα περί της πίστεώς μας και της λατρείας μας, αυτά δεν μπορούν να υποθούν μέσα στο εξομολογητήριο, γιατί εξυπακούεται ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος και το μυστήριο δεν δέχεται έρευνα πολύ, αλλά τι δέχεται. Εκείνη την ώρα δέχεται μόνο τα αμαρτήματα, συγχώρηση, και ερχόμαστε μετά εδώ να συζητήσουμε αυτά τα οποία μας απασχολούν στη ζωή μας και να μάθουμε την κατήχησή μας. Αλλά πώς θα μάθουμε την κατήχηση όταν δεν μελετούμε ουδεμία σελίδα, ας πούμε, όλη την εβδομάδα από την Καινή Διαθήκη ή από την Παλιά Διαθήκη? Δεν έχουμε γνώση της Αγίας Γραφής, του πιο ιερού βιβλίου της Εκκλησίας μας. Όταν δεν έχουμε λοιπόν γνώση του τι είναι Εκκλησία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι είναι το Αλληλούια. Αλληλούια σημαίνει έρχεται ο Θεός. Έρχεται η Θεία Χάρις σε όλους επάνω εμάς τους ανθρώπους. Αλήθεια, αδελφοί, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, η ψυχή μας εφραίνεται, ευχαριστιέται η ψυχή μας από το Λόγο που ακούμε του Θεού μας. Και εγώ να σας πω πόσες φορές έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη προσωπικά. Τώρα σας το καταθέτω αυτό στην αγάπη σας. Κάθε φορά φαίνεται ότι τη μια φορά που τη διάβασα σκεφτόμουν άλλα πράγματα και πήρα την απάντηση για εκείνα τα πράγματα. Μετά από καιρό που ξαναξεκίνησα την Καινή Διαθήκη, αλλιώς μου μίλησε στην ζωή μου η Καινή Διαθήκη. Και λέω, μα αυτό το πράγμα είναι σαν να μην το ξαναδιάβασα. Γιατί ανά πάσα στιγμή της ζωής μας, σε κάθε περίσταση που περνάμε, αν ανοίξουμε αυτόν τον Άγιο Θεματοφύλακα της πίστεώς μας που είναι η Αγία Γραφή, πραγματικά θα πάρουμε μία απάντηση πολύ σωστή. Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλούς βίους Αγίων που διάβασα και εσείς διαβάζετε, βλέπετε κάποιος λέει Άγιος, πήρε την Αγία Γραφή, την έβαλε επάνω, έκανε το σημείο του σταυρού του, σωστά και αυτό, γιατί και αυτό λαθασμένα το κάνουμε, είπαμε, προς σωστά να γίνεται, και μετά λέει θα ανοίξω την Αγία Γραφή και όπου πέσει αυτό που διαβάσω είναι αυτό που θέλει να μου απαντήσει ο Χριστός, και ανοίγει και λέει, ας πούμε, είχε λογισμό να χωρίσει με τη γυναίκα του και ανοίγει και τα λοιπά στο Ευαγγέλιο εκεί και βλέπει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσει το όνομα του Χριστού. Λέει, μα πείτησε ο Χριστός σήμερα. Είπε ο καθένας να σηκώνει το βάρος του άλλου. Άρα εγώ που έχω εγωισμό, που έχω πείσμα, που έχω κακία, που έχω να γίνει το δικό μου εγωιστικά αφαιρόμενος, μα εδώ μου το λέει, είπε σήμερα το Λόγος του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα πάρουμε και την ανοίξουμε έτσι απότομα την Αγία Γραφή, σε οποιοδήποτε σημείο, και δούμε, θα δούμε πραγματικά ότι όντως αυτό που διαβάζουμε εκεί είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα και μας απαντά αυτό στη ζωή μας. Είμαστε λοιπόν σε λάθος δρόμο που δεν μελετούμε την Αγία Γραφή. Παρόλα αυτά όλα τα τουρκικά σύριαλ τα ξέρουμε απ' έξω, και ποιο θα έρθει και τι θα κάνει και πώς θα κάνει, ποια είναι η πλοκή του προγράμματος, ποια είναι όλα αυτά τα μπάζα τα οποία βάζουμε μέσα μας. Εδώ πληρώνει ο άλλος μπάζα να τα πετάξει να φύγουν από το σπίτι του, πληρώνει ειδικούς κουβάδες, βγάζει έξω από το σπίτι του και τα πληρώνει, νοικιαζόμενοι είναι αυτοί οι κουβάδες και τα πληρώνει, και εμείς ζητούμε μπάζα κάθε μέρα. Δεν προσέχουμε δηλαδή καθόλου τι βάζουμε μέσα μας, με αποτέλεσμα είναι να έχουμε τόσα μπάζα που να φαίνεται η ζωή μας σαν ένα νταμάρι και να φαίνεται ότι αυτό με τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει ποτέ. Κι όμως, αν καταπιαστεί σιγά σιγά ο άνθρωπος και αρχίζει να μελετά το Λόγο του Θεού, είναι σωτήριο για τη ζωή του. Γι' αυτό και η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά και όλα τα Ιερά Μυστήρια, εκεί στα οποία, στο σημείο εκείνο που εδράζεται μία ακολουθία και λέγεται ως Ιερό Μυστήριο, είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δηλαδή, σε καμία απολύτως ακολουθία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία είπε, δεν θα βάλω Αποστολικό Ανάγνωσμα ούτε Ευαγγελικό. Σε όλες έβαλε. Έβαλε, ας πούμε, ένα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Γιατί το έβαλε στη λατρεία το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα? Παράκληση κάνουμε, έχει Ευαγγέλιο μέσα. Κηδεία κάνουμε, έχει Ευαγγέλιο μέσα. Μνημόσυνο κάνουμε, είναι ειδικό το Ευαγγέλιο του μνημοσύνου. Άσχετα αν εσείς και εμείς στις ενορίες δεν το τελούμε, αλλά στα Άγιον Όρος τελείται με δύο Ευαγγελικά Αναγνώσματα, δύο Ευαγγελικά Αναγνώσματα το Σάββατο που είναι και το μνημόσυνο. Ευχέλαιο, 7 Αποστόλο Ευαγγέλια. Θεία Λειτουργία, ένα Αποστολικό Ανάγνωσμα, ένα Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Χειροτονία Κληρικού, Αποστολικό και Ευαγγελικό ανάγνωσμα, γιατί είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γάμος, Αποστολικό και Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Υπάρχει καμιά ακολουθία? Όλοι σε ακολουθούν. Το αυτοκίνητο θα διαβάσουμε έξω. Αυτοκίνητο αγιασμού, αυτοκινήτου. Απόστολου και Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Γιατί το κάνει αυτό η Εκκλησία? Για να μας δείξει εμπειρικά και πρακτικά ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να γίνεται με τον Λόγο του Θεού που είναι η Αγία Γραφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όποιος μαθαίνει να μελετά την Καινή Διαθήκη, βλέπετε εκεί στο βιβλίο, στην εξομολόγηση, έχουμε βάλει και πρόγραμμα. Έχουμε βάλει για τους γρήγορους, για τους πολύ φιλότιμους, σε 3 μήνες τελειώνει η Καινή Διαθήκη. 3 κεφάλαια την ημέρα. Δύσκολος αγώνας, 3 κεφάλαια την ημέρα. Σε 3 μήνες, 90 ακριβώς ημέρες, τελειώνει όλη η Καινή Διαθήκη. Σε 90 ημέρες.
1: 3 κεφάλαια την ημέρα.
0: 3 κεφάλαια. Σε 90 ημέρες τελειώνει όλη η Αγία Γραφή. Και λέω τώρα, πόσο διαρκεί να διαβάσεις 3 κεφάλια από την Καινή Διαθήκη? Ούτε μισή ώρα. Πόσο διαρκεί ένα σύριαλ 1 ώρα με τις διαφημίσεις? Το κριτήριό μας όταν λέμε δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε καταρρύπτεται και γινόμεθα περίγελος όχι μόνο στο φύλακα άγγελό μας αλλά ανθρώπης και αγγέλης, όπως λέει η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό από σήμερα θα πάμε στα σπιτάκια μας, θα ξεσκονίσουμε τις Καινές Διαθήκες μας που δεν τις έχουμε στο προσκυνητάριο γιατί είναι ιερό πράγμα, ιερό είναι, αλλά δεν είναι για να είναι φυλακτό. Είναι και φυλακτό, αλλά όχι για να στέκεται και να σκονίζεται. Το βράδυ λοιπόν την ξεσκονίστρα, θα ξεσκονίσετε τις Καινές, τις κατεβάσετε, θα τις έχετε δίπλα σας ακριβώς εκεί που κοιμάστε, γιατί εκεί χρειάζεται περισσότερο να μας φυλάει ο Λόγος του Θεού, να μελετούμε κάθε μέρα τον Λόγο του Θεού μας. Όπως λοιπόν η ψυχή μας εφραίνεται, ο φύλακας άγγελός μας συντροφεύει και οι δαίμονες δυσαρεστούνται και φεύγουν μακριά μας όταν εμείς κάθε μέρα βάζουμε το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε μερικά ημερολογιάκια, αυτά που είναι του τοίχου, έχουν μερικά από πίσω κάποια ρητά. Κάποτε είχα κι εγώ ένα τέτοιο ημερολόγιο και έβλεπα από πίσω τα ρητά. Όλα τα ρητά ήταν σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Λέω, αδαπάνητη είναι αυτή, ατέλειωτη είναι αυτή η Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού. Τίποτα. Δεν τελειώνει. Είναι μια πηγή ανεξάντλητη. Και κάθε φορά που τη διαβάζουμε, παίρνουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της ζωής μας. Το θυμίαμα λοιπόν εκείνη τη στιγμή κατά το Αλληλούια, που βγαίνει ο ιερεύς και θυμιάζει, προσφέρεται ως μια πνευματική θα λέγαμε προσφορά εκ μέρους της Εκκλησίας μας προς τον Τριαδικό Θεό μας για την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε το Λόγο Του μέσα στο Ιερό Βιβλίο την Αγία Γραφή. Είναι ο ευωδέστατος καπνός εξερχόμενος από το θυμιατό η οσμή ευωδίας του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και είναι εύωσμο. Για φαντάσου αν ήταν άοσμο δεν θα εφερνόταν τα ρουθούνια του ανθρώπου, δεν θα το σφερνόταν ο άνθρωπος το θυμίαμα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει μέσα στη λατρεία, στην ολότητα την ανθρώπινη που είμαστε και στην πνευματική μας υπόσταση. Και θέλει και τα μάτια να βλέπουν και τα αυτιά να ακούν, αλλά και η μύτη να οσφραίνεται και το στόμα να γεύεται. Διότι πίνεις αγιασμό, πίνεις και τρως την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα Χριστού. Δεν είναι κάτι που λέει μόνο το πνευματικό στοιχείο πάρε στην εκκλησία που έρχεσαι, αλλά σου λέει πάρε και το υλικό μέρος, διότι εσύ είσαι άνθρωπος, δεν μπορείς να κατανοήσεις τα πνευματικά μόνο έχοντας τη σκέψη σου το πνευματικό, αλλά βάλε και το υλικό. Γι' αυτό και το θυμίαμα το μυρίζεις και λες τι ωραία που ευωδιάζει αυτό το θυμίαμα. Είναι αυτό που είπαμε, η οσμή ευωδίας του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει όπου εσύ 2 οι τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί ημί και εγώ εν μέσω αυτών, δηλαδή, όπ, τώρα καλή ώρα, τώρα κάνουμε μεγάλη εκκλησία, είμαστε τόσα άτομα, πολλά άτομα είμαστε, κάνουμε μία μεγάλη εκκλησία. Και δύο άτομα να ήμασταν, κάναμε μία μικρή εκκλησία. Με τα δύο άτομα γίνεται μία εκκλησία. Με έναν δεν γίνεται εκκλησία. Με δύο γίνεται εκκλησία. Με τρία άτομα γίνεται. Τώρα όταν είμαστε πολλοί, και λέω εκείνο εκεί, το μάζεμα που κάνουμε, που μαζευόμαστε δύο-τρεις στο σπίτι να πιούμε τον καφέ μας και να μιλήσουμε. Λέω, τι θα λέγατε εάν, ας πούμε, όταν συγκεντρώνεστε και πάτε στη φίλη σας, να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη, να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο Λόγος του Θεού και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό καλύτερα από τα λόγια τα άλλα τα οποία είναι να πούμε. Γιατί ο δαίμονας

φορές που πήγα έκανα κοτσομπολιά. Έκανα κατάκριση. Μήπως δεν πρέπει να πάω. Μήπως δεν πρέπει να πάω. Και αν δεν πάω, θα κερδίσω πολύ περισσότερα που δεν θα πάω, γιατί θα βγάλω τα τρία κεφάλια από την Καινή Διαθήκη. Θα έχω όφελος εγώ. Μα όμως είναι ανθρώπινη ανάγκη να δεις για τον άνθρωπο. Γιατί λέει, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι, όπου είναι συγκεντρωμένοι, δύο-τρεις, στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ, λέει, μέσα σε αυτούς. Αλλά στο όνομά μου, λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει στο όνομά σας, λέει στο όνομά μου, λέει ο Χριστός. Όποιοι συγκεντρώνται στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ μέσα. Και λέω καμιά φορά, βγαίνουν 10 φίλοι έξω. Σε ποιο όνομα βγήκαν? Δεν βγαίνουν στο Θεό. Αν έβγαιναν στο Χριστό, θα έπρεπε να πούν λόγια Χριστού. Αλλά ο δαίμονας εκεί μας πειράζει και δεν μας αφήνει. Και κατεβάζουμε και κάτι Χριστοπαναγίες, Θεός φυλάξει δηλαδή, που είμαστε σε τέτοιο χώρο να λέμε αυτό, αλλά έχω ακούσει και αυτό το πράγμα. Στην εξομολόγηση λέει, επηρεάστηκα Πάτερ και βγήκε από το στόμα μου αυτός ο λόγος και μετανιώνω. Δεν είναι έτσι η Παναγία στο τσεπάκι μας? Αρρώστησα, βγες Παναγία να με θεραπεύσεις. Πέθανε ο πατέρας μου, οι φίλοι μου, ο γιος μου και τα λοιπά, να με θεραπεύσεις, γιατί πρέπει να το κάνεις. Ή αρρώστησα και πρέπει να με κάνεις καλά. Ή δεν έχω δουλειά στο μαγαζί, τώρα θα με φέρεις δουλειά στο μαγαζί? Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ύποπτος χριστιανός αυτός όποιος το κάνει. Πάντα είμαστε ύποπτοι όλοι μας. Εμένα, έτσι να τα λέμε τα λόγια. Βέβαια, γιατί είμαστε πάντα με το συμφέρον μας. Δεν είμαστε χριστιανοί του φιλότιμου. Γι' αυτό και περισσότερο λέμε Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, αλλά πολύ δύσκολα λέμε δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Για το δόξα σε ο Θεός είναι, είπαμε, πολύ ακριβό. Τι έλεγε ο γέροντας, του γέροντας Παϊσίου, ο Παπατήχων, ο πνευματικός ο Ρόζος? Έλεγε ένα Κύριε ελέησον 100 δραχμές, ένα δόξα σε ο Θεός 1000 δραχμές. 1000 το δόξα σε ο Θεός, γιατί το δόξα ο Θεός λες. Θεέ μου, δεν έχω τίποτα να σου δώσω, πάρε και τη ζωή μου για να είμαι κοντά σου. Αυτό άμα το πεις, φτάνει. Ο Θεός λέει, αυτό είναι φιλότιμο παιδί. Λέει, χτυπάει αμέσως το τηλέφωνο, λέει στο φύλακα αγγελό του, γρήγορα 200 κιλά χάρη στη, λέει, σε εκείνον. Έτσι, απλά πραγματάκια. Δεν θέλουμε πολλές φιλοσοφίες. Το δόξα σε ο Θεός είναι για έναν που είναι πολύ φτασμένος χριστιανός. Νο το Κύριε ελέησον όλοι, μυρ, Κύριε ελέησον, και δώσ' μας. Δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου τ' άλλο, να παντρευτώ, να κάνω, να, το παιδί μου εκείνο, το άλλο, η δουλειά μου, το μάθημά μου να το περάσω στο πανεπιστήμιο, εκεί να πάω, εκεί αλλού να γυρίσω καλά, σωστά, όλο δώσε. Δώσε και μια φορά κι εσύ στο Θεό. Τι να δώσεις, τη δοξολογία σου, να του πεις, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες άνθρωπο και δεν με έκανε ζώο, ας πούμε. Το λέει κανένας αυτό? Ξύπνησε κανένας να πει στο Θεό, να του πει, σε ευχαριστώ που με έκανες άνθρωπο. Σε ευχαριστώ που με ξύπνησε σήμερα και είδα το φως, τον ήλιο, που ήπια το νερό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αύριο μπορεί να είναι μολυσμένο, να μην μπορείς να πιεις. Και να πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα ένας πίσω από τον άλλο. Πού το ξέρεις αυτό δηλαδή, ότι δεν θα γίνει? Ή αν γίνει, πώς θα το λύσεις το θέμα? Το δόξασε ο Θεός λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκείνο το σημείο το οποίο οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι να συγκεντρωνόμαστε στο όνομα του Χριστού. Και σας είπα ότι στις παλιότερες εποχές, σε πνευματικούς ανθρώπους, διαβάστε τον Παπανικόλα τον Πλανά, που τον εορτάσαμε και πριν από λίγο στην εκκλησία μας, ήταν ένας απλός παπουλάκος. Ούτε πανεπιστήμιο τελείωσε, ούτε σχολές τελείωσε, τίποτα. Τι έκανε αυτός? Έκανε όλες τις ακολουθίες όμως στην εκκλησία. Λέει, και τι κάνει ο παπάς, λέει, τι κάνει ένας παπάς, λέει, κάποιος που δεν ξέρει τι κάνει ο παπάς. Τι κάνει, λέει, πάει στην εκκλησία εκεί, τελείωσε, λέει, και τα λοιπά, λέει, και τι έκανε? Τίποτα. Δηλαδή, αυτός δεν ξέρει τι είναι προσευχή, γιατί όλη η ακολουθία είναι μία προσευχή. Έτσι λοιπόν λέγανε για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, ο οποίος πήγαινε και από την αρχή μέχρι τέλους, ό,τι είτε η ακολουθία, τα έλεγε όλα. Ό,τι είχε ακολουθία τα έλεγε όλα. Και στο τέλος, οι πιο φιλότιμοι από τη χριστιανή, σήμερα ας πούμε δεν έχουμε φιλοτιμία, δεν μπορείτε να πείτε, παίρνουμε το βραβείο της αφιλοτιμίας. Ας σας πω ένα παράδειγμα.

0: κυριακάτοικο δηλαδή, που το βιώνουμε όλοι μας. Υπάρχει μνημόσυνο και μόλις αρχίσει το ευλογητό σοι Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου να ψάλουμε, φεύγουν οι άνθρωποι. Πού είναι το φιλότιμο? Σας ερωτώ, πού είναι το φιλότιμο το χριστιανού? Εάν ο χριστιανός δεν σκέπτεται ότι ήρθε στην εκκλησία και είδε ένα μνημόσυνο και πρέπει να προσευχηθεί για αυτόν που έχει το μνημόσυνο εκκλησία, η εκκλησία όλοι μας το έχουμε. Δεν το έχει η κυρία που πέθανε ο άντρας της, ή ο κύριος που πέθανε η γυναίκα του ή το παιδί του, ή η μάνα του ή η γιαγιά του. Το έχει η εκκλησία, λέμε, το μνημόσυνο. Οφείλουμε να καθίσουμε να προσευχηθούμε. Το φιλότιμο αυτό λέει. Το αφιλότιμο όμως, το οποίο μας γδέρνει και μας δέρνει, και εκεί φαίνεται η αναισθησία μας, είναι να στρέφουμε τα νότα σε εκείνον που ζητάει την προσευχή μας και προσδοκά την κρίση του Θεού. Γιατί εμείς θα ζήσουμε 200, 500, 600 χρόνια. Ενώ όλοι οι άλλοι που πεθαίνουν δεν μας νοιάζει για εκείνους. Μας νοιάζει μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ζήσουμε πολλά χρόνια εμείς και δεν οφείλουμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Και στρέφουμε, όπως και σήμερα και κάθε φορά που γίνεται το μνημόσυνο, εκτός από τα Σάββατα, γιατί τα Σάββατα είναι ευλογημένα, όπως σας είπα, και δεν φεύγει κανείς. Για τα Σάββατα δεν εκκλησιάζεται όλος ο κόσμος, ο φιλότιμος εκκλησιάζεται τα Σάββατα. Γιατί ο φιλότιμος λέει, πρέπει να πάω το Σάββατο να προσευχηθώ για τους και κοιμημένους μου, για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, για το παιδί μου, για τη μάνα, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου. Ο φιλότιμος. Η Εκκλησία δεν έχει περιορισμό στο χρόνο που θέλει να μας συγκεντρώνει. Προσέξτε. Δικαιολογούμαστε να μην εκκλησιαζόμαστε μόνο όταν έχουμε έκτακτες ανάγκες. Η Εκκλησία έχει τέτοιο πρόγραμμα ακολουθιών που θα μπορούσε να μας έχει ακίνητους. Γι' αυτό και στην Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκαν κατά τον 10ο αιώνα και πιο μπροστά μοναστήρια που λεγόταν μονές ακιμήτων. Μοναστήρια τα οποία λειτουργούσαν 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην εκκλησία. Ένα πράγμα που δεν σταματούσε ποτέ. Αλλά πήγαιναν με βάρδιες οι πατέρες. Ήταν 4 βάρδιες ή 6 ή 4 βάρδιες. Και πήγαιναν εκεί, αλλά συνεχώς, αν πήγαινε ένας προσκυνητής και είχε ανάγκη να προσευχηθεί, είχε μόνιμα λατρεία στην εκκλησία. Αυτό κάνει η εκκλησία. 24 ώρες το 24ωρο θέλει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε εφόπλου λόγχοι, έτοιμοι για τον πόλεμο. Γιατί το έκαναν αυτό οι μοναχοί στην Κωνσταντινούπολη και στα γύρω της περιοχής, στην περιοχή της Βυθινίας, απέναντι εκεί που είναι η Χαλκιδόνα, στο κατοίκιο που λέγεται σήμερα, όλο αυτό το μέρος εκεί ήταν απέναντι μοναστήρια και προσευχόταν. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία? Γιατί ήξερε ότι ο διάβολος είναι πολύ έξυπνος. Αυτός και νηστευτής μεγάλος είναι, τίποτα δεν τρώει ο διάβολος. Υπάρχει καλύτερος νηστευτής από τον διάβολο? Πρώτος είναι ο διάβολος στην νηστεία. Και λέμε εμείς, έκανα μια μέρα νηστεία, μια Τετάρτη, νήστεψα μια Παρασκευή, μα ο διάβολος νηστεύει όλο τον χρόνο. Λοιπόν, δεν πιάνεται στην νηστεία, είναι μέγας νηστευτής. Τι σκαρφίστηκε ο δαίμονας? Αυτός εργάζεται 24 ώρες. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί 24 ώρες να εργάζεται. Έχει την ανάγκη και του ύπνου. Στο απόδειπνο μέσα διαβάζουμε στην ακολουθία που την διαβάζουν οι φιλότιμοι χριστιανοί κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο διάβολος δεν μπόρεσε όλη την ημέρα στα 2-8 ώρα που είχαμε και έχουμε ένα 8 ώρο για ύπνο, για ξεκούραση. Τα 2-8 ώρα είναι για την εργασία μας, την ξεκούρασή μας, τον περίπατό μας, όλα αυτά τα έχει προβλέψει πολύ καλά ο ευλογημένος, ο παντελεήμων Θεός μας. Αλλά ο διάβολος λέει, κοίταξε, δεν μπόρεσε, λέει, να τον πιάσω την ημέρα, γιατί προσευχόταν. Θα τον πιάσω, λέει, στον ύπνο όμως. Θα τον βάλω, λέει, σατανικές φαντασίες. Πόσα πράγματα δεν βλέπει ο άνθρωπος κατά την ώρα που κοιμάται? Σύριαλ ολόκληρα, τι να σου κάνουν αυτά που δείχνει τηλεόραση? Εκείνα είναι πολύ γρήγορα και σε ένα λεπτό βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς, ούτε ο καλύτερος σκηνοθέτης θα μπορούσε να τα γυρίσει όλη τη ζωή του.
1: Για Όσκαρ.
0: Τι Όσκαρ? 7, 8, 10 Όσκαρ παίρνουν αυτά που βλέπουμε στα όνειρά μας. Αλλά τα κατασκευάζει ο δαίμονας. Με έλεγε μια αφελής έτσι ψυχούλα εκεί πέρα στην εξομολόγηση, λέει, «Πάτερ, είδα ένα όνειρο πολύ συγκλονιστικό. Λέω, εάν δεις 2 εκατομμύρια όνειρα, θα μου πεις το 2 εκατομμύρια ένα όνειρο και θα το πιστέψω κι εγώ», της λέω. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί 2 εκατομμύρια όνειρα κανένας δεν μπορεί να δει από εμάς. Θα έχουμε πάει ήδη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Πρώτον, γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε ποτέ σε κανένα απολύτως όνειρο. Δεν θα δίνουμε ουδεμίαν σημασία, διότι αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας. Αυτό ορίζει η Εκκλησία. Δεν είμαστε ονειροκρίτες, ούτε καζαμίες είμαστε. Γι' αυτό και είπα και άλλη φορά, δεν οφείλουμε, και οφείλουμε οι χριστιανοί, να μην μελετούμε και να ερευνούμε τα όνειρά μας, ούτε να ασχολούμαστε με μέντιουμ και αστρολόγους να μας ερμηνεύουν αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι καταστροφή μας. Αλλά 2 εκατομμύρια το ένα, δηλαδή μετά τα 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια ένα, εκείνο θα το πιστέψω, σημαίνει ότι όσα όνειρα και να δεις, δεν θα δώσει σημασία απολύτως σε κανένα. Θα μου πεις, μα εκείνα τα οράματα που βλέπαν οι Άγιοι της Εκκλησίας και τα λοιπά, γίνε και εσύ πρώτα Άγιος, και αν γίνεις Άγιος και ξέρεις πότε γίνεσαι Άγιος, δεν μπορεί να πει τώρα μια ψυχή η οποία δεν πατάει το πόδι της στην Εκκλησία. Άσε αυτό, γιατί λέει, το πατάω το πόδι μου, Πάτερ, πηγαίνω να βω ένα κεράκι, λέει, όταν περνάω από την Εκκλησία. Α, θα σε πιάσω σε άλλο σημείο. Πού θα σε πιάσω? Ότι δεν έχεις λειτουργική ζωή. Δηλαδή, τι σημαίνει? Δεν πας ποτέ σε μια θεία λειτουργία. Όχι όμως στο τέλος 5 λεπτά, όπως κάνουν μερικοί υποπτοί, από την αρχή της θείας λειτουργίας. Α, δεν το κάνω κι αυτό. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι βλέπεις όνειρο σωστό. Μετά, νηστεύεις για να πιστέψω ότι το όνειρό σου είναι εκ Θεού? Δεν νηστεύω. Κρατάς Τετάρτης, Παρασκευές, 40 ημέρα, όλα αυτά τα οποία ορίζει η Εκκλησία? Όχι. Δεν δέχομαι το όνειρο. Άλλο τι επιχείρημα θα μου πεις? Μα ήταν οφθαλμοφανός τόσο φανερό. Βλέπεις πνευματικές καταστάσεις κατά την ώρα που βρίσκεσαι μέσα στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία. Βλέπεις τους αγγέλους που είναι μυριάδες μυριάδων αγγέλων μέσα στο Άγιο Βήμα, να είναι ανοιχτό το ταβάνι της Εκκλησίας, να κατεβαίνουν και να κατεβαίνουν άγγελοι. Το βλέπεις αυτό? Δεν το βλέπω. Άμα δεν βλέπεις αυτό, δεν μπορείς να βλέπεις και σωστά όνειρα. Διότι αυτοί που είδαν αυτά είχαν άλλες καταστάσεις. Ήταν ευλογημένοι άνθρωποι. Τώρα εμείς που κάναμε 2 κομποσκοινάκια μας ή πνευματικός μας, που κάναμε έτσι μια ψωρονιστία εκεί πέρα με 1000 βαχ βουχ και αχ και βαχ, 1000 δυο θα δούμε θεωρίες και οπτασίες περί του Θεού. Αυτά θέλουν πολύ τσαγανό, πολύ προσευχή, πολύ τέτοιο. Άσε, μετά τα 2 εκατομμύρια μιλάμε όνειρα που θα δεις και βλέπουμε. Οπότε λοιπόν, αδελφοί μου, με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι και όταν συγκεντρωνόμαστε μεταξύ μας για να κλείσουμε αυτό το όπου οι 2 ή 3 συνηγμένοι, «εν το ονόματί μου», λέει ο Θεός. Αν λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το όνομα του Χριστού, τότε δεν κάνουμε εκκλησία, δεν είμαστε εκκλησία. Και πολλές φορές το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι δεν κάνουμε εκκλησία. Η εκκλησία γίνεται όταν στη συζήτηση είναι μόνον ο Χριστός. Και είναι η αγωνία μας να σωθούμε, όπως κάναν αυτοί οι ευλογημένοι ασκητές που διαβάζουμε στα γεροντικά, οι οποίοι φεύγαν ποδαράδα, δρόμο, ώρες ολόκληρες να πάνε να συναντήσουν κάποιον άλλον αδελφό, και όχι μόνο να πάρουν το λόγο του, που ήταν πολύ βασικό για αυτούς, να τους πει μια κουβέντα πώς να ασκήσουν καλύτερα την πνευματική ζωή τους, αλλά τους αρκούσε πολλές φορές να δουν και το πρόσωπο εκείνου του ασκητού ή της ασκήτριας, και είναι αυτό το οποίο γράφεται μέσα στα βιβλία: «Αρκείμι και το βλέπειν σι Πάτερ», ή «Αρκείμι και το βλέπειν σι Μήτερ», δηλαδή «μου αρκεί και μόνο να σε βλέπω». Πολλές φορές δεν το έχουμε αυτό? Λέει, μου αρκεί να πάω στο τάδε μοναστή, να πάω στην τάδε εκκλησία και να δω τον πνευματικό άνθρωπο να μου μιλάει. Μου αρκεί, λέει, και μόνο αυτό, και αν δεν μου μιλήσει, και μόνο να το δω. Αυτό συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία. Με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού μας γινόμαστε Χριστού ευωδία. Ο ιερεύς τιμιατίζει το επί της Αγίας Τραπέζης Ιερό Ευαγγέλιο, την Αγία Τράπεζα, το Ιερατείο, το εικονοστάσι, το τέμπλο δηλαδή, και όλο το λαό, μια συμβολική πράξη, όπως είπαμε, που φανερώνει αυτή την Θεία επίσκεψη του Κυρίου επί των κεφαλών μας. Γι' αυτό και όταν είναι να ακούσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, λέει παρόντος του διακόνου, όπως βλέπουμε διαβάζει το Ευαγγέλιο από τον διάκονο, διότι είναι ο απεσταλμένος εκείνη τη στιγμή, διότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία το διαβάζει πάντα από τον άμβονα επάνω ο διάκονος, διότι εκείνη τη στιγμή συμβολίζει τον Απόστολο που λέει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο πρεσβύτερος λέει «Περιμένει εις την ωραία πύλη, ο παπάς, ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού». Εάν είναι επίσκοπος, θα το έχετε δει αλλά δεν το παρατηρήσατε, αλλά θα σας έκανε εντύπωση και τώρα θέλω να σας το ερμηνεύσω. Το διακριτικό άμφιο του επισκόπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τον παπά, τον πρεσβύτερο, είναι ένα. Αυτό εδώ που βάζει στο νόμο του. Αυτό λέγεται ομοφόριο, γιατί το φέρνει στο νόμο του. Αυτό συμβολίζει το πλανηθέν πρόβατο. Γι' αυτό και πάντα στα βιβλία μέσα είναι γραμμένο ο αρχιερεύς να έχει, να το φορεί αυτό, αλλά να είναι χρώματος λευκού. Και εξαιρίου κατασκευαζόμενον. Εξαιρίου, τι είναι εξαιρίου? Μάλινο. Το μαλλί από πού βγαίνει? Από το πρόβατο. Το πλανηθέν πρόβατο δίδει το μαλλί και ο επίσκοπος φοράει αυτό για να θυμίζει ότι ο Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα και πήγε για το ένα. Αυτό συμβολίζει το ομοφόριο του επισκόπου.
1: Δηλαδή είναι
0: το δείγμα του καλού ποιμένα ο επίσκοπος όταν φοράει αυτό εδώ. Δηλαδή αυτός έχει θέσει την ψυχή του για να σώσει το ένα πρόβατο που κατρακυλάει και θα πέσει, γι' αυτό και είναι από λευκό. Όταν όμως είναι να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, το βγάζει. Γιατί να το βγάλει ο επίσκοπος αφού είναι το έμβλημά του εκείνο? Διότι κατά την ώρα του Ευαγγελίου βγάζει το ομοφόριο για να δείξει ότι και αυτός μπαίνει κάτω από το Ευαγγέλιο.
1: Κάτω από τον Λόγο του Κυρίου.
0: Κάτω από τον Λόγο του Κυρίου. Είναι και αυτός ακροατής του Λόγου του Θεού και αυτός θα ακούσει τον Λόγο και θα τον εφαρμόσει. Και γι' αυτό μετά από το Ευαγγέλιο, όπως γνωρίζουμε, είναι η κανονική τάξη του Λόγου του Θεού. Μην κοιτάτε τώρα που το κάνουμε στο τέλος το κήρυγμα. Το κάνουμε στο τέλος το κήρυγμα στο κοινωνικό, γιατί τότε δεν έρχονται όλοι οι χριστιανοί από νωρίς στην Εκκλησία. Όπως και σήμερα, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, πάλι εξαιτίας ορισμένων πιστών, οι οποίοι δεν έρχονται από νωρίς στην Εκκλησία, μεταθέσαμε την λιτανία αυτή του Τιμίου Σταυρού να την κάνουμε στο τέλος, ενώ κανονικά είναι στο δοξολογία. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις ακολουθίες. Γιατί εμείς οι χριστιανοί, αντί να πηγαίνουμε το Θεό, σιγά σιγά πάμε με τα νερά μας και η Εκκλησία προκειμένου να κάνει την οικονομία της, να μην χάσει τα παιδιά της, κάνει τα χατήρια των παιδιών.
1: Εφαρμόζεται.
0: Τα χατήρια των παιδιών. Χριστούγεννα, γιατί να είναι 5 η ώρα η Θεία Λειτουργία? Μεσάνυχτα, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Αυτή είναι η τάξη. Και διαβάζω εκεί στον Παπαδιαμάντη ότι στα χρόνια του Παπαδιαμάντη, στις αρχές του αιώνα του περασμένου, 1910, 15, 20, είχε αλλάξει ο τότε Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών την ώρα της βραδινής αυτής λειτουργίας των Χριστουγέννων, και ενώ ήταν ας πούμε 2 τα μεσάνυχτα, την πήγε στις 3-4. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό, λέει γιατί να αλλάξουμε την ώρα? Γιατί τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά και μετατίθονταν οι ώρες. Τώρα μια αγρυπνία έχουμε, αυτή η αγρυπνία είναι του Πάσχα και η οποία αυτή δυστυχώς αγρυπνία δεν τηρείται από όλους μας. Χριστός Ανέστη 12 παρα 5 στην Εκκλησία, 12 και 5 στα σπίτια μας. Τι Ανάσταση είναι αυτή? Τι Χριστός Ανέστη να ακούσουμε στην Εκκλησία μας όταν εμείς πάμε 5 λεπτά πριν ακούσουμε το Χριστός Ανέστη και φεύγουμε 5 λεπτά μετά? Μα μετά είναι το βασικό, το γλέντι, το πανηγύρι και ο χορός είναι μετά από την Ανάσταση εκείνη την ώρα που θα ακολουθήσει η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό κι εγώ ως πνευματικός, όσους εξομολογώ, κανέναν δεν τον επιτρέπουν να κοινωνήσει, παραμονές μόνο, να κοινωνάει και τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά μεγάλο Σάββατο βράδυ οπωσδήποτε στην Ανάσταση. Διότι τι παπάς θα είμαι, πώς θα πω στον Χριστό, ξέρεις, εξομολογούσα, εγγενώνουν Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και μετά να πηγαίνουν να τρώνε τη μαγειρίτσα τους 12 και 5 και εσύ να είσαι σφαγιαζόμενος επάνω ο Αναστάς Χριστός στην Αγία Τράπεζα και εγώ να συγχωρώ τους ανθρώπους, να λέω πάτε στα σπίτια σας. Αυτό θα κολλαστώ εγώ? Όχι, δεν το κάνω το χατήρι. Όποιος λοιπόν εξομολογείται σε μένα, αν δεν καθίσει τη λειτουργία, δεν έχει ευλογία να κοινωνήσει άλλες μέρες. Γιατί πνευματικός δεν είμαι. Άμα είμαι εξομολόγος σας, θα υποστείτε και ό,τι παραξενιές έχω. Αλλά αυτές είναι ευλογημένες όμως. Γιατί αυτές μας οδηγούν στο σωστό τρόπο άσκησης. Γιατί ο χριστιανός ασκείται. Δηλαδή θα πάθει τίποτα αν περιμένει μία ώρα να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, θα πάθει το στομάχι του κάτι? Η καλύτερη αναστάσιμη λειτουργία, θα ακούσει τον Χριστό Ανέστη. Γιατί αυτό όμως? Γιατί πειράζει ο δαίμονας. Μου έλεγε και μια καλή ψυχούλα, λέει, πάτερ, τι να κάνω, λέει, πάμε σε αυτό το χωριό μας, λέει, το ευλογημένο κάθε χρόνο, δεν έχουμε παπά, μου λέει, στο χωριό, είναι να πάμε στ' άλλο το χωριό. Και μόλις λέει γίνεται Ανάσταση, λέω, ας μπούμε μέσα μετά την αναπροσκυνήσουμε κιόλας. Έλα, την τραβούν. Έλα, γρήγορα, να πάμε να φάμε. Γρήγορα, μας περιμένουν στο χωριό. Ας μη φας μια φορά. Λέει, πώς θα πάω μετά στο χωριό? Γύρω, παιδί μου, με τον Αναστάντα Χριστό. Όπως γύρισαν οι μαθητές και πήγαν, που πήγαν οι μυροφόρες πρώτα, πήγαν οι γυναίκες πρώτα. Α, καμιά φορά λέει, γιατί είναι οι γυναίκες, λέει, περισσότερες μέσα στην εκκλησία? Μα οι μυροφόροι ήταν πρώτες που είδαν τον Χριστό. Οι άντρες πάντα ήμασταν πιο αργοί. Μετά πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Και έδραμε, λέει, τάχιον του πρώτου, αλλά δεν λέει ποιος ήταν αυτός που έτρεχε τάχιον του πρώτου. Ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος έτρεχε βολίδα να πάει να δει. Γύρισαν οι μυροφόροι και του λένε, αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτός, λέει, έβαλε μοτέρ στα πόδια, το έτρεχε. Τάχιον, λέει, του Πέτρου. Τάχιον, λέει, αλλά δεν γράφει ποιος είναι.
1: Γιατί το είναι στο Ευαγγέλιο.
0: Γιατί
1: του.
0: Ο ίδιος έγραφε το Ευαγγέλιο, δεν έγραφε για τον εαυτό του. Λέει, τάχιον, πήγε πρώτος, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο μαθητής της αγάπης. Αυτό είναι. Οι γυναίκες είναι περισσότερες, γιατί τι να κάνουμε.
2: Αν μας διαβάζετε, μας καταργήσετε.
0: Γιατί?
2: Δεν είναι όπως λέγατε παλιά, η τάδη, η τάδη, η τσαγή.
0: Τις λέμε, εντάξει.
2: Α, ναι, τις λέτε μέσα.
0: Εντάξει. Να πούμε το εξής. Και αυτό είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Προσέξτε καλά, δεν είναι στο τέλος κάθε ακολουθίας να βάζει ο παπάς ένα κατεβατό 200 Αγίων για να διήξει την ευλάβειά του ο παπάς. Ναι, αλλά έλα τώρα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα όμως και λέμε μόνο τον Άγιο της ημέρας που εορτάζει. Διότι τι νόημα θα είχε αν τους λέμε όλους τους Αγίους στην απόλυση? Μερικοί μπορεί να γανακτήσουν. Άλλοι δεν γνωρίζουν ποιος Άγιος είναι. Λέμε τους βασικούς, αυτούς που ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ήρθε και ένας ευλογημένος ιερεύς, κατά πάντα σαν τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά, είπε 300 ονόματα Αγίων σε μία απόλυση. Μπορεί όμως αυτό να γίνεται σε κάθε απόλυση ακολουθίας ή να πας να κάνεις έναν αγιασμό σε ένα σπίτι και να τους πεις 300 ονόματα Αγίων? Δεν βαστάει ούτε ο αγιασμός τόση ώρα για να πεις 300 ονόματα. Όλα θέλουν την σύνεσή τους, την τακτική τους. Μη λέμε εμείς ότι τα ξέρουμε όλα. Εδώ είμαστε σε σεμινάριο. Πώς θα πάρεις πτυχίο από εδώ, όταν δεν θα ξέρεις σωστά την τάξη της Εκκλησίας? Γιατί δεν είναι... Πήγα στην Αμερική, αδελφοί. Είχα πάει όταν ήμουνα πριν γίνω κληρικός. Πήγα και τα λοιπά, πήγαινα σε κάθε εκκλησία, γνώριζα 5-6 ανθρώπους, μου λέγανε, η γιαγιά μου, λέει, ήταν πολύ σωστή, τα ξέρε, λέει, όλα, η γιαγιά μου το είπε αυτό, ο παππούς μου. Τι σας είπε? Ό,τι μου λέγανε ήταν όλα λάθη. Διότι και αυτοί στην Αμερική δεν βίωσαν σωστά την Ορθοδοξία, δεν είχαν σωστά παραδείγματα και αυτά που λέγανε, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν ήταν σωστά. Και εγώ τους κατηχούσα, τους έλεγα, ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα ήταν σε έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι ένα πράγμα είναι σωστό, να τον πείσεις ότι αυτό δεν είναι σωστό και είναι το άλλο σωστό? Τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα που θα σας φανεί πολύ παράξενο, αλλά θέλω με αυτό να σας το διδάξω και αυτό, το οποίο όμως δεν μπορεί να αλλοιωθεί, δεν μπορεί να γυρίσει τώρα στη σωστό του δρόμο. Αλλά τα λέγαμε προχθές στη Ριζάριο στους νέους μαθητές που θα γίνουν κληρικοί για να ξέρουν και ποια ήταν η παράδοση της Εκκλησίας μας. Μέχρι το 1900 περίπου 30 δεν υπήρχε η ακολουθία αυτό που λέμε η Σταύρωση του Χριστού μας στη Μεγάλη Πέμπτη, δεν υπήρχε Χριστός κομμένος όπως είναι στη μορφή που τον έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε σταυρωμένος έτσι. Ήταν συνήθως πάνω στο ξύλο του σταυρού αγιογραφημένος ο Χριστός. Κομμένο όμως το σώμα όπως είναι ο άνθρωπος δεν υπήρχε μέχρι το 1930. Εξ αφορμής ότι ήρθαν οι Βαβαροί στην Ελλαδίτσα μας και μας αλλάξαν τα φώτα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι βασιλείς εκείνοι τι ζημιά έκαναν στην Εκκλησία από το 1821 που απελευθερωθήκαμε και εντεύθεν, κάναν πολλές καταστροφές και φυσικά φέραν και πολλές από τις παραδόσεις τις οποίες είχαν. Μας φέραν τον Εσταυρωμένο. Στα Άγιον Όρος δεν βγαίνει σε κάποια μοναστήρια ο Σταυρωμένος στη μορφή που τον κρατάμε και είναι κομμένος κτλ. Αλλά βγαίνει στην εικόνα, η εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Πώς βγάζουμε τον νηπτήρα, πώς βγάζουμε το μυστικό δείπνο, έτσι ακριβώς βγαίνει. Θα μπορούσατε εσείς οι ίδιοι, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, να δεχτείτε που μεγαλώσατε με τον Εσταυρωμένο που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα μας. Θα μπορούσατε να το καταλάβετε το Πάσχα, αν δείτε να βγάζει ο Πάσχα την εικόνα αντί να βγάζει τον Εσταυρωμένο. Επανάσταση θα γίνει ολόκληρη. Θα λέει κάποιος, αν το κάνει κάποιος ο Πάσχα, που εγώ το γνωρίζω φυσικά, αλλά είπα και στους μαθητές μου, μην τολμήσετε να το κάνετε, διότι θα γίνεις άλλος μέσα στην Εκκλησία. Εγώ όμως το γνωρίζω. Εσύ δεν το γνωρίζεις. Εάν έβγαινα λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ με την εικόνα της Σταυρώσεως, αντί να κρατάω τον Εσταυρωμένο, τι θα λέγατε? Ο παπάς είναι νεωτεριστής, κάνει ό,τι θέλει. Άλλαξε το σύστημα, μπράβο. Αμέσως πήρα και την απάντηση. Άλλαξε το σύστημα. Δεν είναι το άλλαξε ο παπάς. Είναι πώς λειτουργεί η παράδοση στη ζωή μας. Γι' αυτό μην είμαστε απόλυτοι ότι είναι καλό το ένα, είναι καλό το άλλο. Έχουμε γνώση το τι κάνουμε και πού έχουμε ξεφύγει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και να ξέρετε, ως δάσκαλος που είμαι στη Ριζάριο και διδάσκω στους μαθητές, τους λέω πάντα το πιο σωστό να κάνουν. Αλλά το μη χειρόν βέλτιστον, τους λέω κιόλας. Διότι εκείνο πρέπει να προσέχουμε. Τι θα πει τώρα, μου λέει, εδώ η κυρία λέει δεν μνημονεύεται, λέει, τις Αγίες και τους Αγίους. Θα μνημονευτούν όταν θα είναι η μέρα τους, τις νήμεις τους. Δεν μπορώ να το κάνω επειδή θέλει η άλλη να ακούει και Κατερίνης της Πανσόφου, επειδή έχει το όνομα της Αγίας Εκατερίνης, να τη λέω κάθε φορά της Αγίας Εκατερίνης Πανσόφου. Δεν γίνεται αυτό. Ή κάθε ένας που έχει το όνομα να τα ακούει και ο παπάς είναι καλός επειδή μνημόνευσε 300 ονόματα. Είναι η τάξη της Εκκλησίας και πώς πρέπει αυτή να τηρείται. Δεν είναι το ζήτημα επειδή δεν σ' αρέσει εσένα η βυζαντινή μουσική, σ' αρέσει ας πούμε να ψάλλεις ακελαρίδι, τρίφωνα, τετράφωνα, όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η Εκκλησία που ψάλλει βυζαντινούς ύμνους μέσα. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Διότι κάποιος που σήμερα φυλάει ως πιστός θεματοφύλακας μέσα τα της Εκκλησίας, ποιος να είναι άλλος εκτός από έναν παπά? Ποιος σήμερα ενδιαφέρεται για την Εκκλησία μέσα, τι θα γίνει κτλ.? Θα πεις όλοι εμείς. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τηρήσει σωστά την τάξη. Πώς θα γίνει, πώς θα βγει, πώς θα γίνει η λιτανία, πού θα πάει η περιφορά του επιταφείου. Δεν επειδή κάθε χρόνο περνούσε από το σπίτι σου, θα περνάει κάθε χρόνο από το σπίτι σου. Θα πάει και από άλλες γειτονιές. Δεν είσαι μόνο στην ενορία μόνη σου εσύ που θέλεις να περάσει από την ενορία σου επιτάφιος. Θα πάει και από άλλους δρόμους που δεν πήγε. Τι θα πει ήταν αυτό πέρυσι και ήταν χρόνια ολόκληρα περνούσε από εκεί επιτάφιος. Αυτά αλλάζουν. Δεν αλλάζει το νόημα της και η πίστη μας. Αδελφοί μου, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν αλλάζει και αλλοιώνεται η πίστη μας. Εκείνο που ίσως αλλοιώνει την πίστη μας περισσότερο είναι όταν φεύγουμε μακριά από την Εκκλησία και ερχόμαστε, ας πούμε, μόνο το Πάσχα. Σας είπα και εκείνη την ωραία περίπτωση, αλλά αυτά σας τα λέω προς ωφέλεια πνευματική. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι απλά. Άμα τα φιλοσοφήσετε αυτά που σας είπαν, πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά είναι, απλώς τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί έχω ένα ακροατήριο κάτω που είναι μεγέθη. Λοιπόν, μια ευλογημένη, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται, Πάτερ, δεν θα κάνετε χοροδία στην Εκκλησία να ψάλλουμε όλοι τα εγκόμενα? Ναι, αλλά σε βλέπω, παιδί μου, κάθε Μέγα Σάββατο. Εγώ έχω χοροδία, αλλά δεν σε βλέπω εσένα όλο το χρόνο στη χοροδία. Δεν μπορεί να έρθει κάθε μεγάλο Σάββατο να μου λες, δεν θα κάνουμε εκείνο, δεν θα κάνουμε τ' άλλο. Συνήθως Τα παχιά λόγια ακούγονται από ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας. Ποιος ξέρει δηλαδή σήμερα ότι στην ενορία μας εδώ ταπεινά γίνονται 110 δραστηριότητες. Και ο περισσότερος κόσμος ξέρει, μα ένας παπάς πηγαίνει, κάνει το εκεί πέρα και λέει, διαβάζει μόνο την ακολουθία. Ποιος ξέρει κατά βάθος τι γίνεται. Ποιος ξέρει πόσοι φτωχοί βοηθούνται. Ποιος ξέρει πόσα νέα παιδιά έχουν προβλήματα και ο παπάς βρίσκεται σαν ελαττήριο, δεν προλαβαίνει να δει τον έναν άνθρωπο, τρέχει να δει τον άλλο να προλάβει. Ποιος ξέρει σήμερα τι γίνεται στο μυστήριο της εξομολόγησης. Ποιος ξέρει από τους ανθρώπους που δεν έρχονται ότι εξομολογούμε μέχρι αργά το βράδυ και με νούμερα κιόλας. Ποιος ξέρει. Δεν κάνει τίποτα η Εκκλησία, λένε. Ποιος ξέρει ότι πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και επισκέπτονται χριστιανοί μας από υπακοή στο πνευματικό, τρέχουν να δουν αυτούς τους ασθενείς. Ποιος ξέρει ότι κάποιος πηγαίνει στη φυλακή και επισκέπτεται κάποιους φυλακισμένους και τους πηγαίνει ρούχα. Ποιος ξέρει ότι βοηθούμε την αεραποστολή στο εξωτερικό και στέλνουμε ρούχα, πράγματα, χρήματα, χτίσαμε δύο σχολεία, ένα ιατρείο. Ποιος τα ξέρει αυτά. Βγήκαμε να τα δημοσιεύσουμε. Είπαμε ποτέ τίποτα. Δεν λέει, πάντα εν το κρυπτό εργαζόμεθα. Αλλά ένας που θέλει να πετροβολάει την Εκκλησία, την πετροβολάει από πού είναι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι περνούν από την Εκκλησία για σταθμό πρώτων βοηθειών να πάρουν μια συμβουλή και να φύγουν και να μην μαλώσουν και να μην, ας πούμε, σκοτωθούν δύο άνθρωποι. Ποιος μπορεί αυτό να το μετρήσει. Ποιος ξέρει ότι γίνονται χορευτικά παραδοσιακών χωρών για να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας. Χοροδίες με τα παιδιά κατηχητικά. Έτσι γίνεται ένα κατηχητικό. Έτσι έτυχε. Πού θα βρεις τον συνεργάτη σου, πώς θα τον καταρτήσεις αυτόν για να διδάξει όπως διδάσκω εγώ αυτή την ώρα σε εσάς, να διδάξει και ο συνεργάτης μου την ίδια ώρα κάπου σε μια άλλη αίθουσα να διδάξει τα παιδάκια. Ποιος ξέρει ότι κάθε Κυριακή τα παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό παίρνουν πρωινό και αυτό το πληρώνει η Εκκλησία. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Αλλά μόνο να πετάμε και να λέμε για την Εκκλησία πράγματα γίνεται. Ποιος ξέρει, για παράδειγμα, ότι τι γίνεται στη σύναξη των νέων. Πόσα νέα ζευγάρια έχουν παντρευτεί μέσα από τη σύναξη των νέων στο αρχονταρίκι μας. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Τι να βγεις να πεις σε έναν που είναι κακόβουλος, που λέει τα παχιά λόγια μόνο το μεγάλο Σάββατο που έρχεται, λέει να γκρεμίσουμε την Εκκλησία, την κάνουμε πιο μεγάλη, να μας χωράει όλους, να ανοίξει ο ουρανός, να γίνει εκείνο και το πράγμα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Διότι χριστιανός είναι εκείνος που έρχεται όλο τον χρόνο. Και έρχεται, λέει, στον παπά κάποια στιγμή: Παπά μου, έχεις ανάγκη από κάτι μέσα στην Εκκλησία. Όχι να βγει παπά συνέχεια να το λέει, για να λέτε μετά μόνο ζητάει, ζητάει, ζητάει. Δεν είναι της ομάδας ζήτα. Ο παπάς περιμένει και από τους φιλότιμους χριστιανούς να του πούν: Τι ανάγκη έξερε παπά μου εσύ εδώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως νομίζετε. Α, έγινε ο ναός, τελείωσε όλα τα πραγματάκια. Και συντήρηση η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Όλες οι δραστηριότητες γίνονται από την βοήθεια όλων των πιστών. Εσείς είστε η απαντοχή μας. Και αν αυτό κάθισα τώρα να εξιστορήσω το 1/10 των δραστηριοτήτων, γιατί οι άλλες δεν λέγονται, τι να πω, σχολές παρανύμφων και μελονύμφων και νονών, αναδόχων και τα λοιπά, για να τους καταρτήσουμε όλους και να γίνουν σωστά τα μυστήρια, σχολές αλλοδαπών οι οποίοι έρχονται να κατηχηθούν. Πού γίνονται αυτά, με ποιον γίνονται? Με το να κοιμάσαι χουζούρι στο κρεβάτι. Δεν γίνονται αυτά. Θέλουμε συνεργάτες. Οι συνεργάτες είστε εσείς. Άλλος βοηθάει με τον τρόπο τον υλικό και άλλος βοηθάει με τον πνευματικό και άλλος με την παρουσία του. Δεν μπορούμε μόνο να πετροβολούμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε είναι το Ευαγγελίο. Δεν ζητούμε τη δική σας δικαίωση. Να πείτε οι παπάδες μας είναι καλοί. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Όλοι να είμαστε συσπειρωμένοι, γιατί εκείνο τελικά που θα μας σώσει τώρα από αυτή τη λέλαπα και την κατρακύλα την οποία πήραμε, είναι μόνο αυτή η συσπήρωση την οποία οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, γιατί χωρίς αυτήν, αδελφοί μου, δεν θα μπορούμε να σταθούμε ούτε σαν έθνος, ούτε σαν υπόσταση χριστιανική, τίποτα.
3: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι και πάλι ένας προφήτης. Πρόκειται για τον προφήτη Ισαΐα. Ένας προφήτης ο οποίος έχει από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους πατέρες ονομαστεί πέμπτος Ευαγγελιστής, λένε, και το καταλαβαίνει κάποιος όταν το διαβάσει το κείμενο, ότι ο Ισαΐας ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού, γιατί στο πάθος κυρίως αναφέρεται, και περιέγραφε το πάθος 750 χρόνια, ας πούμε, περίπου π.Χ. Και αυτό τον κάνει να λαμβάνει αυτό το επώνυμο, αυτό το χαρακτηρισμό, να τον λέμε πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι, μέσα σε εισαγωγικά, μεγαλύτεροι από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Γιατί αγάπησαν τον Θεό, τον πίστεψαν πολύ και μάλιστα κάποιοι είχαν και μαρτυρικό θάνατο χωρίς να τον έχουν δει. Οι Απόστολοι ψηλάφισαν τον Χριστό, τον άκουσαν, τον είδαν να θαυματουργεί, είδαν μπροστά τους θαυμαστά γεγονότα και πίστεψαν σε εκείνον. Οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι κριτές, οι πατριάρχες πίστεψαν στον Θεό χωρίς να τον έχουν δει. Τον έχουν δει βέβαια με κάποια άλλα μάτια. Υπάρχουν κάποια μάτια που είναι της ψυχής τα μάτια, τα οποία όταν αυτά ανοίγουν, γιατί είναι θολωμένα ήδη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και γενικότερα από τα πάθη και τα αμαρτήματα, σβήνουν, χάνουν την όρασή τους αυτά τα μάτια. Όταν όμως αυτά ανοίγουν, με όλη αυτή την ασκητική και την πνευματική ζωή που προτείνει η Εκκλησία, έτσι ξεθολώνουν αυτά τα μάτια, ο άνθρωπος βλέπει και βλέπει πολλά πράγματα και βλέπει στο παρόν και μερικοί βλέπουν και στο μέλλον. Γεμίζουν χαρίσματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον προφήτη Ισαΐα που το όνομά του μεταφράζεται ως «Ο Θεός σώζει» ή «Ο Θεός είναι η σωτηρία». Και αν θέλετε αυτό είναι το βασικό κήρυγμα του προφήτη. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον προφήτη αυτόν. Είναι το πιο σημαντικό, όχι πιο σημαντικό, πιο μεγάλο σε έκταση, 66 κεφάλαια έχει το βιβλίο αυτό, το μεγαλύτερο στην Παλαιά Διαθήκη, το ομώνυμο δηλαδή βιβλίο, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας. Αλλά πριν πούμε για αυτό το βιβλίο και κάποια χαρακτηριστικά για τον προφήτη και σε σχέση με τον Μεσσία, θα πούμε μερικά πράγματα γενικά για την Παλαιά Διαθήκη για μια φορά ακόμα και θα πούμε και μερικά για την έννοια προφητεία παύλα προφήτης. Και μετά θα μπούμε στον Ισαΐα. Να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το γραπτό κείμενο της πίστης μας. Είναι η γραπτή παράδοσή μας. Υπάρχει και άγραφη παράδοση. Έχει 49 βιβλία και αυτός ονομάζεται κανόνας. Γιατί ονομάζεται κανόνας? Κανόνας ονομάζεται, είναι ο χάρακας ο κανόνας. Όποιος κινείται με βάση αυτόν τον κανόνα πηγαίνει στον ευθύ δρόμο, το σωστό δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στο Θεό δηλαδή. Γι' αυτό λένε κανόνας, είναι τα βιβλία τα οποία μας βοηθούν να είμαστε κανονισμένοι, να είμαστε σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στη θεοκοινωνία. 49 βιβλία λοιπόν. Αυτά τα 49 βιβλία έχουν, ρωτάει κάποιος, γιατί να τα διαβάσω, αφού έχουν την ιστορία των Εβραίων. Και μάλιστα έχουν και κάποιες ιστορίες που μιλούν για βία, περιγράφουν ένα Θεό που είναι τιμωρός, εκδικητικός φαίνεται να είναι. Για ποιο λόγο να διαβάσω?
ή αφού είμαι Έλληνας θα διαβάσω την ελληνική ιστορία, που είναι σημαντική και ένδοξη. Αυτά τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνουν ιστορικά γεγονότα και διηγήσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Περιέχουν θεοπτίες, περιέχουν περιστατικά βιώματα ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να ζήσουν μια εμπειρία σε σχέση με το Θεό. Και αυτά μετά το καταγράφουν. Και μερικοί το καταγράφουν επειδή και ο Θεός τους το είπε να το καταγράψουν. Στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όρισε ο Θεός και τον προέτρεψε, γράψτα, γράψε ό,τι σου λέω. Και το γράψε έχει να κάνει και με μας, για να τα έχουμε εμείς αυτά ως παρακαταθήκη. Άρα δεν είναι ιστορία, δεν είναι απλά ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι εμπειρίες θεοπτών, εμπειρίες, αποκαλύψεις σε ανθρώπους που, όπως είπα, θα άντεχαν κάτι τέτοιο και είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Τέτοιες καταγραφές, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που αξιώθηκαν να δουν το Θεό με κάποιο τρόπο. Να πούμε επίσης ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως και η Καινή, μιλάει για τον Χριστό. Το έχουμε πει αυτό. Αν κάποιος διαβάσει την Καινή Διαθήκη, σε πολλά σημεία θα δει «Τούτο δε όλο γέγονε, ή να πληρωθεί ο λόγος», η Ιερεμίου του προφήτου, Ισαΐου του προφήτου και άλλων. Και άμα διαβάζεις Καινή Διαθήκη και διαβάζεις αυτό το κείμενο, λες, αυτοί που είναι? Πού υπάρχουν αυτοί οι προφήτες? Αυτοί ήταν πριν από την Καινή Διαθήκη. Άρα η ίδια η Καινή Διαθήκη μας στέλνει, μας καθοδηγεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ή επίσης ένα συγκλονιστικό, όταν ο Χριστός μπαίνει νεαρός μέσα στη συναγωγή, πρώτη φορά του δίνουν να διαβάσει από τα κείμενα. Ποια ήταν τα κείμενα? Ήταν ο Ισαΐας. Διάβασε ο Χριστός τον Ισαΐα και τον ερμήνευσε, άρα τον αποδεχόταν. Άρα πώς εσύ δεν αποδέχεσαι το κείμενο που ίδιος ο Χριστός αποδέχτηκε? Σημαντικά πράγματα αυτά. Και επίσης οι προφήτες ήταν πρόσωπα προβεβλημένα και είχαν ένα πνευματικό εκτόπισμα. Τους είχαν σεβασμό οι άνθρωποι. Φανταστείτε και πάλι όταν ο Χριστός θαυματουργούσε, τι έλεγαν οι Ιουδαίοι? Μήπως αναστήθηκε ο Ηλίας, ο προφήτης? Μήπως είναι ο Ιερεμίας? Μήπως είναι κάποιος εκ των προφητών που ξανά ήρθε στη ζωή? Φαντάζεστε από αυτό το τι μεγάλο κύρος είχαν οι προφήτες. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείουμε και να διώγνουμε και να μην χρησιμοποιούμε και να μην μελετάμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα τα κείμενα των προφητών. Και για άλλο λόγο μας έχει διευκρινίσει τα πράγματα αυτά ο μακαριστός πατήρ Ρωμανίδης και άλλοι, οι οποίοι μας λένε ότι ο Χριστός είναι άσαρκος, παρουσιάζεται ως άσαρκος, είναι άσαρκος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται με τη μορφή του Αγγέλου του Κυρίου. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε Άγγελος Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το μυαλό μας πάει στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πάει στο Χριστό, και βέβαια στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, το γνωρίζουμε αυτό, τον είδαμε, έχουμε αναφορές όχι μόνο στη Βίβλο, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε και έξω βιβλικά κείμενα Ρωμαίων, οι οποίοι κατέγραψαν και εξωτερικά το Χριστό πως ήταν, και λένε ότι δεν μίλησε άνθρωπος ποτέ σαν αυτόν τον άνθρωπο. Άρα και τα δύο, τα έχει πει ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, ότι και τα δύο τμήματα της Βίβλου, της Αγίας Γραφής, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν για μιλούν για το Χριστό ως άσαρκο στην Παλαιά και ως σεσαρκωμένο στην Καινή.

Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε ότι εκτός από ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε και πολλά γνωμικά. Δηλαδή έχουμε και απομονωμένες φράσεις να πάρεις και καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι αν τις ακολουθήσεις και καλύτερη κοινωνία φτιάχνουμε. Περιέχει λοιπόν πολλά τέτοια στοιχεία, γνωμικά, παροιμίες, σοφιολογικά, και είναι πολύ ωφέλιμα αυτά όταν ο άνθρωπος τα αναγνώσκει και όταν ξέρει ότι αυτά μας πάνε τόσους αιώνες προ Χριστού. Πρόκειται για θεόπνευστα κείμενα. Δεν είναι απλά κείμενα. Είναι κείμενα που γράφτηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χωρίς ο συγγραφέας να χάνει την ιδιοπροσωπία του, χωρίς να χάνει τον προσωπικό χαρακτήρα στη γραφίδα του, αλλά εμπνεόμενοι και φωτιζόμενοι αυτοί οι συγγραφείς έγραψαν τα κείμενα, γι' αυτό και άντεξαν. Γι' αυτό και τα έχουμε και σήμερα, και κάθε φορά που τα διαβάζουμε κάτι καινούριο προκύπτει. Κάτι νέο. Όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης χρειάζονται ερμηνεία. Δεν φτάνει κάποιος να ξεκινήσει και να πει διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη. Καλύτερα να το πω από την αρχή, θέλει μια εισαγωγή. Θέλει ένα βιβλίο, υπάρχουν βιβλία εισαγωγής σε κάθε ένα βιβλίο της Παλαιάς.

λέξεις ας πούμε ή κάποια φράση, κάποια παροιμία, τότε δεν μπορείς να κάνεις καλή ερμηνεία. Πάντως τα κείμενα γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα και για να ερμηνεύσει κάποιος πρέπει να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ποιους εμπιστευόμαστε στην ερμηνεία? Εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχεδόν ένα υπομνήματα σε όλα τα βιβλία της Βίβλου. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος κάνανε ερμηνείες πάνω στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και να πούμε και αυτό, ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν ποιμένες, δηλαδή στήριζαν και κατηχούσαν το ποιμνιό τους, ποτέ δεν ξεκινούσαν να κάνουν μια ομιλία ας πούμε περί ελεημοσύνης, περί αγάπης, έτσι. Αλλά η βάση τους ήταν πάντα τα κείμενα. Ερμηνεύοντας τα κείμενα μιλούσαν για αυτά τα ζητήματα. Κλείνουμε αυτό το θέμα λέγοντας ότι εμπιστευόμαστε τους πατέρες, διότι οι πατέρες έχουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό με το οποίο γράφτηκε η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Άρα αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Οι πατέρες είναι οι σωστοί ερμηνευτές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει και μια επιστημονική εργασία θα πρέπει να πάει να δει και τι έχουν σημειώσει και σπουδαίοι θεολόγοι. Και ειδικός να μην είναι. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει μια εις βάθος ερμηνεία, θα πρέπει να διαβάζει και τι λένε οι καθηγητές των πανεπιστημίων μας, αυτοί που κάνουν ερμηνεία. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη κάποιος και τα πορίσματα των επιστημών, των κλάδων αυτών που βοηθούν τη θεολογία. Ποια επιστήμη βοηθάει τη θεολογία? Η ιστορία, η αρχαιολογία. Είναι επιστήμες οι οποίες τα πορίσματά τους βοηθούν, έρχονται πολλές φορές και επιβεβαιώνουν σαν αποδείξεις, να τις πούμε έτσι, με επιχειρήματα, τα βιβλικά κείμενα ή κάποια άλλη ανακάλυψη μπορεί να βάζει σε αμφισβήτηση κάποιο κείμενο. Αυτό δεν μας φοβίζει. Μπαίνουμε και το ξαναβλέπουμε. Η αλήθεια είναι δεδομένη. Πιστεύουμε σε αυτήν. Μπαίνουμε και βλέπουμε τι ακριβώς καινούριο μας δίνει το πόρισμα της επιστήμης και μπαίνουμε και εμείς και κάνουμε εις βάθος περισσότερη ανάλυση του Ιερού Κειμένου. Να πούμε επίσης ότι να πούμε και δύο λόγια για την έννοια της προφητείας. Έχουμε κάνει πάλι αναφορά. Ο προφήτης είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και αυτή είναι η βασική μας διαφορά με όλες τις θρησκείες του κόσμου. Οι θρησκείες του κόσμου είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Φοβάμαι, είμαι ανασφαλής και θέλω κάπου να πιαστώ για να νικήσω το φόβο μου. Αυτό είναι μια θρησκεία. Και η θρησκεία έχει εδώ αρνητική έννοια. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε στην Ορθόδοξη πίστη. Έχουμε κίνηση του Θεού να βρει τον άνθρωπο. Και ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο. Και γι' αυτό εκλέγει πρόσωπα για να κάνουν αυτό το έργο. Έχει δύο τρόπους. Ή εκλέγει πρόσωπα όμως με καθαρότητα ψυχής, προετοιμασμένα γι' αυτό. Και μέσα από αυτούς μεταφέρει τα μηνύματα που θέλει στους ανθρώπους ή μέσω των αγγέλων. Κάνουμε λόγο λοιπόν για την προφητεία. Είπαμε ότι ο Θεός θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο και βρίσκει ανθρώπους, τους εκλέγει. Και ο προφητικός λόγος ξεκινάει με την εξής φράση. Τάδε λέγει Κύριος. Λένε αυτό και ξεκινούν και μιλούν. Και θα έλεγε κάποιος, μα τι λέει. Έχει τέτοιο εγωισμό που λέει, τάδε λέγει Κύριος, αυτό που σας λέω τα λέει ο Θεός. Όχι, δεν είναι εγωισμός. Αυτοσυνειδησία είναι.
Είναι βέβαιος ότι μιλάει.

Θεός μέσα από αυτόν. Αυτό είναι μια βαθιά συνείδηση που έχει. Είναι βαθιά πνευματική κατάσταση. Όταν βγαίνει ενώπιον όλων, ενώπιον αρχόντων, ενώπιον λαού και λέει τάδε λέγει Κύριος, ακούστε ότι που από εδώ και πέρα μου το έχει πει να σας το μεταφέρω ο Θεός. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει, όπως είπαμε, την αυτοσυνειδησία. Έχει συνείδηση ότι μιλά εξ ονόματος του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του ή το γλωσσικό του ιδίωμα. Όχι. Αλλά ότι ό,τι λέει πράγματι είναι λόγος Θεού. Με αυτή την έννοια είναι γραμμένο, ερμηνεύεται και το προφήτης. Ποιος είναι ο προφήτης? Ο προφήτης είναι προκεφημί, αυτός που προλέγει, λένε όλοι, όχι μόνο. Αυτό το προ θα το ερμηνεύσουμε και ως αντί. Μιλά αντί κάποιου άλλου ο προφήτης. Και είπαμε, είναι ο Θεός επί γης. Σημαντικό σημείο για κάθε προφήτη είναι η κλίση του. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος κλίσης των προφητών σε αυτό το μεγάλο αξίωμα. Ο Ισαΐας που θα δούμε αξιώνεται και βλέπει το θρόνο του Θεού. Είδε, λέει, τον θρόνο του Θεού και οι άγγελοι γύρω από το θρόνο φώναζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αυτό το παίρνει η Εκκλησία και το κάνει ύμνο στη Θεία Λειτουργία. Το λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Από πού είναι αυτό? Από τον Ισαΐα είναι. Άρα όχι μόνο η Καινή Διαθήκη επικυρώνει τα λεγόμενα της Παλαιάς, αλλά και η ίδια η λατρεία κάνει το ίδιο.

Τι δηλώνει αυτό το Άγιος? Αυτό το Άγιος δηλώνει την παντοδυναμία. Και αυτό έρχεται να μας το προσθέσει, να μας το διδάξει ο Ισαΐας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει, όταν ο ιερέας και ο καθένας που κάνει την προσευχή του την ώρα του φαγητού: Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρώση και την πόση, ότι Άγιος ή ο Θεός. Ευλόγησον το τραπέζι, ότι Άγιος φαίνεται να μην έχει σχέση. Και όμως έχει, γιατί το Άγιος δηλώνει το παντοδύναμος. Ο παντοδύναμος Θεός έβρεξε και μεγάλωσαν τα φυτά και τα δέντρα και τώρα έχουμε εμείς να φάμε. Με αυτή την έννοια λέγεται εκεί, ότι Άγιος έχει την έννοια όχι μόνο του ηθικού, ηθικά αναμάρτητου, αλλά και του παντοδυνάμου Θεού. Αυτός δηλαδή που ο οποίος δίνει την, στη φύση και στη δημιουργία τη δυνατότητα να αυξάνεται και να προσφέρεται μετά στον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο προφήτης και γενικά ο προφήτης γενικά είναι εγκρατής, είναι ασκητικές μορφές, φορούν ένα ιδιαίτερο ένδυμα, αυτή τη μιλωτή που διαβάζουμε στον Ηλία, το δικό μας ράσο θα λέγαμε, το ράσο της εποχής. Φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη ενδυμασία, φαίνεται ότι, όπως είπα, έχουν κύρος, φαντάζομαι έτσι εικονίζονται κιόλας, με μακριά μαλλιά, γένια, μορφές βιβλικές, μορφές αφιερωμένες στο Θεό, άνθρωποι του Θεού. Και επίσης να πούμε ότι οι προφήτες ζουν στην εποχή τους, είναι ενεργοί πολίτες. Δεν είναι από αυτούς που λέγαμε είναι σε ένα βουνό και δεν τους νοιάζει τι γίνεται ο κόσμος. Είναι μέσα στις κοινωνίες και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα. Αντιμετωπίζουν κοινωνικές αδικίες. Μην νομίζετε ότι αλλάζει κάτι. Οι κοινωνίες δεν άλλαξαν. Η καταπίεση, η καταδυνάστευση που κάνει ο πλούσιος στο φτωχό υπήρχε τότε. Η ηθική κατάπτωση στους ανθρώπους υπήρχε τότε. Τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Αλλά κυρίως υπάρχει λατρεία σε ψεύτικους θεούς, ειδωλολατρεία, η οποία νομίζω ότι υπάρχει και σήμερα. Αλλάξαν τα είδωλα. Αλλά η ειδωλολατρεία υπάρχει. Λατρεύουμε άλλα πράγματα. Αλλά η έννοια της ειδωλολατρείας δυστυχώς είναι παρούσα. Θα πούμε κάτι άλλο. Θα συμβαίνει αυτό στον Ισαΐα, αλλά συμβαίνει και γενικότερα. Ο Ισραήλ είναι μια περιοχή που έχει γίνει μήλον της έρηδος για πολλούς λαούς. Πέρασαν κατακτητές από πάνω της. Και αυτό το μικρό κράτος έκανε την πολιτική των συμμαχιών. Ποια είναι αυτή? Επειδή ακριβώς είναι αδύναμη η χώρα και δεν έχει τόσο στρατό και άμυνα, έκανε συμμαχίες με γειτονικούς λαούς για να την ενισχύσουν, να ενωθούν μαζί του με τον Ισραήλ και να ενισχύσουν όταν ιδίως κινδύνευαν από κάποιο λαό. Αλλά τι γινόταν? Ήθελαν οι γειτονικοί λαοί που έδιναν τη βοήθεια, τι έκαναν? Τους έλεγαν, ναι μεν θα σας βοηθήσουμε, αλλά θα δεχθείτε να λατρέψετε και τις θεότητες που λατρεύουμε εμείς. Και αυτό όταν τα άκουγαν οι προφήτες, πολύ στεναχωριόντουσαν και πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν, ήλεγχαν άρχοντες στον κόσμο, τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν θυμάστε ότι ο Θεός μας έσωσε, μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας φρόντισε τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, γιατί εσείς πηγαίνετε και λατρεύετε είδωλα και ψεύτικους θεούς? Επίσης, ένα σημαντικό γεγονός ήταν οι ψευδοπροφήτες. Ενώ αυτή τη στάση κρατούσαν οι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες, επειδή προφήτευαν για το συμφέρον τους και για να τα έχουν καλά
με την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία και τη θρησκευτική εξουσία, έδιναν προφητείες ψεύτικες που συνέφεραν τους ίδιους και τους εξουσιαστές, οπότε ζήσαν αυτοί καλά και οι άλλοι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν προφήτευαν αλήθειες. Και συγγνώμη, και σήμερα υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, οι οποίοι αγριεύουν τους ανθρώπους, τους δημιουργούν έτσι ανασφάλεια, τους τρομοκρατούν. Δεν παρουσιάζει το Θεό όσο έχει, αλλά ένα Θεό ο οποίος κρύβεται πάντα πίσω από συνωμοσίες κτλ. Αντίθετο είπαμε με το έργο των προφητών, των γνησίων προφητών, είναι οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τι κάνουν, είπαμε, έχουμε πει ότι προφητεύουν ή με αμοιβή ή προφητεύουν για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή έργο από αυτό που κάνουν οι γνήσιοι προφήτες. Οι γνήσιοι προφήτες πονούν για την κοινωνική αδικία και παίρνουν μέρος αυτό. Παίρνουν τη θέση του πτωχού καταπιεσμένου, μπαίνουν στη θέση των άσημων, οι οποίοι δεν βρίσκουν ποτέ το δίκιο τους, ενώ έχουν δίκιο στα δικαστήρια. Και αυτό το κάνουν όχι χωρίς κόστος. Ο προφήτης κάνει με κόστος αυτό που κάνει. Δηλαδή, το να εμφανιστείς μπροστά στον άρχοντα της εποχής και να τον κρίνεις είναι ακραία πράξη. Μιλάμε για βασιλείς και για άρχοντες οι οποίοι έχουν, νομίζουν ότι είναι οι θεοί επί γης. Σε μια εποχή που η αξία του ανθρώπου είναι τίποτα. Της γυναίκας επίσης, του παιδιού επίσης. Σε μια τέτοια εποχή έρχεται ο προφήτης και ελέγχει τους νομοθέτες και ελέγχει και την εκτελεστική εξουσία. Όμως έχει μέσα του την πεποίθηση ότι είναι πράγματι ο απεσταλμένος του Θεού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι προφητείες των γνησίων προφητών εκπληρώνονται. Αυτό που λέει ο προφήτης θα γίνει. Αυτό που λέει ο ψευδοπροφήτης δεν θα γίνει. Δείτε στο διαδίκτυο πόσοι άνθρωποι φτάνουν σε μια καταστροφολογία που αναγκάζουν όλους εσάς να πηγαίνετε να αγοράζετε αγαθά, να γεμίσετε τα ντουλάπια. Άρα και γιατί, για να σωθούμε εμείς και τι θα γίνει με τους άλλους. Πού υπάρχει μια όχι μόνο χριστιανική και ανθρώπινη στάση απέναντι σε αυτό. Οι γνήσιοι προφήτες λένε πράγματα που εκπληρώνονται. Συνήθως έχουν μία λέξη στο στόμα τους, την είδαμε ιδιαίτερα να την έχει ο τελευταίος εκ των προφητών, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής. Μία λέξη που είναι λέξη κλειδί για την Παλαιά Διαθήκη, η λέξη μετάνοια. Τα αλλάζει όλα. Νομίζω και σήμερα. Και σήμερα η μετάνοια και η συγγνώμη αλλάζει όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση. Και όταν ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια του λαού του, τι κάνει, δίνει και πάλι χάρη, αλλάζει τον άνθρωπο, τον καρυτωμένο άνθρωπο. Οι προφήτες προετοιμάζουν και για τα ερχόμενα δεινά. Όταν βλέπουν την αποστασία, όταν βλέπουν το κακό να πλησιάζει, και πάλι εμφανίζονται και μιλούν στον κόσμο, τους προειδοποιούν, όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου, αλλά πάλι με σκοπό την αλλαγή ζωής, την αλλαγή στάσης ζωής, δηλαδή την επίτευξη, τη βίωση της μετάνοιας. Το πολύ σημαντικό που κάνουν οι προφήτες
είναι και η προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Ο καθένας από αυτούς βυθίζει το μάτι του, το δυνατό, στο μέλλον και διαζωγραφίζει το πρόσωπο του Μεσσία που έρχεται. Βλέπουμε ότι ο καθένας κάποια πτυχή από την προσωπικότητα του Μεσσία Χριστού βλέπει. Κάποιος μας μίλησε, ένας μας μιλά για την καταγωγή του, ο άλλος μας λέει, για παράδειγμα, θα μπει μέσα στο Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου, ο άλλος μας λέει για τον τρόπο που θα σταυρωθεί, για τον τρόπο που θα θυσιαστεί, δηλαδή μέσω της σταύρωσης. Αυτή η περίπτωση είναι ο Ισαΐας. Είναι αυτός που σαν να κάθεται κάτω από το σταυρό και να περιγράφει το πάθος 750 χρόνια π.Χ. Χριστού. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά θέλησε ο Θεός να γίνουν, επέτρεψε να γίνουν, προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος και οι γενιές που θα ερχόντουσαν στη συνέχεια.

0: Ας αναφερθούμε λοιπόν σήμερα στον προφήτη Ισαΐα, στο μεγάλο αυτό προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός σώζει», «Ο Θεός είναι η σωτηρία», και πράγματι όλο το κήρυγμά του ήταν αυτό, συμπυκνώνεται σε αυτή την έκφραση. Γνωρίζουμε στοιχεία από το μεγάλο σε έκταση κείμενο του προφήτη, 66 κεφάλαια, και να πούμε εκτενές, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο και με τη δράση του. Να πούμε ότι είναι μορφωμένος, ότι είναι ο γιος του Αμώτς, γόνος οικογένειας ευγενών, που συναναστρέφεται τους άρχοντες της εποχής. Ακριβώς επειδή και η δική του οικογένεια είναι οικογένεια επιφανών, μπορεί και συνομιλεί με την αφρόκρεμα, θα λέγαμε, της κοινωνίας της εποχής του. Γεννήθηκε το 770 π.Χ. από τη φυλή του Ιούδα και διέμενε στα Ιεροσόλυμα. Είναι έγγαμος με δύο γιους, στα οποία έδωσε, και είναι παράδοση της εποχής αυτή, έδωσε ονόματα που περιγράφουν ένα γεγονός. Τον έναν τον ονόμασε «Το υπόλοιπο θα επιστρέψει», και τον άλλον γιο «Ταχαίος Σκύλευσον». Είδατε ότι δεν έχουμε πάντα συνήθεια από ο παππούς ή ο πατέρας να δίνει το όνομα το δικό του, αλλά και από περιστατικά, που γεγονότα που έχουν συμβεί, δίνουμε περιφραστικά το όνομα στο παιδί. Να πούμε ότι περιγράφει ο Ισαΐας καταστάσεις, βιώματα και πριν και μετά την Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Ξέρουμε ότι πέρασαν πολύ δύσκολα οι Ιουδαίοι εκεί, όταν πήγαν στη Βαβυλώνα. Περιγράφει όμως και τα δύο, και πριν και μετά. Πώς είναι δυνατόν χρονικά, λένε οι επιστήμονες, οι ερμηνευτές, πώς είναι δυνατόν να περιγράφει και τα δύο γεγονότα? Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Έγραψε όλο το βιβλίο ο ίδιος ο Ισαΐας, ή έχει γράψει ένα τμήμα? Και το άλλο, ποιος το έγραψε? Οι μαθητές του. Ο Ισαΐας είχε σχολή, προφητική σχολή, θεολογική σχολή θα τη λέγαμε σήμερα. Και τα κείμενα που άφησε μετά το θάνατό του, τα βρήκαν οι μαθητές και τα δημοσίευσαν, θα λέγαμε σήμερα. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, που θα έλεγα πιο συντηρητική, είναι ότι αφού είναι προφήτης, είδε και τα πριν και τα μετά. Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι είναι προφήτης. Έχουμε δύο τοποθετήσεις. Ας μην κρίνουμε ποια είναι η καλύτερη. Πάντως, στο κείμενα, από το πρώτο μέχρι το 31ο κεφάλαιο έχουμε τον Ισαΐα, από το 40 μέχρι το 55 αυτό το τμήμα ονομάζουμε δεύτερο Ισαΐα, και από το 56 μέχρι το 66 είναι ο τρίτο Ισαΐας. Αυτά είναι τεχνικοί όροι που δώσαμε για να κατανοούμε μεταξύ μας όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Σε τι άλλο αναφέρεται ο Ισαΐας? Αναφέρεται στον θρησκευτικό συγκριτισμό. Δεν μπορούμε, σχετίζεται αυτό με αυτό που είχαμε πει με την πολιτική των συμμαχιών, που όταν ένας λαός κατακτούσε έναν άλλον επέβαλε και τη θρησκεία του, αλλά εδώ θρησκευτικός συγκριτισμός είναι και κάτι άλλο, είναι αυτό που λέμε και σήμερα, ότι ο καθένας πιστεύει στο δικό του Θεό. λέμε ότι γενικά υπάρχει ένας Θεός και ότι ο καθένας τον ονομάζει διαφορετικά. Ελέγχει, στυλιτεύει το θρησκευτικό συγκριτισμό, επίσης και την τυπική λατρεία. Και αυτό σήμερα υπάρχει. Σε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν, υπάρχει συχνά μια τυπική λατρεία. Κάνω για να το κάνω. Δεν συμμετέχει η καρδιά. Κάνω τυπικά τη λατρεία μου, αλλά μέσα μου δεν με αγγίζει όλο αυτό. Μιλάει και για δύο σημαντικά άλλα θέματα. Το πρώτο είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος, ότι νοιάζεται για κάθε άνθρωπο επάνω στη γη. Δεν είναι σαν στην άωρια του Ισραήλ, όπως οι Ισραηλίτες το πίστευαν και τώρα το πιστεύουν, ότι δικός μας είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν μπαίνει σε αυτά τα καλούπια και παρουσιάζει αυτόν την παγκοσμιότητα του Θεού και λέει σε πολλά σημεία ο Ισαΐας ότι όλα τα έθνη θα το γνωρίσουν και όλα τα έθνη βρίσκονται κάτω από τη δικιά του πρόνοια. Και το άλλο που λέει ο Ισαΐας είναι, μιλά για το εκλεκτό υπόλοιμα. Πάντοτε οι πολλοί απογοητεύουν. Οι πιο πολλοί πηγαίνουν στον εύκολο δρόμο, που είναι ο δρόμος και της αμαρτίας και της αποστασίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν το δύσκολο δρόμο. Στενή και τεθλιμμένη οδό, τι λέει το Ευαγγέλιο αργότερα. Αυτή είναι το περιβολάκι του Θεού. Μεριμνάει αυτό ο Θεός. Φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ευλάβεια, με πίστη, με αγάπη βρίσκονται κοντά στο Θεό. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, από αγάπη κινούνται. Αυτή είναι το εκλεκτό υπόλοιμα. Και αυτό το εκλεκτό υπόλοιμα, ή μέσα σε αυτό, είναι φυτεμένη συσσαγωγικά και η Παναγία. Η Παναγία ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους ανάμεσα ένα μέλος αυτής της ομάδας, οι οποίοι τι κάνουν. Αυτή από μικρή ηλικία είναι κοντά στο Θεό, τον υπηρετεί και αναμένει το γεγονός που θα γίνει στον εαυτό της, δηλαδή ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Είναι σε αυτό το περιβόλι που περιγράφω. Το περιβόλι, το εκλεκτό περιβόλι, το οποίο ιδιαίτερα νοιάζεται, για το οποίο νοιάζεται ο Θεός. Είπαμε σήμερα μερικά πράγματα σχετικά με τον προφήτη Ισαΐα. Θα συνεχίσουμε για αυτόν. Είναι μεγάλο το κείμενο και τα νοήματα είναι πολλά. Υπάρχει υψηλή θεολογία στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, που είστε μαζί μας και θα σας αναμένουμε και πάλι να κάνουμε αναφορά για την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Ο Όσιος Ουλανός ο Αθωνίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες του αγιορείτικου και γενικότερα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία από γονείς ευσεβείς, ύστερα από διάφορες μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών του χρόνων, ένα αποκαλυπτικό όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου τον έκανε να μετανοήσει βαθιά και να ποθήσει την εισάγγελη μοναχική πολιτεία. Το 1892 ήρθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχός έγινε το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Η ζωή του στον Άθωνα, διαποτισμένη από τη διαρκή μνήμη του Θεού, ξεχώριζε για τη συνέπεια και την ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες αλλά και στις μοναστηριακές διακονίες. Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και υπάκουος, Όσιος Ουλανός κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των συμμοναστών του, αλλά και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους φθονερούς και μισόκαλους δαίμονες. Έχοντας παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Θεό, πολύ σύντομα αξιώθηκε να λάβει το δώρο της ακατάπαυστης ευχής από την κυρία Θεοτόκου, αλλά και να δει τον ζώντα Χριστό μέσα στο ναό του προφήτη Ηλία, στον Μιλώνα της Μονής. Η Θεοφάνεια εκείνη ήταν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Από τότε η οξία πνευματική αίσθησή του έγινε ακόμα οξύτερη. Αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία. Λυπόταν και έκλαιγε για τις ψυχές που βρίσκονται μακριά από την αλήθεια. Προσευχόταν αδιάλειπτα για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε τους ανθρώπους και το Θεό χωρίς όρια. Μολονότι ο λιγογράμματος απέκτησε σπάνια σοφία και πείρα με τους αγώνες και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του ήταν πηγή χαράς. Η παρουσία του χαρίζε ειρήνη και ανάπαυση. Μέσα στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού τελείωσε την επίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στις 11.24 με το νέο Σεπτεμβρίου του 1938 στη Μονή της Μετανοίας του. Η διδασκαλία του που έχει αποτυπωθεί στις γραφές του είναι βαθιά βιωματική και αναφέρεται σε κέρια ζητήματα της πνευματικής ζωής. Προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή, θεογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ευλαβικό, μικρό, σύντομο αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως να μην τον πολύ γνωρίζουμε, στον Όσιο Ουλανό, τον Αθωνίτη.

0: Θα ακούσουμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός ιερομόναχος Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, σε αυτό το πρώτο μέρος του μικρού μας αυτού πρωινού αφιερώματος στον Άγιό μας.
1: Πρόκειται για τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη. Ο αγιασμένος αυτός αγιορείτης γέροντας έγινε γνωστός πριν ακόμη αγιοκαταταχθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο γέροντας Σιλωανός του Άθω», έργο το οποίο συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, ο αρχιμανδρίτης μακαριστόρ τώρα Σοφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλωανός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ο Άγιος Σιλωανός γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπενιάνσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και στην προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε τέλος όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδος του, της Ρωσίας. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον κατέταξε στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι σίγουρο ότι ο Άγιος Σιλωανός είναι ένας Άγιος που συγκαταχωρείται στη χωρία, στην παράδοση των μεγάλων πνευματικών Ορθοδόξων πατέρων, αλλά έζησε και εξέφρασε αυτό που ζούσε με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο. Επιπλέον γράφει για πράγματα εξαιρετικά βαθιά με λέξεις πολύ απλές. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άγιος Σιλωανός μιλάει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Από πού προέρχεται αυτό? Από την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της ζωής του. Στην αρχή της μοναστικής ζωής του, όταν μετά τη δοκιμασία έβλεπε την αιώνια απώλειά του για μια ώρα. Πηγαίνει στο ναό και προσφέρει αυτά τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Χριστός του εμφανίστηκε σαν να ήταν ζωντανός. Λοιπόν, ποτέ δεν αμφισβήτησα στο μυαλό μου την αλήθεια της εμφάνισης του Χριστού στο Σιλωανό, λέγει ο βιογράφος του, πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι ήταν απλός, ένας στρατιώτης, έτσι. Αμέσως, μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε στο Άγιο Όρος και είδε αυτό το όραμα. Αλλά πού είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια? Στο ότι άρχισε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο απλός, άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μαρτυρία ότι προσευχόταν αληθινά? Με κλαθμούς, με όλο του το είναι, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Στο θαυμάσιο βιβλίο του, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, με τον τίτλο «Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης», βιβλίο που εξέδωκε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας, μπορεί να βρει ο καθένας όσα έχουν σχέση με τη θεάρεστη ζωή του Οσίου, καθώς και τις θαυμάσιες γραφές του Αγίου αυτού. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην παρούσα εκπομπή, επιθυμούμε να αναφερθούμε τηλεγραφικά σε ελάχιστα μόνον σημεία της θεάρεστης ζωής του Αγίου. Πρώτον, είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, είναι αυτό το οποίο τον βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξή του. Είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εν γέννη προσωπικότητος των παιδιών η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοί χωρικοί, αλλά με βαθιά πίστη στο Θεό. Έλεγε ο ίδιος για τον πατέρα του: «Εγώ, εις το μέτρο του πατρός μου, δεν έφτασα. Ο Άγιος, αναγνωρισμένος, Άγιος Σιλωνός, λέγει για τον πατέρα του, ότι δεν έφτασε στα μέτρα του απλοϊκού εκείνου χωρικού. Εκείνος, λέγει, ή το εντελώς αγράμματος, και το πάτερ ημών εις έτη απήγγελεν εσφαλμένος. Έμαθε αυτό εξακοής στο ναό, αλλά το πράος και σοφός άνθρωπος». Μάλιστα, διηγόταν διάφορα περιστατικά από τη ζωή στο πατρικό του σπίτι. Θα αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε, στην οικογένεια ήταν στο χωράφι, θέριζαν και ήταν η σειρά του νεαρού Σιμεών, το κοσμικό όνομα του Σιλουανού, ήταν η σειρά του να μαγειρέψει. Ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας από το οποίο έφαγαν όλοι. Μετά από 6 μήνες, μια γιορτινή ημέρα, ο πατέρας του του είπε μηδιώντας: «Ενθυμίσαι τέκνον μου ότι μου έδωκες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι ή το Παρασκευή. Πίστεψέ με, το έτρωγα όσα να ήταν ένα πτώμα». Και στην απορία του Σιμεών, γιατί δεν του το είπε τότε, αμέσως δηλαδή, ο πατέρας απάντησε: «Δεν ήθελα, τέκνο μου, να προκαλέσω ταραχή σε σένα». Όταν διηγόταν το περιστατικό αυτό, όσιος πρόσθεται: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν ερεθιζόταν και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, υπέμεινε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει». Το δεύτερο, ο απλός και ανεπιτίδευτος τρόπος συμπεριφοράς του πατέρα του Σιμεών ήταν για τους περισσότερους σκάνδαλο και εμπόδιο στο να κατανοήσουν το μεγαλείο της προσωπικότητός του, και γι' αυτό πολλοί λόγοι τον κατάλαβαν. Ήταν ο λιγογράμματος χωρικός και όμως ήταν ευγενής και λεπτός στους τρόπους. Ο λιγόλογος και καθόλου εριστικός. Αυτός ο τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς δεν ήταν επίπλαστος, εξωτερικός, αλλά ανάβλιζε μέσα από την καρδιά του, η οποία ήταν γεμάτη από πραότητα και ταπείνωση. Ζητούσε επίμονα και επίμονα από το Θεό άφεση των αμαρτιών νύχτα και ημέρα. Έμαθε την ανιωδιοτηλή αγάπη και την πραότητα και την διδάχτηκε την αληθινή ταπείνωση από τον ίδιο τον Χριστό με τη συμβουλή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ήταν τα λόγια που στην εμφάνισή του ο Χριστός είπε στον Σιλωανό. Ήταν ο Άγιος Σιλωανός γεμάτος ευσπλαχνία για όλο τον κόσμο και προσευχόταν θερμά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άφηνε για λίγο την επίπονη εργασία του στο μήλο της μονής και πήγαινε στο κελί του, όπου προσευχόταν για τους φτωχούς, για τους εργάτες, και μάλιστα ξεχωριστά για τον καθένα με το μικρό του όνομα. Ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο είναι οι γραφές, αυτά δηλαδή που άφησε γραπτά, που φανερώνουν όχι τον στοχαστή θεολόγο, αλλά τον θεόπτη Άγιο. Σε αυτές ομιλεί συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα και την αληθινή αγάπη. Είδε το ζώντα Χριστό εμπνεύματι Αγίο και είναι πράγματι θεοδίδακτος, θεοδίδακτος θεολόγος. Γνώριζε πολύ λίγα γράμματα, αλλά ο λόγος του ρέει όπως το γάργαρο νερό και έτσι ήσυχα και απαλά εισχωρεί μέσα βαθιά και δροσίζει την ψυχή. Την ψυχή που διψάγει λόγο Θεού. Ένας άλλος σύγχρονος Αγιορείτης Άγιος γράφει «Όταν στην υπακοή και στην ησυχία καθαρίσει κάποιος τις αισθήσεις και γαλινεύσει ο νους και καθαριστεί η καρδιά του, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει τότε θεολογία όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται έτσι η καρδιά από Θεία Αγάπη και φωνάζει «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου ότι αναλύομαι σαν το κερί». Και όντως αναλύεται μην μπορώντας να βαστάξει όλα αυτά τα οποία ζει στην εμπειρία του. Και αρπάζει το νου στη θεωρία και γίνεται η σύγκραση και μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό ώστε να μην γνωρίζει ή να γνωρίζει τον εαυτό του όπως ο σίδηρος όταν βρίσκεται μέσα στη φωτιά, όταν ανάψει και αφομοιωθεί στη φωτιά και γίνει κατακόκκινος. Στις γραφές του ο Άγιος Ιλωανός εξιστορεί και αρκετά θαύματα τα οποία αν και έγιναν από τον ίδιο εν τούτης τα αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο σαν να έγιναν από άλλους. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Οσίου δεν είναι τόσο οι σωματικές θεραπείες όσο η πνευματική αναγέννηση που προξενείται από τη μελέτη του βίου και των θεοπνεύστων γραφών των λόγων του. Η δοκιμή αυτή μπορεί να μας πείσει. Γεύσαστε και είδετε. Τόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό, μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σκέφτηκα, γράφει ο Άγιος, «Ο Κύριός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτύρι μέσα μου η χάρη που μου δίνει.

αγάπη του, τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτός σας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπηρωπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Ο γέροντας Σιλοανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός λυπάται τους πάντες. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου. Και από μας ζητεί να αγαπούμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να την ακολουθήσει? Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονταν από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβεται για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στο κακό, στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν, για τον Άγιο, κανόνας απόλυτης τελειότητας και ο μόνος δρόμος για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που την ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνεται. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: «Πώς μπορεί το Πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άρα γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός». Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρή της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού, που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και το αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά το αδελφού εχθρού. Αυτή είναι η οδός του Χριστού, έλεγε με θλίψη.

Ο γέροντας Σιλοανός ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδιδόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πως είναι το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξα ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάτε καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη, τη χάρη των μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο. Και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνώ στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Άγιο Σιλωνό, θα ακούσουμε τα όσα είπε μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο ιερομόναχος Σιλωνός, που είναι μοναχός της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Ήταν εκείνη την ημέρα η εορτή του Αγίου Σιλωνού και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε ο συνονοματός του ιερομόναχος.
1: Ο Άγιος Σιλωνός όταν έζησε ήταν σχεδόν άγνωστος στους συγχρόνους του, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, και θα πω κάποια πράγματα γιατί ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά το ότι ήταν πολύ μεγάλος Άγιος φαίνεται ότι επίσης ότι κατόρθωσε να μείνει στην αφάνεια παρόλο που ήταν μεγάλος Άγιος. Και αυτό βλέπετε είναι μία μίμηση, μία ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη και πέρασε σχεδόν στην αφάνεια. Οι άνθρωποι δεν τον, που λέει, ήρθε εις τα ίδια, λέει, και οι ίδιοι προσέλαβαν αυτόν. Δηλαδή πέρασε και ο Χριστός έτσι, ενώ ήταν Θεός, έζησε σχεδόν μέσα στην αφάνεια και τον ακολούθησαν απλοί άνθρωποι. Σήμερα στο Εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε ήταν, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που μετά την Ανάσταση ο Χριστός συνάντησε δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και δεν ήξεραν ακόμα, τότε ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήξεραν, είχαν ακούσει ότι πήγαν στο τάφο, τον βρήκαν κενό το τάφο, αλλά δεν ήξεραν ακόμα πώς, δεν είχε παρουσιαστεί ο Χριστός, και ενώ περπατούσαν επί ώρα μαζί δεν τον αναγνώρισαν και μιλούσαν και έλεγαν ότι, και έκανε ο Χριστός, τους λέει ποια γεγονότα, τι έγινε, και το εξηγούσαν όλα. Και όταν έφτασαν, λέει, στον προορισμό, επειδή ήταν ήδη βράδιαζε, του λένε μήνε, λέει, βραδιάζει. Και όταν κάθισαν εκεί και ευλόγησε ο Χριστός εκεί την τράπεζα, τότε τον γνώρισαν, λέει, και άφαντος έγινε ο Χριστός. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τόση ώρα που ήμασταν μαζί του, λέει, δεν ήταν η καρδιά μας και ομένοι, κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Έτσι είναι, όπως επίσης, άμα δούμε και τη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία πέρασε εντελώς στην αφάνεια. Δεν φαίνεται πουθενά να πρωτοστατεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ενώ όταν η μεγαλύτερη Αγία, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος που έζησε στην αγιότητά της, είναι μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπου, βλέπετε, πέρασε στην αφάνεια. Επομένως, χαρακτηριστικό των μεγάλων Αγίων είναι να μένουν στην αφάνεια, και ίσως οι Άγιοι που δεν ξέρουμε, ίσως είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Αυτό νομίζω έγινε, και γι' αυτό λέω είναι και μεγάλος Άγιος ο Άγιος Σιλωνός, γιατί πέρασε στην αφάνεια. Και επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν πνευματικός, ένα διάστημα ήταν πνευματικός στο Άγιο Όρος πριν φύγει για το εξωτερικό, είχε συναντήσει κάποιους μοναχούς οι οποίοι είχαν εμπειρία του ακτίστου φωτός χωρίς να το γνωρίζουν όμως. Ίσως ο Θεός τους προφύλασε έτσι από κάποιους λογισμούς έτσι περηφανίας. Ο Άγιος Σιλωνός όμως είχε την αίσθηση ότι αυτό που κατήχε ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν, ας πούμε, απλώς ήταν Άγιος, αλλά ο Θεός του έκρυβε την αγιότητα κατά κάποιο τρόπο για να μην κινδυνεύει. Θα αναφέρω δύο περιστατικά έτσι από τη ζωή του για να καταλάβουμε. Ένα ήταν όταν ήταν μια φορά είχαν πάει σε μάζεπαν ελιές και συζητούσαν εκεί οι μοναχοί αν κανείς ενώ ασχολείται με το διακόνημα αυτό με τις ελιές, αν θα μπορεί να συγχρόνως και να προσεύχεστε αδιάσπαστο χωρίς να διασπά την προσοχή του. Και έλεγαν οι άλλοι μοναχοί ότι λέει δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται, γιατί θα ασχοληθεί τι θα κάνει, πώς θα μαζέψει και αυτά. Μπορεί να προσεύχεται εμένα, αλλά δεν μπορεί να είναι ο νους του αποκλειστικά στην προσευχή όταν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήταν και ο Άγιος Φλωνός εκεί και τον ρώτησαν, λέει είναι έτσι. Όταν καταλάβαινε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να, δεν είχαν παρόμοια εμπειρία και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ήταν πάρα πολύ επιγραμματικός και λέει όχι, λέει μπορεί κανείς και να κάνει το διακόνημά του, να κάνει οτιδήποτε και να είναι ο νους του προσιλωμένος στο Θεό συγχρόνως. Και του οι άλλοι είπαν ότι δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται αυτό. Και τότε είπε κάτι που λέει σε εμάς δεν γίνεται έτσι. Αυτό δείχνει ότι ή πολύ μεγάλος Άγιος ήταν ή είχε πλανηθεί. Το δεύτερο το αποκλείμα, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος Άγιος όταν είπε ότι σε εμάς δεν γίνεται έτσι, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο ήταν όταν είχε πάει ένας ασκητής μεγάλος από τη Ρωσία τότε στο Άγιο Όρος, πατήρ Στρατώνικος, πήγαινε στο Άγιο Όρος και συζητούσε μαζί με τους άλλους μοναχούς έτσι πνευματικά θέματα, και ενώ πήγε αυτός για να ωφεληθεί, έβλεπε ότι ουσιαστικά αυτός περισσότερο μιλούσε και ωφελούσε τους άλλους μοναχούς. Και κάποιοι τον είπαν να πάει τότε στο παλιό Ρωσικό. Το παλιό Ρωσικό ήταν από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι μια σκήτη που πήγαιναν όσοι ήθελαν περισσότερη άσκηση. Και λέει εκεί υπάρχουν πολύ καλοί πατέρες. Τότε εκείνο το διάστημα ήταν και εκεί και ο Άγιος Φλωνός. Και λέει, πήγαν εκεί και ήταν κάποιοι πατέρες και συζητούσαν και έλαβε το λόγο ο πατήρ Στρατώνικος και ήταν έτσι πολύ, έτσι τον άκουγαν πολύ, μιλούσε πάρα πολύ καλά, είχε το χάρισμα του λόγου και ήταν, παρακολουθούσε και ο Άγιος Φλωνός. Χωρίς να πει τίποτα, ο Άγιος Φλωνός τον έκανε εντύπωση τον πατέρα Στρατώνικο, ο Άγιος Φλωνός, και του λέει, του ζήτησε να συναντηθούν κατηδίαν. Καθόρισαν μια στιγμή που θα συναντιόταν. Εκείνο που έγινε, ένα σημαντικό, όταν πριν συναντηθούν, ο Άγιος Φλωνός προσευχήθηκε έτσι ώστε με τη συνάντηση αυτή να μπορέσει να ωφεληθεί ο πατήρ Στρατώνικος. Και λέει, και επειδή ήταν σε αυτά πάρα πολύ ευθύς και έκανε έτσι αμέσως, έμπαινε στο θέμα, επειδή είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος μιλούσε περισσότερο με το νου του και ανέπτυσε ας πούμε αυτά τα πράγματα με το νου του, άρχισε την ομιλία κάνοντάς του τρεις ερωτήσεις. Λέει πώς μιλούν οι τέλη, τι σημαίνει να παραδίδεις στον εαυτό στο θέλημα του Θεού και σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Και ο πατήρ Στρατώνικος δεν μπορούσε να το απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει δεν τα γνωρίζω, λέει να μου πείτε εσείς, λέει τι είναι. Και λέει ο Άγιος Φλωνός, λέει οι τέλη δεν λέγουν τίποτα, όπως το λέει εδώ στο βιβλίο, οι τέλη ουδέν λέγουν εξ εαυτών, ούτε λέγουν μόνο ότι το πνεύμα δίδει σε αυτούς. Του λέει οι τέλη δεν λένε τίποτα τον εαυτό τους. Αυτά που λένε είναι αυτά που τους εκείνη τη στιγμή τους δίδει, τους φωτίζει ο Θεός να πούνε. Και λέει τότε, αυτό επειδή και λόγω της προσευχής του Αγίου Φλωνού το κατανόησε εκείνη τη στιγμή εμπειρικά ο πατήρ Στρατώνικος, ότι πώς γεννιέται ο λόγος μέσα στον άνθρωπο, ο λόγος του Θεού. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είχαμε πάει μια φορά στον πατέρα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, και τον είχε ρωτήσει κάποιος μοναχός, του λέει τι σημαίνει ότι κανείς να έχει πληροφορία, και του λέει έτσι να εξετάσει διάφορες περιπτώσεις και να προσευχηθεί στο Θεό και αυτά. Όχι, του λέει, είναι κάτι άλλο, λέει. γεννιέται, πώς και πει, γεννιέται κάτι, είναι ένας λόγος που γεννιέται μέσα. Και λέει μετά από αυτό, ο πατήρς Αντώνικος είχε πολύ εκτίμηση τον Άγιο Σουλανό, και όταν πήγαινε μετά και σε άλλους ασκητές, ενώ στην αρχή μιλούσε πολλά και έλεγε, δεν τους έλεγε τίποτα, και του λένε οι άλλοι, γιατί δεν λες κάτι. Και λέει, τι να πω, λέει, είσαι έκτος Σουλανού εδώ πέρα, εμένα ρωτάτε. Και άλλοι απορούσαν και σου λέει, αυτός πώς. Αυτό που είπε ο Γέροντας είναι, ο Άγιος Σουλανός είναι πολύ, πριν μάλλον να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπετε όταν κανείς προσπαθεί να κρυφτεί όπως ο Άγιος Σουλανός, τελικά ο Θεός τον αποκαλύπτει πολύ περισσότερο. Το βιβλίο το αυτό που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, το οποίο το ένα μέρος είναι τα γραπτά του Αγίου Σουλανού και το άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο η ερμηνεία που κάνει σε αυτά τα γραπτά, γιατί όταν το πρωτοέκδωσε το 1948 δεν το είχαν εκτιμήσει οι άλλοι αυτά που έγραφε ο Άγιος Σουλανός και αναγκάστηκε να γράψει το πρώτο του βιβλίου που ουσιαστικά αναλύει αυτά που λέει ο Άγιος Σουλανός. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, μπορεί να έχει φτάσει και τις 20 εκδόσεις μέχρι τώρα, και έχει εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ένας Άγιος που ήταν άγνωστος όταν έζησε, ο Θεός τον έκανε τόσο γνωστό σε τόσους ανθρώπους χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει τίποτε. Και ίσως είναι και αυτό μια απάντηση στην προσευχή που έκανε ο ίδιος για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπε και ο Γέροντας, ότι η εποχή και είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ έτσι, γιατί είναι πολύ απαραίτητος και αναγκαίος και πολύτιμος για την εποχή μας ο Άγιος Σουλανός, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αντίθετο πνεύμα. Όχι και σε χώρους, ας πούμε, έτσι. Όχι ότι μόνο δεν προσπαθούμε έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θα πούμε, αλλά βλέπετε, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και με το στο ίντερνετ, ας πούμε, να παρουσιάζει κανείς τις γνώμες του και τις απόψεις του, υπάρχει μια πληθώρα έτσι ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι, και ο καθένας λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και τις περισσότερες φορές αυτό που γίνεται, δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που λένε ή δεν είναι σωστά ή δεν είναι εντελώς σωστά. Λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει, πολλές φορές στην Εκκλησία παρατηρεί το φαινόμενο, μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν, αρχίζουν να ζουν κάπως μια πνευματική ζωή, ο Θεός τους δίνει κάποιες εμπειρίες, και επειδή, ας το πούμε, είναι ακόμα στην αρχή, αυτές οι εμπειρίες είναι ατελείς. Αυτοί όμως, λέει, απολυτοποιούν τις δικές τους εμπειρίες και προσπαθούν και θεωρούν ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν φτάσει στο άκρο της αγιότητος, ας πούμε, και προσπαθούν όχι μόνο να τις κοινοποιήσουν στους άλλους, αλλά και να τις επιβάλλουν στους άλλους. Και έτσι πολλές φορές υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν τον Χριστό και πραγματικά έχουν προχωρήσει πνευματικά, όταν μερικές φορές αντιδρούν σε αυτά και λένε ότι δεν είναι έτσι, πολλές φορές διώκονται από αυτά. Και λέει ο πατήρ Σοφρόνης, λέει, ο Απόστολος Παύλος, λέει κάπου, «Οι στέλλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται», και πολλές φορές διώκονται και από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν τους κατανοούν. Επομένως η εποχή μας νομίζω έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει μια υπερβολική έτσι έκθεση απόψεων, πληροφοριών, ό,τι θέλει, όπως θέλετε, και έτσι δεν ακούγονται και οι σωστές φωνές. Είναι σαν να είμαστε σε μία αυλή και να είναι 100 άτομα και να μιλάνε όλοι συγχρόνως. Και αν είναι 2-3 άτομα που λένε κάτι σωστό, δεν ακούγεται και αυτό, γιατί χάνεται σε όλες τις φωνές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ζήσαμε, κάτι βιώσαμε, αμέσως να προσπαθούμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το βγάλουμε. Πολλές φορές όταν το βγάζουμε το χάνουμε κιόλας, αλλά πολύ περισσότερο να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Άγιος Ουλανός ήταν έτσι και δεν ήταν έτσι σε αυτή την αφάνεια. Και όταν παρουσιαζόταν κάποιος λόγος αποκαλυπτόταν. Και παράλληλα είχε και την διάκριση. Έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας για τον τρόπο που γνώρισε ο Άγιος Ουλανός τον Άγιο Σοφρόνιο. Γιατί ενώ ήταν στο ίδιο μοναστήρι για νομίζω 4-5 χρόνια, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα τον Άγιο Σουλανό, πατήρ Σοφρόνιος, Άγιος Σοφρόνιος, γιατί να φανταστείς τότε το Ρωσικό περίπου είχε νομίζω 3.000 μοναχούς. Οπότε απλώς λέει ο Άγιος Σοφρόνιος όταν έγινε διάκος εκεί στο Ρωσικό, λέει, όταν πήγαινα και θυμίαζα και περνούσα από μπροστά του, αισθανόμουν, λέει, ένα δέος, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Και μια φορά είχε πάει ένας άλλος ασκητής στον πατέρα Σοφρόνιο και του λέει τον πατρό Σοφρονίου, πέστε μου, λέει, ένα λόγο να ωφεληθώ. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του λέει ότι του ετοίμαζε τότε ένα τσάι και του λέει να έχεις, λέει, το νου σου στο χείλο της απογνώσεως και όταν δεις ότι απογοητεύεσαι, λέει, πιέσαι ένα τσάι και του δίνει ένα τσάι. Ήταν ουσιαστικά η ίδια εμπειρία που είχε ο Άγιος Ουλανός γιατί στον Άγιο Ουλανό εμφανίστηκε πολύ νωρίς ο Θεός και η Παναγία ακόμα όταν ήταν δόκιμος του έδωσε ένα χάρισμα σπάνιο να έχει αδιάλειπτα την προσευχή μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό κάπου μετά ένιωθε ότι σαν να το έχασε. Ενώ είχε την προσευχή μέσα, δεν ένιωθε ότι κάτι του λείπει, ότι σαν να υπάρχει η απουσία του Θεού. Και έκανε υπεράνθρωπους αγώνες. Δηλαδή κοιμότανε 3-4 ώρες και σε ένα σκαμνάκι, όχι σε κρεβάτι. Και όλη την ημέρα εργαζόταν πολύ σκληρά στον μήλο τότε της Μονής. Και είχε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κανείς κάτι που είναι πολύτιμο να το χάσει. Μερικές φορές είναι καλύτερα μην το είχε παρά να το έχει και να το χάσει. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε όταν χάνουμε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, αισθανόμαστε ότι σαν η ζωή μας να έχει τελειώσει εκεί. Έτσι πολύ πιο έντονο είναι αυτό το αίσθημα όταν χάνει κανείς το Θεό, όταν το ζει, όχι όπως το ζούμε εμείς έτσι εμφανιακά, αλλά τον ζήσει βαθιά και όταν το χάσει το Θεό. Και αυτό τον οδηγούσε σε μία απόγνωση. Και μία φορά προσευχόταν, έκανε μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, τον οποίον Χριστό επίσης τον είχε δει ζωντανό στην εικόνα του τέμπλου παλιότερα, ο Άγιος Ουλανός. Παρουσιάστηκαν κάποιοι δαίμονες μπροστά του. Και έφτασε τότε, λέει, για λίγες στιγμές σε μία τελεία απογοήτευση. Και είπε εκεί στο Θεό ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και εκεί του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, οι υπερήφανοι, λέει, πάντα έτσι ταλαιπωρούνται. Οι υπερήφανοι τώρα πιθανόν ήταν ότι όταν ήταν νέος μοναχός πήγε στο πνευματικό και ο πνευματικός θαύμασε τα μέτρα του και του είπε, εσύ τώρα σε αυτή την ηλικία που έχεις σε αυτά τα μέτρα τι θα γίνεις αργότερα. Και φαίνεται είχε μπει κάποιος λογισμός στον Άγιο Ουλανό ότι κάτι είναι. Και αυτός ο λογισμός, πόσο λεπτός ήταν εξαιτίας αυτού. Και αυτό του λέει, οι υπερήφανοι έτσι ταλαιπωρούνται. Και του λέει, έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζουν αυτό που ξέρουν, που είναι το πολύ γνωστό. Που και αυτό ήταν ένα σπάνιο χάρισμα. Το συναντάμε σε πολύ μεγάλους Αγίους. Ας πούμε στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος όταν μια φορά προσευχόταν και του ήρθε ο λογισμός, άραγε σε τι μέτρα έχει φτάσει. Ο Ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, πάνε στην Αλεξάνδρεια και είναι ένας τσαγκάρης, λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα στα μέτρα του. Και πήγε ο Άγιος Αντώνιος, του βρήκε το τσαγκάρι και του λέει, τι εργασία κάνεις πνευματική. Και του λέει, να λέει, εμείς ότι δουλεύουμε τη γυναίκα μου, λέει, και ότι βγάζουμε, το 1/3 το κρατάμε για τον εαυτό μας, το 1/3 το δίνουμε ελεημοσύνες και το 1/3 φιλοξενούμε. Του λέει ο Αντώνιος, δεν είναι αυτό, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι ακτήμων, αλλά κάτι άλλο κάνεις, του λέει. Γιατί λέει, με έστειλε ο Θεός εδώ. Και του λέει ο τσαγκάρης, λέει, όταν τελειώνω τη δουλειά μου κάθε απόγευμα και προσεύχομαι, θεωρώ, λέει, ότι όλοι στην Αλεξάνδρεια σώζονται και μόνο εγώ πάω στην κόλαση. Βλέπετε την ταπείνωση αυτή. Ήταν ακριβώς το ίδιο αυτό που αποκάλυψε τον Άγιο Σιλωνό. Και ο Άγιος Ισόιος ο Μέγας έλεγε, όταν τον είπαν οι αδερφοί, λέει, πιστέψαμε αδερφοί, όπου βάλετε ο διάβολος είμαι και εγώ εκεί. Είχε ο ίδιος λογισμός. Δηλαδή υπήρχε στους μεγάλους Αγίους αυτός ο λογισμός. Και αυτό παρόμοιο λογισμό είχε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μας έλεγε ότι αυτό το ίδιο, ότι αισθάνομαι, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και εγώ μόνο δεν θα σωθώ. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτό δίδαξε στον Άγιο Σουλανό και από εκεί και πέρα πήρε αυτό ο Άγιος Σουλανός και με αυτό απέκτησε αυτήν την ταπείνωση που απέκτησε, ήταν ασφαλής πλέον. Αλλά ήταν συγχρόνως και επικίνδυνο αυτό, γιατί μπορούσε κανείς να πέσει στην απόγνωση έχοντας την αίσθηση ότι πάει στον Άδη και άλλοι σώζονται. Γι' αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος είπε στον ασκητή, όταν δεις ότι φτάνει στην απόγνωση, σαν να του λέει, πιέσε ένα τσάι, χαλάρωσε λιγάκι, μην πέσεις στην απόγνωση. Γιατί του έλεγε να νοεί να απελπίζεσαι, να έχεις το νου στον Άδη, αλλά να μην απελπίζεσαι. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Σουλανός και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, εκεί ανεβαίνοντας στο Ρωσικό, είναι κοντά στη θάλασσα και για να πας στο μοναστήρι έχει μια ανηφόρα που πας στην πύλη. Και λέει, την άλλη μέρα, μετά από μερικές μέρες τέλος πάντων, ανέβαινε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατέβαινε ο Άγιος Σουλανός. Και ήταν στην ίδια πλευρά, αλλά λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, επειδή είχε αυτή την συστολή απέναντι του, πήγε στην άλλη πλευρά. Και του λέει, τον φώναξε ο Άγιος Σουλανός, του λέει, έλα εδώ, λέει. Λέει, είπες, και ήταν που έκανε ακριβώς, του λέει, είπες αυτόν τον ασκητή αυτό το πράγμα. Και ο Άγιος Σοφρόνιος δεν του είπε, το είπα και αυτά, αμέσως προχώρησε. Λέει, έκανα λάθος. Λέει, δεν έκανες λάθος, αλλά αυτό που του είπες ήταν πάνω από τα μέτρα του. Και έτσι γνωρίστηκαν με τον Άγιο Σουλανό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ο Άγιος Σουλανός είχε και αίσθηση αυτά που βίωνε, πόσο υψηλά ήταν, και είχε την διάκριση να μην τα αφανίζει τους άλλους, γιατί δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι. Θέλω να πω, οι Άγιοι έτσι λειτουργούν. Ενώ στην εποχή μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μία, βιαζόμαστε αμέσως να αποκαλύψουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι αποκτήσουμε, και πολλές φορές είπα, νομίζω ότι είναι κάτι ατελές αυτό και πολλές φορές μπερδεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει έτσι μια, να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μια πνευματικότητα, τι λένε. Αλλά πολλές φορές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δάσκαλο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν λοιπόν αξίζει να κρατήσουμε κάτι έτσι από τον Άγιο Σουλανό σήμερα, αυτά που είπαμε, νομίζω είναι αυτό, ότι ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, είχε συγχρόνως και μια πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση και αυτό τον έκανε να είναι εντελώς αφανής. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την ταπείνωσή του, όχι μόνο δεν τον άφησε στην αφάνεια, αλλά τον ανέδειξε έναν Άγιο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και είναι και με την ευλογία και του Άγιου Σουλανού και του Άγιου Σοφρονίου, έχει ιδρυθεί και το μοναστήρι εκεί στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα κέντρο, ένα ορθόδοξο κέντρο στον δυτικό κόσμο. Και γίνεται και εκεί και ένα τεράστιο έργο. Γιατί υπάρχει έτσι, ας πούμε, μια γνήσια βίωση της Ορθοδοξίας. Και βλέπετε ακριβώς αυτό από έναν άνθρωπο που έζησε στην αφάνεια, δημιουργείται με τις ευλογίες του, γιατί το είπε ο Άγιος Σιλωνός τον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν έτσι ασθενικός και είχε πρόβλημα με το μεγάλο με το στομάχι του. Μετά από λίγο καιρό είχε έφυγε στο εξωτερικό για αυτό το λόγο και ουσιαστικά φέρεσε το στομάχι του και ήταν ένα μέρος του ισοφάγου έγινε και δεν όλο το περισσότερο διάστημα της ζωής του έτριγε πράγματα πολύ, ας πούμε, ελαφρά. Και περίμενε ο Άγιος Σοφρόνιος να πεθάνει και σκεφτόταν ότι πόσο θα ζήσω και αυτά. Και του λέει ο Άγιος Σουλανός, του λέει, όταν έρχεται, λέει, να ξέρετε, του λέει, όταν έρχεται ο κόσμος σε σένα, να μην τον διώχνεις, να τον δέχεσαι. Και ο Άγιος Σοφρόνιος το παραξένευσε γιατί σου περίμενε ότι θα πεθάνει. Αλλά θέλω να πω, ήταν ίσως αυτό η ευλογία του Αγίου Σουλανού για να γίνει αυτό το μοναστήρι, για να γίνει και ο πατήρ Σοφρόνιος και ο Άγιος Σοφρόνιος. Και βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην αφάνεια δημιούργησε όλο αυτό το έργο. Και ένα έργο πραγματικό, όχι έτσι επιφανειακό. Νομίζω αυτό εγώ θα έλεγα για τον Άγιο Σουλανό.

Ακούσαμε τα όσα είχε πει στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα της εορτής του Αγίου Συλλονού του Αθωνίτου, μετά τη θεία λειτουργία στο αρχοντορίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, ο ιερομόναχος Συλλονός. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε στα επόμενα λεπτά αυτό το πρωινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Συλλοανό. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Διαβάζουμε κείμενα λοιπόν του Αγίου Συλλοανού. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι. Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε εμένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν, κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από την μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς τον Θεό σαν τον Αδάμ «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννιέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι, για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι, με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι, αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στον Θεό. Και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι θα αμαρτάνει ωσότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις την αμαρτία. Βλέποντας ο Κύριος
ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη της τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφείλουν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός άνθρωπος αισθάνεται, πότε κρυώνει και πότε ζεσταίνεται. Το ίδιο και όποιος γνώρισε εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα, ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να τον αγαπά και να κάνει το θέλημά του. Επίσης, η ψυχή αναγνωρίζει τους λογισμούς του εχθρού όχι από την εξωτερική τους μορφή, αλλά από την επενέργειά του στην ψυχή. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση, υποβάλλοντας λογισμούς επένω. Και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε η χάρη φεύγει, εφόσον δεν ταπεινώνεται η ψυχή. Κι έτσι, σε όλη τη ζωή ο άνθρωπος θα μαθητεύει στην ταπείνωση του Χριστού. Αν δεν το μάθει αυτό η ψυχή, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση από τους λογισμούς και δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί με καθαρό νου. Και κάπως έτσι, με ένα σύντομο κείμενο από το βιβλίο «Ο Άγιος Ιλονός ο Αθωνίτης» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, με όσα δίδασκε ο Άγιος Ιλονός, ολοκληρώνουμε και εμείς αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα που τούτο το πρωινό είχαμε στη μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας να μας σκεπάζουν και τα πολλά διδάγματα από τον βίο και τα κείμενά του να μας καθοδηγούν. Φίλες και φίλοι ακροατές,

0: μας για σήμερα έχουμε ένα ταξίδι. Μάλλον πήγε, δεν θα πούμε ότι, πώς το λέμε, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό. Τώρα ήρθε το βουνό στο Μωάμεθ. Αν και εδώ δεν έχουμε σχέση με Μωάμεθ και θα καταλάβετε τι λέμε. Έχουμε κοντά μας με μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικαπούρης και Νοτιού Ασίας. Τα λέω καλά γιατί είναι μεγάλη Ασία. Τον δικό μας άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσίλη. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Μέρα καλή και ευλογημένη. Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που επιστρέφω στους ραδιοθαλάμους. Τους νιώθω λίγο σπίτι μου.
0: Είναι σπίτι. Πόσα χρόνια εδώ. Πόσα χρόνια.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Λαϊκός ήταν ο Κωνσταντίνος, ο δεσπότης μας. Και ήταν
1: μικρά
0: εδώ,
1: παιδιά ήμασταν τότε.
0: Και τον Άγγελο, τον παπά, τον θυμόμαστε και τον κοιτάμε.
1: Ήταν πιο μικρό παιδί τότε.
0: Ήταν πολύ μικρός.
1: Τότε ήταν στο νηπιαγωγείο ο Άγγελος.
0: Ναι, ακριβώς. Και πάντα
1: μπορεί να μας λέει ότι με εσάς μεγάλωσα.
0: Ακριβώς, μπορεί να το πει.
1: Πάντως, το χαρακτηρισμό που αναφέρατε, κυρία Χατζή, αγαπητή Σοφία, ναι, θα δηλώσω ότι δεν είμαι ούτε βουνό ούτε προφήτη.
0: Αυτό είναι. Μας κάνει πάντοτε να γελάμε και θα το πάθετε κι εσείς σε λίγο, κατά διάρκεια, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει και μόνο ο τίτλος είναι το